0: 943 Intervet & Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Intervet & Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interbet Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 5 και μισή.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η τελευταία, μάλλον το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό του μήνα. Ο Μάιος πέρασε. Δεν θα μου πείτε τώρα, Μάιος ήταν αυτός με βροχές, με χαλάζια. Τι γίνεται, με πλημμύρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Μάιος μας πέρασε. Και βέβαια σε λίγες ημέρες έχουμε τον Ιούνιο. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολλά θέματα, γιατί η επικαιρότητα δεν σταματάει, τρέχει και μάλιστα με ηλικιώδη ταχύτητα. Αλήθεια, πώς είδατε τα νέα κόμματα? Καλά?
1: Όμορφα.
0: Όμορφα, τι είναι?
1: Ελλάς.
0: Η αστυνομία. Α, όχι, α, λες το κόμμα του Τσίπρα. Α, ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, Βασίλη. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαγορεύεται να βάλεις σε οποιοδήποτε θέμα τίτλο που να είναι σε δημόσιο τομέα. Δηλαδή, η Ελλάς είναι κατοχυρωμένος από την ελληνική αστυνομία.
1: Το λέει Ελλάς.
0: Πώς?
1: Το λέει Ελλάς.
0: Δεν μπορεί να το λέει έτσι.
1: Ελλάς.
0: Κάβα, Ελλάς, σκέτο. Και μάλιστα εκείνο εκεί το α είναι περίεργο, όπως είδες. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε, θα πει και ο Άριος Πάγος, να μην λέμε πολλά λόγια, εμείς για δεν πρέπει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είχαμε και την κυρία Καριστιανού που ανακοίνωσε και αυτή το κόμμα της, όπως έχουμε πει. Είδαμε πολλά, είδαμε και την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου τελευταία να κάνει μία δήλωση λέγοντας ότι εγώ ήρθα εδώ τυχαία, σε πιστέψαμε τώρα, και ότι εάν θα βοηθήσω, τι είπαν θα βοηθήσει, λέει αν θα μπορούσα να βοηθήσω, είμαι ικανή για κάποια θέματα του εξωτερικού, επειδή πάω σε πολλές χώρες κτλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε Βασίλη, όταν ήταν στην Ελλάδα και ήταν ηθοποιός, ήταν λαλίστατη, τα ελληνικά φαρσί. Τώρα επέστρεψε από την Αμερική και μιλάει σπασμένα τα ελληνικά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Α, δεν ξέρει. Τι να τη ρωτήσουμε. Τέλος πάντων. Τι φαντάζεσαι υπουργό εξωτερικών? Γιατί κάνεις έτσι? Δεν μπορώ να σας πω τι έκανε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει υπουργό εξωτερικών ό,τι θέλει, γιατί οι Τούρκοι θα χορεύουν. Επειδή δεν θα έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι άλλο, θα την παραδώσουν την Ελλάδα εκείνη. Τέλος πάντων, σας έλεγα πριν ότι όλοι είναι πλέον εναντίον όλων. Ο πολιτικός χάρτης της χώρας έχει αλλάξει. Σε λίγο αναμένεται, πώς είπατε, ναι, δεν τελειώσαμε. Σε λίγο αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης θα κάνει το κόμμα του. Θα κόψει κάποιες μονάδες, ελάχιστες, αλλά θα την κόψει. Όμως από τη Νέα Δημοκρατία, αυτές τις μονάδες που έχει στην κυριολεξία ανάγκη η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όπως λένε, θα ξυπνήσει κάποιους που κοιμούνται αραχτοί στον καναπέ, λέγοντας ότι εμείς είμαστε με την παλιά Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μας εκφράζει. Δεν είναι η δική μας Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, θα σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ, θα ψηφίσουν, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Και δεν έχουμε τελειώσει, γιατί υπάρχει και το κίνημα των συνταξιούχων. Ένα κίνημα που είπε πολλά, βέβαια δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Μπορεί όμως κάποιος ή κάποιοι να θέσουν υποψηφιότητα είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με την Καριστιανού, είτε με τον Τζίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, και αυτό θα είναι καλό για τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η κατάσταση πολιτική μέχρι και στιγμής. Α, πώς είπατε για τον πόλεμο, τι να σας πω. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολύ ακόμα. Γιατί? Διότι τη μία μέρα λένε αυτά, την άλλη μέρα δεν υπογράφουν, την άλλη μέρα λένε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, θα πει ο Τραμπ. Εάν ο Τραμπ σήμερα ξύπνησε ανάποδα ή ξύπνησε άλλος. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια θέματα που καίγεται το πελεκούδι όταν τα βλέπεις και τα ακούς. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι τα απόνερα, προσέξτε, τα απόνερα που θα φτάσουν σε εμάς εδώ θα είναι δύσκολα και δυστυχώς θα είναι και θα χτυπήσουν κέραια. Δε, τελείωσε ο πόλεμος, τα απόνερα δεν έχουν έρθει όμως, και όταν θα έρθουν, αφού έχει τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει, ρε Βασίλη? Αλίμονό μας. Τέλος πάντων, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά ρε παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τη φτώχεια. Κανείς δεν μιλάει για το ρεύμα που αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Γιατί δεν έχουμε υπογράψει για πράσινο, για μπλε, για κίτρινο, για χρώματα ήταν αυτά. Γιατί αυξάνεται λοιπόν? Γιατί βάζει το κοσμάκι να μην ανοίγει το air condition? Καλοκαίρι έρχεται τώρα. Καλοκαίρι έρχεται. Τι θα γίνει, θα ψηθούμε? Δεν μιλάει κανείς για όλα αυτά. Πας σε σούπερ μάρκετ και έχεις μαζί σου 50 ευρώ ή 100 να ψωνίσεις για την εβδομάδα και τελικά φεύγεις με 3-4 προϊόντα. Τα υπόλοιπα, τι γίνεται με τα υπόλοιπα? Ούτε ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Αλλά να κλείσουμε αυτή την πρώτη επαφή που κάναμε. Να σας πω βέβαια ότι χθες ήταν μια αποφράδα ημέρα για την Ελλάδα. Ήταν η πόλης, η άλωση της Κωνσταντινούπολης, και βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν να μπει μέσα στην Αγία Σοφιά, να διαβάσει κομμάτια από το Κοράνι, λέγοντας ότι ελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη. Ποιοι αυτοί που τη σκλάβωσαν την Κωνσταντινούπολη? Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, και παρουσίασαν και με τη μονταζιέρα τους ένα άλλο θέμα. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε με τον στρατηγό σε λίγο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο μπράβο στον Τεντόγλου. Με 8 και 49 μου έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγο. Ήρθε πρώτος και είναι η καλύτερη επίδοση, μου έλεγες.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι. Και ο Καραλής πάνω από 6 μέτρα.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε μια μουσική ανάσα να κάνουμε και αμέσως μετά ξεκινάμε με τους καλεσμένους και την ανάλυση όλων των επίκαιρων θεμάτων.

0: Και θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την ενημέρωσή σας ως προς τα πολιτικά επίκαιρα θέματα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την ανάλυση που μας κάνει ο ειδικός στρατιωτικός επιστήμονας της εκπομπής, ο ιστορικός μας, ο στρατηγός, ο καλός μου φίλος ο Σπύρος ο Μπελεγράδης. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε πιστός στο ραντεβού και βέβαια ζητώ συγγνώμη που σας ξυπνάμε πρωί-πρωί κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ειδικό της αποκτηβής να το στρατεύουμε ότι το είπαμε και ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά για τους τίτλους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε. Στρατηγέ μου, για να έρθουμε τώρα στην επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα όπως έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρω, είδαμε κάτι, να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Εχθές είχαμε την αποφράδα ημέρα.
1: Ασφαλώς.
0: 573 χρόνια περίπου. Πόσο είναι, τόσο πρέπει να είναι. Από το 1453. Άλλο η πόλη και είχαμε και το παράξενο να πάει στην Αγία Σοφιά ο Ερντογάν να διαβάσει Κοράνι ή το Κοράνι και να μας πει κιόλας ότι ελευθερώσανε όλοι αυτοί οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Γιατί οι Τούρκοι τα κάνουν όλα αυτά.
1: Είναι ίδιον κύριε Κοντονή, εκτός από τον αναθεωρητισμό των γειτόνων ευρύτερα και ιστορικά, να μετέρχονται ή τουλάχιστον να υφαρπάζουν πλέον του εδάφους για την πολιτιστική κληρονομιά άλλων λαών και διιστορικών λαών όπως ο δικός μας. Η παρουσία του βεβαίως εκεί στην Αγία Σοφιά εχθές είχε αυτόν τον χαρακτήρα τον οποίο επισημάνατε. Να τονίσει βέβαια ψευδώς ότι η κατάκτηση, η άλωση της πόλης, υπάρχει και ένα σχετικό έργο, την πόλη την είπανε πόλη γιατί δεν υπήρχε άλλη ομορφότερη.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο. Η παρουσία του λοιπόν εκεί είχε σκοπό και χαρακτήρα να δηλώσει ή να υποδηλώσει αυτό ακριβώς το οποίο επισημάνατε. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε εδώ, κατακτήσαμε την πόλη, φέραμε τον πολιτισμό, άρα γιατί ο πολιτισμός ήταν εκείνος ο οποίος παραδείγματος χάρη έβαζε χαράτσι μόνο στους Έλληνες, κυνηγούσε τους Έλληνες, δεν τους άφηνε τουλάχιστον από πλευράς δουλείας να έχουν κάποιο βαθμό ελευθερία. Θυμηθείτε τις φαγές, θυμηθείτε τους εξανδραποδισμούς και τα τόσα άλλα τα οποία είναι γνωστά από την ιστορία. Τώρα, τι σόι ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε ο κ. Ερντογάν, νομίζει ότι προσπαθεί να υφαρπάσει πλέον τον άλλον και την βούληση των λαών ή και του λαού των δικών μας πλέον της ιστορίας του. Ή να υφαρπάσει, κύριε Κοντονή, την ιστορία της καρδιάς των λαών. Εάλλο μεν η πόλης, αλλά η ιστορία της καρδιάς αυτού του τόπου και δι' του λαού του είναι μέσα εκεί και δεν μπορεί να την πάρει κανένα.
0: Ουδείς, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Τέλος πάντων, αυτό όμως που είπανε το γεγονός ότι σώσαμε την πόλη έκανε εντύπωση και μάλιστα χειρίστη εντύπωση σε όλο τον ελληνικό λαό, όχι μόνο βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη τι κάνει για όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Με προλάβατε. Ακριβώς αυτό θα επιθυμούσα να πω. Ελπίζω, εύχομαι τουλάχιστον, οι Ευρωπαίοι, κατά τα άλλα συμμαχοί μας, όταν ξαναβρεθούν στα τραπέζια του καθορισμού του τι θα γίνει στην Ευρώπη και όχι μόνο και στην περιφέρεια της Ευρώπης, να ξαναθυμηθούν αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο κ. Ερντογάν και πολύ περισσότερο να ξαναθυμηθούν τις σκηνές απείρου κάλους όταν τουλάχιστον εισέβαλαν στα γραφεία του δεύτερου τη τάξη κόμματος της γείτονος και εξανδραπόδησαν από εκεί, εκτός από τους Έλληνες το 1453 και τον κύριο Οζέλ, τον συμπατριώτη τους.
0: Ναι,
1: ελπίζω λοιπόν όταν θα μιλήσουν ξανά για ανθρώπινα δικαιώματα ή για τουλάχιστον δημοκρατικές αξίες να θυμηθούν αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γείτονα ή εκφράζονται τουλάχιστον από τη γείτονα, διότι είναι ηλίου φαϊνότερον, κύριε Κοντονή, το γαλάζιο του Αιγαίου, το είπαμε και άλλη φορά, ήταν κάποιοι άλλοι λαοί και δύο δικός μας, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Πολύ πριν, κάποιοι άλλοι όπως οι γείτονες έλθουν στην περιοχή μας. Και αυτό, κύριε Κοντονή, είναι ακριβώς το οποίο φοβούνται. Φοβούνται να υποδηλώσουν ότι δεν έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή. Αυτό προσπαθούν να εμπεδώσουν στο ακροτηριό τους και δει ο κύριος Ερντογάν στις συνθήκες με τις οποίες διοικεί την γείτονα χώρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται ως νέος σουλτάνος.
0: Σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έγιναν όλα αυτά, ότι και αν έγινε, μετά φτάσαμε σε ένα σημείο με τη μονταζιέρα τους να παρουσιάσουν ένα γεγονός που είχε σημειωθεί το 2025, το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στο Φάρμακο Νήσι. Εκεί όπου ένα τουρκικό αλλιευτικό είχε μπει στα δικά μας νερά, οι δικοί μας προσπάθησαν να το διώξουν, αυτοί είπαν άλλα πράγματα, ότι είναι τωρινή υπόθεση αυτό κτλ. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι, σημαίνει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από όλες τις άλλες περιπτώσεις.
1: Ελπίζουμε να μην επανέλθουμε στα του παρελθόντος, του πρόσφατου σχετικά παρελθόντος, κύριε Κοντονή. Πράγματι η γείτονα χώρα και δύο, ο κύριος Ερντογάν αναζητεί έναν τρόπο να τονίσει ή τουλάχιστον να έχει ένα αποκούμπι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για να μπορεί να επιβάλλει για μια ακόμη φορά στην γείτονα εκλογές, προώρες εκλογές, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί και πάλι στην ηγεσία αυτής της χώρας. Διότι όταν τοποθετεί ή τουλάχιστον με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη ενδεχομένως της γείτονος, όπως ο ίδιος λέει, βρίσκεται λοιπόν στην αντιπολίτευση ο 13-0 κύριος Κιλιτζάρογλου, καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά αναζητεί ο κύριος Ερντογάν έναν τρόπο, ναι, μέσα από τον οποίο θα ανέλθει και πάλι στην εκκλησία. Λίγο πιο νωρίς αυτή τη φορά, βέβαια.
0: Ναι, θα κάνει αυτό... εκλογές νωρίτερα από ό,τι λένε, γιατί δεν μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα να μπει, εάν δεν κάνει νωρίτερα εκλογές να ξαναγίνει.
1: Μέσα σε αυτό, κύριε Κοντονή.
0: Για πολλούς τη φορά, και... πρόεδρος, ναι.
1: Υβριδικού χαρακτήρα επιχείρησης που διεξάγει άτυπα ή και τυπικά πολλές φορές το γειτονικό καθεστώς, μεταξύ των οποίων και αυτό το οποίο είπατε στο Αγαθονήσι. Επειδή, κύριε Κοντονή, έχω βρεθεί εκεί που αρχίζει η Ελλάδα και δει στο Αγαθονήσι ως διοικητής της περιοχής.
0: Ξέρω, γι' αυτό γνωρίζω, και σας τα θέτω αυτά.
1: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι απέναντι ακριβώς δίπλα σε αυτούς που ονομάζονται ψαράδες ήταν οι δικοί τους ακτοφυλακοί ή τουλάχιστον το που βρίσκονται ή προσπαθούν να βρίσκονται. Όμως γνωρίζουν οι φύλακες και δει το δικό μας λιμενικό για να πράξει τα δέοντα σύμφωνα με πάντοτε με αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο, οι νομικοί μας κανόνες, ο νομικός μας πολιτισμός, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί είμαστε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.
0: Ναι, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως τι κάνει η Ευρώπη. Εδώ είναι σύνορα της Ευρώπης, δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδας.
1: Γι' αυτό σας είπα και πάλι, ελπίζω αυτά να τα θυμηθεί η Ευρώπη και δει τη μονταζιέρα της γείτονος. Αλλά ξέρετε ότι οι γείτονες δείχνουν αυτά που θέλουν να δείξουν.
0: Α, βέβαια. Γι' αυτό είπαμε για μονταζιέρα.
1: Ακριβώς πώς ξεκίνησε το περιστατικό, που βρέθηκαν, γιατί βρέθηκαν και αφού έχουν τόσο καλό, αναρωτιέμαι πολλές φορές, δίκτυο ή κανόνες ή αν θέλετε ανθρώπους, ζαντάρμα παραδείγματος χάρη, στράτοχο χωροφυλακή της γείτονος, στρατός δηλαδή είναι αυτός, ναι, νομίζω ότι είναι χωροφυλακή, μία ακόμα λιμενικό που τα τόσα σκάφη απέναντι, μα γιατί άραγε φεύγουν αυτοί οι μετανάστες και έρχονται απέναντι? Πώς
0: πάντως
1: φεύγουν ξαφνικά?
0: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι μετά από τους μετανάστες ή τους λάθρομετανάστες, για μένα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό που η Κρήτη και χθες και προχθές καραβιές δέχτηκε. Θέλω να πάμε στο... Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
1: Είναι μια άλλη υβριδικού τύπου επιχείρηση, η οποία ξεκινάει από τις πόρειες της Λιβύης και δει το μάζεμα εκεί και τον χειρισμό τον ανάλογο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, του άλλου καθεστώτος της Τρίπολης, συγγενούς αν θέλετε προς τις απόψεις του κύριου Ερντογάν.
0: Ναι, τώρα όμως έχουμε και το εξής φαινόμενο. Προημερών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Τούρκων από την Αδριανούπολη, από ελληνική πόλη δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς, καταφέρθηκε εναντίον της χώρας μας λέγοντας για γαλάζια πατρίδα, για, δεν θα τους αφήσουμε, δεν. Όλα αυτά σημαίνουν ότι αυτό το κάσους μπέλι ήδη μπαίνει σε, ξέρω εγώ, σε εφαρμογή.
1: Το κάσους μπέλι είναι διατηρημένο, κύριε Κοντονή, από πλευράς γείτονος, το παράνομο κάσους μπέλι.
0: Ναι, αυτό.
1: Για την χώρα μας, με τα γνωστά γεγονότα των Ήμια από την τουρκική έτος παρενθέσεως Βουλή, και δίνει κάποιες αρμοδιότητες στη γείτονα χώρα και δει στον προεξάρχοντα τον πρόεδρό της. Ότι είπε ο κύριος γείτονας υπουργός άμυνας από την Αδριανούπολη, όχι τυχαία. Η Αδριανούπολη, να ξέρετε, είναι στο τρίγωνο του λεγόμενου Κάραγκατς, ακριβώς απέναντι. Τα σύνορα εκεί, ο Εύρος δηλαδή, περνάει στη μεριά της Τουρκίας. Και ένα κομμάτι προς τα εδώ, προς εμάς. Και όταν λέω πάρα πολύ κοντά, πολύ κοντά και εκεί που γίνανε τα επεισόδια το 2020, αν θυμάστε.
0: Βέβαια.
1: Στον Εύρο. Προβάλαμε, αν θέλετε, ή αντιτάξαμε η λογική του δικαίου πλέον όσων είδε όλος ο κόσμος και η Ευρώπη και ήρθαν εδώ για να το ξαναδούν. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος υπουργός της γείτονας θα πρέπει να καταλάβει πρώτον ότι είμαστε και εμείς εδώ χιλιάδες χρόνια πριν και δεν πρόκειται να ξαναφύγουμε, να φύγουμε από εδώ για τα επόμενα άλλα χιλιάδες χρόνια μετά. Δεύτερον, έχουν γνώση οι φύλακες εδώ τι θα κάνουν, εξοπλιζόμαστε, εκπαιδευόμαστε ως ένοπλες δυνάμεις.
0: Και έχουμε και καλύτερα οπλικά συστήματα, στρατηγέ μου, εσύ τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Ακριβώς. Και προσπαθούν να πούν μέσα από τις λέξεις τους κάτι το οποίο νομίζουν ότι ο νομικός πολιτισμός της Ευρώπης θα δεχθεί. Μπορεί να το πούν για το εσωτερικό τους, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από τη χώρα μας. Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει, πιστεύω, αποδεκτό από την Ευρώπη και βέβαια και δεν μπορεί να στηριχθεί στο διεθνές δίκαιο.
0: Ναι, ακριβώς, δεν στηρίζεται, έχετε απόλυτα δίκαιο. Δεν μπορεί να στηριχθεί.
1: Δεν μπορεί να στηριχθεί στην λεγόμενη UNCLOS, United Nations Council, Law of the Seas, δηλαδή των Ηνωμένων, του ΟΗΕ, δηλαδή η συνθήκη για το δίκαιο των θαλασσών υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπέι το 1982, μεταξύ των οποίων λέει για την υφαλοκρηπίδα, λέει για την λεγόμενη ΑΟΖΑ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, και λέει ότι και οι νήσοι έχουν δυνατότητα να διακηρύξουν, να κηρύξουν ΑΟΣ, επομένως και τα νησιά του Αιγαίου. Προσέξτε μια λεπτομέρεια, όταν λέμε νήσι για το ευρωπαϊκό δίκαιο, εννοούμε και εκείνα τα νησιά τα οποία ονομάζουν οι γείτονες εύστοχα, μέσα σε παρένθεση, βραχονησίδες,
0: ναι,
1: ή μικρές νησίδες. Καταλαβαίνετε τους λόγους.
0: Σωστά.
1: Όμως το διεθνές δίκαιο είναι εδώ και πάνω απ' όλα είμαστε κι εμείς εδώ ως λαός, δεν σκοπεύουμε να φύγουμε από εδώ σε καμία περίπτωση, και οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ και γρηγορούν 24.
0: Μα αυτό φοβούνται, τις ένοπλες δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας φοβούνται οι Τούρκοι, με τα οπλικά συστήματα, με την τεράστια εκπαίδευση που έχουν και τα λοιπά. Αυτά τα τρέμουν.
1: Έρχεται και σε 3 μήνες περίπου η έτερη FTI φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού
0: μαζί με τον Κίμωνα να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και θα είναι και πιο σύγχρονη, και πιο σύγχρονη.
1: Ο Θεμιστοκλής.
0: Ναι, θα είναι και πιο σύγχρονος ο Θεμιστοκλής.
1: λίγο πιο σύγχρονος.
0: Αλλά και, και ο Κίμωνας πλέον θα τα βάλει τα συστήματα όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Όχι, υπάρχει ο Κίμωνας αυτή τη στιγμή. Είναι η ναυαρχίδα του στόλου μας και είναι το καλύτερο γενικά πλοίο που υπάρχει στην Ανατολική και στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, κύριε Κουντονή.
0: Σωστό.
1: Κάνει τη διαφορά.
0: Ναι. Τώρα να σας πάω λίγο έξω από τα σύνορά μας. Τελικά ο πόλεμος γίνεται, ο πόλεμος σταμάτησε, ο πόλεμος θα σταματήσει, ο πόλεμος έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Ο πόλεμος σταμάτησε, κύριε Κοντονή, αλλά με διακοπές και με εντάσεις ή αν θέλετε μικρές εκατέρωθεν προσβολές μεταξύ των δύο πρόσφατα εμπολέμων οι οποίοι έχουν διακηρύξει έστω και τυπικά εκεχηρία 60 ημερών. Οι Αμερικανοί προσέβαλαν με αεροπορικές εξόδους στόχους από ό,τι είδαμε στην περιοχή του νησιού Κέσμου, δηλαδή στην περιοχή του κόλπου του Ορμούς και όχι μόνο, αλλά και απέναντι στο Μπαντάρα Μπάς. Το Μπαντάρα Μπάς είναι ένας μεγάλος λιμένας, πάλι απέναντι από το νησί Κέσμου, πάλι στα στενά του Ορμούς. Κυρίως το εμπαρόδο ότι είναι η έδρα του στόλου των Ιρανών, ότι, με ό,τι αυτό σημαίνει, προσέβαλαν λοιπόν συστοιχίες αντιεροπορικών και όχι μόνο πυράβλων εκεί, αλλά και αλλού μέσα και πολύ κοντά στην επικράτεια του Ιράν, ούτως ώστε να αποτρέψουν δυνητικές περιπτώσεις, γιατί σημειώθηκαν από τη λένε και η Σότκουμ τέτοιες περιπτώσεις, να προσβάλλουν τις αμερικανικές δυνάμεις οι φρουροί της Επανάστασης. Σε ανταπόδοση βέβαια από την άλλη μεριά έστειλαν προς την περιοχή του Κουβέιτ πυραυλικά συστήματα οι φρουροί της Επανάστασης και αυτά από ό,τι φαίνεται και μας λέει η επίσημη ανακοίνωση του Κουβέιτ αναχαιτίστηκαν και τα πυραυλικά συστήματα και τα μη επανδρομένα συστήματα. Τα
0: και αυτό που λένε ότι κατέρριψαν ένα αεροπλάνο της Αμερικής, οι Αμερικανοί λένε τι λέει, αυτοί λένε αυτοί.
1: Η επίσημη τον είδα εχθές και η επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM, δηλαδή της κεντρικής διοίκησης όπως ονομάζεται Central Command των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεύθυνη για την περιοχή και που διεξάγει τις επιχειρήσεις, έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι αυτό είναι φάλσο, δηλαδή είναι fake news, δηλαδή ένα γεγονός το οποίο δεν υπάρχει. Προσπαθούν, αλλά συνήθως δεν τα καταφέρνουν, κύριε Κουντονή.
0: Στον πόλεμο γίνονται όμως αυτά, έτσι δεν είναι, στρατιέ μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στον πόλεμο λέγονται οι μεγαλύτερες αναλήθειες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ή τουλάχιστον γεγονότα τα οποία δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Στρατιέ μου, αύριο θα αναλύσουμε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα και ιδιαίτερα προς τα που πηγαίνει η υπόθεση του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Και Αμερικής. Ιράν εναντίον Ισραήλ, Αμερικής. Ή Αμερικής, Ισραήλ εναντίον Ιράν.
1: Εξάγεται και ένας πόλεμος στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, όπως γνωρίζουμε.
0: Ναι, βέβαια. Στο Λίβανο. Εκεί αυτός δεν σταματάει.
1: Προς στιγμή, κύριε Κοντονή, δεν σταματάει. Και φαίνεται ότι οι Ισραηλοί προσπαθούν να εμπεδώσουν το σύστημα ασφαλείας στα βόρεια σύνορά τους και να έρθουν σε μια συμφωνία με την γειτονική για αυτούς χώρα που λέγεται Λίβανος.
0: Μάλιστα.
1: Και επί της οποίας υπάρχει περίφημη Χεζμπολάχ, ένας πρόξης, αν θέλετε ένας πυρεξούσιος του Ιράν στην περιοχή.
0: Ναι, όπως και ο πόλεμος δεν σταμάτησε και δεν μπορεί και να σταματήσει, που για πέμπτο χρόνο τώρα μένεται αυτός ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά θα τα αναλύσουμε αύριο, στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ, κύριε
0: Κοντονή. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Μπέργκ. Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί αρχοντιά.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 7:30.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, δεν θα χάσουμε χρόνο, γιατί ήδη βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή ένας καλός μου φίλος, είναι ο πτέραρχος, ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ που είναι πιστός πάντοτε στο ραντεβού του Σαββάτου. Καλή σας ημέρα, πτέραρχε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Ντόνια, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είστε ο ικανότερος και εκλεκτότερος συνεργάτης της εκπομπής.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Του Σαββάτου και της Κυριακής, αλλά ιδιαίτερα το Σάββατο. Ένας άνθρωπος που έχει γνώσεις πάνω στο αντικείμενο του και ιδιαίτερα σε όλα τα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Τελικά, να ξεκινήσω με τα πολιτικά. Είστε και εσείς πολιτικοποιημένος, έχετε και εσείς πολιτική άποψη. Πώς είδατε τα νέα κόμματα?
1: Εντάξει, η δημοκρατία είναι καλό πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Από και πέρα
0: όλους τους χωράει. Όλους τους χωράει.
1: Όλους τους χωράει και από εκεί πέρα να είναι επιλογή του καθενός το τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, τώρα δεν μπορεί όμως...
1: Να λαμβάνει υπόψη του κάποια πράγματα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα οποία όλα οδηγούν στο θέμα πατρίδα, στο θέμα σταθερότητα, στο θέμα ασφάλεια. Βεβαίως καλό είναι ο καθένας να εκφράζει τις απόψεις του, ο καθένας να θέλει, και αυτό είναι θεμητό, να δημιουργήσει ένα νέο φορέα επειδή είναι δυσαρεστημένος ή επειδή νομίζω θα εκφράσει ένα άλλο χώρο κάπως καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτός που θα κρίνει στο τέλος είναι ο ελληνικός.
0: Ο λαός, ναι, βέβαια, ο λαός έχει το κλειδί. Ο λαός έχει το κλειδί. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτά και να πάμε σε όλα τα άλλα που είδαν το φως δημοσιότητας, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Χθες είχαμε, τι άλλο, την αποφράδα εκείνη η μέρα. Και είδαμε τον Ερντογάν να μπαίνει μέσα στην Αγία Σοφιά, να διαβάζει το Κοράνι και να λέει την εξής λέξη, μαζί με όλους τους άλλους: εμείς σώσαμε την Κωνσταντινούπολη. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα, κύριε Πτέραρχε, κύριε Ιατρίδη, καλή μου φίλε Κώστα? Είναι δυνατόν?
1: Λέμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, μα δεν είναι η πρώτη φορά. Και πέρσι το ίδιο έγινε και πρόπερσι το ίδιο έγινε σε αυτή την αποφάδα για μας ημέρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Εμείς οι Έλληνες και όλοι που ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά και πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα, ότι η Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ φίλη χώρα. Θα συνεχίσει να είναι μια διαρκής, μια μόνιμη υπαρξιακή απειλή. Και έτσι θα πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη και να την αντιμετωπίζουμε. Δεν πρόκειται ποτέ η Τουρκία να σταματήσει να διεκδικεί εις βάρος Ελλάδος. Επομένως, ό,τι και να κάνει ο κύριος Ερντογάν, σαφώς προκαλεί. Και όταν έρχεται σε συνομιλίες ή σε διαπραγματεύσεις, δεν θέλει ειρήνη, δεν θέλει να σταματήσει την ένταση, την οποία ο ίδιος δημιουργεί. Δεν δημιουργεί κανείς άλλος την ένταση. Ούτε η Ελλάδα απειλεί, ούτε η Ελλάδα διεκδικεί. Αλλά θέλει να επιβάλλει τα τετελεσμένα και τον αναθεωρητισμό του. Επομένως, έτσι θα πρέπει να τον λάβουμε. Και αυτό το οποίο διαχρονικά και το βασικό στοιχείο της πολιτικής του κ. Ερντογάν είναι πώς θα εξέτει την Ελλάδα συνεχώς, πώς θα την προκαλεί την Ελλάδα.
0: Γιατί τα κάνει όλα αυτά?
1: Είτε με τέτοιου είδους κινήσεις, είτε με fake video, είτε με fake news.
0: Ναι, γιατί τα κάνει όλα αυτά τώρα, αυτή την εποχή, που υποτίθεται ότι υπήρξε μια συνεργασία, υπήρξαν κάποιες επαφές μεταξύ του ιδίου και του Πρωθυπουργού, γιατί όλα αυτά τώρα?
1: Αυτά ήταν για το συμφέρον της Τουρκίας, διότι και η Τουρκία, όταν αποφάσισε ο κύριος Ερντογάν να υπογράψει τη διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά, που δεν ήταν πολιτική, ήταν τακτική εκείνου του διαστήματος, προερχόταν από ένα σεισμό με τεράστια οικονομικά προβλήματα. Είχε οι σχέσεις του με την Αμερική, δεν ήταν σε τέτοιο επίπεδο με τον κύριο Μπάιντεν και ήθελε να προσεγγίσει την Αμερική για να πάρει τα F-16, να πάρει τα F-35, ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και στο safe. Και όταν είδε πλέον ότι αυτά δεν τα πετυχαίνει, επανέλθει στο γνωστό μοτίβο. Αυτό του ελεγχόμενου αναθεωρητισμού, της έντασης και των προκλήσεων. Να επιβάλλει και να δείξει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμένα οι αμφισβήτες σου ισχύουν, οι διεκδικήσεις μου ισχύουν. Και μάλιστα, επειδή σε όλο αυτό το διάστημα γίνανε και κάποιες κινήσεις από πλευράς της Ελλάδος, πέραν των εξοπλισμών, των πρωτοβουλειών στην Ανατολική Μεσόγειο, όλη αυτή η τριμερή συμμαχία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, αλλά η συμμαχία με την Γαλλία ή ακόμη και με την Αίγυπτο, αντελήφθη ο κύριος Ερντογάν ότι πάνε να δημιουργηθούν τετελεσμένα εν απουσία της Τουρκίας. Και αυτό το εξέλαβε ως μια στρατηγική περικύκλωση. Και από την άλλη, ήθελε να προλάβει τη δημιουργία τετελεσμένων και να αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως, ο κύριος Ερντογάν πάντοτε λαμβάνει υπόψη και τη διεθνή συγκυρία. Όταν πλέον αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γεωπολιτικό κενό, επειδή όλοι οι διεθνείς δρόντες, Ευρώπη, η Αμερική είναι απασχολημένοι με το Ιράν, το βλέπετε, όλοι ασχολούμαστε τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν θα ανοίξουν τα στενά, αν θα πέσει το πετρέλαιο ή όχι. Είναι η Ρωσία, επομένως λέει είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, διότι δεν θα έχω ούτε διεθνείς αντιδράσεις και το κόστος για την Τουρκία θα είναι πάρα πολύ μικρό. Έτσι σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Το ίδιο δεν έκανε το 1974 όταν υπήρχε κάποιο πολιτικό κενό. Το ίδιο δεν έκανε το 1995 με τα ίμια.
0: Ναι. Τώρα έχουμε και το εξής φαινόμενο όμως, κύριε Πτεράρχε Κωστή μου. Έχουμε το εξής, να παίζει τώρα η Μονταζιέρα ένα σπουδαίο ρόλο. Τι εννοώ? Είχαμε μια εικόνα που μας έδειξαν οι Τούρκοι. Εικόνα του 2025 το Δεκέμβριο. Εκεί στο Φαρμακονής.
1: Ήταν μια αντιστροφή της πραγματικότητας.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ τα δικά μας, τα ληφτικά, πήγαν να διώξουν τους Τούρκους που ψάρευαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα, βγάλανε φωτογραφίες και αν δείτε τις συνομιλίες, ήταν όλες φτιαχτές. Για να το χρησιμοποιήσει αντίστοφα και να εκθέσει την Ελλάδα και να πει κοιτάξτε να δείτε ποιος δημιουργεί πρόβλημα, ποιος δημιουργεί την ένταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και βεβαίως να μην παγιδευόμαστε σε τέτοιους είδους ψηφιακούς επικοινωνιακούς, επικοινωνιασμούς.
0: Ναι.
1: Επομένως, εκεί θα πρέπει να προσέξουμε και ανα πάσα στιγμή να χρησιμοποιούμε και εμείς την δημόσια διπλωματία να εκθέτουμε την Τουρκία. Δεν μπορεί να μας εκθέτει συνεχώς η Τουρκία και να εμείς να μην λέμε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Επειδή έχουμε συνομιλίες ή επειδή συμβόμαστε τη διακήρυξη των Αθηνών ή επειδή αν θέλετε δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω κλιμάκους και ένταση.
0: Λένε, μάλιστα το διάβασα, ήταν και μια δήλωση που έκανε ένας ναύαρχος, λένε ότι τα ήρεμα νερά ήταν ο ρόλος και μέσα στο μυαλό των Τούρκων για επέκταση στο Αιγαίο. Είναι έτσι?
1: Τα ήρεμα τα χρησιμοποίησε για μένα ήταν οι λόγοι που ανέφερα περισσότερο.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Και είναι
1: από εκεί και
0: είναι
1: πέρα,
0: πιο κοντά στο σκεπτικό τους, ναι.
1: Φαίνεται και από την αρχή ήταν φανερό ότι ο κύριος Ερντογάν δεν ήθελε τα ήρεμα νερά. Δεν το συνέφεραν, δεν τον εξυπηρετούσαν. Και γι' αυτό άλλωστε όταν όλα αυτά δεν τα πέτυχε επανέρχεται ξανά στις προκλήσεις, στη ρητορική των προκλήσεων, της έντασης και βεβαίως με την ακραία πρόκληση να ψηφίσει τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έναν εσωτερικό νόμο τον οποίο θα προσπαθήσει να τον εφαρμόσει εξωτερικά εις βάρος της Ελλάδας. Εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε και εκεί θα
0: πρέπει
1: να
0: αντιδράσουμε. Τι αρχαία μου, η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει? Είπατε να δράσουμε τουλάχιστον
1: η Ελλάδα, αυτό
0: ακέραια και γρήγορα. Ναι. Τι πρέπει να κάνει?
1: Δεν μετράει μόνο το τι λες και πού το λες. Δηλαδή βεβαίως η Ελλάδα έκανε μία δήλωση. Βεβαίως έχει ενημερωθεί η Συμμαχία, η Ευρώπη, η ΝΑΤΟ, αλλά μετράει και η κίνηση. Όταν η Ελλάδα θα συγκαλούσε επίσημα πλέον τη Σύνοδο Κορυφή για αυτό το θέμα, θα έστελνε και ένα μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκληθεί ένα σύνδρος κορυφής γι' αυτό, ανεξάρτητα γιατί λένε «μα δεν είδαμε το κείμενο και θα το δούμε». Όταν θα το δούμε θα είναι πολύ αργά. Όπως με τον Κάζους Μπέλη και όπως με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παρά το ότι είναι άγκυρο, είναι παράνομο, όμως υπάρχει. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα.
0: Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να προσφύγει, ας πούμε, στα διεθνή φόρα.
1: Άμεσα, σύνοδο κορυφής δεύτερον, η Ελλάδα, γι' αυτό λέω, θα ενημερώσει εκεί ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να μην το επιτρέψει. Άμεση επέκταση χωρικών υδάτων στην Πελοπόννησο και Κρήτη και άμεση συνεργασία με την Κύπρο για οριοθέτηση ΑΟΣ.
0: Σωστό.
1: Και βεβαίως από την άλλη ανακήρυξη ΑΟΣ χρησιμοποιώντας το χάρτη της Ευρώπης, όχι το χώρο ταξικό μας, το χάρτη της Ευρώπης που έβγαλε η Ευρώπη με βάση το διεθνές δίκαιο ή το χάρτη της Σιβήλης τον οποίο το διώξαμε εμείς, τον αφήσαμε στην άκρη ότι είναι από μια ιδιωτική εταιρεία, ενώ ο κύριος Ερντογάν χρησιμοποιεί το χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδος. Και ανακήρυξε ΑΟΣ και αποστολή συντεταγμένα στον ΟΗΕ να δημιουργήσουμε εμείς τελεσμένα και βέβαια συνεχή δυναμική παρουσία εκεί που αμφισβητεί η Τουρκία. Αν δεν κάνουμε αυτές τις κινήσεις και αν δεν δείξουμε την αποφασιστικότητά μας, από εκεί πέρα δεν θα αποτρέψουμε την Τουρκία. Η αποτροπή δεν κρίνεται μόνο από το τι έχει, δηλαδή αν έχει πολλά αεροπλάνα, αν έχει συμμαχίες, αλλά κρίνεται και είναι αξιόπιστη από την πολιτική βούληση. Αν δεν την έχεις αυτή την πολιτική αποφασιστικότητα, τότε όλα αυτά που έχεις δεν μετράνε ως αποτροπή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Άρα με λίγα λόγια πρέπει να δράσει άμεσα η Ελλάδα, λέτε κύριε Πτεραρχή.
1: Ήδη έπρεπε να έχουμε δράσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί όπως θα ψηφιστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε θα είναι αργά, θα γίνει πάλι ένα τετελεσμένο, παράνομο, παράλογο, αλλά θα υπάρχει. Και όταν, εγώ έθεσα και το ερώτημα και θέτω, δηλαδή όταν θα σου λέει η Τουρκία τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ και οι Φαλοκρηπίδες, δεν έχουν μόνο χωρικά υδατάρα, είστε μέχρι τα έχει ναυτικά μίλια, και εγώ κρίνω αυτή την περιοχή ειδικού καθεστώτος γιατί θα δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν, και όταν τα δικά μας ψαράδικα θα πάνε να ψαρέψουν στα 6,5 ναυτικά μέλη και θα έρθει ο Τούρκος θα τα διώξει, εμείς τι θα κάνουμε?
0: Σωστά. Λένε ακόμα ότι αν θα πάμε στα διεθνή δικαστήρια, από τα 10 η Τουρκία θα πει ναι, υποχωρώ εγώ στα 7, να υποχωρήσει και εσύ στα 3. Άρα κάτι κερδισμένη θα βγει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να πάει σε διεθνές δικαστήριο με ένα μόνο θέμα. Η Τουρκία θέλει, και αυτό, αυτή είναι η τακτική της, να δείξει ότι δεν είναι μόνο μία διαφορά, είναι πολλές οι διαφορές, άρα θα πρέπει να πάμε στη Χάγη για όλες τις διαφορές. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να συμφωνήσει να πάμε στη Χάγη για ένα θέμα. Δεν θέλει νομική λύση, γιατί ξέρει δεν τη συμφέρει, αλλά θέλει πολιτική λύση. Δηλαδή να λυθεί το θέμα μέσω συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει. Και με όλες αυτές τις κινήσεις θέλει, είναι και ψυχολογική λόγη, να πιέσει, να φοβήσει, να δημιουργήσει ένταση για να υποχωρήσει η Ελλάδα. Αυτό θέλει. Και αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας.
0: Ναι, μια Τουρκία η οποία είναι και αυτή κοντά

0: πραγματικότητες είτε τελεσμένα, πείτε το όπως θέλετε.
1: Σωστά. Βλέπετε να έχουμε ένα καλοκαίρι με ένταση ή όχι?
0: Εάν ψηφιστεί αυτό το παράλογο νομοσχέδιο, που σαφώς δεν επηρεάζει το διεθνές δίκαιο, όμως η Τουρκία θα το χρησιμοποιήσει και προσπαθήσει να το εφαρμόσει, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει. Επόμενο είναι. Επομένως βρισκόμαστε σε μια φάση κλιμακούμενης έντασης. Σε μια κυοφορούσα κρίση, να το πω έτσι διαφορετικά.
1: Ναι. Άρα με λίγα λόγια είναι αυτό που είπατε, κύριε Ιατρίδη, άμεση αντίδραση της Ελλάδας. Άμεση,
0: η Ελλάδα
1: άμεση
0: πρέπει να αντιδράσει. Πλέον αφήνουμε τη διαχείριση των Εθνών, όπως το κάτω-κάτω μας βοήθησε ελάχιστο όπως και την Τουρκία. Αλλά το κακό με εμάς είναι ότι δώσαμε την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά με την Τουρκία και όταν πας τώρα να διαμαρτυρηθείς, τι θα σου πούνε οι σύμμαχοι, ειδικά η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία.
1: Σωστά.
0: Μα αφού εσείς μιλάτε, τα βρίσκετε τώρα, γιατί εσύ, ας το πούμε, διαμαρτύρησε η Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Αυτό το λέγαμε από την αρχή. Θέλει προσοχή να μην δώσουμε την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά με την Τουρκία.
1: Σωστό. Τώρα να σας πάω για λίγο, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις.
0: Γιατί πρέπει να φύγω.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σας λέω. Να σας πάω για λίγα λεπτά, αν θέλετε, στον πόλεμο. Σταμάτησε, θα σταματήσει, δεν σταματάει, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Τι γίνεται, τι βλέπετε, κύριε Ιατρίδη?
0: Θα δείξει. Γιατί ο κύριος Τραμπ πολλά λέει, υπάρχει μια συμφωνία, είπε ότι βρισκόμαστε κοντά, πλην όμως έκανε χθες μια σύσφυση, δεν την υπέρνωσε, βγαίνει το Ιράν και λέει ότι δεν ισχύουν αυτά, τα δικά μας είναι αυτοί οι όρικοι προϋποθέσεις. Επομένως, καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε μια φάση που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει. Από την άλλη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πόσο θα πάει, είμαστε 3 μήνες.
1: Yeah.
0: Και εάν δεν υπάρξει συμβασμός εκατέρωθεν, το έχω πει από την αρχή, αν δεν υπάρξει ένας σεβασμός των κόκκινων γραμμών εκατέρωθεν, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία. Μπορεί να θέλει ο καθένας να το παρουσιάσει ως αφήγημα νίκης, δεν είναι έτσι. Ξεκίνησε ένας πόλεμος ο οποίος δεν νομίζω ότι χρειαζόταν, γιατί τα δεδομένα είναι χειρότερα από ό,τι πριν.
1: Σωστά, ήταν ανοιχτά τα στενά του ορμού και τώρα κλειστά.
0: Δεν υπήρχε ενεργειακή κρίση. Επομένως, τι κάναμε? Ξεκίνησε ένα πόλεμο χωρίς να λάβει υπόψη του κάποιους παράγοντες και τώρα βρισκόμαστε σε μια θέση χειρότερη και ψάχνουμε να βρούμε μια διέξοδο για να το παρουσιάσουμε ως ένα αφήγημα νίκης και να πούμε ότι τελειώσανε όλα. Δεν θα τελειώσουν. Ούτε οι τιμές του πετρελαίου άμεσα, ακόμη και να τελειώσει ο πόλεμος σήμερα, θα έρθουν στα επίπεδα πρώτου πόλεμου.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Θα το ξεχάσουμε.
1: Τα πόνερα τότε θα έρθουν σε εμάς. Και ένα τελευταίο, λένε οι Ιρανοί ότι έριξαν ένα αεροπλάνο των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί το διαψεύουν.
0: Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια των πληκτρολογικών επιχειρήσεων, του επικοινωνιακού, αν θέλετε, μοντέλου, για να παρουσιάσει ο καθένας τη θέση του και ότι έχει δυνατότητες κλπ. Αυτά μην δίνουν μεγάλη σημασία. Η Αμερική το διέψευσε, το Ιράν το επιβεβαίωσε, αλλά για αυτή την περίπτωση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος το τι συνέβη. Όλα μέσα σε ένα πόλεμο μπορούν να λάβουν
1: τεχνολογικές
0: επιχειρήσεις,
1: όπως το είπατε
0: και
1: πριν,
0: τα fake news και η προπαγάνδα και όλα.
1: Ακριβώς, όπως το... Και έχουμε και τον άλλο πόλεμο. 5 χρόνια από την αρχή μου.
0: Αφήστε το εκεί, το ξεχάσαμε.
1: Δυστυχώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τρίτη.
0: Γεια σας.

Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε με τη Δημοκρατία, η οποία ως βασικό της θέμα έχει εφιάλτης, η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Διαβάζουμε. Τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της ο Ελεύθερος Τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης της περιουσίας. Αυτό είναι το θέμα που έχει ως βασικό στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Πάντα μιλάμε για την πρώτη σελίδα των εφημερίδων, έτσι. Η εφημερίδα λοιπόν Τα Νέα στην πρώτη σελίδα έχουν, μάλιστα τον έχουν λοξά βάλει τον τίτλο, τα κόμματα αναπεριφέρεια, που κερδίζουν και που χάνουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα. Θα το αναλύσουμε κι εμείς, όχι σήμερα, αλλά αύριο θα δώσουμε έκθεση πάνω σε αυτό το δημοσίευμα που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει και το Μακελιό, μιας και είναι η επόμενη εφημερίδα. Το Μακελιό λοιπόν στην πρώτη σελίδα λέει αφεντικό της μαφίας, αρχιμπράβος του Δημητριάδη. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Μακελιό. Και από το Μακελιό πάμε στην Εστία. Η Εστία λοιπόν δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα ως βασικό θέμα το εξής. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Και διαβάζουμε για αυτό το θέμα. Σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιαβλήτου θεσμού από συστάσεως του ελληνικού κράτους των πανελλαδικών. Όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων, λέει η εφημερίδα Εστία στην πρώτη σελίδα της. Και πάμε στην Εσπρέσο. Έχουμε ώρα, Βασιλή. Ωραία, να πάμε να δούμε τι λέει και η Εσπρέσο. Εάν μας τη φέρει το δίκτυο, έτσι.

Κυρίε και φίλοι, δυστυχώς το διαδίκτυο δεν μπορεί να μας φέρει την εφημερίδα αυτή. Για να δούμε, έφερε. Ωραία. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να διαβάσουμε ορισμένες από τις εφημερίδες στην πρώτη σελίδα τους για να πάρετε μία γεύση για το πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων που εργάζονται.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
5: Over my dead body.
4: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
5: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
4: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
5: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
4: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
5: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
4: Και τι ώρα λες να πάμε.
5: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
6: Τεχνολόγια.
4: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
5: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Intervention Sport.
4: Με τη Λένα Καραλή.
5: Και τον ενοχλητικό.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Τον ακούσατε και την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, ένας νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος, μπορεί και να είναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν, που το λέει η περδικούλα του, το λέει η καρδούλα του. Έχει γερά, κότσια, νεύρα και πάνω απ' όλα και γράφει σωστά. Διάβασα κάποια άθρα του, ήμουν τουλάχιστον εντυπωσιασμένος από αυτά που είδα και τον ρωτώ σήμερα βάσει όλων των όσων έγραψε. Φοβάστε τον Τσίπρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και εμένα, δική μου χαρά. Πείτε μου, φοβάστε τον Τσίπρα?
1: Σε καμία περίπτωση. Αυτός που θα έπρεπε να φοβάται νομίζω ότι είναι ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτά που έζησε με τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι...
0: Άρα λέτε ότι ο ελληνικός λαός ξέχασε. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Όχι. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θυμάται και έχει... Είναι πρόσφατη εμπειρία, κύριε Κοντονή. Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Μήπως το 2015 είναι κοντά και το 2019.
0: Σωστά. Μήπως τα λησμόνησε ο Τσίπρας?
1: Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για rebranding. Σίγουρα με πολλά
0: να
1: χρήματα.
0: Να το ερμηνεύσουμε, γιατί εγώ ο χωριάτης δεν ξέρω τι είναι αυτό το rebranding.
1: Το rebranding, αγαπητέ κύριε Κοντονή, είναι η προσπάθεια να ξανασυστηθεί στο κοινό.
0: Από την αρχή, δηλαδή.
1: Από την αρχή, ως κάτι καινούριο. Ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτή την προσπάθεια.
0: Στα δικά σας μέρη, εκεί εννοώ, στα media, πώς το λέτε αυτό που κάνουμε, επανακίνηση.
1: Ουσιαστικά, ναι, να ξανασυστηθείς από το μηδέν ως κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εσείς ως εμπειρότερος είδατε αυτή η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να
0: απέδωσε? Όχι, δεν πιάνει. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής, ότι ο Αλέξο Τσίπρας, φίλε μου Αλέξανδρε, είναι, ή μάλλον σκέφτεται ως εξής, σου λέει, το ξέχασαν αυτοί. Δεν είπε λοιπόν και δεν ζήτησε συγγνώμη για τίποτα από τους συνταξιούχους.
1: Mm-hmm.
0: Και το λόγο το λες εσύ, θα τα πεις. Δεν ζήτησε συγγνώμη για τα εθνικά μας θέματα. Δεν ζήτησε συγγνώμη που πέταξε τη χώρα στα βράχια. Περιμένω να ακούσω από εσάς, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Κύριε Κοντονή, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω σε τίποτα από όσα είπατε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάνει ποτέ το αυτοκριτική. Είναι ένα στοιχείο το οποίο λείπει πάρα πολύ και από την πολιτική του και από τον ίδιο. Το ότι ξανασυστήνεται, αλλά με την ίδια πολιτική, με την ίδια φρασιολογία, επειδή δεν του βγήκε το rebranding που πλήρωσε αδρά, φαντάζομαι αδρά.
0: Ποιος πλήρωσε για όλη αυτή τη φιέστα?
1: Τι να σας πω. Τι να σας πω, κύριε Κοντονή.
0: Ιδού η απορία του ελληνικού λαού.
1: Δεν μπορώ να προβώ.
0: Λένε πολλά, εν πάση περιπτώσει, αλλά εγώ δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Λέγονται πολλά, φαίνονται πολλά. Ο τύπος που τον υποστηρίζει σίγουρα μπορεί να έχει συμβάλει κάπου, δεν ξέρω. Ίσως.
0: Μεγάλη εταιρεία είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Λένε, δεν ξέρω, εγώ λένε.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να ξανασυστηθεί στο κοινό. Αυτή έπεσε στο κενό. Ήθελε να απευθυνθεί στο χώρο του κέντρου. Στο χώρο του κέντρου είδε ότι δεν έχει ερίσματα, γιατί υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Ένα μέρος του κέντρου ψηφίζει και τη Νέα Δημοκρατία, καλός ή κακός. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου ανήκει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: οπότε...
0: ναι, όμως παρόλα αυτά, όπως είδαμε τελευταία δημοσκόπηση, και την κράτησα για να σας τη δείξω, την έχω εδώ. Λέει τα εξής γύρω από αυτά που μου είπατε. Στο 23,5% η Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Στο 12,8% ο Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
0: Με το, πώς το λένε το κόμμα του?
1: Ελλάς. Εάν με Ελλάς, με λίγα Ελλάς.
0: Ναι, ένα λεπτό. Να δούμε αν θα περάσει όμως από τον Αριοπάγωδο. Θέτως ότι επειδή πρόκειται για Ελλάς, που είναι και ελληνική αστυνομία, είναι κατοχυρωμένος ο τίτλος από την ελληνική αστυνομία, διότι είναι δημόσιο χώρος.
1: Σωστά.
0: Να δούμε αν θα περάσει. Και αμέσως μετά είστε εσείς με 10% και 9,5% η Καριστιανού.
1: Κύριε Κοντονή, επιτρέψτε μου να διατηρώ
0: τις επιφυλάξεις μου. Αυτό είναι σημερινό, έτσι, αυτό είναι σημερινό.
1: Επιτρέψτε μου να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Και για αυτή τη δημοσκόπηση και για άλλες. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχω εγώ προσωπικά από την κοινωνία. Δεν βλέπω κάποιο κύμα υπέρ του κύριου Τσίπρα. Και δεν βλέπω και κάποια...
0: Άλλωστε είναι και πολύ νωρίς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μια εβδομάδα που ανακοινώθηκε το κόμμα του, είτε της Καριστιανού είτε το δικό του. Δεν έχουν κλείσει 10 μέρες.
1: Μα προτού εμφανιστεί, κύριε Κοντονή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βλέπαμε να λαμβάνει ποσοστά, τα οποία λαμβάνουν κόμματα τα οποία είναι ήδη καιρό στην καθημερινότητα.
2: Στο κουρμπέτι που έλεγε η μάνα μου.
1: Στην καθημερινότητα έχουν στελέχη, έχουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας πρώτο εμφανιστεί λαμβάνει ποσοστά της τάξης του 15, του 16% σε άλλες δημοσκοπήσεις. Για μένα αυτά είναι πολύ περίεργα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Εκείνο που θέλω όμως να πούμε σε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια δεξαμενή. Mm-hmm. Από αυτή τη δεξαμενή κάποια κόμματα αλλιεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι. Έτσι. Πολύ ωραία. Αλλιεύουν λοιπόν ώστε τα κόμματα αυτά να έρθουν δεύτερο. Mm-hmm. Γιατί κακός ο καλός, μια δημοκρατία είναι μπροστά. Δούμε τώρα τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει λοιπόν τι θα γίνει από αυτή την ψαριά. Ποιος θα βγάλει τα περισσότερα ψάρια.
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα σας μιλήσω με δημοσκοπικούς όρους μόνο ή επικοινωνιακούς. Θα σας μιλήσω και πολιτικά. Το μόνο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κατατεθειμένο πρόγραμμα, έχει στελέχη, δηλαδή έχει ομάδα, μπορεί να κυβερνήσει, δεν τίθεται θέμα στο εκλογικό σώμα αμφισβήτησης του δημοσιονομικού στάτους της χώρας. Δεν τίθεται θέμα διαχείρισης των εθνικών μας θεμάτων, της άμυνας, όλων των θεμάτων των οποίων αφορούν τον Έλληνα και την Ελληνίδα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θεωρεί ότι αν βγει το ΠΑΣΟΚ ότι θα φοβηθεί την επόμενη μέρα τι θα συμβεί στη ζωή του. Με τον κύριο Τσίπρα πάλι, όπως έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος γιατί του ξημερώνει. Γιατί όπως είδαμε και στην πρώτη φορά που εξελέγει.
2: Πρώτη φορά αριστερά δηλαδή.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αμφισβητώ και κατά πόσο ο κύριος Τσίπρας είναι πραγματικά αριστερός. Γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, το πρώτο του μέλημα ήταν απευθυνθεί στο κέντρο. Τώρα η στροφή του στα αριστερά προκύπτει, θεωρώ, ως αναγκαιότητα δική του πολιτικής επιβίωσης. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια επιλογή συνειδητή.
0: Μα ο τίτλος του είναι Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη.
1: Ναι, αυτή η κίνησή του οφείλεται κυρίως στην ανάγκη του να επιβιώσει πολιτικά, κύριε Κοντονή. Γιατί στην αρχή ήθελε να απευθεί στο κέντρο. Στο κέντρο δεν μπορεί να απευθεί, δεν έχει ερίσματα. Άρα πάει στη σίγουρη δεξαμενή.
0: Είπατε πολλές φορές τη λέξη στο κέντρο. Mm. Εκεί είναι αποκλειστικό φαινόμενο το κέντρο μόνο του κόμματος του δικού σας.
1: Όχι. Όχι, αλλά επειδή το κόμμα το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, είχε πάντα ιστορικά και αυτή την περίοδο το προβάδισμα σε αυτό το χώρο, έχει και μία μερίδα η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ερίσματα σε αυτό το χώρο. Άρα η ανάγκη του για στροφή στα αριστερά, δηλαδή για μία από τα ίδια, με την ίδια φρασιολογία, με την ίδια πολιτική διάθεση, με την ίδια διχαστική διάθεση και μάλιστα και το όνομα, κύριε Κοντονή, το ΕΛΑΣ, παραπέμπει σε μια διχαστική περίοδο. Δεν είναι...
0: Α, το πάτε προς τα πίσω εκεί στο Ελλάς.
1: Βέβαια. Δηλαδή το μόνο που μένει είναι να εμφανιστεί ο κύριος Σαμάρας με ένα κόμμα που να το πει ΕΔΕΣ.
0: θα ήταν το αντίπαλο δέος. Αλλά εν πάση όμως περίπτωση. Δεν μου είπατε λέξη, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, δεν μου είπατε λέξη για το γεγονός ότι πήρε ατάκες από τον Ανδρέα.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ή όχι, ή κάνω λάθος.
1: Όχι, κάνω λάθος, δεν κάνετε. Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κοντονή, είναι σταθερός σε κάποια πράγματα. Και η σταθερότητα αυτή στο μιμητισμό του Ανδρέα Παπανδρέου είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
0: Προσέξτε, αν κάνεις μιμητισμό χωρίς επιτυχία, είναι αποτυχία.
1: Σίγουρα είναι μια αποτυχημένη απόπειρα.
0: Γιατί το λέω αυτό, διότι δεν μπορεί να μοιάσει του Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα δεν συγκρίνεται.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας οικονομολόγος με διεθνή ακτινοβολία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτικά εξέφρασε τον έναν στους δύο Έλληνες. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη Ελλάδα με την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, με τις πολλές μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Ο κύριος Τσίπρας τι έχει να μας δείξει, κύριε Κοντώνη? Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις του κύριου Τσίπρα με τις οποίες θέλει να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο? Η μείωση των συντάξεων. Το ότι άφησε βασικά τα σπίτια στα funds ανεξέλεγκτα. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις του κύριου Τσίπρα για τις οποίες θα πρέπει εμείς να θυμόμαστε για να τον ξαναψηφίσουμε?
0: Είναι το δημοψήφισμα. Άλλα ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αλλά έγινε.
1: Τα λέτε κι εσείς. Οπότε θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι η αυτοκριτική του. Αν έκανε οποιοδήποτε είδους αυτοκριτική, θα σας μιλούσα με άλλο τόνο. Αλλά ο κύριος Τσίπρας είναι αμετανόητος. Δεν έχει κάνει καμία αυτοκριτική. Και με ποια πολιτική πρόταση, με ποιο αφήγημα ζητάει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού? Έχασε από τη Νέα Δημοκρατία με 20 μονάδες πλάς.
2: Πέντε φορές έχει χάσει.
1: Πέντε φορές, αλλά εγώ μιλάω για την τελευταία που ήταν μία ήττα που τον ανάγκασε παρέτηση.
2: Αλλά είδατε, έφυγε με το 17% και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έρχεται πάλι με το 17%.
1: Εσείς το πιστεύετε αυτό, κύριε Κοντονή? Δηλαδή το 17%
2: οφείλω
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να πω ότι η κάθε δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο για μένα, δημοσιογράφο. Αλλά και για εσάς πολιτικούς.
1: Και για εμάς, ναι, αλλά είναι δυνατόν το 17% του κυρίου Τσίπρα. Είναι δυνατόν το 17% του κυρίου Τσίπρα, έχοντας στην πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ Νότου 23 τόσες, ναι, διασπάσεις. Είναι δυνατόν να έχει μείνει αναλύωτο? Έχουμε το κόμμα του κύριου Κασελάκη. Μέρος του εκλογικού σώματος έχει μεταφερθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα έχουμε και ένα νέο κόμμα της κυρίας
2: Κωνσταντοπούλου, είναι στο 3,1 τώρα.
1: Εντάξει, την κυρία Κωνσταντοπούλου πέρσι τέτοια εποχή τη δείχνανε ότι ήταν δεύτερη δύναμη.
2: Να συνεχίσουμε κάνοντας ένα ακόμα διάλειμμα και μετά εδώ είμαστε.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την κουβέντα μας με τον νεοπολιτικό εδώ, τον καλό μου φίλο, τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Και πάμε και σε άλλα θέματα. Ωραία τα κόμματα. Έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς 6 Ιουνίου, νομίζω.
1: 6 Ιουνίου, ναι, ναι. Η επίσημη. Μια χαρά.
0: Ναι, okay. 6 Ιουνίου.
1: Με το καλό του κύριο Σαμαράς.
0: Άρα λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι θα κόψει μια-δυο μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Μονάδες, οι οποίες έχει ανάγκη η Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο θα συμβεί, κατά την άποψή μου, θα ακούσω και τη δική σας θέση, κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, θα ξυπνήσει κάποιους νεοδημοκράτες που είναι στον καναπέ εδώ και χρόνια τώρα, ισχυριζόμενοι λέγοντας ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι δική μας. Mm-hmm. Άρα αυτούς θα τους ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Θα ψηφίσουν δηλαδή και αυτοί.
1: Σίγουρα.
0: Άρα.
1: Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κοντονή.
0: Θέλω να πω και το ρωτώ έτσι. Θα πάρει, λέτε, κανένα ποσοστό που θα είναι να μπει στη Βουλή ή όχι.
1: Θεωρώ πως είναι βέβαιη η είσοδος του κύριου Σαμαρά στη Βουλή, αν επιλέξει να κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς είναι σημείο αναφοράς για την ελληνική κεντροδεξιά. Καλός ή κακός. Έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές πολιτικά με τον κύριο Σαμαρά, σαν Πασόκ εννοώ, με αποκορύφωμα την περίοδο του αντιμνημονίου. Στην οποία μετά περίοδο, αφού είδε και αποείδε και εκείνος, μπήκε σε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση της αποδοχής του μνημονίου και ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός. Με άλλο αφήγημα και εκείνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο με ισχυρή επιρροή. Είναι ένα πρόσωπο με μεγάλη ιστορία. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω από το 1978, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τόσο.
1: Οπότε είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει και εκτόπισμα και λόγο. Από εκεί και πέρα τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα δεν μας αφορούν. Αλλά
0: απλώς είναι επίκαιρο το θέμα και γι' αυτό τίθεται το ερώτημα. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι μια αποτυχία του κυρίου Μητσοτάκη όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί τον αμφισβητούν συνεχώς και δημόσια, έτσι. Δεν δείχνει μια ενότητα αυτό στην παράταξη, ναι, της κεντροδεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οι άλλοι όμως λένε, για να είμαστε τουλάχιστον, να κάνω εγώ το συνεργό του διαβόλου, λέει η Νέα Δημοκρατία τώρα, ότι δεν θέλουν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη ή Πασόκη.
1: Από πού προκύπτει αυτό?
0: Σύμφωνα με τις δικές τους, ας θέλετε, αρχές και με αυτά που βλέπουν.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν οδηγεί δηλαδή το καράβι σωστά, το πλοίο, το τρένο.
1: Γιατί, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα δεν το οδηγεί σωστά το καράβι ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Κοντονή. Ναι. Θα συμφωνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια πια ότι για τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ανεπιθύμητος, διότι τι έχει καταφέρει? Συνεχίζει την πολιτική της αείμνησης φόβης γεννηματά, η οποία είχε διακηρύξει την πολιτική αυτονομία του Πασόκ, την οποία πολιτική αυτονομία δεν την ήθελε ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Ήθελε ένα Πασόκ μικρό, ελεγχόμενο και τσόντα στις κυβερνήσεις, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει κατορθώσει να είναι μια ανεξάρτητη πολιτική δύναμη και ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κοντονή, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Επανεξελέγει. Με πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτή τη φορά. Βγήκε την πρώτη φορά απέναντι σε έναν πρώην πρωθυπουργό με 70%. Δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί κάποιος να υποτιμήσει και θα το αποδείξει ξανά ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Από πού πηγάζουν όλα αυτά που μου λέτε, κύριε Αλεξανδράκη?
1: Τι εννοείτε?
0: Ότι θα αποδείξει πάλι ότι είναι άνθρωπος που δεν τα παρατάει, ότι είναι ότι δύσκολο.
1: Στις εθνικές εκλογές θα καταγράψει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι.
0: Άρα δεν πάει για την νίκη σε μία ψήφο.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί στις δεύτερες εκλογές, κύριε Κοντονή.
0: Δηλαδή
1: αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε να δείτε. Το Πασόκ θα επιδιώξει να καταγράψει τη μεγαλύτερη δυνατή εκλογική επιρροή, που θεωρώ ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και με απόσταση από το τρίτο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έτσι. Από εκεί και πέρα, στις δεύτερες εκλογές και ανάλογα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα είναι ψαλιδισμένο και σίγουρα θα επηρεαστεί και από την είσοδο στη Βουλή του κ. Σαμαρά και από το γεγονός ότι θα τις κόψει ποσοστά, αλλά και από το γεγονός ότι το εκλογικό σώμα αυτή τη φορά θα πάει με τη διάθεση να καταψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το 2019 και το 2023 καταψηφίστηκε ο κ. Τσίπρας. Και αυτό λένε οι αριθμοί, έτσι. Αυτή τη φορά θα καταψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί δεν έχει καταφέρει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, δεν έχει καταφέρει να ασκήσει την πολιτική που έλεγε ότι θα ασκήσει και δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οπότε το ΠΑΣΟΚ θα εκμεταλλευτεί αυτό το έλλειμμα πολιτικής από την κυβέρνηση και θα εκμεταλλευτεί και την έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής πρότασης από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί μην κοιτάτε τώρα που στην αρχή όλοι παίρνουν έναν αέρα. Μόλις φύγει αυτός ο αέρας, η περίοδος χάριτος που δίνει το εκλογικό σώμα. Ήδη πολλά στελέχη του κυρίου Τσίπρα.
0: Εγώ δεν είδα παλαιά επί Καραμαλή, μεγάλου Καραμαλή, επί Ανδρέα Παπανδρέου, Μητσοτάκη, του μεγάλου Μητσοτάκη, mm-hmm. να ζητούν περίοδο χάριτος. Mm-hmm. Τώρα γιατί είναι οι πολιτικοί ζητάνε.
1: Κοιτάξτε, οι πολιτικοί πλέον ζητάνε περίοδο χάριτος, θεωρώ, γιατί γνωρίζουν ότι ειδικά τα νέα κόμματα έχουν μια μορφή σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν ούτε βαθιές ιδεολογικές ρίζες στην κοινωνία. Είναι προσωποπαγή, ειδικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Είναι κόμματα τα οποία δεν αποτελούν ένα κοινωνικό αίτημα. Είναι προσωποπαγή σχήματα τα οποία, εάν εκλείψουν οι προσωπικότητες οι οποίες ηγούνται, είναι θνησιγενή, κύριε Κοντονή. Θα καταργηθούν. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα καταργηθεί. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει είτε με τον Νίκο Ανδρουλάκη είτε με τον οποιονδήποτε πρόεδρο. Και υπάρχει εδώ και από το 1994.
0: Μα όλα τα κόμματα δεν συνεχίζουν, ρε Αλέξανδρε.
1: Όχι.
0: Με πρόεδρο, σήμερα είναι ο Κοντονής, αύριο θα είναι ο Κοντονής. Μεθαύριο θα είναι ο Κοντονής, την άλλη εβδομάδα θα είναι πάλι ο Κοντονής.
1: Σωστά.
0: Λέω την εναλλαγή των προσώπων.
1: Αυτό ισχύει όμως για τα κόμματα που έχουν ρίζες στην κοινωνία, κύριε Κοντονή. Ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, για το ΚΚΕ, για αυτά τα κόμματα. Τα κόμματα τύπου Τσίπρα, τύπου Καριστιανού, τύπου Βελόπουλου, που είναι προσωποπαγή και έχουν χαρακτηριστικά.
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Και Κωνσταντοπούλου, βεβαίως. Και έχουν προσωποπαγή εντελώς χαρακτηριστικά. Και δεν είναι κοινωνικά αιτήματα. Το επαναλαμβάνω αυτό, διότι κανένας δεν. Δεν είχα δει εγώ κατ' επιτάσεως να ζητάει κοινωνία γύρνα πίσω Αλέξη. Ή από την κυρία Καριστιανού να ζητάνε μπες στην πολιτική να τα αλλάξεις όλα. Με ποιες γνώσεις, με ποια τεχνογνωσία, με ποια πολιτική κατεύθυνση. Η πολιτική, κύριε Κοντονή, είναι πολύ πιο δύσκολη και απαιτητική από ένα συναισθηματικό timing ή από μια πολιτική προσωποκεντρική. Η Ελλάδα έχει βαθιά προβλήματα. Έχει εθνικά θέματα. Έχει θέματα ακρίβειας, θέματα διάρθρωσης οικονομίας. Δεν μπορούν αυτά να λυθούν έτσι. Κάνω ένα κόμμα, ο Αλεξανδράκης, ο Κοντονής, ένα κόμμα και το μόλις, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει καλά ο Κοντονής ή ο Αλεξανδράκης, τα κόμματα αυτά τελειώνουν την πορεία τους. Ο κύριος Τσίπρας, αν δεν καταγράψει κάποιο ποσοστό το οποίο να είναι επιτυχημένο για τον ίδιο, δεν βλέπω τον τρόπο πώς θα μπορεί να συνεχίσει.
0: Πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είμαστε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
4: 943 Interveten Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Φιλοξενώ στην εκπομπή ένα καλό μου φίλο από τα παλιά, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Δημοσθένη Σαϊγιάννη. Έναν άνθρωπο γνώστη των θέσεων, των απόψεων γύρω από το περιβάλλον και όχι μόνο. Τον έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Ναι, κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Έλεγα προηγουμένως ότι είστε ένας άνθρωπος γνώσης του θέματος του περιβάλλοντος, αλλά και όχι μόνο. Εγώ σας χαίρομαι που σας βλέπω και στην τηλεόραση και όταν είστε και μαζί μου ακόμα περισσότερο. Τι γίνεται σήμερα με το περιβάλλον ύστερα από όλα αυτά που έχουμε δει, με την αλλαγή των καιρικών φαινομένων, με όλα αυτά?
1: Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μια εντατικοποίηση των προβλημάτων που είχαμε ήδη, ότι θα συμβούν με την κλιματική αλλαγή. Η οποία δεν είναι μόνο ότι παραδείγματος χάρη θερμαίνει το κλίμα και δημιουργεί περισσότερους κάψονες, πιο έντονους κάψονες κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχει και άλλες επιπτώσεις, αλλαγές στη γεωργική παραγωγή προφανώς και στις εποχές που έχουμε γύρει, και άρα αλλεργίες σχετικά με αυτό. Έχουμε αλλαγές στην δυνατότητα να κινητοποιηθούν χημικά τα οποία υπάρχουν στο νερό ή στο έδαφος μέσα από την γεωργία ή από τις βιομηχανικές χρήσεις.
0: Όλα αυτά τα επηρεάζουν δηλαδή αυτά τα θέματα της αλλαγής.
1: Επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί ακριβώς δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα να εκτεθεί και το οικοσύστημα και ο άνθρωπος σε αυτά τα χημικά, και βέβαια να έχουν τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Άρα λέω, για να μην... Πολλά άλλα που εμπλέκονται, η αλλαγή στην ιδιωτικότητα κάνει πολύ κακό βεβαίως, το χάσιμο ιδιωτικότητας σε όλες τις υπηρεσίες που το οικοσύστημα δίνει σαν άνθρωπο, από τροφή μέχρι θεραπείες, φάρμακα μέχρι ψυχική υγεία. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζονται πάρα πολύ, ιδιαίτερα αρνητικά. Άρα η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει και να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την πορεία και να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε πολύ πιο οργανωμένα στις πιέσεις που αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, ας υποθέσουμε ότι κάποιοι φοιτητές σας ρωτούσαν γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί φτάσαμε σε αυτή την αλλαγή, τι θα απαντούσατε?
1: Βασικά γιατί δεν... Αν το δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά, ας το πούμε έτσι, δεν μπορέσαμε να συνειδητοποιήσουμε από την αρχή το πόσο διασυνδεμένοι, ή μάλλον χάσαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες ήξεραν πόσο διασυνδεμένα είναι αυτά τα συστήματα. Δηλαδή, όταν ο Ιπποκράτης μιλούσε για υγεία, έλεγε ότι η υγεία του ανθρώπου χρειάζεται από τους... αν μιλήσει για υγεία, πρέπει να μιλήσει για τους τόπους, τους ανέμους και τα νερά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσω οποιονδήποτε γιατρό, δεν θα σας πει πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να μιλήσεις για τον τόπο, τον αέρα και το νερό, για να καθορίσει την υγεία του καθημερινού. Γιατί άρα βλέπετε ότι η σημερινή επιστήμη είναι ότι ενώ μπήκε σε πολύ μεγάλο βάθος στην προσπάθεια να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε τον κόσμο και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε, τον ανθρώπινο είδος, ξεχάσαμε μερικά βασικά.
0: Σωστό.
1: Το βασικό λοιπόν αυτό, η αλήθεια είναι ότι έρχεται να μας δαγκώσει τώρα, και βέβαια αν εγώ θεωρώ πάντα ότι αν μπούμε στη διαδικασία αυτή να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει αυτή η ολιστική διασυνδεδεμένη ουσιαστικά πραγματικότητα, δηλαδή διασύνδεση οικοσυστήματος ανθρώπου, ζωικού, συστηματικού κόσμου κλπ. Σε μια πληγική ενιαίας υγείας, δηλαδή υγεία του ανθρώπου, του οικοσυστήματος των ζώων, μπορούμε πράγματι να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή, να είναι βιώσιμα, και να το κάνουμε αυτό από τη φάση του σχεδιασμού τους, όχι απλώς να τσεκάρουμε αν είναι προβληματικά κατόπιν ότι. Να πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε τι λέω, γιατί αυτή είναι εξωτερικό αυτό που λέω, αλλά είναι δεν είναι καθόλου. Ήμουνα σε μια συνάντηση της Τσέλες την προηγούμενη Τετάρτη και σε ένα εργαστήριο εθνικό του Βελγίου, όπου μιλούσαμε για θέματα μικροπλαστικών και κάνοντας μια ξανάγηση στους χώρους του δραστηρίου, βλέπουμε, ξεκινά βλέπουμε διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, τσίχλες, πλαστικά, σκεύη, μαγειρικά και άλλα τέτοια. Και είχαν, οι άνθρωποι αναλύουν ακριβώς τι υπάρχει μέσα και είχαν σαν παραδείγματα του τι υπάρχει και το ότι αυτά περιείχαν ουσίες που σε αυτήν την πια είναι απαγορευμένα.
2: Ναι.
1: Έτσι, όπως το δεξίδι του Τιτανίου και τα λοιπά. Λοιπόν, αν δείτε τη φωτογραφία που έβγαλα από αυτά τα προϊόντα, η αλήθεια είναι ότι είναι όλες σχεδόν οι τσίχλες, οι μάρκες από τσίχλες που υπάρχουν, τα M&M's, για να πω μια μάρκα που την ξέρουμε όλοι, δεν έχει σημασία η μάρκα, όλα αυτά έχουν στη διαδικασία, αυτά τα χημικά, μια άλλη σειρά από μπισκότα κτλ. Όταν έδειξα την φωτογραφία στις κόρες μου, έχω δύο ενδεκάσμενες κόρες,
2: να σας ζήσουν.
1: Γιατί ήταν το πιο εντυπωσιακό, ο πιο εντυπωσιακός μηχανισμός για να σταματήσουν να τρώνε συνεχώς τσίχλες, παράδειγμα. Έτσι, γιατί
2: αυτά δεν πρέπει, δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ορίστε.
2: Αυτά δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλοι και καλά κάνετε και τα θέτετε.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω για παράδειγμα.
2: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι αν αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε και εμείς σε ατομικό επίπεδο, αλλά βεβαίως και σαν οικονομία, οικονομικοί παράγοντες, οι ρυθμιστικές αρχές, άρα το κράτος, όλα αυτά, μπορούμε να γυρίσουμε το ρολόι προς τα πίσω, αλλά δηλαδή να μην ξεφεύγει να πάνε σε πριν ξεφύγει, αλλά χρειάζεται να το δούμε λίγο με ένα διαφορετικό πνεύμα, το οποίο ξαναπώ για τους Έλληνες, θα έπρεπε να είναι φυσικό. Είναι οι αρχές που διέπουν τον ελληνικό πολιτισμό αυτά, την πραγματικότητα, απλώς ξαναλέω το έχουν ξεχάσει.
2: Ναι, σωστά. Τώρα, όλο αυτό, όπως το περιγράψατε και είναι πολύ σωστή η περιγραφή σας και μπράβο, επηρεάζει και από πλευράς υγείας. Ενώ ιώσεις και τα λοιπά. Σας άκουγα να τα λέτε αυτά και στην τηλεόραση.
1: Ιώσεις σίγουρα, γιατί δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ, ήταν πολύ καλά το λέτε για τις ιώσεις. Τι σημαίνει, αυξάνονται οι ιώσεις, σημαίνει ότι μειώνεται η άμυνα του
2: ανθρώπου. Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται. Ναι.
1: Δημιουργεί πρόβλημα στο ανασωπητικό μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά χημικά, τα οποία τα παίρνουν από το περιβάλλον, και τα λέω περιβάλλον εδώ δεν εννοώ μόνο τον αέρα, το χώμα, εννοώ και
2: το τι τρώμε.
1: Το τρώμε, έτσι, δηλαδή το νερό που πίνουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν χημικά, αυτό που λέμε παραδείγματος χάρη forever chemical, θα την παντοτινά χημικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο να διασπαστούν στο περιβάλλον, τα PFOS και PFOA, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή κανονότητες βρύσεις. Και δεν φταίει η ελληνική πολιτεία για το ότι βρίσκονται. Υπάρχουν επειδή ξανά όλοι μαζί που μπαίνουν εκεί, δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε στην πραγματικότητα εύκολα. Γίνονται τώρα προσπάθειες γι' αυτό, αλλά θέλω να πω είναι πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν βρίσκονται σε ερώτηση το εμφιαλωμένο αντίστοιχα, γιατί δεν είναι μόνο του να βρίσκεται. Για να μην γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες, η πολύ μικρή ποσότητα συνεχώς, γιατί είναι νερό συνεχή και θα πρέπει να δίνει νερό, δημιουργούν πρόβλημα στο νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, αν θέλει κανείς τώρα να κάνει μια προέκταση λίγο υπερβολική, και η δυνατότητα του ανθρώπινου είδους να αντισταθεί σε ιώσεις τύπου COVID, έτσι, προφανέστατα ήταν λίγο, αν θέλετε, ή πολύ περισσότερο χειρότερο από ό,τι θα μπορούσε να είναι, αν δεν είχαμε την χρόνια έκθεση σε τέτοιο.
2: Ναι. Υπάρχει κάποιο προϊόν από αυτά που μιλάμε και που τρώμε συνήθως, μπισκότα το είπατε προηγουμένως, τσίχλες και οτιδήποτε άλλο, που να μην έχει χημικό.
1: Που να...

0: Εγώ ένα στροφισμό στο απνοήσεις διαδικασία της παραγωγής τους, ας πούμε, στη θάλασσα, είναι επίσης ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, άρα το να μην, πρώτα να μην είναι ούτε τοξικά, ούτε επιβαρυντικά για το περιβάλλον, και για να πω και να κλείσω στον κύκλο, ούτε επιβαρυντικά για την κοινωνία, γιατί επίσης θα είναι πολύ κακό να πούμε φτιάχνουμε προϊόν, αλλά το οποίο βασίζεται σε εργασία παιδιών, ας πούμε, στην Αφρική, για να πω κάπου σε δυτικό κόσμο.
1: Το νερό, συνεχίστε.
0: Άρα θέλω να πω, υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια να μπορέσουν να φτιάξουν τα εργαλεία για να δώσουν την ευκαιρία και στη βιομηχανία και στους ανθρώπους της παραγωγής να παράγουν τέτοιου είδους προϊόντα, μάλιστα με τρόπο ο οποίος να είναι όχι ιδιαίτερα κοστοβόρος, να είναι να συμφέρει οικονομικά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Γιατί, το ξαναπώ, έχουμε την επιστημονική γνώση για να το δούμε έτσι αυτό θετικά. Μην φέρνουμε την καταστροφή. Δεν είναι ότι
1: όχι βέβαια. Πίσω. Μακριά από εμάς αυτό και από εσάς και από μένα.
0: Ναι, θέλω να πω, το λέω ειλικρινά, με επίγνωση το λέω. Έχουμε την επιστημονική γνώση, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και ταυτόχρονα, γιατί αυτό που ξαναλέω παραμένει μόνο θεωρητικό, μια αρχή, στην πράξη να δημιουργήσουν τα εργαλεία για να το κάνουμε, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Σωστά. Ένα τελευταίο.
0: Και το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Και στο Εθνικό Έδημα Ερευνών που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή ένα κέντρο βιώσιμης καινοτομίας. Ακριβώς στην λογική αυτή, γιατί θεωρώ επίσης ότι είναι μια ευκαιρία, για να το πω και θετικότερα, και για την ελληνική οικονομία. Έχουμε τρέξει σενάρια που δείχνουν ότι είναι οι μικρομεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις αυτές που θα ωφεληθούν ακόμα περισσότερο από μια τέτοια τους αλλαγή και τέτοια τους διαφοροποίηση του τρόπου ανάπτυξης προϊόντων, παρά οι πιο μεγάλες. Που θα είναι πιο μεγάλες θα βάλουν πολλά λεφτά, αλλά οι μικρές θα έχουν πολύ μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα.
1: Και ναι.
0: Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι ότι μας δίνει αυτού του είδους το πλεονέκτημα. Πρέπει εμείς να μπορούμε να το πάρουμε.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που είπατε και έτσι είναι, και μπράβο σε εσάς που το οργανώνετε και θα το φτιάξετε. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω πριν σας ευχαριστήσω είναι τούτο, κύριε καθηγητά, κύριε Σαριγιάννη. Είπατε για το νερό.
0: Ναι.
1: Που έχει και αυτό χημικό και είναι βέβαιο αυτό, έτσι δεν είναι. Αυτό το νερό της βρύσης. Το εμφιαλωμένο.
0: Και αυτό έχει.
1: Και αυτό έχει. Μάλιστα. Δεν σωνόμαστε από τίποτα.
0: Ναι, δεν μπορούμε να το σώσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, η αλήθεια έχει πύφος, έχει μικροπλαστικά, τα οποία επίσης έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες και με αλλαγές στην νομοθεσία. Για παράδειγμα, γίνεται μια προσπάθεια, όχι, είναι περασμένα, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό που λέμε τα τεταρτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, των εντατικών λιμάτων, των ενέργειων λιμάτων, έτσι ώστε να μην φεύγουν και να μπαίνουν στους υδράτμους αποδέκτες τέτοιου είδους χημικά ή μικροπλαστικά. Και αυτή τη στιγμή με τις διαδικασίες, με τις τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε, γιατί αυτές είναι αυτές που επιβάλλει η νομοθεσία, πρακτικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή μας ξεφεύγουν. Το λέω πολύ απλά. Υπάρχει με αυτή τη στιγμή νομοθετική παρέμβαση, κοινοτικό, ευρωπαϊκό, ακριβώς για να μπει μια έκταρτη, ένα τέταρτο στάδιο, ένα τέταρτο βαθμός προστασίας, ο οποίος θα επιτρέπει να σταματήσουμε αυτά τα κοινικά. Θα κοστίσει και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πίσω το πληρώσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο θέμα κοινωνικού κόστος αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν αυτό γίνει πραγματικότητα, θα έχουμε ένα πρώτο βασικό μηχανισμό για να αρχίσουμε να καθαρίζουμε ουσιαστικά πια τα νερά μας.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι.
0: Να θυμίσω εδώ ότι ένα άλλο πρόβλημα που δεν το σκεφτόμαστε είναι η ανθεκτικότητα των μικροβίων σε αντιβιωτικά, η οποία αναπτύσσεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν υπολείμματα αυτών των φαρμάκων στα νερά που πίνουμε. Εντάξει, ή μπαίνουν στο νερό που ποτίζουμε,
1: ναι, έχετε δίκιο.
0: Είναι ένα πραγματικά σύνθετο σύστημα.
1: Είναι μια αλυσίδα δηλαδή όλο αυτό. Μια αλυσίδα.
0: Έπρεπε να τη σπάσουμε τα αλυσίδα.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Κύριε καθηγητά, για πείτε μου κάτι. Είδατε το ένα φέρνει το άλλο με την κουβέντα και είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Πάντα βγάζουμε ειδήσεις όταν κουβεντιάζουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι βλέπουμε μεταφέρονται νερά στα πλαστικά.

0: Μιλώ για το εμφιαλωμένο. Μακριά από μένα δεν έχω τίποτα με καμία εταιρεία. Ίσα ίσα και εγώ εμφιαλωμένο χρησιμοποιώ πολλές φορές.
1: Ναι, και εγώ. Έτσι, εκείνο.
0: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε με τη λιακάδα, με τον καύσωνα, τα νερά έξω. Βλέπουμε μετά στο ψυγείο. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πλαστικό αυτό κανονικά είναι φτιαγμένο για να αντέξει, αλλά ταυτόχρονα η έκθεση σε πολύ έντονες θερμοκρασίες και στην ηλιοφάνεια είναι ένας τρομερά καλός μηχανισμός σε κλειστό χώρο, ένα κλειστό μπουκάλι. Ναι. Είναι ένα τρομερά καλός μηχανισμός για να αναπτύξεις μικροοργανισμό στο νερό. Και άρα πραγματικά αυτό θα δει, έχετε δίκιο το λέτε, ειδικά το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές λόγω της έντασης του πληθυσμού και της κατανάλωσης, να το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό, το βλέπω και εγώ μπροστά μου. Εγώ προσπαθώ να πω, όταν το δω και είναι έντονο, να πω στον εστιατόρα, στον μαγαζάτορα, ξέρω εγώ, βάλε κάτι, κάλυψε το πληθυσμό αυτό, να μην έχει την άμεση έκθεση στον ήλιο της θερμοκρασίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργούμε πολύ εύκολα δυνατότητες ανάπτυξης μικροοργανισμών και το οποίο έχει όλες τις αθλητικές περιπτώσεις, όχι μόνο για τον ένα άνθρωπο, για το συμβάν εκείνο, αλλά σας είπα και για ανθεκτικότητα κτλ. Άρα η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι λάθος.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι ότι μακάρι όλα αυτά που λέτε να υλοποιηθούν και χάρη σε εσάς είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε πράξη αυτό που είπατε.
1: Εγώ νομίζω ότι σε λέω, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα, το οποίο μάλιστα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχει μπει κοαότα και στην μια από τις πιο βαριές βιομηχανίες, τη χημική βιομηχανία της Ευρώπης, ας πούμε. Και μάλιστα θεωρείται και σαν μηχανισμός καινοτομίας, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Ξέρετε ότι όλα αυτά δυστυχώς έχουν επιτεχνηθεί ακόμα περισσότερο και από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έτσι, γιατί όταν η Κίνα κάνει προϊόντα τα οποία δεν ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα, που είναι πολύ πιο αυστηρή, αναγκάζεται μετά και ο άλλος να εισάγει και τέτοια προϊόντα γιατί το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Αυτό λοιπόν, εδώ επίσης είναι ένα στοίχημα, πώς θα κάνεις αυτόν τον αστοβό πράσινο μετασχηματισμό, το βιώσιμο μετασχηματισμό της οικονομίας, σε καινοτομία που θα παράγει και όφελος, και οικονομικό όφελος. Γιατί τότε θα μπορέσει πραγματικά να δημιουργήσει συνθήκες για να και συμφέρον να γίνει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι είμαστε εκεί και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε με τα εργαλεία που επιστημονικά εμείς δεν μπορώ εγώ να το παράγω, αλλά μπορώ να δημιουργήσω τους τρόπους στο εργαστήριο και στους υπολογιστές μας να δείξουμε πώς πρέπει να γίνει σωστά και να διευκολύνουμε το βιομηχανό τον Έλληνα ή τον παραγωγό τέλος πάντων προϊόντων να το κάνει πολύ καλύτερα και έτσι να είναι πιο ανταγωνιστικός παγκόσμια και βεβαίως πιο καλός για τον καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: σας είπα και πριν, είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχετε εσείς, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μου είπατε, και μπράβο, επαναλαμβάνω, εγώ να σας ευχαριστήσω, εγώ θα είμαι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε και σας ευχαριστώ που βγαίνετε τακτικά στην εκπομπή μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Σαριγιάννη, καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η ώρα είναι 9, φίλες και φίλοι, και έχω ιδιαίτερη χαρά. Φιλοξενώ σήμερα μια καλή μου φίλη, την γνωστή καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, την καλή μου φίλη, την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, την οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία καθηγήτρια.
5: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί και θεωρώ υποχρέωση να σας ευχαριστήσω που βγαίνετε πάντοτε και τακτικά στην εκπομπή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ.
4: Κυρία Ψαλτοπούλου, είχα προηγουμένως τον κύριο Σαριγιάννη.
5: Μάλιστα.
4: Και μιλήσαμε για όλα τις αλλαγές του περιβάλλοντος και καταλήξαμε, εκείνος είπε το σωστό, δεν ξέρω εγώ, ό,τι και να μου πούν το αποδέχομαι, διότι ως δημοσιογράφος πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Είπε ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος φέρει και για την υγεία πρόσθετα προβλήματα, είναι έτσι?
5: Ναι, είναι έτσι. Αυτή η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όπως βλέπουμε, μπορεί να σημαίνει πιο θερμούς, πιο ήπιους χειμώνες,
4: ναι,
5: πιο θερμά καλοκαίρια, άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά και από την άλλη ξηρασία, πυρκαγιές για παράδειγμα. Ευτυχώς εμείς τουλάχιστον φέτος δεν έχουμε ακριβώς αυτό το κλίμα, αλλά είδαμε ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες εβδομάδες είχε τέτοιο καύσωνα που θυμίσανε θανάτους και οι θερμοκρασίες ήταν και πάνω από
4: 40 άτομα στη Βρετανία, από ό,τι λένε.
5: Οπότε οι πολλαπλές επιπτώσεις, ακριβώς, υπήρχαν πολλαπλές επιπτώσεις και υπάρχουν στην υγεία από όλη αυτή την κλιματική αλλαγή. Καταρχήν αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κουνούπια, για παράδειγμα, γίνονται σταδιακά με θερμότερα περιβάλλοντα οι κυριότεροι διαβιβαστές σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων. Θα έχουμε ακούσει...
4: Ο ιός του Νείλου, λέτε, είναι?
5: Ναι,
4: αυτό,
5: ναι, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επομένως, αλλά και άλλα νοσήματα και άλλοι που για μας θεωρούνται εξωτικοί, σιγά-σιγά λαμβάνουν και περαιτέρω χώρο που διαβιούν με τα κουνούπια. Επομένως, ο ιός του Δυτικού Νείλου, είδατε, φύγαμε από τη γρήπη το χειμώνα και πάμε στον ιό του Δυτικού Νείλου το καλοκαίρι, ο οποίος έχει γίνει ενδημικός στη χώρα μας και από το 2010, προσβάλλει κυρίως όσον αφορά τη σοβαρή νόσηση τα άτομα με χρόνια νοσήματα και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και γι' αυτό αν δούμε στο περιβάλλον μας τώρα το καλοκαίρι άτομο με πυρετό και αλλαγή της νευρολογικής συνείδησης, είναι απαραίτητο να το πάμε στο νοσοκομείο για να διαφοροδιαγνωστεί ή να αντιμετωπιστεί ό,τι έχει. Δεύτερον, με το καύσωνα έρχεται τουλάχιστον και στη χώρα μας η αφρικανική σκόνη, ή σε ορισμένα μέρη όπως και στην Αθήνα γίνεται πιο τοξική ατμόσφαιρα. Αυτό προσβάλλει, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε οποιονδήποτε, όμως κυρίως τα άτομα με χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα. Επομένως χρειαζόμαστε και τον πνευμονολόγο μας σε περίπτωση ειδικά της αφρικανικής σκόνης που δημιουργεί αυτά, ξέρετε, και τα ασθματική κρίση και αλλεργικά φαινόμενα και, και με στη μύτη, στο ανώτερο αναπνευστικό και στα μάτια και στο δέρμα.
4: Ναι, κυρία καθηγήτρια, πρόσφατα είδαμε έναν ιό να έχει έρθει με τα ποντίκια. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά. Ναι. Απλώς το λέω έτσι λαϊκά για να το καταλάβει ο Κοσμάκης. Εδώ τι είναι αυτό? Έχουμε αυτή τη στιγμή έξαρση? Έχει πέσει το φαινόμενο?
5: Ναι, αυτή είναι η λεπτοσπύρωση που υπάρχει και στη χώρα μας και είναι σπάνιο βέβαια το νόσημα, αλλά είναι ένας λιμωγόνος παράγοντες που κυρίως μεταφέρεται με τα τροκτικά και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν θα πάμε να καθαρίσουμε για παράδειγμα ένα ξεχασμένο υπόγειο στο χωριό μας, ναι, στην καλοκαιρινή μας κατοικία. Χρειάζεται δηλαδή μία προσοχή στον τρόπο έτσι, καθαρισμού και απολύμασης της του χώρου, όπως επίσης και το να έχουμε μακριά και τα παιδιά μας και τα ζώα μας από αυτές τις περιοχές και εμείς με τα γάντια, με
4: είναι
5: τα
4: κολλητικό
5: κούστα,
4: αυτό και η
5: ρούχα και με τα παπούτσια να καθαρίσουμε το χώρο. Δεν είναι κολλητικό και είναι σπάνιο, παρόλα αυτά είναι σημαντικό έτσι να το γνωρίσουμε.
4: Σωστό, σωστό, πολύ σωστό.
5: Επίσης, ξέρετε, με την αύξηση της θερμοκρασίας μπορούμε δυσκολότερα να ψήξουμε τρόφιμα με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα τροφιμογενών λοιμώξεων. Ένα άλλο πολύ πολύ βασικό από το οποίο και φαίνεται μπορεί να προήλθε και η θανατηφόρα έκβαση στους καύσωνες στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχουν μεταναλύσεις που δείχνουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας γύρω μας κατά 1% αυξάνει την πιθανότητα θανάτου από καρδιακιακά και κατά 4% και των αγκιακών εγκεφαλικών επεισόδιων κατά 2% σε δύο μόλις μέρες, ειδικά για τα άτομα άνω των 65 ετών.
4: Ναι.
5: Δηλαδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή τα άτομα με προβλήματα υγείας χάνουν τη δυνατότητα εύκολης αυτόματης θερμορύθμισης, με αποτέλεσμα ή μπορεί να παίρνουν και φάρμακα που δεν τα επιτρέπουν εύκολα να καταλαβαίνουν την αυτόματα ο οργανισμός να κάνει τη θερμορύθμιση, μπορεί να φυδατώνονται, να μην καταναλώνουν τις απαραίτητες ποσότητες νερού και όλα αυτά αυξάνουν την πιθανότητα θανάτου. Ένα άλλο πρόβλημα σε αυξημένες θερμοκρασίες είναι ότι αυτή η υπερθέρμανση επιδεινώνει τις συμπτωματολογίες σε νευροψυχιατρικές ασθένειες και γι' αυτό χρειαζόμαστε σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε άτομα με χρόνια νοσήματα να παραμένουν σε χώρους που έχει κλιματισμό, που έχει έναν αναμνηστήρα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην κάνουν σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά σε ώρες αυξημένης θερμοκρασίας. Είδατε προηγούμενα χρόνια σε νησιά μας που ξένοι πηγαίνανε πεζοπορία μην ανταλαμβανόμενοι ότι οι ώρες, ξέρετε, 12 με 4 είναι πολύ θερμές ώρες και κίνδυνευε η ζωή τους ή χανόταν η ζωή τους. Επίσης, ξέρετε, προσέχουμε όταν έχουμε μαζί μας γιατί έχουν συμβεί περιστατικά στα αυτοκίνητα που έχουν αφαιθεί παιδιά ή ζώα και η θερμοκρασία σε κλειστούς χώρους όπως το αυτοκίνητο αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ και δεν είναι συμβατή με τη ζωή όταν κλείσουμε τέτοιο εσωτερικό χώρο. Θέλουμε μία ελαφριά διατροφή με αρκετό νερό, με φρούτα και λαχανικά. Δεν θέλουμε να υπερκαταναλώσουμε τροφές και δεν θέλουμε υπερκατανάλωση αλκοόλ και ενεργειακών ποτών, σε γιατί όλο αυτό μπορεί να μας αλλάξει τη θερμορύθμισή μας. Συχνά ντους όσο μπορούμε και από τη μία ελαφριά ρούχα, από την άλλη όμως το σούρουπο λίγο πιο κλειστά ρούχα ή εντομοαπαθητικά, έτσι ώστε
4: για
5: να προλάβουμε και τα κουνούπια τις βραδινές ώρες.
4: Σωστό. Να σας ρωτήσω κάτι. Πρόσφατα και χθες και προχθές το άκουγα αυτό. Κάτι συμβαίνει στο Αττικόν. Εκεί τι γίνεται?
5: Η ενημέρωση ήταν για μία έτσι αύξηση περιστατικών γαστεντερίτιδας από νοροϊό, ο οποίος είναι...
4: Αυτός ο νοροϊός τι είναι? Είναι όπως ο κορονοϊός? Όχι.
5: Όχι, είναι ένας ιός που ευθύνεται για τις περισσότερες γαστεντερίτιδες παγκοσμίως. Είναι στην πραγματικότητα υφίονται όλα αυτά τα συμπτώματα μετά το πρώτο 24ωρο, δεν δημιουργείται γενικά πρόβλημα. Η εξαίρεση είναι τα άτομα που είναι, ξέρετε, νεογνά, εγκυμονούσες, άτομα με ανοσοκαταστολή, τα οποία ενδυνάμει θα μπορούσαν να τους προκληθεί σοβαρότερη νόσηση. Όμως είναι ένας ιός, δεν είναι, ας πούμε, ξέρετε, βακτήριο όπως η σαλμονέλα, ναι, όπως η σιγκέλα που προκαλούν πολύ βαριές γαστρεντερίτιδες με μπύρετο που κρατάει πάνω από μία μέρα. Αυτό κρατάει, ξέρετε, μερικές ώρες, μέχρι 2-3 μέρες το πολύ.
4: Ναι. Και μεταδίδεται εύκολα?
5: Μεταδίδεται εύκολα από το ένα άτομο, ξέρετε, μέσω των υγρών στο άλλο, από μολυσμένες επιφάνειες και φαγητά. Είναι πολύ εύκολη η μετάδοσή του. Πράγματι.
4: Κυρία καθηγητά, πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ πολύ. Είπατε προηγουμένως για τη σαλμονέλα. Επειδή ο κόσμος έχει το κοτοπουλάκι τώρα με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι στην κορύφωσή του. Εδώ τι πρέπει να προσέξουμε?
5: Κοιτάξτε, πάντοτε έτσι και καλοκαιρινούς μήνες που σας το αναφέραμε μόλις, ότι δεν έχουμε και καλή δυνατότητα ψήξης σε τεράστιες θερμοκρασίες, είναι σημαντικό να προσέχουμε την προέλευση του φαγητού που θα καταναλώσουμε, αλλά και την παρασκευή του φαγητού σε ένα χώρο ο οποίος είναι, ξέρετε, πολύ καθαρός, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιμόλυνση από ένα λιμόγονο παράγοντα, είτε αυτός είναι υιογενής, γιατί κυρίως έχουμε υιογενείς γαστρεντερίτιδες, ή και να είναι βακτηριακός που προκαλεί και τη σοβαρότερη νόσηση, όπως τη σαλμονέλα, τη σιγκέλα, τα κολοβακτηρίδια και όλα αυτά.
4: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Είναι τιμή να συνομιλώ μαζί σας. Τιμή για μένα.
5: Όποτε θέλετε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ να σας καλέσω την άλλη Κυριακή να μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Μπαίνουμε πια προς το καλοκαίρι.
5: Όποτε θέλετε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστώ, κύριε καθηγήτρια. Καλή σας μέρα.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και μετά τα όλα όσα μας είπε τόσο ο κύριος, μας είπαν μάλλον τόσο ο κύριος Αριγιάννης για το περιβάλλον, όσο και η κυρία Ψαλτοπούλου και οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου, ο ένας για το περιβάλλον, ο κύριος Αριγιάννης, και η κυρία Ψαλτοπούλου στην ιατρική. Θα συνεχίσουμε για τα πολιτικά μας με τον καλεσμένο της εκπομπής, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Τα ακούσατε όλα αυτά, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Κοντονή, και χαίρομαι πραγματικά που έχω την ευκαιρία να μάθω τόσα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από εξαιρετικούς και αξιότιμους καθηγητές.
0: Επιστήμονας με όλη τη σημασία της λέξης. Πρόσεξε το Θεό, Αλέξανδρε. Έτσι, με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, δεν κόπτονται να πούν την άποψή τους έτσι ακριβώς όπως είναι.
1: Πραγματικά τους άκουσα με τεράστιο ενδιαφέρον και φαίνονται άνθρωποι με βάθος και με αξιόλογη πορεία.
0: Ναι. Τώρα, για να πάμε εμείς καταλήγοντας σε αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Mm-hmm. Ένα νέο παιδί όπως εσείς, γιατί θέλετε να ασχοληθείτε με την πολιτική?
1: Κύριε Κοντονή, ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, οποιοδήποτε, όχι εγώ, πρέπει να το κάνει από χρέος προς την πατρίδα, από χρέος προς τη νέα γενιά και γενικότερα από χρέος προς την κοινωνία, διότι εάν δεν το κάνουμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα αναλάβουν να το κάνουν. Το κενό, αυτό που αφήνει ο κάθε ένας που δεν ασχολείται.
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι εγώ είμαι υπέρ των νέων, έτσι, το έχω ξαναπεί και το ξέρεις αυτό.
1: Το γνωρίζω και το έχετε αποδείξει εμπράκτος.
0: Είμαι υπέρ των νέων. Δεν μ' αρέσουν οι παλαιοί πολιτικοί. Τι εννοώ? Δεν μπορεί ο άλλος να κάθεται στο έδρανο της Βουλής ή οπουδήποτε αλλού πάνω από 20 χρόνια, 20-25 χρόνια. Μία τετραετία, δύο και τέρμα. Να έρθει ο άλλος.
1: Ξέρω κάποιον ο οποίος έχει ακριβώς ίδιες απόψεις με εσάς. Λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος πραγματικά πιστεύει σε αυτή την άποψη την οποία εκφράσατε και γι' αυτό έχει μπει στο καταστατικό
0: του. Τα ίδια λέγαμε και με τον Δημήτρη, τον Μάτζο, τον οποίο βλέπουμε στην τηλεόραση, έτσι. Mm-hmm. Που ήταν εδώ στη θέση που κάθεστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η διάθεση για ανανέωση, να μπουν όρια στις στις βουλευτικές θητείες ή στα χρόνια στα οποία είναι κάποιος βουλευτής, είναι πραγματικά.
0: Κάποτε ο Καραμαλής, Αλέξανδρε, κάποτε ο Καραμαλής είχε πει να κάνουμε τον Πρωθυπουργό δύο τετραετίες, άντε μία, άντε τρεις.
1: Όπως στην Αμερική λέτε.
0: Ναι, άντε τρεις. Δεν πέρασε αυτό.
1: Ήτανε λάθος.
0: Όχι ο Καραμαλής, ο Κώστας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγάλος.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν μεταρρυθμιστής.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό και δεν θα είχαμε σήμερα αυτό το γεγονός ότι άντε να βγάλω άλλη μία τετραετία, άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία. Ό,τι έχεις να προσφέρεις, το προσφέρεις μέσα σε δύο τετραετίες, άντε τρεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κοντονή. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, τώρα, καταλήγοντας σε όλα αυτά που λέμε και κουβεντιάζοντας για τα υπέρ και τα συν της πολιτικής σκηνής, είδαμε την τελευταία δημοσκόπηση με την οποία ασχοληθήκαμε και εμείς πριν από λίγο. Mm-hmm. Είδαμε κόμματα τα οποία είναι συστημικά να βρίσκονται μεταξύ. Του μπαίνω, δεν μπαίνω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ γενικότερα με τις δημοσκοπήσεις είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και αυτό διότι...
0: Επαναλαμβάνω όμως, Αλέξανδρε, είναι εργαλείο.
1: Είναι
0: για
1: εργαλείο.
0: Σας, για εσάς πολιτικούς,
1: είναι
0: αλλά
1: εργαλείο.
0: Και για μένα το
1: είναι εργαλείο, κύριε Κοντονή. Αλλά επειδή επανειλημμένα βλέπουμε κάποια κόμματα να έχουν φαινόμενα σανσέρ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, είδαμε όσο ήταν ο κύριος Κασελάκης στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται ψηλά. Βέβαια ήταν ένα δομημένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας ένα ποσοστό της τάξης του 17%, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και μπόρεσε και διατήρησε κάποιες δυνάμεις. Αλλά στη συνέχεια είδαμε ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν αλλιώς και αναγκάστηκε να παραιτηθεί ο κ. Κασελάκης. Στη συνέχεια είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται μέχρι και στη δεύτερη θέση. Κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα βλέπουμε ότι δίνει μάγια να μπει στη Βουλή.
0: 3,2.
1: Όλα αυτά, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικά.
0: Ναι, εγώ θα κάνω και ένα άλλο ερώτημα σε ένα νέο παιδί. Κάποτε όταν η κυρία Καριστιανού ήταν πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Εμπών, της τραγωδίας αυτής,
1: μάλιστα,
0: με ένα νεύμα της, 1.000.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος. Mm-hmm. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ανακοινώσεως του κόμματός της, 650 άτομα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι απόλυτα κατανοητό, κύριε Κοντονή, ωστόσο, γιατί θα σας πω και την προσωπική μου εμπειρία. Ήμουνα και εγώ στη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Και αυτό διότι ήταν ένας ηθικός αγώνας μιας μητέρας και όχι μόνο μιας μητέρας, ενός ολόκληρου συλλόγου,
0: ναι,
1: γονέων όπου έχασαν τα παιδιά τους από μια κρατική παθογένεια. Και πραγματικά, εσείς όμως ο ελληνικός λαός, είτε δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι απολυτή.
0: Μα αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Για το θέμα βρέθηκαν, της τραγωδίας, ναι.
1: Βρέθηκαν όλοι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Στη συνέχεια όμως, η κυρία Καριστιανού, τώρα, βάζει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός κύριε Κοντώνη. Και αυτό δεν είναι αστείο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει, να έχει τα ίδια κριτήρια με μια διαμαρτυρία.
0: Και απαρατήρητο, σωστά.
1: Και απαρατήρητο. Δεν είναι διαμαρτυρία. Εδώ πρόκειται για το μέλλον της χώρας. Είναι αξιοσέβαστη και η κυρία Καριστιανού και όλοι όσοι θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων. Όμως, επειδή βλέπουμε εκθέσεις ιδεών, ευχολόγια, γενικολογίες, δεν μπορούμε, κύριε Κοντονή, να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια εποχή όπως ήταν με τους αγανακτισμένους, που δημιουργούνταν κόμματα εκ του μηδενός. Παίρνανε ποσοστά της τάξης του 8, 10, 12% και μετά εξαφανίζονταν. Δηλαδή, ζούμε πάλι την ιστορία, ελπίζω όχι ως φάρσα όμως.
0: Ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση, για να το ολοκληρώσουμε αυτό που γωνιάζουμε, μου κάνει εντύπωση το εξής, Αλέξανδρε. Κόμμα ή κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η νέα αριστερά, διελήφθησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στο 1,2%. Και αυτό δεν είναι ψέματα, αυτό είναι αλήθεια. Ήδη όλοι προσπαθούν να μπουν στο καράβι του Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνος δεν τους θέλει. Προφανώς.
1: Ο κύριος Τσίπρας, αφού εξέθεσε μέσω του βιβλίου του μια σειρά από πρόσωπα τα οποία είχε κορυφαίους υπουργούς στην κυβέρνησή του, τα οποία συνεισέφεραν θετικά ή αρνητικά, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, στα πεπραγμένα της κυβέρνησης 15-19, σήμερα προσπαθεί με νέα πρόσωπα να συστηθεί ξανά, αλλά με την ίδια φρασιολογία, με την ίδια λογική, χωρίς καμία αυτοκριτική. Είδα πρόσωπα δίπλα του κύριε Κοντονή, τα οποία προέρχονται από το δικό μας χώρο, τα οποία δεν εξελέγησαν καν στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, κατάλαβα
1: τι λέτε. Δεν είχαν καν την ελάχιστη νομιμοποίηση. Ξέρετε τι γίνεται. Ο διαδρομισμός έχει και τα όρια του. Πρέπει επιτέλους στην πολιτική να μπουν αξίες, να μπουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν βάσει ιδεών και όχι βάσει δημοσκοπήσεων, βάσει δυναμικών, βάσει μιας συστημικής προώθησης που λαμβάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
0: Ναι, εγώ να πω το εξής. Ξέρω πολιτικούς οι οποίοι μπήκαν στη Βουλή πλούσιοι και βγήκαν φτωχοί. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος πούλησε όλα τα καταστήματα που έχει, ο Βασίλης ξέρει ποιον εννοώ, στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη στιγμή διώκεται κιόλας. Μιλάω για τον Παναγιώτη Ψωμίαδη. Ξεκάθαρα πράγματα. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε πλούσιος, πολύ πλούσιος. Δεν είναι αστείο αυτό που λέω.
1: Ναι, σας πιστεύω.
0: Τα πούλησε όλα, γιατί τα πήραν όλα. Και αυτή τη στιγμή διώκεται.
1: Ναι, είναι πολύ λυπηρό αυτό. Δεν θα το ευχόμουν για κανέναν άνθρωπο πραγματικά.
0: Και με τέτοιους πολιτικούς θέλω εγώ, όχι να διώκεται. Απλώς να μπει στη Βουλή πλούσιος και στο κάτω-κάτω να μην βγει με πολλά σπίτια.
1: Με τον κύριο Ψωμιάδη έχω σαφείς πολιτικές διαφορές. Ωστόσο, η εντυμότητα, κύριε Κοντονή, είναι μια αξιακή κατάσταση, την οποία μόνο εκτίμηση τρέφω. Οπότε είναι ένα κριτήριο με τα οποία και εγώ πολιτεύομαι, αλλά και διαλέγω ανθρώπους να με εκπροσωπήσουν σαν πολίτης.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λοιπόν και για αυτόν τον λόγο και για άλλους τάσομαι στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη, που θεωρώ έναν πάρα πολύ έντιμο πολιτικό, σε αντίθεση με όσα ψευδή λέγονται εις βάρος του. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει απαλλαγή από βαρύδια και συμπεριφορές του παρελθόντος, όπου όντως είχαν παρισφρήσει στις τάξεις του άνθρωποι μόνο και μόνο για την εξουσία, μόνο και μόνο επειδή ήταν ένα κόμμα της τάξης του 40-45%. Όλα τα κόμματα που όταν είναι στα πάνω τους κινδυνεύουν να έχουν τέτοια φαινόμενα, όπως είπατε και εσείς, και με τη Νέα Δημοκρατία τα είδαμε, ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική και πλούτησαν, αλλά υπάρχουν και αυτά τα λίγα παραδείγματα, όπως είπατε και του κυρίου Ψωμιάδη, τα οποία οδήγησαν σε ανθρώπους στην οικονομική καταστροφή. Θέλω και εγώ να βλέπω ανθρώπους, πολιτικούς, οι οποίοι δεν θα γίνονται πλούσιοι μετά το τέλος της πολιτικής τους καριέρας.
0: Συμφωνούμε λοιπόν.
1: Απόλυτα.
0: Όπως συμφωνούμε και στο θέμα της θητείας. Δεν μπορεί ένας πολιτικός να έχει πάνω από 2 τετραετίες, για μένα.
1: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, κύριε Κοντονή.
0: Πρωθυπουργός άντε είναι μία ακόμα, 3.
1: Ναι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλουμε κάποια στιγμή να σταματήσει η διαφθορά στη χώρα μας ή εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί, γιατί δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί κάτι τέτοιο. σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στη δική μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπουν συνταγματικά όρια στις θητείες και γενικότερα να υπάρχει μια θεσμική πρόβλεψη για τις βουλευτικές θητείες, τις υπουργικές θητείες και για όλους τους πολιτιακούς παράγοντες. Και δεν πρέπει, και να προσθέσω και κάτι άλλο, δεν πρέπει με την εναλλαγή των κυβερνήσεων να αλλάζουν όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες του κράτους, κύριε Κοντονή.
0: Ξέρω εγώ ότι θα πρότεινα, πρόσεξε το αυτό, Αλέξανδρε, και θα κλείσουμε με αυτό. Mm-hmm. Θα πρότεινα κάποιοι υπουργοί να παραμένουν στο mm-hmm. πόστο τους. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι ο υπουργός υπουργός, ο αναπληρωτής ή ο υπουργός του, να είναι μόνιμος. Σαν υπάλληλος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί, διότι έχει συνέχεια το Υπουργείο. Δεν μπορεί να σταματήσει το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επειδή θα αλλάξει ο Κοντονής και θα μπει ο Αλεξανδράκης.
1: Κύριε Κοντονή, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει τέτοια συνταγματική πρόβλεψη για τους υπουργούς. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι για τους γενικούς γραμματείς και για άλλους παράγοντες κρίσιμους για τη συνέχεια και την λειτουργία των υπουργείων, των μεγάλων δέκο, των μεγάλων οργανισμών του δημοσίου, τις ανεξάρτητες αρχές, είμαι σίγουρος ότι δεν πρέπει να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο με την αλλαγή των κυβερνήσεων. Πρέπει να παραμένουν ώστε το κράτος να έχει συνέχεια, ώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα διαφθοράς και να μην βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να μπαίνουν με παχυλούς μισθούς και να φεύγουν από την πολιτική με τεράστια κεφάλαια και ο κόσμος σιγά σιγά έτσι να απαξιώνει την πολιτική. Μάλιστα. Και να απομακρύνεται από αυτήν.
0: Έλεγα προηγουμένως και ολοκληρώνουμε, Αλέξανδρε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έλεγα προηγουμένως το εξής. Είδα βουλευτές στην καριέρα μου 61 χρόνια, 63 για την ακρίβεια. Έτσι.
1: Να τα καταστήσετε.
0: Τώρα τι λένε, ευχαριστώ ή
1: τίποτα. Για τις περιπτώσεις από τη δική σας είναι ευχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που θέλω να πω, είδα βουλευτές και υπουργούς που πέθαναν, συμπάθαμε για αυτό που λέω, πάνω στο έδρανο. Mm-hmm. 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτός τι επάγγελμα δηλώνει?
1: Κύριε Κοντονή.
0: Πολιτικός.
1: Ο πολιτικός δεν πρέπει να είναι επάγγελμα. Άρα, ο πολιτικός είναι λειτουργήμα. Αυτό που σας είπα πριν, πρέπει να μπαίνουν όρια. Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων, όπως ήταν για παράδειγμα ο Σάκης ο Πεπονής.
0: Άλλο θέμα. Ο Σάκης τον είχα γενικό διευθυντή εγώ στην ΕΡΤ.
1: Ο οποίος ήταν ένα παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος ναι, ήταν αρκετά χρόνια, αλλά ήταν υπόδειγμα ηθικής. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην ηθική του ατόμου. Πρέπει να βασιζόμαστε σε κανόνες. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλα αυτά να αναθεωρηθούν συνταγματικά, νομοθετικά, ώστε να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε τη διαφθορά και να προσπαθήσουμε το κράτος μας να εξυγχρονιστεί, μπας και ποτέ γίνει σύγκληση με την Ευρώπη πραγματικά και όχι στα λόγια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ο οικονομολόγος, ο Χρήστος ο Γκρίγκας, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε θέματα οικονομίας, θέματα του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας, μιας και ο Χρήστος είναι από τα δραστήρια μέλη του και πού πάει η οικονομία της χώρας αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, κύριε Γκρίγκα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχω δίπλα μου τη φίλη σου την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη.
1: Α, μάλιστα, τη συνάδελφο την κυρία Μακρυδάκη.
2: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από οικονομικής πλευράς στα θέματα που ζούμε τούτες τις στιγμές, τις κρίσιμες για τη χώρα, Χρήστο.
1: Πάντως επιτείνεται και ο χρόνος λύσης, αγαπητέ κύριε Κοντονή, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φαίνεται συνεχίζεται το κομμάτι των επιδοτήσεων, ειδικά στο κομμάτι του Fuel Pass. Αν και είδα κάτι τώρα, παρατήρησα κάτι κύριε Κοντονή, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να το πούμε,
0: ναι.
1: ότι από τις αιτήσεις, από τις 2,5 σχεδόν εκατομμύρια αιτήσεις που έχουν γίνει, πάρα πολλοί κόσμος προτίμησε τα χρήματα, αυτά τα λίγα χρήματα, τα 50 μέχρι 60 ευρώ, να κατατεθούν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, παρά να έχουν την άλλη μορφή τύπου βενζίνης σε ένα πρατήριο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη στον οικονομικό του προϋπολογισμό, στην καθημερινότητά του δηλαδή, να αξιοποιήσει ακόμη και αυτά τα 50-60 ευρώ από το να πάει παράδειγμα στην άλλη μορφή της τοποθέτησης βενζίνης. Έχει και αυτό λίγο τη σημειολογία του, γιατί όταν οι δύο στους τρεις επιλέγουν την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα σούπερ μάρκετ παράδειγμα, έτσι, από να πάει να πάει να βάλει βενζίνη, γιατί από ό,τι ακούω ότι και γενικότερα η πτώση της κατανάλωσης φαίνεται, υφίσταται στην αγορά.
0: Έχω την εντύπωση όμως, κύριε Γκρίγκα, Χρήστο μου, ότι τα οικονομικά του Έλληνα παραμένουν στάσιμα. Η ακρίβεια ανεβαίνει. Τα πάντα είναι...
1: Δεν βλέπω κάτι για την ακρίβεια, κύριε Κοντονή. Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάποια ουσιαστική λύση για την ακρίβεια και στην εξίσωση της ακρίβειας, και είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει. Όχι ότι δεν γίνονται προσπάθειες, έτσι. Δεν μηδενίζουμε τίποτα.
0: Όχι,
1: εγώ ξέρετε
0: βέβαια
1: πάρα πολύ καλά ότι μιλάω κυρίως αντικειμενικά. Γίνονται προσπάθειες κυρίως στο κομμάτι της επιδότησης και στην εξίσωση απλά έρχεται να μπει, και θέλω να σας μεταφέρω και δύο μελέτες που έχουμε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μιλάει για το κομμάτι των ακινήτων. Λέει το εξής, ότι είναι καλό σαν χώρα, επειδή κινούμαστε στο κομμάτι των ενοικίων, κινούμαστε στο κομμάτι της επιδότησης,
0: ναι,
1: του ενοικίου, είτε αφορά αυτό παράδειγμα το 800, το ύψος μέχρι 800 ευρώ που δίνεται για το ενοίκιο της κατοικίας ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, αλλά έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει, κύριε, μην επιδοτείτε μόνο, προσπαθήστε να ξαναβάλετε στην αγορά κλειστά ακίνητα, κλειστές κατοικίες, και κινηθείτε κυρίως στο κομμάτι δηλαδή της προσφοράς προσφορόμενης κατοικίας. Γιατί βασικός κανόνας, κύριε Κοντονή, και το γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, είναι ότι όταν αυξάνεται η ζήτηση, δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση για ενίκιο και εσύ επιδοτείς και το ενίκιο, έρχεται τότε να αυξάνεται συνεχώς και η τιμή του ζητούμενου προϊόντος. Ενώ αν τονώσεις την προσφορά, δηλαδή προσπαθείς να πετάξεις μέσα στην αγορά περισσότερα κλειστά ακίνητα, τα οποία αν πρέπει να πρημοδοτήσεις βέβαια στο να ξαναγίνουν σωστά και βιώσιμα ακίνητα, γιατί έχουμε ένα παλιό στόλο ακινήτων, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι στη χώρα μας πάρα πολλοί κόσμος αγόραζε και προσπαθούσε να αποκτήσει κύρια κατοικία και ιδιοκατοίκηση. Ήταν στην κουλτούρα του Έλληνα η απόκτηση κατοικίας.
0: Ένα κεραμίδι, λέγαμε όλοι.
1: Ακριβώς. Έλα όμως που όσο όλα αυτά περάσαν τα χρόνια και πάρα πολλές κλειστές κατοικίες, περίπου υπολογίζουν ότι οι κλειστές κατοικίες στη χώρα μας φτάνει περίπου το 15%. Μπορεί να ακούγεται μικρό σαν νούμερο, αλλά δεν είναι μικρό για το στόλο των ακινήτων που έχουμε, γιατί σαν χώρα είμαστε από τις μεγαλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κομμάτι της απόκτησης κατοικίας. Δηλαδή, έχουμε σημαντικό κανόνα ιδιοκατοίκησης και απόκτησης και άλλων κατοικιών, κυρίως για επενδυτικούς λόγους. Άρα, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε και να φροντίσουμε να τονώσουμε την προσφορά του ακινήτου. Δηλαδή, να επί της ουσίας, αν πρέπει να επιδοτηθεί κάτι, πρέπει να επιδοτηθεί από την κυβέρνηση ή να δοθεί φορολογικό κίνητρο αυτές οι κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές να ξανανοίξουν. Πρέπει να φτιάξουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, έτσι ώστε τα σπίτια τα οποία βρίσκονται σε services, τα σπίτια τα οποία βρίσκονται σε funds, κάπως πιο εύκολα να αποδεσμευτούν σε τέτοιες διαδικασίες και να διατεθούν στους καταναλωτές. Ένα άλλο μέτρο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να δούμε είναι ότι είναι το λεγόμενο ΣΔΙΤ, Δηλαδή, η συλλειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ό,τι φτιάξουμε για κοινωνική κατοικία σε πάρα πολλά κίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι κλειστά είτε ρημάζουν, αν εκεί έχουμε τη συλλειτουργία κρατικού και ιδιωτικού τομέα, νομίζω θα διαθέσουμε περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Και το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι το κομμάτι της αδειοδότηση στη λειτουργία αλλά και γενικά των διαφόρων κληρονομικών προβλημάτων που υπάρχουν είτε στους συνειδιοκτησιών, που πάρα πολλά ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα
0: και κλειστά. Γιατί
1: υπάρχουν πολλοί συνειδιοκτήτες, υπάρχουν και κληρονομικά τα οποία δεν έχουν λυθεί. Όλα αυτά θα πρέπει κάποιος να πέσει πάνω με πολύ μεγάλη προσοχή, αρμόδιο Υπουργείο να τα δει και να μην πηγαίνουμε μόνο στο κομμάτι της επιδότησης.
0: Χρήστο μου, θέλω να ρωτήσω, ναι, πριν σε ευχαριστήσω και να το πούμε αύριο αν θέλεις αυτό. Στο οικονομικό επιμελητήριο της χώρας μιλήσατε, ναι, καθόλου, που όλοι μιλάνε ότι η οικονομία της χώρας ανεβαίνει και είναι πιο σταθερή.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τονισμένο δημοσιονομικά αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιο άμεσο πρόβλημα. Μάλιστα, ξέρεις πάρα πολύ καλά κύριε Κοντονή, ότι η μεγάλη κουβέντα ήταν αν τελικά πρέπει οι κινήσεις που κάνει ο κ. Σπυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, να αποπληρώνει χρέος ή αυτό θα πρέπει, ή αυτά που μαζεύουμε να διατίθεται κυρίως να δίνεται περισσότερο πράγματα προς ευάλωτες ομάδες. Είναι ένα δίλημα το αν πρέπει να αποπληρώνουμε χρέος ή αν πρέπει να μοιράζουμε περισσότερο. Για μένα είναι σωστή η πολιτική και της αποπληρωμής του χρέους, γιατί πρέπει να το βρουν οι επόμενες γενιές. Όπως οι τωρινές γενιές επομιστήκαμε τα λάθη των προηγουμένων γενιών, θα πρέπει και οι επόμενες γενιές να μην επομιστούν τα δικά μας, τη συνέχεια των δικών μας λαθών. Θα πρέπει να ελαφρύνουμε το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να γίνεται η δανειοδότηση της χώρας μας, θα πρέπει να γίνεται με ακόμη καλύτερους όρους, που αυτή τη στιγμή γίνεται με καλούς όρους, έτσι. Το βλέπουμε και στην αγορά των ομολόγων, το βλέπουμε σε διάφορα θέματα. Θα μου πεις, το βλέπει ο Έλληνας στην τσέπη του? Όχι.
0: Αυτή είναι η ουσία.
1: Γίνεται προσπάθεια, αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, κύριε Κοντονή. Ότι ήδη η μεγάλη προσπάθεια της ψηφιοποίησης που έγινε στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής έφερε αυτά τα χρήματα για να μπορούν να τα διαχειρίζονται περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες. Εγώ περιμένω κάτι περισσότερο και για τους συνταξιούχους, αλλά πότε το περιμένω για τους συνταξιούχους? Όταν αναπτύξουμε και ένα σοβαρό σχέδιο που το ασφαλιστικό μας θα είναι βιώσιμο. Δεν λέμε
0: ότι λειτουργικό.
1: Καλά θα το κάνουμε βιώσιμο ή λειτουργικό για τα επόμενα κυρίως χρόνια, έτσι ώστε να μην ξανακινδυνεύει κάποιος να έχει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις δικές σας συνταξιοδοτήσεις, ειδικά πριν 10 χρόνια μετά στα μνημονιακά χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρυγκά. Ευχαριστώ, Χρήστο μου.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Καλημέρα, καλή.
1: Χαίρομαι πάντα όταν μιλάω μαζί σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Τώρα, μπορούμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη Γερασίμου, για αύριο σε 7 ντάνο, όπως λέει ο Βασίλης. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί? Γιατί αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν θα αγαπήσεις κανέναν. Όμως, μη φύγετε, εδώ είναι το ένθρο της εκπομπής. Ναι, είναι δίπλα μου. Είναι η Φιλοθέη Μακρυδάκη, απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Ορίστε, κυρία μου.
2: Καλημέρα κύριε Κοντονή,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με υγεία είμαστε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι. Και άρα δεν πήγε εκδρομή.
2: Δεν πήγα εκδρομή, είμαι εδώ κοντά σας.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Θα μπορούσα να ήμουν κάπου καλύτερα από το να είμαι δίπλα σας σήμερα,
0: ξέρω,
2: εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Τι θέτω το ερώτημα, θα μπορούσες?
2: Όχι βέβαια, γι' αυτό. Ωραία. Και βρίσκομαι εδώ, επιλογή.
0: Απλά τα λόγια, λοιπόν.
2: Απλά τα λόγια λοιπόν. Όσον αφορά τα φορολογικά, καλό τρίμερο να έχουμε όλοι μας.
0: Έχεις χαμός, πολλά τηλεφωνήματα.
2: Πολλά τηλέφωνα όλη την εβδομάδα και στο Viber πολλά μηνύματα, θα τα συζητήσουμε. Τώρα χαμός γίνεται στα πλοία το πρωί, δεν ξέρω αν είδατε.
0: Ναι, ναι, το είδα.
2: Πρωινή ενημέρωση. Όλοι φεύγουν και προσπαθούν να γλιτώσουν εδώ από την καθημερινότητα της Αθήνας. Ωστόσο, μπροστά μου, καθώς ξεκινάμε εδώ την εκπομπή, έχω μια εφημερίδα και διαβάζω η καθημερινότητα, λέει. Πλέον καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά, μόνο 2 στα 3 τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους. Η καθυστέρηση πληρωμών
0: έχει
2: μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις.
0: Είναι αλήθεια.
2: Βέβαια εδώ η εφημερίδα έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο για τις επιπτώσεις του κινδύνου των πληρωμών των πελατών στο κεφάλαιο κίνησης. Συρρήκνωση περιθωρίου ρευστότητας στο 51%, όπως αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει, ότι αυτό που ζούμε και καθημερινά με λίγα λόγια και αυτό που μας λένε οι άνθρωποι που συναντάμε όχι μόνο στα γραφεία όσοι μας επισκέπτονται, αλλά και στο δρόμο. Μια βόλτα να κάνουμε σε ένα ταξί να μπούμε και βλέπουμε πόσα συμβαίνουν και πόσο δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν οι πολίτες. Ωστόσο γίνονται και κάποια βήματα προκειμένου να υπάρχει μια διευκόλυνση των πολιτών με όλη την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά. Ωστόσο όμως τα μέτρα τα οποία τελικά πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρά προκειμένου πραγματικά να έχουν αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας κάποιες, κάνοντας αναφορά στις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα και τώρα το πρωί ερχόμενη. Θα ξεκινήσω μάλλον από την ερώτηση που λίγο πριν έλαβα στο κινητό. Λοιπόν, εκπίπτει τελικά ο ΦΠΑ για έξοδα όπως το νερό και οι καφέδες που προορίζονται για το προσωπικό μιας επιχείρησης? Ο φίλος μας ο επαγγελματίας προφανώς έχει κάποια επιχείρηση και θα θέλει να εκπέσει από το ΦΠΑ τα έξοδα του προσωπικού του προκειμένου να δικαιολογήσει έτσι να χρησιμοποιήσει ό,τι ξοδεύουν για νερό και καφέδες και τα σχετικά. Ναι, ισχύει. Η απάντηση αρχικά είναι θετική. Αλλά αγαπητέ ακροατή, να έχεις υπόψη ότι πάντα για όλα, φίλε Γιώργο τον λένε τον φίλο μας που μας ακούει, όλα ισχύουν υπό προϋποθέσεις. Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε εμείς στο νου μας ώστε να μην έχουμε πρόβλημα είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις στην κάθε περίπτωση και αν τις πληρούμε. Έτσι λοιπόν, όταν τα έξοδα για νερό και καφέδες αφορούν το προσωπικό και συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης, ο ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει. Η λογική είναι ξεκάθαρη ότι η φορολογική αντιμετώπιση βασίζεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες λόγω της φύσης τους πρέπει να θεωρούνται συνδεδεμένες με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία του εργασιακού χώρου. Σε περίπτωση δηλαδή που μας γίνει κάποιος έλεγχος για να δουν εάν οι δαπάνες που έχουμε εκπέσει εμείς είναι σωστές ή όχι, θα εξεταστεί από την φορολογική αρχή εάν αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί αυστηρά για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όταν δεν εξειδικεύεται επαρκώς το είδος της υπηρεσίας ή δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε συμφωνητικό, μπορεί να μην αναγνωριστεί η έκπτωση του ΦΠΑ. Γι' αυτό προσέχετε κάθε φορά τα τιμολόγια τα οποία χρησιμοποιείτε σαν έξοδα για να μειώσετε τα έσοδά σας, διότι σε περίπτωση ελέγχου μπορεί η φορολογική αρχή, ο έλεγχος, να σας τα πετάξει έξω όπως λέμε και εν συνεχεία να σας γνωστοποιήσει ένα καινούριο ποσό, ένα νέο ποσό εισοδήματος βάσει του οποίου θα έρθει και νέα εκαθάριση πληρωμής του φόρου. Ένα άλλο θέμα που βλέπω εδώ από την κυρία Μαρία από τα Πετράλωνα. Προχώρησε, λέει, σε καθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 ο ΕΦΚΑ και ρωτάει αν πρέπει να πληρώσει το ποσό.

Και εν συνεχεία θα πρέπει βεβαίως να μπείτε στη διαδικασία να εξοφλήσετε, αν δεν μπορείτε να εξοφλήσετε το ποσό αυτό, να το ρυθμίσετε. Να ξέρετε ότι όταν δεν πληρώνουμε τον ΕΦΚΑ, αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν μας έρχεται κάποιο πρόστιμο, δηλαδή δεν βεβαιώνεται στο αφημί μας ένα ποσό της τάξης των 100 ή των 200 ευρώ, αλλά εδώ θα κάνω ένα διάλειμμα, γιατί έχω τον κύριο Κοντονή, κάτι μου λέει επιγόντως. Σας αφήνω για ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε 2 δευτερόλεπτα.

Και ερχόμαστε να συνεχίσουμε όσα λέγαμε λίγο νωρίτερα. Μας άφησε ο κύριος Κοντονής, θα τον συναντήσουμε πάλι αύριο το πρωί, εσείς νωρίτερα, εγώ λίγο αργότερα. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τις ερωτήσεις σχετικά με την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στον ΕΦΚΑ. Έχουμε και έναν ωραίο γάτο εδώ που περιφέρεται και μας καλημερίζει. Λοιπόν, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν και μισθωτή εργασία? Όπως σας έλεγα λοιπόν και λίγο νωρίτερα πριν το διάλειμμα, έχει αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ, στον λογαριασμό μας στον ΕΦΚΑ, η ολοκλήρωση της εκαθάρισης των εισφορών που πρέπει να πληρώσουμε σε περίπτωση που έχουμε και, που είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν έχει ολοκληρώσει την εκαθάριση για το 2025 για μη μισθωτούς που είχαν παράλληλη και μισθωτή απασχόληση. Αν σας έχει προκύψει χρεωστικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, θα το δείτε αυτό στο λογαριασμό σας. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να ελέγξουν αν από την εκαθάριση προκύπτει επιπλέον ποσό προς πληρωμή ή επιστροφή, συμψηφισμός. Αν υπάρχει ενδεχόμενο συμψηφισμό, δεν έχετε κανένα θέμα, θα περιμένετε να δείτε το συμψηφισμό σε ένα αλφα χρονικό διάστημα. Στο λογαριασμό σας θα σας πιστωθούν τα χρήματα ή το επόμενο εκαθαριστικό θα είναι μηδενικό. Ωστόσο όμως, αν κληθείτε να πληρώσετε κάποιο ποσό, εδώ να ξέρετε ότι ουσιαστικά μέχρι την Παρασκευή εχθές θα έπρεπε να το είχατε πληρώσει. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει κάποιο αυτοτελές πρόστιμο επιπλέον του ποσού που θα πρέπει να πληρωθεί. Απλά το ποσό πλέον από την Δευτέρα θα έχει μια προσάυξηση με 0,73% που θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία είτε να το ρυθμίσετε είτε να το ξοφλήσετε απευθείας. Γνωρίζουμε λοιπόν εδώ ότι άμεσα στις αρχές με τα μέσα του μηνός που μπαίνει σε λίγο, του Ιουνίου, θα δούμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ΕΦΚΑ ή την εφορία μας σε 72 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Και ποια είναι τα σημεία κλειδιά που πρέπει να έχουμε στο νου μας για αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί αναρωτιέστε πότε με το καλό θα ξεκινήσουμε για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων είναι ξεκάθαρο ότι θα αφορά οφειλές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τέλος του Δεκέμβρη του 2023. Οι οφειλές που αφορούν το 2024, το 2025 και το τρέχον έτος το 2026 θα πρέπει να ρυθμιστούν ή να εξοφληθούν. Για να τις ρυθμίσετε υπάρχει μόνο η δυνατότητα των έως 24 δόσεων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξορισμού σε εφαρμογή, υπάγεια ρύθμιση. Και εν συνεχεία, για να διατηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να διατηρείται και τη ρύθμιση των 24 δόσεων, έως 24 και έως 72. Να προχωρήσω λιγάκι και στα επόμενα ερωτήματα όσον αφορά τις 72 δόσεις

0: θα επανέλθουμε να ξανασυζητήσουμε πιο εξειδικευμένες κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε στείλει, ωστόσο να έχουμε στο νου μας ότι ο σύμβουλος που εμπιστευόμαστε, ο λογιστής φοροτεχνικός με τον οποίο έχουμε την επικοινωνία, θα πρέπει να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε βήμα που είναι να κάνουμε. Μην αποφασίζετε μόνοι σας, διότι μπορεί να αποφασίσετε λάθος και αυτό να σας στοιχήσει και σε χρόνο και σε χρήμα. Ο ειδικός είναι πάντα ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με την εφορία. Και ξέρουμε ότι στην εφορία πρέπει να είμαστε καλά οπλισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουμε αντιμέτωποι, την ώρα που θα έρθουμε αντιμέτωποι, για να έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Περνάω λιγάκι γρήγορα στον φίλο τον Παναγιώτη από το Ήλιον. Είναι κοντά μας λοιπόν ο φίλος και ρωτάει το εξής. Έχει μια ομόρυθμη εταιρεία, έχει ένα συνέτερο και η εταιρεία έχει οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Και σκέφτεται να διακόψει, να κάνει παύση εργασιών. Αν κλείσει η εταιρεία, τελειώνουν και τα χρέη ή κινδυνεύουν προσωπικά ως εταίροι? Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχετε συχνά σε σχέση με τις εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι δυστυχώς η εφορία δεν μας ξεχνά, είτε είμαστε φυσικό είτε είμαστε νομικό πρόσημο. Υπάρχουν οφειλές. Η εφορία ζητάει να λάβει από τον εκπρόσωπο της εταιρείας κάθε φορά τις οφειλές της εταιρείας. Και βεβαίως εδώ η έκφραση εκπρόσωπος είναι εντός εισαγωγικών, γιατί οποιαδήποτε μορφή εταιρείας έχουμε και έχουμε προβλήματα, κάθε φορά ανάλογα τη μορφή της εταιρείας είναι και οι επιπτώσεις και οι κινήσεις της εφορίας απέναντι στην ίσπραξη των οφειλών. Εδώ με το φίλο μας που αναφέρει ότι έχει όμικρον έψιλον να γνωρίζει ότι η διακοπή της εταιρείας δεν σβήνει τα χρέη. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αν έχουμε μια εταιρεία, δημιουργηθούν χρέη, δεν κλείνω την εταιρεία και τελείωσε η ιστορία. Ακόμα και αν γίνει διακοπή εργασιών της όμικρον έψιλον, οι οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες ή προμηθευτές παραμένουν απαιτητές. Στις ομόρυθμες εταιρείες υπάρχει προσωπική ευθύνη των εταίρων. Οι ομόρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και ισολόκληρο με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Δηλαδή το δημόσιο μπορεί να στραφεί και κατά του προσωπικού λογαριασμού ή των περιουσιακών στοιχείων του εταίρου. Άρα, όταν αποφασίσετε να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας εταιρείας, θα ελέγξετε κατά πρώτο με τον εαυτό σας για ποιο λόγο θέλετε να κάνετε εταιρεία και εν συνεχεία θα ελέγξετε ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος δημιουργίας της εταιρείας για να έχετε εννοείται το χαμηλότερο φορολογικό αποτέλεσμα, να πληρώσετε το λιγότερο φόρο, και ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος της σύνθεσης και της μορφής της εταιρείας ώστε να μην έχετε προβλήματα στο μέλλον ή αν δημιουργηθούν προβλήματα να είναι τα λιγότερα εφικτά που μπορείτε να έχετε. Εδώ να πω στα γρήγορα, βλέπω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας λοιπόν ρωτάει: νοικιάζω σπίτι και πληρώνω με μετρητά. Τι κινδύνους έχω αν δεν πληρώνω σωστά το ενίκιο? Η εποχή του που λέμε δεν φαίνεται, έχει τελειώσει, δεν υπάρχει πια. Να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε πράτεται υπάρχει στην εφορία το αποτύπωμά μας. Άρα, νοικιάζω σπίτι, σημαίνει ότι είσαστε ιδιοκτήτης του ακινήτου, πληρώνεστε με μετρητά, σημαίνει ότι δεν δέχεστε διατραπεζικά την μεταφορά των χρημάτων από τον ενοικιαστή σας, που αυτό με βάση τις νέες εγκυκλίους γνωρίζουμε ότι είναι λάθος. Πλέον πρέπει να μεταφέρετε τα χρήματα διατραπεζικά και να πληρώνετε το ενίκιο από τον ενοικιαστή στον ιδιοκτήτη. Τι κινδύνους έχετε αν δεν δηλώσετε σωστά το ενίκιο? Όταν ο ενοικιαστής βρέθηκε στην κατοικία σας, η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει και είναι απαιτητή και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αλλά και από τον ενοικιαστή είναι να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το ηλεκτρονικό λοιπόν μισθωτήριο το καταθέτει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον ενοικιαστή, στο άφημί του λοιπόν. Εν συνεχεία ο ενοικιαστής θα πρέπει να μπει να κάνει οριστικοποίηση του μισθωτηρίου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και σαφέστατα θα πρέπει η συμφωνία των χρημάτων να αποτυπώνεται πάνω σε αυτό το μισθωτήριο. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το επόμενο βήμα, όπως έχουμε πει, προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε δικαιούχοι των επιδομάτων που μπορούμε να λάβουμε υπό προϋποθέσεις εάν είμαστε ενοικιαστές, αλλά και της έκπτωσης του 5% που δίδεται κάθε τέλος του έτους όταν υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, για να έχουν αυτό το 5% την έκπτωση στο φόρο όταν θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος από τα ενοίκια που εισπράττουν, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η διαδικασία της πληρωμής των μισθωμάτων γίνεται μέσω τράπεζας. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, να έρθω λιγάκι στις εταιρείες που λέγαμε νωρίτερα και στις επιχειρήσεις, όπου για να αναγνωριστεί η δαπάνη του ενοικίου και να εκπέσει από το εισόδημα, θα πρέπει η πληρωμή αυτού εξορισμού να γίνεται μόνο διατραπεζικά. Βέβαια για τις εταιρείες έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και θα ξανασυζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές μας, προκειμένου να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία μου στέλνετε. Επομένως, όσον αφορά εδώ το ενοίκιο, σαφέστατα και θα πρέπει να δηλώσετε ακριβώς ό,τι εισπράτετε. Το μισθωτήριο είναι αυτό το οποίο θα σας προδώσει, με λίγα λόγια, εάν δηλώσετε κάτι διαφορετικό. Και να ξέρουμε ότι η φορολογική διοίκηση, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πράττει διαρκώς ελέγχους, ώστε να είναι σίγουροι ότι αυτά τα οποία δηλώνουμε είναι και αυτά τα οποία δίνουν οι διάφορες εφαρμογές που έχει το Υπουργείο για να μας ελέγξει. Μπορεί λοιπόν, εάν δεν δηλώσετε σωστά, να προκύψουν κάποια στιγμή αναδρομικοί φόροι προς αυξήσεις και φορολογικές εμπλοκές. Η σωστή δήλωση προστατεύει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και βεβαίως μια σωστή φορολογική δήλωση έχει και σαν αποτέλεσμα να μην έχετε προβλήματα και στο μέλλον. Διότι προσέξτε, το να κάνω μια φορολογική δήλωση για το καθαριστικό μου να προκύψει μηδενικό δεν σημαίνει ότι έχω καταφέρει και έχω γλιτώσει το φόρο. Βεβαίως ένα μηδενικό καθαριστικό δεν έχει βεβαίωση φόρου, αλλά ωστόσο το σώμα της δήλωσης πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένο, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και να μην έχω τεράστια θέματα στο μέλλον, όπως σε μια ανάλωση κεφαλαίου που θα ζητήσω να μπορέσω να χρησιμοποιήσω κάποια χρήματα που έχω εισπράξει στο παρελθόν για να δικαιολογήσω τεκμήρια και αγορές τις οποίες πραγματοποιώ τώρα. Εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ο χρόνος είναι λίγος, δεν προλαβαίνω μέσα σε αυτό το χρόνο να απαντήσω σε όλους. Σας υπόσχομαι όμως ότι σταδιακά όλο και περισσότερα μηνύματα θα προσπαθούν να μπουν στο τραπέζι και να απαντηθούν. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Interventen Sports για αύριο το πρωί Κυριακή, 9.30 ώρα πάλι θα είμαστε κοντά, μέχρι τις 10 σχεδόν. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, ένα καλό τριήμερο για όσους φύγουν στο υπόλοιπο της ημέρας εκτός Αθηνών. Να ξεκουραστείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους οικείους σας. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interventen Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interventen Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό. Go!
3: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8.49 κέρδισε το meeting της Λεμεσού και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το άλμα στα 8.46 που είχε κάνει στο Diamond League της Χιάμεν. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα για τις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης, αναφέρουν οι πράσινοι. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέη, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ τα εισιτήριά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Στις επεκτάσεις των συμβολέων των Μάρκο, Νίκολιτς και Πινέδα έχει επικεντρωθεί η Ένωση. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή τους Λούκας Τσάβες στο Τριφύλι. Στο handball ανδρών ο Ολυμπιακός επικράτησε 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Για τον δεύτερο αγώνα των Μπαράς παραμονή της Λιγκάν, Νις Σεντετιέν 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
2: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα σας.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Καλημέρα σου. Καλημέρα στους ακροατές μου.
0: Καλημέρα στους πρωταθλητές Ευρώπης πρέπει να πες.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανήκουν σε άλλη κατηγορία?
0: Όχι, αλλά.
2: Εντάξει.
0: Στην κατηγορία των πρωταθλητών.
2: Δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί?
0: Είναι.
2: Εντάξει.
0: Ξεχωριστοί. Ιδιαίτεροι. Πετυχημένοι.
2: Τουλάχιστον. Επί σειρά ετών.
0: Επί σειρά ετών.
2: Επί σειρά ετών, διαφορετικών ετών, διαφορετικών χρονολογιών.
0: 97, 212, 213.
2: Περισσότερων ετών. 96, 2009, 2000, 2002.
0: Όλα τα χρόνια που παίρνουμε ευρωπαϊκούς τίτλους και τους παίρνουμε στην Ελλάδα.
2: Ως Έλληνες.
0: Ως Έλληνες. Ελλάς.
2: Παράγουμε περισσότερο. Μην δούμε και το υπόλοιπο. Θα παρεξενευτεί και ο κόσμος.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή
2: Basket Eurofans.
0: Με την εξαιρετική, την μοναδική, την ανεπανάληπτη, την υπέροχη Λένα Καραλή.
2: Και τον Γεώργιο Κογκαλίδη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως.
0: Support Group, ο Γιώργος Ιωάννου και ο
2: Βασίλης Γερασίμου.
0: Στη ρύθμιση
2: του ήχου.
0: Του ήχου.
2: Είναι του ήχου ή των ήχων. Πολλές φορές δεν λέμε και των ήχων. Όχι. Είναι λάθος.
0: Λάθος.
2: Ο ήχος είναι.
0: Τους ήχους. Ένα.
2: Με αυτή την έννοια είναι των ήχων. Κατάλαβες?
0: Όχι, του ήχου.
2: Του ήχου.
0: Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με θυμόν?
2: Μέσω Viber.
0: Οχο.
2: Στο 6939-943-943.
0: Να τα.
2: Και μέσω email στο onair@elladasports.gr.
0: Αρχίσαμε. What? Και δεν μπορώ.
2: What happened?
0: Όχι, αυτές τις. Τα κόλπα σου. Viber. Email.
2: Πρώτη φορά τα λέμε.
0: Όχι, αλλά.
2: Δεν τα έχεις ξαναδεί.
0: Κάθε φορά είναι διαφορετική.
2: Τα έχεις ξανακούσει.
0: Κάθε φορά που τα ακούω από σένα είναι σαν μελωδία.
2: Αφού δεν είσαι καλά πρωί.
0: Λοιπόν.
2: Και είμαστε και κουρασμένα παλικάρια.
0: Πονάς ρε Μανολιό.
2: Πονάνε μωρέ τα παλικάρια.
0: Λοιπόν, σε σχέση με την προηγούμενη εκπομπή μας, η διαφορά είναι
2: ότι η EuroLeague ολοκληρώθηκε. Του χρόνου πάλι με υγεία.
0: Και το κύπελο είναι στα χέρια τα σωστά. Εκεί που έπρεπε να είναι.
2: Τα ελληνικά.
0: Γιατί, τα ελληνικά, όχι και μόνο. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός ήταν με απόσταση η καλύτερη ομάδα και το απέδειξε με όλους τους τρόπους. Τερματίζοντας πρώτος στην κανονική διάρκεια, σκουπίζοντας την Μονακό, εξαφανίζοντας τη Φενέρ, αν πεις καημένη, που πας χωρίς προπονητή. Να είχαμε να λέγαμε.
2: Ενώ το ότι κέρδισε την Μονακό με 8 παίκτες και με κορυφαίο προπονητή είναι τεράστια επιτυχία.
0: Δεν θυμάμαι να έλεγε ο κόσμος πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με 6 τραυματίες. Όποτε ο Ολυμπιακός
2: αυτό
0: κερδίζει.
2: Αυτό το αφήγημα είναι αφήγημα το τελευταίο διαστήματος, διότι όλη τη χρονιά και πέρυσι δεν το είχαμε ακούσει. Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το έχουμε πάρει και το έχουμε κάνει ψωμοτήρι. Δηλαδή.
0: Δεν ήσουν στο Αμπουντάμπι.
2: Εγώ βεβαίως ήμουν στο Αμπουντάμπι.
0: Δεν έκανες πέρυσι εκπομπές για την Ευρωλίγκα?
2: Φυσικά.
0: Μπράβο. Δεν θυμάσαι λοιπόν πόσους τραυματίες είχε? Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον ελληνικό, τον εγχώριο τίτλο, και ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς ψηλούς. Σου θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή έφερε το Ράιτ από το αεροδρόμιο, να είναι καλά ο Αταμάν που δεν τον ήθελε.
2: Πέρυσι, πρόπερσι.
0: Πρόπερσι.
2: Το 24.
0: Ναι.
2: Α.
0: Λοιπόν, γιατί είχε μείνει από ψηλούς. Δεν είπε κανείς ο καημένος Ολυμπιακός και δώσ' του δώρο μια έδρα.
2: Και ο Παναθηναϊκός πέρυσι έπαιζε χωρίς Λεσόρ.
0: Μπράβο.
2: Και λοιπόν, χωρίς σέντερ ουσιαστικά, γιατί είχε μόνο Γιορτσεβέν και Γκέιμπριελ.
0: Όχι και χωρίς
2: σέντερ. Ναι.
0: Έχεις τον απόλυτο. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να είναι ζευγάρι ο Γιορτσεβέν με τη Βύση. Ο απόλυτος και η απόλυτη. Γιατί δεν νομίζεις?
2: Ναι.
0: Έχει πάει και με μικρότερο, μπορώ να πω. Αλλά και καλά
2: πάντα
0: κάνει.
2: Με πιο ωραίους.
0: Γιατί μια χαρά είναι το παιδί, τι έχει.
2: Ωραίο δεν τον λες τώρα.
0: Τώρα 2 μέτρα, 2,20 παλικάρι τώρα.
2: Αν η ομορφιά κρίνεται από το ύψος, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ. Ο Φάλιν όμορφος.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή τώρα μια χαρά είναι ο κ. Τσέβερ.
2: Δεν είναι ωραίος τώρα.
0: Δεν πειράζει, είναι πετυχημένος.
2: Τι να κάνουμε.
0: Πήγε NBA.
2: Όμορφο δεν τον λες. Πήγε NBA. Πλάκα κάνεις και σε κορυφαία
0: έπαιξε
2: ομάδα.
0: Έπαιξε στον Επτάστερο. Του... Πήγε στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Τι άλλο να κάνει. Για τύπο που δεν παίζει. Δηλαδή αν έπαιζε κιόλας.
2: Οριακά έχει ξεπεράσει το Μπαλτσερόφσκι. Mm. Ο οποίος όποια ομάδα πήγαινε, νομίζω φέτος το χάλασε αυτό, έπαιρνε τίτλο.
0: Ναι, αυτός έπαιζε και που και που. Mm. Δηλαδή σε κανένα ρεπό έμπαινε και μέσα. Ο άλλος, όπως λέγαμε ότι ο Τζόσεφ είναι σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών που έχουν πάρει τίτλο στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Και αμέσως έκαναν αναγωγή στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Και λέω, πάει διαλύθηκε αυτό το κλαμπ.
2: Ανέκλητο,
0: το κλείσαμε. Λοιπόν, καμιά φορά μα σε θέλει όμως. Άμα σε θέλει.
2: Άμα σε θέλει. Αν έχει τύχη, διάβαινε.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν λέει.
0: Αυτό δεν έχει τύχη απλά. Είπαμε το μάνατζερ του να πάμε στο BBC. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε σειρά και να πούμε τι έγινε το Σουκού, αν και έχει απόστατο το Παρασκευοκυριακή. Την Κυριακή ουσιαστικά τη Παρασκευή τα είχαμε πει, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, γιατί είχαμε κάνει το περασμένο Σάββατο εκπομπή.
0: Τι έγινε στον τελικό και μετά τον τελικό και πώς είναι η διαχείριση και τι θα γίνει τώρα στους τελικούς. Γιατί μπορεί η εκπομπή μας να λέγεται Basket Eurofans, μπορεί να σταμάτησε να ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι η Ευρωλίγκα όπως την ξέρουμε θα αλλάξει πάρα πολύ. Αρχές γενομένες από την κεφαλή. Αν είδες και πώς έδωσε το κύπελο ο Μποντιρόγκα.
2: Με χαρά.
0: Ναι, αλλά όχι ότι με χαρά, σαν να μην υπήρχε ήταν. Γιατί ξέρει
2: γιατί τόσο
0: ότι...
2: καιρό υπήρχε.
0: Όχι.
2: Δεν έκανε και κάτι διαφορετικό στην απονομή του τροπαίου.
0: Όχι,
2: άχρωμος είναι... και άοσμος ήταν, άχρωμος και άοσμος παρέμεινε.
0: Και άχρωμος και άοσμος φεύγει.
2: Θα αποχωρήσει.
0: Ναι. Και δεν θα μας λείψει κιόλας εδώ που τα λέμε. Έτσι. Άντε να δούμε αυτός ο Τσούς Μπουένο.
2: Αυτός θα αναλάβει.
0: Αυτός θα αναλάβει μάλλον. Γιατί λένε ότι έχει και πολύ καλές σχέσεις με το NBA.
2: Μα καλά, αυτό είναι γνωστό από την στιγμή που τοποθετήθηκε και στην θέση του Γενικός Γραμματέας. Είναι τι είναι. Όχι, Γενικός
0: Γραμματέας.
2: ΣΕΟ, γιατί πρέπει να τα λέμε στα αγγλικά. Από τη στιγμή που τοποθετήθηκε στη θέση του ΣΕΟ.
0: Άμα τα λέμε στα ισπανικά θα είναι Θεό.
2: Θεό. Και θα είναι Τσούθ.
0: Τσούθ Μαντέο.
2: Τσούθ Μπουένο. Ένας λόγος που κέρδισε τον συνδιεκδικητή της θέσης ήταν η πολύ καλή σχέση που έχει με τον Ούμπουα.
0: Και εν πάση περιπτώσει οι δύο άχρηστοι που εμφανίστηκαν για να διορθώσουν τα λάθη του Μπερτομέου, ο Μοντεγιούνας και ο Μποντιρόγκα, ο ένας μετά τον άλλον κουνάνε μαντήλι.
2: Είναι η κατάρα του Τζόρντι.
0: Εντάξει,
2: ο οποίος ήταν εδώ Ελλάδα.
0: Ο Τζόρντι μπροστά σε αυτός είναι πυρηνικός επιστήμονας, ωράσε με. Με τους μαθητευόμενους μάγους. Τα έλεγα από πέρυσι και δεν μ' ακούγανε. Άμα είναι να συγκριθείς δηλαδή με Μποντιρόγκα και Μοντεγιούνας, δηλαδή νομίζω ότι ο Ιωάννου θέλει πέντε σαν αυτούς στην καθησία. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα για να μπούμε σε σειρά.
2: Να καλημερίσουμε το φίλο Διαμαντή. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου. Και μας έχει στείλει και μια φωτογραφία από ανάρτηση συγκεκριμένου ίντερνετικού μέσου και σχολιάζει.
0: Πόση αλήθεια αντέχεις.
2: Ναι, και σχολιάζει δημοσιογράφος για κλάματα, ηθοποιός Άντος Άρας. Εντάξει, Διαμαντή, ξέρουμε από ποια πλευρά τα βλέπεις όλα και γι' αυτό τα βλέπεις και πάντα αντίθετα.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, κάτσε μισό λεπτό. Είναι και ντροπή να το συγκρίνεις με το Σάρας, γιατί ο Τασούλης που μας έχει στείλει είναι άστα να πάνε τώρα, έτσι. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για ένα αστεία περίπτωση, τι συζητάς. Ο συγκεκριμένος. Προχώρα. Θες να μιλήσω.
2: Γιατί εγώ το λέω για το Διαμαντή, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο με το Σάρας.
0: Αυτό λέω, είναι ντροπή. Καμία ακόμα σχέση. Και αυτό, δηλαδή είναι κρίμα για το Σάρας, είπαμε.
2: Αλλά είναι
0: δεν τον εκτιμούμε ως προπονητή, αλλά ως
2: φίλος
0: άνθρωπος...
2: ο Διαμαντής, αλλά οι τοποθετήσεις του είναι πάντα οπαδικές.
0: Εντάξει,
2: με ένα χρώμα. Ο Δημήτρης, σαν το ανέκδοτο, αυτός είναι στο κλαμπ Κώστας μόνος του. Ακρόπολη.
0: Κωνσταντίνος.
2: Έχουμε απευθεία σύνδεση. Καλημέρα σας. Επειδή κάποιοι για να παρηγοριούνται υπολογίζουν και το σφάξιμο της ΤΣΣΚΑ το 2007 και το συγγνώμη της ΦΥΜΠΑ το 1996 και που έμεινε η ΑΕΚ με δύο παίκτες για να περάσει ο ΠΑΟ Μπολόνια το 2002 και τον γίγαντα Ντιφαλά το 24 που ορίστηκε σε 4 συνεχόμενα μάτς. Απαντάμε λοιπόν σε όλους αυτούς. Ολυμπιακός ΠΑΟ 27 στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Άντε γεια. Το 27 είναι για τον μπάσκετ ή στο σύνολο. Στον μπάσκετ αποκλείεται να είναι 27.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το 27 δεν ξέρω από πού βγαίνει. Πάντως θέλω να πω το εξής. Με αφορμή αυτό που στέλνει ο Κωνσταντίνος, θέλω να σας πω σε κόκκινους και πράσινους. Όταν κάθε επιτυχία του αντιπάλου την πιστώνεται στη διαιτησία, ένα είναι το βέβαιο. Θα τον βλέπετε να σηκώνει τροπέα. Είτε είσαστε κόκκινοι, είτε είσαστε πράσινοι. Για να φτάσεις να σηκώσεις το τρόπαιο, δεν σε παίρνει κανένας διαιτητής από το χεράκι να σε πάει. Ότι μπορεί σε κάποια παιχνίδια να υπάρχει εύνοια από τη μία ή την άλλη πλευρά. Ότι μπορεί περιστασιακά να υπάρχουν σφυρίγματα που είναι υπέρ σου ή εναντίον σου. Μπορεί να συμβεί. Το ότι υπάρχει ομάδα η οποία έχει από την Ευρωλίγκα τη σφραγίδα και θα το πάρεις, είναι ένα παραμύθι δίχως δράκο. Και όποιος θέλει να το διαβάζει, ξαναλέω, είτε είναι κόκκινος είτε είναι πράσινος. Γιατί εδώ τώρα τι έχουμε φτάσει, τόσα δεν φτάνει άλλο, που πηδάει και τα πιάνει. Λοιπόν, το πήρε Ολυμπιακός.
2: Τα μαστάρια δεν λέμε.
0: Ναι, εγώ λέω πηδάει και τα πιάνει. Λοιπόν, πήρε Ολυμπιακός, έχει βολές. Ναι, αλλά είχατε και εσείς βολές το 24. Ναι, αλλά το 97 η ΦΥΜΠΑ ζήτησε συγγνώμη. Το 96.
2: Το 96.
0: Το 96, το 97 δεν
2: ζήτησε. Καλά, βεβαίως και αυτό είναι ένα αφήγημα εκπληκτικό, έτσι. Γιατί τότε έκανε προσφυγή η Μπαρτσελώνα και προκειμένου να μην φτάσει η υπόθεση στο ΚΑΣ, λέμε εντάξει, ας βρούμε μια συμβιβαστική λύση, ζητάμε συγγνώμη και κολοκύθια. Αν είχε προσφύγει ο Παναθηναϊκός, η ουσία θα ήταν ίδια. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο.
0: Άξι, αν υπήρχε IRS εκείνη την εποχή, ο Παναθηναϊκός δεν θα είχε τον τίτλο. Αλλά.
2: Δεν είναι ευθύνη του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, βέβαια. Και τα λάθη του διαιτητή είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως υπάρχουν λάθη σε βάρος του, υπάρχουν και λάθη υπέρ του. Και του Μπαλίν. Όπως υπάρχουν λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού, υπάρχουν και λάθη υπέρ του. Γιατί θυμάμαι να κάνουν ανάρτηση ότι δεν είχε βολές η Ρεάλ στο ημίχρονο. Λες και όταν σουτάρουν τρίποντο και δεν τους προλαβαίνει στο τελικό, πρέπει να κάνουν να σουτάρουν οπωσδήποτε βολές. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά στο τέλος δεν μου είπε κανείς. Πώς το 88-80 πήγαν να το κάνουν οι διαιτητές 88-88. Και αν έμπαινε του Φελίς το τρίποντο, που μπορούσε να γυρίσει τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, τώρα θα ήταν Ολυμπιακός τα καγγέλα με τη διαιτησία.
2: Δεν ήταν φάουλ. Από μόνοι τους πήγαιναν στις βολές.
0: Ποιο?
2: Οι παίκτες της Μαδρίτης.
0: Καταρχήν υπάρχει ένα φάουλ που δεν δίνεται στο Βεζέγκοφ, το οποίο νομίζω και ο Πέρεθ θα το δίνει στο rebound. Πρέπει να τον δέρνουν ακόμα για να πάρουν την μπάλα. Στο δε φάουλ του Καμπάτσο πρέπει να έχεις γλάφκωμα για να μην δεις ότι είναι επιθετικό. Δεν μεγαλώνει απλά τον κυλινδρό του. Το κάνει με τόσο προκλητικό τρόπο που απαγορεύεται να μην το δεις. Απαγορεύεται σε εκείνο το σημείο. Και ξέρεις, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, όπως το κλέψιμο του Καμπάτσο που χρεώθηκε με φάουλ υπέρ του Γόκαπ, ήταν ανέκδοτο σφύριγμα. Αλλά κομμωτήριο. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα φάουλ που δεν δίνεται στον Tyreek Jones την ώρα που καρφώνει, το οποίο επίσης πρέπει και με φανέλα της Real να σφυρίζει να πρέπει να το δώσει. Λέω λοιπόν ότι αν οι διαιτητές ήθελαν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, δεν το έκαναν πιστικά. Και αν ήθελαν να τον ευνοήσουν, δεν θα ξανά βάζαν τη Real στο παιχνίδι. Τόσο απλά. Επόμενος.
2: Λοιπόν, ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά, την καλημέρα μας και σε εσένα. Ο Πέτρος, καλημέρα Γιώργο, για να καταλάβω το σύστημα όλο μιλάει για τις βολές του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζόκας δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει έτσι γιατί πέσαν όλοι να τον φάνε από χθες.
0: Εντάξει, μια χαρά. Εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που είπε ο Μπαρτζόκας, γιατί κάποια τα είχα πει την Τετάρτη.
2: Όσοι α, δηλαδή... γι' αυτό συμφωνείς. Αν είχατε πει διαφορετικά, θα διαφωνούσε.
0: Αν έλεγα εγώ ότι.
2: Θα θέλαμε να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς δεν θα διαφωνούσαμε, λέγαμε διαφορετικά. Είναι δυνατόν να λέμε το ίδιο και να πω διαφωνώ. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα συμφωνήσω και με την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, όχι για ισορροπιστικούς λόγους, ότι δεν μπορεί να λες ότι εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με τη διαιτησία. Έχεις ασχοληθεί. Και εσύ προσωπικά Και ο Ολυμπιακός όταν βγάλαν μπλουζάκια
2: οι
0: πρόεδροι του. Και τώρα βλέπεις, τώρα ας πούμε που ο Ολυμπιακός είναι, έχει παραπάνω βολές, και δικαίως έχει παραπάνω βολές, γιατί πάει σε περισσότερες επαφές από όλους άλλους. Λοιπόν, δεν με παίζουν ρόλο τα οι βολές. Τότε που είχε λιγότερες, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, είχε αδικηθεί σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, τότε μετρούσαν οι βολές. Δηλαδή είναι, τι μας έφερε ένα περίσταση.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί ο καθένας τα βλέπει την πλευρά του. Και το λάθος που κάνει ο Γιώργος Μπατζόκας είναι το ότι πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία θέλοντας να υπερασπιστεί την ομάδα του και το σύλλογο που αγαπάει και εκπροσωπεί.
0: Και τη δουλειά του.
2: Να ξεχνάει ό,τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός ή ό,τι συμβαίνει πέριξ του Ολυμπιακού και να θεωρεί ότι μόνο οι υπόλοιποι τα κάνουν. Αυτό πολλές φορές το έχει κάνει και με υβριστικά που ακούγονται μέσα στο σεφ, αλλά αυτός τα ακούει μόνο όταν είναι σε άλλα γήπεδα. Ή και τώρα με το ότι εμείς δεν συζητάμε και δεν λέμε για τις άλλες ομάδες, αλλά παρεμπιπτόντως μέσα στην αναφορά τη δικιά μου παρουσίασα τρία διαφορετικά
0: δεν
2: περιστατικά.
0: Δεν το κάνει ο Αταμάν. Δεν το κάνει ο Σάρας. Δεν το κάνει ο Σκαριόλο. Ποιος δεν το κάνει?
2: Όλοι το κάνουν. Άρα να μην μας λέει και ο Γιώργος Μπατζόκας ότι εμείς δεν το κάνουμε ποτέ, αλλά το κάνουμε συνέχεια.
0: Το ίδιο είπαμε. Επόμενος.
2: Ο Χάρης, ήταν τόσο δύσκολο να βάλουν τον Ολυμπιακό 30 λεπτά αργότερα προχθές. Ντροπή της ΕΡΤ. Ήταν προγραμματισμένα, βρε παιδιά, τα μάτς.
0: Δεν περίμενα ότι θα πάει στην παράταση.
2: Ήταν, το πρόγραμμα βγαίνει καιρό πριν, δεν βγαίνει δεν τελευταία στιγμή να και νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο να αλλάξει και έτσι.
0: Δεν περίμενα να πάει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε παράταση που εδώ που τα λέμε.
2: Εντάξει, μα έτσι κι αλλιώς, περίμενε. Κανονικά δεν έπαιξε όλο το μάτς. Τι εννοεί?
0: Με ένα τέταρτο καθυστέρηση ξεκίνησε.
2: Δεν έδειξαν τα προϊόντα.
0: Ήταν να ξεκινήσει 8 και 4. Το πήγα να ξεκινήσει 8.30. Και αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς μπήκε,
2: αυτό
0: τα
2: όλα σε δεν έδειξε, ναι, η τηλεόραση αυτά.
0: Εντάξει, συμβαίνει, συμβαίνει, παιδιά. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Πρόθεση
2: άλλωστε. Δεν το κάνανε και πείτε.
0: Άλλωστε εδώ που τα λέμε, ρε Χάρη μου, στην ΕΡΤ δεν θέλανε να δείξουν αυτό που πουλάει περισσότερο. Άλλη μόνο. Λοιπόν. Δεν μπήκε καλά ο Παναθηναϊκός στα play-off παρεμπιπτόντως. Εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό που μπήκε καλύτερα από ό,τι τον περίμενα. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ζητήματα με την ΑΕΚ λόγω του ότι ποιος είχε το νου του στο παιχνίδι και ποιος είχε
2: διαφορά. Δεν είναι η ΑΕΚ καλά και έχει και απουσίες, έχει προβλήματα. Και ο Φριζέλ, πώς λέγεται, που τραυματίστηκε και είναι εκτός.
0: Ναι,
2: είναι απώλεια για την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικός όλη τη σεζόν. Δηλαδή, να σου πω κάτι, και το συζητούσαμε και χθες με τη Ζέτα. Λέμε διαρκώς ότι να ανέβει το πρωτάθλημα και να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να μην είναι μόνο οι δύο αιώνιοι οι οποίοι θα τα κερδίζουν όλα και θα κερδίζουν με 40 πόντους διαφορά κτλ. Και όταν μία άλλη ομάδα πάει να κοντράρει τους αιώνιους, έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός, έτσι, αλλιώς κτλ. Μπράβο στον ΠΑΟΚ και να του βάλει δύσκολα και απόψε του Παναθηναϊκού.
0: Βεβαίως.
2: Για να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σαφέστατα πολύ καλύτερη ομάδα και πολύ πιο καλούς παίκτες σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, να συνειδητοποιήσουν λίγο το τι έχει γίνει, γιατί δείχνουν ότι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει όλα. Όλοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμένα στο προχθεσινό μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε μέχρι το τέλος το μάτς και το πήγε στην παράταση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι χρειάστηκε να μπει ο Κώστας Λούκας, ο οποίος ήταν εκτός ένα μήνα, πόσο ήταν, λόγω της επέμβασης που χρειάστηκε να κάνει, και να πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό για να τον οδηγήσει στη νίκη. Και να παίξει και πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε κανονικά μετά από τον τραυματισμό του.
0: Και να ξέρετε ότι θα έχουμε ένα άλλο πρωτάθλημα του χρόνου, αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά. Η φίλη Μαρία στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που κάνατε στο μπάσκετ με τις συνεντεύξεις ανθρώπους με περιορισμένη ακοή και μπάσκετ με αμαξίδιο. Χρειαζόμαστε περισσότερες πρωτοβουλίες σαν αυτή. Να πούμε ότι πρωτίστως τα συγχαρητήρια πρέπει να δοθούν στην Οργανωτική Επιτροπή, την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή του Final Four, η οποία έκανε το event και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να το προβάλλουμε. Πάμε στον Νικήτα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ήμαρτον να ασχολείστε με τη διαιτησία, επειδή μετά από τόσα χρόνια πήρε Ευρωπαϊκό και Ολυμπιακό. Το άξιζε, ήταν 5 χρόνια συνεχώς στις πρώτες θέσεις. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε και από τη θέση που κατέκτησε στην κανονική περίοδο ότι φέτος δεν ήταν τόσο καλός.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
3: Ο Γιάννης Γιώργαρε, το ζήσαμε την Κυριακή. 100.000 μόνο θρύλος.
0: Εννοείς την στον Πειραιά.
3: Ο Κώστας, είπαμε, είναι η Ακρόπολη. Κυρία Καραλίζη, το συγγνώμη, παρέλειψή μου. Αν εσείς είστε ΠΑΟ μόνο στο μπάσκετ και αρχέλαιο στο χάντμπολ, ας πούμε, ή Μήλωνα στο βόλεϊ. Ναι, οι κούπες είναι 7-4 υπέρ του ΠΑΟ. Επειδή όμως όσους ξέρω εγώ είναι όλοι τους με την ίδια ομάδα παντού, μπάλα, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., τότε είμαστε 27, σωστά. Να τους χαίρεσαι, φίλε Κώστα.
0: Όχι, απλά εμείς δεν ασχολούμαστε με ένα σπορ, αδερφέ.
3: Η μπασκετική μας είναι εκπομπή, οπότε μας αφορά το μπάσκετ.
0: Ναι, οκ. Οι τίτλοι είναι του Ολυμπιακού και κανείς δεν τους αρνείται. Ένα ιδιαίτερο που έχει μια και αναφέρει και άλλα αθλήματα ο φίλος, δεν είναι η αρμοδιότητά μου και δεν έχω και, πώς το λένε, και ιδιαίτερη άποψη πάνω σε αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, την ικανότητα, πες το πώς θέλεις, αλλά θέλει και τύχη, να πάρει δύο ευρωπαϊκά σε ελληνικό έδαφος έδρες αντιπάλων. Ένα στο ποδόσφαιρο στο γήπεδο της ΑΕΚ και ένα στο μπάσκετ στο ΆΚΑ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και μια και λέμε...
3: Και αυτό νομίζω το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο, το έχουμε δώσει πολύ μεγαλύτερη
0: δεν είναι παράλογο.
3: Αξία σε σχέση με το τι πραγματικά είναι.
0: Δεν είναι παράλογο να το τονίζεις και δεν είναι παράλογο να το χαίρεσαι. Έτσι. Θα σου έλεγα ότι επειδή είπε ο φίλος προηγουμένως ο Γιάννης για τη θέση του Παναθηναϊκού, θα σου πω ότι τα λάθη του Παναθηναϊκού συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο και θα το αναλύσω αμέσως μετά το διαφημιστικό και αφού μας πεις το μήνυμα του φίλου του.
3: Ο Χριστόφορος, να ξέρεις φίλε ότι με ενδιαφέρει να μάθω κάποια στιγμή ισπανικά γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Καλημέρα, για να αρχίσουμε σωστά. Μαντρίτη Καρμπόν, Σαλούδα Αλκαμπεών. Σαλούδα.
0: Σαλούδα Καμπεών.
3: Χαιρετούμε τους πρωταθλητές. Τσούς προφέρετε, το θήτα των ισπανικών είναι στο σε στις συλλαβές τσε και σι, το σε το αγγλικό. Και παντού και πάντα το ζήτα. Στη Λατινική Αμερική όλα αυτά είναι σίγμα. Χριστόφορος, καθηγητής ισπανικών.
0: Να είσαι καλά ρε Χριστόφορε, Σαλούδα Καμπεών.
3: Ο Τζιμ, ο Ντόρση ανανέωσε, ο Μοντέρο θα παίζει σίγουρα στον Ολυμπιακό του χρόνου.
0: Ο Ντόρση θα είναι στον Ολυμπιακό και ο Μοντέρο δεν είναι ακόμα δεδομένο, είναι κοντά. Ο Ολυμπιακός, εγώ έχω εκπεφρασμένη άποψη για αυτόν, αλλά θα την πω αμέσως μετά το
3: break.
0: Το ποιο?
3: Break.
0: Που θα πάμε τώρα.
3: Το πάμε.
0: Πες το άλλη μία. Γι' αυτό πληρώνεις, για να το λες.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πώς μπορεί να επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας, γιατί έχω να πω πολλά.
7: Μέσω Viber 6939-943-943.
6: Δεν
7: κατάλαβα. Μέσω Viber στο 6939-943-943.
6: Μπορείς να το πεις και πιο γρήγορα. Πες ότι γράφω, εγώ θέλω να πατήσω τα κουμπάκια, δεν προλαβαίνω.
7: Καλά, οι ακροατές μας είναι...
6: Οξύνους.
7: Μια χαρά, δεν είναι βραδίνους αν είσαι.
6: Και άμα είναι οξύνους, γιατί ακούνε εμάς?
7: Γιατί εντάξει, έχουν και αδυναμίες.
6: Εντάξει.
7: Λατρεύουν τη φωνή σου.
6: Τη δική σου.
7: Τη δική σου.
6: Τώρα που κάνεις και μετέδωσες.
7: Όχι, τη δική σου.
6: Τώρα που μετέδωσες.
7: Τη δική σου.
6: Να σου λοιπόν, πω κάτι.
7: 69, ο
6: Ολυμπιακός σου χρωστάει πολλά.
7: Πάρα πολλά.
6: Γιατί καθάρισε στη Βαλένθια.
7: Ναι.
6: Με τη μετάδοση σου.
7: Ενώ υπήρχε περίπτωση δηλαδή η Ρεάλ να μην καθαρίσει τη Βαλένθια.
6: Πώς δεν υπήρχε.
7: Έλα βρε Γιώργο τώρα. Λοιπόν, 69-39.
6: Όταν τα έλεγα 4 μήνες πριν, με κοροϊδεύανε, Βασίλη μου. Τώρα, έλα βρε Γιώργο, λες και το ξέρανε.
7: Συγγνώμη, εκεί δεν ήσουν, δεν το είδες το παιχνίδι? Η Βαλένθια ήταν ομάδα η οποία μπορούσε να νικήσει την Ρεάλ στο συγκεκριμένο μάτς.
6: Πρόσεξε. Πρώτον, δεν είδα το παιχνίδι γιατί έκανα χαβαλέ με τον Καρμίδη και προσπαθούσαμε να σε ενοχλήσουμε την ώρα που έκανα.
7: Τουρίστας.
6: Δεύτερον, είχαμε μάτια μόνο για σένα.
7: Ναι. Εντάξει, θα το κοιτάξεις αυτό. Λοιπόν, 6939-943-943.
6: Κάτι
7: εντάξει,
6: έκανες.
7: Κατανοητό.
6: Κατανοητόν.
7: Και on-air, παπάκι, ελladasports.gr.
6: Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα για να σας πω αμέσως μετά για Παναθηναϊκό που θέλω.
7: Στο τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο Τζιμ και ρωτούσε για Ντόρσεϊ και για Μοντέρο, ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στον Γιώργο Μπαρτζόκα?
6: Όχι. Αν θες τη γνώμη σου. Όσο θα παίζει ο Μοντέρο, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, δεν τον έχει πάρει ακόμα, είναι κοντά αλλά δεν τον έχει πάρει. Όταν θα παίζει ο Μοντέρο, ο Ολυμπιακός απαγορεύεται να κάνει αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Το έχει αλλάξει ο Μπαρτζόκα, δεν παίζει τόσο όπως έπαιζε παλιά με αλλαγές. Αλλά όταν θα είναι ο Μοντέρο στο παρκέ είναι απαγορευτικό. Γιατί τύπος με 80 κιλά βάρος δεν μπορεί να μαρκάρει το αντίπαλο πεντάρι όπως κάνει ας πούμε τον Αγουόκαπ ή ο Τζόσεφ.
7: Αν πάρει λίγο από τον Τζόσεφ θα ισορροπήσουμε.
6: Να του δώσει κιλά.
7: Χιούμορ. Ο Τζον, καλημέρα παιδιά. Κι εγώ οπαδός είμαι, αλλά το άσπρο μαύρο δεν θα το κάνουμε. Μιλούν κάποιοι για διαιτησία και δείχνουν συγκεκριμένες φάσεις, οι οποίες όποιος ξέρει τα βασικά από μπάσκετ είναι όλες ανεξαιρέτως εις βάρος της Ρεάλ. Πάμε και παρακάτω. Επίσης, δεν θα κάνουμε το άσπρο μαύρο όταν λέμε ότι ο Μπαρτζόκας ασχολείται με τους απέναντι, όταν 6-7 χρόνια ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ασχολείται περισσότερο με τον Μπαρτζόκα, που ξέρει ότι είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού, παρά με την ομάδα του. Όλα αυτά γιατί μ' αρέσει να γράφω γεγονότα και να μην εκτίθομαι. Εγώ αυτό που λέω, φίλε Τζον, όμως, είναι ότι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε όλο αυτό δεν είναι αμέτοχος. Με την πρώτη ευκαιρία. Και έχει πει και, έχει, και σε αντιδράσεις και τα λοιπά, και αυτός με τη σειρά του έχει απαντήσει σε όλα και τα σχολιάζει όλα. Ο τρόπος μπορεί να έχει διαφορά, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν είναι αμέτοχος.
6: Εγώ αυτό που θα πω για τον Τζον είναι ότι, για αυτό που γράφει ο Τζον, είναι το ότι ο Μπαρτζόκας είναι περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού, το μεγαλύτερο. Έπρεπε, και δεν αναφέρομαι στον Τζον σε καμία περίπτωση, να το γνωρίζουν αυτό οι οπαδοί της Νίκης που σκίζουν τα ρούχα τους και είναι Ολυμπιακάρες και τώρα αποθεώνουν τον Μπαρτζόκα, όταν πέρυσι τέτοιες μέρες τον είχαν ξεσκίσει. Εντάξει, για να τα λέμε κιόλα. Γιατί δεν έγραφα εγώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του, τα μηνύματά σας ήταν εδώ. Εμένα ξέρετε την άποψή μου, είναι εκπεφρασμένη για τον Μπαρτζόκα. Ανοιχτή ημερομηνία και συμβόλαιο αορίστου χρόνου. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός έχει την τύχη να έχει σε δύο αθλήματα δύο εξαιρετικούς προπονητές. Δεν το βρίσκεις αυτό εύκολα. Πάμε στον
7: ο
6: Γιάννη.
7: Γιάννης, Κόγκα για Πίτερς, τι πιθανότητες δίνεις?
6: Μικρές, έως μηδαμινές. Περισσότερα στις 3 η ώρα. Στην εκπομπή με τον Νίκο Συρίγο. Για πες.
7: Ο Ανδρέας. Καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική εκπομπή. Λένα, θα σε μαλώσω. Η εκπομπή είναι δική σου. Η μεσημεριανή εκπομπή είναι του Γιώργου. Μάλλον σου λείπουν διακοπές. Άσε το Γιώργο να κάνει εκπομπή και πήγαινε για μπανάκια στην Κουρούτα. Να ξέρεις, Ανδρέα μου, πόσο θα ήθελα να ήμουν εκεί αυτή τη στιγμή.
6: Και η Κουρούτα θα ήθελε.
7: Καλά, η Κουρούτα παρακαλάει. Μου στέλνει μηνύματα όλη την ώρα. Πληροφορίες έχουμε για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
6: Λοιπόν.
7: Φυσικά.
6: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ένα ζήτημα είναι η εικόνα της ομάδας. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρα, γιατί το Σπρεμούρα από μερικούς για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού τους ενόχλησε περισσότερο ότι το σήκωσε παρά ότι δεν προκρίθηκε η ομάδα του στο Final Four. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, ρε Χρήστο, και οι οπαδοί του Ολυμπιακού το ίδιο κάνουν όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός φέτος όλη τη χρονιά μπορεί να φτιάξει ένα βίντεο με το οποίο θα είναι τι δεν πρέπει να κάνεις για να μην καταστρέψεις μια τεράστια επένδυση. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει τα πάντα λάθος και συνεχίζει και τα κάνει λάθος. Πρώτα απ' όλα, ενώ όλη τη χρονιά έβγαζε μάτια το ότι η ομάδα δεν είναι καλά, αντί να καθίσουν, να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα και να δούνε τι είναι αυτό που έχει χαλάσει στο μείγμα, εγώ θα πω ότι αλλάζει το μπάσκετ. Εγώ θα πω ότι όταν μένεις κολλημένος στο τι έκανες πριν από 3 χρόνια, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Γιατί άλλο ήταν ο Γκραντ πριν από 3 χρόνια, άλλο ήταν ο Σλούκας πριν από 3 χρόνια και άλλοι είναι τώρα.
7: Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
6: Προφανώς.
7: Δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
6: Ο Παναθηναϊκός απέτυχε.
7: Ο Παναθηναϊκός απέτυχε, σαφέστατα. Αλλά
6: υπάρχει,
7: το πρόβλημα δεν είναι το ότι ο Γκραντ είναι άλλος από τα
6: προφανώς
7: προηγούμενα
6: και είναι
7: χρόνια.
6: Πρόβλημα. Αν περιμένεις να δεις τον Γκραντ της εποχής του 24, το 26 είναι άλλος Γκραντ. Άρα πρέπει να καθίσεις να του μελετήσεις. Γιατί δεν είναι ένας, είναι και ο Σλούκας, άρα ταυτόχρονα είσαι πιο γερασμένος σε σχέση με τον Βερολίνο. Και δευτερευόντως πρέπει να αντιληφθείς κάτι που στον Παναθηναϊκό δεν έχουν καταλάβει, ότι το μεγάλο πρόβλημα του Ναν, γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου δεν έκανε και καριέρα στο NBA παρότι έχει όλα τα στοιχεία, είναι πως από ένα σημείο και πέρα παίζει για τον εαυτό του και όχι για την ομάδα. Και δεν είναι ο μόνος, το κάνει και ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν παίχτες που είναι αυτού του στυλ. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν δεν βλέπουν όλη τη χρονιά ότι ο Αταμάν πάει λάθος το έργο. Τον αφήνουν, αφού έχουν δει πέρυσι ότι αναγκάστηκε η Ευρωλίγκα να βγάλει κανονισμό για τον Αταμάν, που έμπαινε μέσα και σταματούσε τις επιθέσεις. Τον αφήνουν να κάνει το ίδιο πράγμα.
7: Το πρόβλημα λοιπόν είναι.
6: Να το τελειώσω.
7: Ναι,
6: Ναι,
7: υπάρχει διάλογο.
6: Ναι, υπάρχει.
7: Μονόλογο. Τι είμαστε εδώ.
6: Ήθελα να κάνω έτσι ένα φιλιππικό αλάσσακο.
7: Το πρόβλημα λοιπόν είναι και του Σταφ και του Αταμάν.
6: Όχι.
7: Διότι δεν υπάρχει ο προπονητής ο οποίος θα κοιτάξει να τα λειτουργήσει αυτά διαφορετικά, να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να προσαρμόσει και τους παίκτες του, να πάρει από τον καθένα ακόμα ό,τι καλύτερο έχει να δώσει. Και σε ό,τι αφορά τον Αν, είναι και η υποχρέωση του Αταμάν και η υποχρέωση του συλλόγου, της ομάδας, του σταφ, να τον βάλουν κάτω για να του πούνε παλικάρι μου. Θεωρούμε ότι 1, 2, 3 τα κάνεις λάθος και κάνεις κακό στην ομάδα.
6: Μα το λάθος δεν το κάνει ο Ναν. Το λάθος το κάνει όλος ο οργανισμός με διεξαιρουμένων των οπαδών, οι οποίοι μπήκανε σε μια διαδικασία MVP και είναι ο δικός μας MVP και γιατί λένε στα άλλα γήπεδα MVP. Klein Mann ποιος είναι MVP. Το ζήτημα είναι ποιος θα πάρει την κούπα. Το ζήτημα είναι ποιος βοηθάει την ομάδα.
7: Οι οπαδοί δεν θα παίξουν, Βρυσή Γιώργο. Οι οπαδοί δεν θα μπουν να παίξουν.
6: Οι οπαδοί ενισχύουν μια κακή αντίληψη των πραγμάτων. Βεβαίως είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι αυτός που έχει κάνει την επένδυση. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό. Αντί να πει στον Αταμάν και στον Αν και στον κάθε παίχτη ότι ξέρεις κάτι, αγαπημένο μου, εσύ πρέπει να ελέγξεις αυτά που μπορείς. Τα υπόλοιπα θα τα ελέγξω εγώ. Εσύ το κεφάλι μέσα και δούλευε στην προπόνηση. Εσύ ασχολήσου με την ομάδα. Και αν σε αδικούν οι διαιτές, είναι δικό μου ζήτημα να το λύσω. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν θεωρήσουμε υπόθεση εργασίας, με την οποία δεν συμφωνώ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν του συμπεριφέρθηκε καλά η διαιτησία. Ξαναλέω, δεν συμφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να δεις πρώτα απ' όλα τι έχεις κάνει ως άτομο. Είσαι δηλαδή ένας τύπος που βάζει τρέλα λεφτά, που έχει φτιάξει το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Αλλά την ίδια στιγμή βγαίνεις και κάνεις πράγματα τα οποία δεν συνάδουν ούτε με την επένδυση, ούτε με την εικόνα που θα έπρεπε να έχεις. Η εικόνα δηλαδή που έπρεπε να έχει ο Γιαννακόπουλος, αν θες τη γνώμη μου, είναι η εικόνα στο Βερολίνο. Που ήταν συγκινημένος, που δεν σηκώθηκε καν να πάρει το κύπελο, κάτι που έκαναν.
7: Κάνουν
6: ασταμάτητα οι Αγγελόπουλοι και δεν μ' αρέσει. Το κύπελο δεν το πήρατε εσείς. Προφανώς και έχετε τεράστια συμμετοχή. Προφανώς και είναι δική σας η επένδυση. Αφήστε να το χαρούν οι παίχτες. Φτάνει. Ή πάρετε το σπίτι σας, χαρείτε το, σηκώστε μια φορά. Δεν μπορεί να πάτε με το κύπελο αγκάλιτσα. Λοιπόν. Ένα λοιπόν, τι κάνεις. Και δεύτερον, ξέρεις, αν θέλεις να αντιμετωπίσεις αυτό το ζήτημα, πρέπει να βρεις και μια ομάδα εργασίας που να είναι τέτοια. Που να σε οδηγεί εκεί που θέλεις. Δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν πρέπει να πω περισσότερα. Και κλείνω γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα λέγοντας το εξής. Όταν ο αιώνιος αντίπαλός σου έχει πάρει το κύπελο μέσα στην έδρα σου και βγαίνεις την επόμενη και δίνεις στη δημοσιότητα ότι έκανες απολύμανση, επικοινωνιακά πρέπει να είσαι, τι να πω, ανόητος. Δεν θα πω. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω πιο. Τι να σου πω. Αν πάρεις έναν τύπο ο οποίος δεν έχει ιδέα από επικοινωνιακή πολιτική, τον ποτίσεις μία βότκα και δύο ουίσκια, ας πούμε, μπουκάλια και πάει μεθυσμένος, δεν θα το κάνει αυτό. Δείχνεις ανόητη προσέγγιση στα πράγματα. Η δε συζήτηση ακόμα και τώρα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η ατέρμονη συζήτηση για τη διαιτησία, το μόνο που κάνει είναι να βοηθάει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός διόρθωσε τα λάθη που έκανε, ο Μπαρτζόκας ακολούθησε την εποχή του, έφυγε από τη λογική του περιορισμένου rotation και πήγε σε 16 παίχτες, κάτι που δεν έκανε ο Αταμάν, άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια, ήταν διαφορετικός Μπαρτζόκας στο Final Four σε σχέση με τα 4 προηγούμενα. Και όλο αυτό έχει αποτέλεσμα. Πάμε στα μηνύματα και επιστρέφουμε.
7: Του πήρε κάποια χρόνια και το κατάφερε.
6: Του πήρε. Έτσι. Το θέμα είναι πότε θα καταλάβει ο Παναθηναϊκός ότι αυτό που έγινε το 24 με αρκετή τύχη, θα σου πω, γιατί και τότε με λάθος διαδικασία βρήκε σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα σου πω ότι τότε, ας πούμε, ο Καλαϊτζάκης έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στον τελικό. Και τώρα ήταν εκτός δωδεκάδας για να παίζει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Απίστευτα πράγματα. Πάμε στα μηνύματα και επιστρέφουμε.
7: Ο
6: Λευτέρης.
7: Ο Λευτέρης. Καλημέρα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αλλά η τελική της Α1 φέτος με τα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω, βλέπω ή να μην γίνονται καθόλου, να μην τελειώνουν.
6: Καλά, έτσι ήταν και πέρυσι. Με συγχωρείς.
7: Καλά, και πέρυσι. Γίνανε, δεν γίνανε λίγα.
6: 500 χρόνια το ίδιο πράγμα ζούμε.
7: Ο Μάνος. Κυρία Λένα, τι σύγκριση μέτρο είναι αυτό? Ναι. Συγκρίνεται ψιθύρους ή κάποιο γέλιο με έναν τοξικό που καταργείται Ολυμπιακός, βρίζει και γελιοποιεί την οικογένειά του με σελφι βίντεο σαν παιδάκι. Εντάξει τώρα, και η αντίδραση του προπονητή του Ολυμπιακού να ανεβαίνει πάνω στα κυκλειδώματα και να απευθύνεται με τον τρόπο που έχει απευθυνθεί σε οπαδό του Παναθηναϊκού δεν τον τιμά ιδιαιτέρως. Μην τα βλέπουμε μόνο από μία πλευρά, παιδιά. Προσπαθούμε να βλέπουμε και τις δύο. Ο Διαμαντής λέει τις προτάσεις του για τον Παναθηναϊκό, αταμάν για πάντα ή η Τούδης καλύτερη λύση. Τίποτα από τα δύο θα πω εγώ.
6: Νομίζω ότι η καλύτερη λύση για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράντοβιτς.
7: Καλά, ξεκάθαρα. Απλά ίσως ο Διαμαντής εκφράζει τον ευσεβή του πόθο, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αν υπάρξει επιστροφή ο Μπράντοβιτς, είναι σαφέστατα καλύτερη από παραμονή αταμάν ή από ενδεχόμενη.

0: λέω στη διάρκεια της σεζόν και να μου λένε ότι είσαι αντιπαναθηναϊκός και αταμάν αμάν και αμάν αμάν και γροθιές και αποθέωση και τέτοια. Δεν θυμάμαι αυτά που λες.
1: Το ότι θέλουν να υποστηρίξουν τον προπονητή τους προς τα έξω δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουν και τα λάθη που γίνονται.
0: Δεν σημαίνει, βλέπεις με κοτσίδα τώρα εμένα.
1: Σαφέστατα.
0: Εντάξει, συνέχισε.
1: Ο Τζον, όντας οπαδός, δεν θα σας πρίξω με την άποψή μου, γιατί είναι μονοπλευρη. Όμως, όταν 5 χρόνια είσαι πιο σταθερή ομάδα, όταν δικαιούσε να έχει σηκώσει τουλάχιστον άλλη μια Ευρωλίγκα και σου λένε ότι το πήρες από τη διαιτησία, ενώ είσαι η καλύτερη ομάδα με πολύ γεμάτο ρόστερ και επιτέλους χωρίς τα απρόβλεπτα των τραυματιών, και ταυτόχρονα η πιο φορμαρισμένη ομάδα, στο κατάλληλο σημείο είναι τραγικό να σου αμαυρώνουν την προσπάθεια που δικαιώνει ότι μετά από κάθε πέσιμο είναι να έχει σηκωθεί μια φορά παραπάνω. Αυτά η καλή εκπομπή σας ακούμε. Να είσαι καλά, Τζον. Ο Νικήτας, να σας πω και κάτι άλλο. Πόνεσε, δεν πόνεσε η κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ. Ήταν απαράδεκτη ενέργεια η δημοσιοποίηση της απολύμανσης του γηπέδου. Όπως και από πλευράς των νικητών, να ακούγεται μέσα στο σεφ το τραγούδι νικιάστηκε. Ελπίζω και εσείς να έχετε την ευθύνη σας να μην δημιουργηθεί η ίδια τοξικότητα με πέρυσι στους τελικούς πρωταθλήματος. Ευχαριστώ, Νικήτας.
0: Απολύτως σωστός. Νικήτα, θα σου πω σε ό,τι αφορά εμάς, ξέρεις ότι λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, προσπαθώντας να μην ενισχύουμε την τοξικότητα και πολλές φορές, σχεδόν πάντα, κράζοντας και τους οπαδούς από όπου και αν είναι, όταν αυτοί τα κάνουν ερωέδο και κυρίως τους οπαδούς με τις γραβάτες. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι με το τραγούδι στο σεφ, συμφωνώ απόλυτα. Το είπα νομίζω και χθες στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη και παράληψη μου που δεν το ανέφερα. Όταν κερδίζεις, το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι να πικάρεις τον αντίπαλο.
1: Εγώ θα βάλω εδώ ακόμα και η φωτογραφία των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός με το τραπεζάκι και το τρόπαιο. Δίνουν αξία σε ό,τι κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το οποίο οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της σεζόν και όλων των ετών θεωρούν τοξικό κτλ. Ναι. Ακόμα και αυτό. Αχρίαστο ήταν.
0: Αχρίαστο είναι, αλλά αυτό στο πλαίσιο μιας ατομικής καζούρας και έτσι προσωπικής αντιπαράθεσης είναι λιγότερο κακό σε σχέση με το να κάνει ύμνο, ας πούμε, ένα τραγούδι, γιατί έπαιξε και στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή και στο γήπεδο, εντάξει, στην πλατεία έπαιξε, το καταλαβαίνω, φτάνει. Τώρα στο γήπεδο το θεωρώ υπερβολή. Όχι ότι πέφτει ζάχαρη στο νερό, εντάξει, και σε κάθε περίπτωση καλύτερα η καζούρα να περιλαμβάνει τραγούδια και τραπεζάκια παρά όλα τα άλλα. Και επίσης να πω και αυτό που ήθελα να το πω εδώ και καιρό, ή να το πω στην άλλη, καλύτερα λιόλιο παρά λιόλιο.
1: Καλά, αυτό ξεκάθαρα.
0: Ξαναπέστο.
1: Καλύτερα λιόλιο παρά λιόλιο.
0: Έτσι.
1: Είδες ότι δεν πήγε στον τελικό της EuroLeague.
0: Και κέρδισε η
1: ελληνική ομάδα.
0: Γιατί και αυτός είναι κατσικοπόδαρος. Σε όλους τους άλλους τελικούς
1: που πήγε. Τρεις που είχε πάει, EuroCup γυναικών, FIBA EuroCup που ήταν ο ΠΑΟΚ
0: και
1: BCL που είχε στείλει το Σβερκούρνο, δεν είχε πάει ο ίδιος. Και οι τρεις ομάδες μας δεν κατάφεραν να φτάσουν στο στόχο, παρότι θα μπορούσαν. Ο Μιχάλης, καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ελένη δεν σε βλέπει μόνο με κοτσίδα, βλέπει και πιτηρίδα.
0: Σωστός, έχω πιτηρίδα. Πώς το λέει η διαφήμιση, δεν έχω πιτηρίδα.
1: Δεν έχεις, γιατί έχεις το κατάλληλο σαμπουάν.
0: Σαμπουάν. Και βεβαίως υπάρχουν δύο στάδια σε ό,τι κάνει κανείς. Το πρώτο στάδιο είναι να αντιληφθείς το πρόβλημα. Στον Παναθηναϊκό δεν το καταλάβαν όλο τον χρόνο. Το δεύτερο στάδιο, πιο δύσκολο, είναι να βρεις και τρόπους να το λύσεις. Και ο Παναθηναϊκός έχει πολλά να λύσει. Και να πω και κάτι τώρα σε ανύποπτο χρόνο. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για τον Παναθηναϊκό? Να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν θα αλλάξουν πολλά, πιστεύω.
0: Εγώ λέω, το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί θα σου πω το εξής. Γιατί το έλεγα και τότε και πριν και μετά, και εγώ δεν κάνω κυβιστήσεις. Δεν μπορώ κιόλας. Και το 24 που το πήρε, με λάθος διαδικασία έφτασε σωστό αποτέλεσμα. Δεν ήταν τρόπος αυτός που διαχειρίστηκε την ομάδα Αταμάν και το έλεγα από τότε. Πήρε το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πει κουβέντα. Συμφωνούμε. Αλλά το αποτέλεσμα το βλέπει στην πορεία. Για πάμε.
1: Εγώ θα σου πω το ότι

0: αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, έτσι κι αλλιώς πράγματα τα οποία είναι να αλλάξουν, θα αλλάξουν.
1: Δεν
0: πρόκειται να παραμείνουν έτσι όπως είναι μέχρι τώρα. Γι' αυτό άλλωστε γίνονται και οι όποιες διεργασίες παρασκηνιακά, εσωτερικά στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Διότι οι αποφάσεις για αλλαγές έχουν ληφθεί.
1: Θα σου θυμίσω ότι αν ο Ολυμπιακός είχε χάσει το περσινό πρωτάθλημα, ο Μπαρτζόκας δεν θα ήταν στον πάγκο του.
0: Ναι, ο Αταμάν δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει και πρωτάθλημα να μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει, Γιώργο.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή τώρα άκου και κάνουμε και ρεπορτάζ. Κάνουμε και ρεπορτάζ.
1: Εργινά Αταμάν.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στη φάση, έχοντας δει φυσικά και τα λάθη που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της σεζόν, ότι καλύτερα μία σχέση να τελειώσει όταν υπάρχει ακόμα έτσι μια συμπάθεια, μια αγάπη, θα πω, έχει φύγει ο έρωτας. Αλλά υπάρχει μια συμπάθεια και μια αγάπη. Και να μην γίνει αυτό που τον βλέπεις τον άλλον και τον συχαίνεσαι.
1: Συγγνώμη, γιατί το γύρισες σε εμάς τώρα?
0: Εσύ το αντιληφθήκες έτσι. Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει. Θα πάμε στο επόμενο.
0: Ο Μάνος. Δεν συγκρίνει το απλό πείραγμα και ο πανηγυρισμός για ένα μεγάλο τίτλο στο σπίτι αντιπάλου με το επίπεδο βόθρου και μίσους από τον κορυφαίο παράγοντα. Απόδειξε ότι όταν έβαλε υποψηφιότητα στο ΣΕΒ δεν βρήκε ούτε την ψήφο του, τον περιγελούσαν. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχα τέτοιο πρόεδρο, ειλικρινά. Βρήση Μάνο μου.
1: Τι έβαλε υποψηφιότητα σου?
0: Τι να σου πω τώρα, για να πούμε στα επιχειρηματικά. Είναι ξεκάθαρο ότι είσαι οπαδός του Ολυμπιακού. Καλά, δεν υπάρχει τώρα, περίπτωση κάτσε. Ποτέ ρε, να δεις οτιδήποτε θετικά που προέρχεται από την άλλη πλευρά.
1: Ρε Μάνο, ας το ΣΕΒ, γιατί και ο Γιώργος δεν το πήρε. Έτσι, είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος που δεν έγινε πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε, επόμενος.
0: Λοιπόν, Πάρης. Ο Πάρης. Καλημέρα κύριε Γιώργο και κυρία Λένα. Πάντως εσείς κυρία, όταν σας λένε για τη συμπεριφορά των Αγγελόπουλων και τα λοιπά, είστε λελίστατοι. Όταν η κουβέντα πάει στον Γιανακό, ναι μεν, αλλά είστε πολύ αντικειμενικότητα. Αντικειμενικότητα. Σαφέστατα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ αντικειμενική. Και λέω αυτά τα οποία λέω και για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ο μόνος ο οποίος προκαλεί είτε τοξικότητα είτε προκαλεί γενικότερα με τη συμπεριφορά του στο ελληνικό μπάσκετ είναι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
1: Next.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, κύριε Κόγκα, τα λέτε αυτά, μη στεναχωρήσετε τη Λένα. Όχι, τη Λένα εννοεί ή τη Λένα που είναι δίπλα σας. Πιστεύετε ότι αυτός ο Παναθηναϊκός στους ελληνικούς τελικούς μπορεί να κάνει έστω και δύο νίκες?
1: Γιάννη, θα σου πω το εξής. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, ο Ολυμπιακός γύρισε από την.
0: Μονακό. Από το Αμπου Ντάμπι.
1: Ευχαριστώ. Από το Αμπου Ντάμπι. Κάραβο τσακισμένος. Όπου το οξύμορο ήταν το εξής. Ο Ολυμπιακός βγήκε τρίτος σε αυτή την αθλειότητα του μικρού τελικού, την αηδία, που ήταν και ο τελευταίος. Και γύρισε και τρώγανε τις σάρκες τους. Και ο Παναθηναϊκός γύρισε τέταρτος και ήταν μια χαρά χαρούμενη. Το αποτέλεσμα. Πρώτο παιχνίδι. Γιατί ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, δεν είναι.
0: Όχι. Ο Γιάννης. Ναι, ο Γιάννης.
1: Πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει καν στο ΣΕΦ. Είναι για να γελάς. Και στο δεύτερο παιχνίδι, αν δεν είχε γίνει όλη η ιστορία με τον Γιανακόπουλο, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν τελείως διαφορετικό. Τι λέω με αυτό? Ότι η κατάσταση στην οποία είναι τώρα οι ομάδες και η τελική είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω εδώ το ότι έχουμε εστιάσει το πρόβλημα στο ότι είναι η λάθος διαχείριση του Εργίνα Ταμάν και ότι οι παίκτες έχουν θέμα μαζί του κτλ. Σαφέστατα. Οι παίκτες είναι κομμάτι της ομάδας. Mm. Οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο παρκέ και οφείλουν ή να εκτελέσουν αυτά τα οποία τους λέει ο προπονητής τους ή εν πάση περιπτώσει να αγωνιστούν με πάθος και να παίξουν για να νικήσει η ομάδα τους.
1: Θα παίξουν.
0: Αυτή τη στιγμή το μπαλάκι είναι και στα χέρια τα δικά τους.
1: Προφανώς. Αλλά...
0: Και αν είναι σπουδαίοι παίκτες όλοι τους, με τεράστια εμπειρία, δεν θα πω το budget, γιατί δικαίως τα έχουν φτάσει στο σημείο να παίρνει ο καθένας ό,τι παίρνει και να έχει τα συμβόλαια που έχει. Από εκεί και έπειτα όμως, πέρα από τον προπονητή, οφείλουν και αυτοί να δείξουν το σεβασμό και απέναντι στην ιδιοκτησία που τους έχει επιλέξει και τους έχει δώσει αυτά τα συμβόλαια,
1: έχει
0: και στον κόσμο που λένε και ξαναλένε.
1: Έχει παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος αδιαφορεί? Εγώ δεν έχω. Παίκτες που δεν αξιοποιούνται, μπορώ να σου πω καμιά δεκαριά. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι να παίξουν οι παίκτες, γιατί οι παίκτες δεν σταμάτησαν να παίζουν. Τώρα, άμα δεν βάζεις μέσα το Μίτογλου και παίζει στα τρίλεπτα του Αγρότη, τι περιμένεις να σου κάνει? Όταν ο Σόρτς παίζει δύο παιχνίδια, που ξέρεις τη γνώμη μου για το Σόρτς, το λέω πάντα, Και το, στο τρίτο παιχνίδι βγαίνεις και λες στο τέταρτο ότι παίζαμε με τέσσερις. Τι να κάνει ο Σόρτς,
0: Δεν είπα ότι φταίει ο Σόρτς.
1: Βρες με έναν παίχτη για τον οποίο λες ότι είναι αδιάφορος.
0: Λέω αυτό το οποίο θεωρώ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή.
1: Επόμενο.
0: Αλλά δεν θα πρέπει οι παίκτες, η ουσία αυτή είναι, να βάλουν μπροστά την όποια αντιπάθεια έχουν σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει στον προπονητή και να μην παίξουν έτσι όπως οφείλουν να παίξουν. Ο Ανδρέας, Γιώργο, το είπες και στην αρχή, πρέπει να παίξει ο Σλούκας για να κερδίσει το ΆΚΑ τον ΠΑΟΚ. Πώς θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Ελένα,
0: ο Γιώργος,
1: Ελένα,
0: ο φίλε Ανδρέα. Ο Μάνος, άλλο να προκαλεί με καζούρα και άλλο με μίσος.
1: Εντάξει, okay, πάμε.
0: Ο Διαμαντής, παιδιά, να δούμε λίγο τους χρόνους χώνεψε ο οργανισμό του κάθε ανθρώπου. Okay.
1: Εντάξει. Πλακέτσα.
0: Ο Δημήτρης Αντώνης Πειραιάς, ρε Γιώργο, αν η γυναίκα μου ήταν τόσο βαζέλα όπως η Λένα, θα την είχα πνίξει.
1: Όπα. Όχι βία. Όχι βία στα γήπεδα.
0: Καλή λοιπόν, επιλογή θα έχεις κάνει τότε. Πού πάμε, στο Μάνο.
1: Ποιο Μάνο.
0: Έχουμε τιμωρείται συνέχεια ως κοινός χούλιγκαν. Εντάξει.
1: Εντάξει, ο Μάνος θα γράφει όλο το βράδυ. Φτάνει, ρε, Σιλένα μου.
0: Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα.
1: Όταν έχει νόημα. Τα ακούσαμε. Το καταλάβαμε. Φταίει για όλο για να κόβουμε.
0: Δεν κόβουμε τα μηνύματα των ακροατών μας εδώ.
1: Κόβουμε εσένα.
0: Εσένα κόβουμε.
1: Όχι εσένα κόβουμε.
0: Όχι εσένα κόβουμε.
1: Όχι κόφτηνα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8.49 κέρδισε το meeting της Λεμεσού και έγανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο ξεπερνώντας το άλμα στα 8.46 μέτρα που είχε κάνει στο Diamond League της Yamen. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του προπονητήου του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα για τις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός σου έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης, αναφέρουν οι πράσινοι. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέη, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ τα εισιτήριά τους εν όψει της νέας σεζόν. Στις επεκτάσεις των συμβολέων των Μάρκο Νίκολιτς και Πινέδα έχει επικεντρωθεί ο δικέφαλος. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν όψει της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες στο τριφύλι. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Για τον δεύτερο αγώνα των Μπαράς παραμονής στη Ligue 1, Nice Saint-Étienne 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
1: Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Inter Veteran ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Inter Veteran το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Veteran, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προσφέρω.

0: air felt thin. Μίλα, όχι τώρα μίλα.
1: Αχλάδια.
0: Όχι, πες κάτι.
1: Τι θέλεις να πω, θα πω τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας και είναι το 69-39-943-943.
0: Θα πνιγείς.
1: Εγώ όχι.
0: Επίτηδες την έβγαλα γιατί τρώει. Να μάθεις.
1: Είδες ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Καλά, τι. Καμιά τυχαία.
1: Είμαι θα επαγγελματίες, κύριε.
0: Είμαι θα.
1: Ξεκινάμε λοιπόν την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Basket Euro Fans.
0: Με την Λένα Καραλή.
1: Τον Γεώργιο Κογκαλίδη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως.
0: Τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Και τον Γιώργο Ιωάννου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Και τα δέοντα στη μαμά Αγγελική και στον παπά Κωνσταντίνο.
1: Who are they? Οι γονείς μου.
0: Παιδί μου, είσαι χασό. Παιδί μου, πας καλά. Πώς κάνω.
1: Πόσες φορές τους έχεις πει Αγγέλικα και Κωνσταντίνο, ξέρω σαν τη λένε τη μάνα μου και τον πατέρα μου.
0: Ας πούμε, εντάξει. Όχι τίποτα, αλλά ακούνε και στην Αμαλιάδα. Θα πάνε και θα πούνε στον Κωστάκι, σε απαρνήθηκε η κόρη σου.
1: Όταν το λες Κωστάκι και Κικίτσα.
0: Όπως λες
1: Καλλιόπη. Και Αγγέλικα και Κωνσταντίνο.
0: Έτσι λες και εσύ Καλλιόπη.
1: Ναι.
0: Α.
1: Τι να τη λέμε τη γυναίκα. Το επίσημο, το βαφτιστικό.
0: Και εγώ το επίσημο, το βαφτιστικό, το ωραίο είπα. Αλλά. Βρήκα κουρτίνα, ζόγκ, πώς το λέγαμε, ζόγκ, δεν το λέγανε.
1: Μάλιστα, την καλημέρα μας στην πατρίδα.
0: Πατρίδα.
1: Την αγαπημένη.
0: Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, μα είναι δυνατόν να μπαίνει στην ιδέα ζυγαριά για να κόπουλος με Αγγελόπουλους. Ο ένας προκαλεί συνέχεια και πρόκειται βία. Να ξεχάσουμε τι είχε κάνει στο Σεφ πέρυσι, έχουν κάνει κάτι ανάλογο οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
1: Ποτέ.
0: Όχι, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είναι με
1: το Σταυρό,
0: μπράβο, και την Αγία Στούρα.
1: Βόηθα Παναγιά. Και όλα καλά.
0: Μην το κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το πιο ανόητο πράγμα, δηλαδή, όχι το βαριέμαι. Πώς το λένε,
1: Γκριτζάρο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ότι ο ένας είναι ο κακός και οι άλλοι είναι καλοί, προφανώς και ο Γιαννακόπουλος άπειρες φορές έχει εκθέσει αυτόν χωρίς κανένα λόγο. Προφανώς και με τις συμπεριφορές του τις δύο τρεις φορές δεν μπορεί να συμφωνήσεις. Αλλά τώρα, παιδιά, πινκ πονγκ είναι. Έτσι. Δεν είναι. Δεν παίζει, πώς το λένε αυτό που πετάς την μπάλα στον τοίχο με το τένις.
1: Το πάντελ.
0: Πάντελ.
1: Όχι, δεν είναι. Το πάντελ είναι.
0: Το πάντελ είναι με τα φτερά, δεν είναι.
1: Σκουός.
0: Σκουός, ναι.
1: Σκουός είναι. Που το χτυπάς στον τοίχο και γυρίζει πίσω.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω σκουός. Το πάντελ παίζουν δύο.
0: Το πάντελ δεν είναι αυτό που έχει φτερά από πίσω που τον μπαλάκι. Τέλος πάντων, δεν πάει.
1: Πας περιπτώσει τώρα και
0: εσύ.
1: Σχολήσουμε την πορτοκαλί και α τη
0: συμπεριφέρει. Ξέρω, γιατί ασχολούμαι με τα άλλα. Λοιπόν. Επειδή ρωτήθηκα προηγουμένως και ήθελα να το πω, δεν πρόκανα, για το ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Πίτερς δικαίως με χαρακτηριστικό σύνθημα να μην πάει στο Μιλάνο και να μείνει στον Πειραιά. Όπου έχω βρει φίλους του Ολυμπιακού που συζητάμε, το πρώτο ερώτημα που θέτουν, θα μείνει ο Πίτερς. Και λέω, ρε παλικαριά, ήταν ο παδί του Παναθηναϊκού αυτή που κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Στο κύπελο, στην Κρήτη.
0: Όχι μόνο.
1: Εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ.
0: Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ήταν ο παδί του Παναθηναϊκού αυτή που λέγαν ότι ασχολείται με το εστιατόριό του, ότι δεν είναι αδιάφορος να φύγει, ότι βγάλει τον έξω. Ήταν ο παδί του Παναθηναϊκού αυτή. Ήταν, πώς το λέτε, αλόθρησκοι εκείνοι που λέγανε για τον Μπαρτζόκα ότι κούρασες, ότι έκλεισε ο κύκλος σου, ότι είσαι λούζερ, ότι είσαι μονικός μετά το Αμπουντάμπι. Υπήρξε, ρωτάω, γιατί έλεγα προηγουμένως, για τον λανθασμένο τρόπο διαχείρισης από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για μια σειρά από πράγματα. Υπήρξε αλήθεια κάποιος από τον επίσημο Ολυμπιακό που βγήκε να βάλει ασπίδα προστασίας στον Μπαρτζόκα ή στον Πίτερς ή σε οποιονδήποτε άλλο κατά καιρούς ή οπαδί της νίκης που φοράνε το μανδύα του οπαδού του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας, αλλά στην πραγματικότητα είναι οπαδί της νίκης, που μοναδικό τους μέλημα είναι να κερδίσει η ομάδα για να έχουν μια δανεική χαρά και να θεωρούν ότι είναι μέρος ενός συνόλου και ότι πέτυχαν κάτι στη ζωή τους, γιατί για αυτούς είχε πει ο αείμνησος είναι αυτοί που τρώνε παντόφυλλα από τη γυναίκα τους. Λοιπόν, είχε βγει η επίσημη διοίκηση του Ολυμπιακού με κάποιον τρόπο να τους στηρίξει, έτσι, γιατί ξαφνικά το κύπελο μας έκανε όλους ένα, ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάμε και λίγο πίσω, ε, και να τα πούμε και όλα, γιατί εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα μποτάκια και τα πληρωμένα σχόλια στο Twitter, και όχι μόνο, με τους τύπους που είχαν 12 ακόλουθους, το κάνουν και έξυπνα.
1: Οπαδί της εξέδρας.
0: Ναι, φανατική. Με μεροκαματάκι. Αυτοί οι τύποι λοιπόν ξέρουν να ξεσκίζουν αυτούς που εντέλλονται να ξεσκίσουν. Να στηρίξουν όμως, προφανώς δεν είχαν πάρει εντολή. Εντάξει, και το σταματάω εδώ. Ε, Παύλο μου.
1: Πέτρο μου.
0: Πέτρο, Παύλο.
1: Μαζί γιορτάζουν.
0: Μαζί γιορτάζουν.
1: Πότε είπαμε ότι γιορτάζουν?
0: Πότε γιορτάζουν?
1: Το ξαναλέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πότε γιορτάζουν?
1: Πέτρος και Παύλος.
0: Ναι.
1: 29 Ιουνίου.
0: 29 Ιουνίου, να τους στείλουμε γλάστερ.
1: Τραυματική ημερομηνία. Επί της ουσίας πάντως, ο Άλεκ Πίτερς δεν.
0: Όχι. Πολύ δύσκολο.
1: Και όλο αυτό που εισπράττει.
0: Και θα έχουμε και μια αποκάλυψη στη τρίση.
1: Είναι. Δεν μας ενδιαφέρει, το λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και όλο αυτό που εισπράττει από τους οπαδούς του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη ανταμοιβή για την συνέπεια, την υποδειγματική επαγγελματική συμπεριφορά που έδειξε αυτά τα χρόνια που υπήρξε στην ομάδα. Την εξαιρετική του εμφάνιση που ήταν παράγοντας Χ, Ψ, Ω και Ζ στο Final Four. Έτσι.
0: Ο Άλεκ κάνει κάτι μοναδικό. Παρεπιπτόντως, όσοι είδανε και άκουσαν τις δηλώσεις του Βεζέγκοφ που αφορούσαν τον Άλεκ Πίτερς, αν δουν τον τρόπο που μιλάει ακόμα και τις θέσεις του σώματος, καταλαβαίνουν ότι οι πιθανότητες, τελικό δεν είναι τίποτα σε μεταγραφική περίοδο, οι πιθανότητες είναι
1: απειροελάχιστες.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Πίτερς κάνει κάτι ανεπανάληπτο. Είναι η καλύτερη πρώτη φωνή που αποδέχεται να κάνει δεύτερες. Δεν το βρίσκεις αυτό εύκολο. Εύκολα.
1: Και έχει κάθε δικαίωμα να θέλει να γίνει και πρώτη, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν μπορεί κανείς να του πει κάτι σε αυτό.
0: Λοιπόν, για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και όχι μόνο, θα πούμε περισσότερα στις 3 η ώρα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, σε ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ
0: δεν,
1: τα ξέρω.
0: Κομμάτι, δεν είσαι κομμάτι του μπάσκετ. Δεν στα ξαναλέω για να σε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο Τζον.
1: Δεν θα μπορέσω να σας δω άλλωστε. Θα είμαι έξω.
0: Μπα. Πού θα είσαι.
1: Πού θέλω. Καλά λέει ο Βασίλης. Όπου θέλω.
0: Για να τα βάλουμε σε μια σειρά αυτά τώρα. Τι σημαίνει θα είμαι έξω.
1: Ο Κώστας.
0: Θα είσαι σπίτι.
1: Βρες ποιος ήταν αυτός ο φίλος, ο Δημήτρης. Βρες τον, κάντε παρέα, αλλά πνίξτε καμιά άλλη, γιατί εδώ δεν. Ο Κώστας, καλημέρα σας. Πώς σας φαίνεται πολύ πιθανό πλέον ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό? Θα συνεχίσεις, Γιώργο, να τον θεωρείς νέο Σόρτς? Επίσης, ο Γκρέι της ΑΕΚ θα χωρούσε στον Ολυμπιακό? Μου αρέσει πολύ.
0: Όχι, είναι η απάντηση για τον Γκρέι. Γιατί όχι, θα το εξηγήσω. Γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα που έχουν οι Ισπανοί να πάρουμε έναν παίκτη ο οποίος ήταν καλός σε μια άλλη ισπανική υποδέστερη ομάδα. Έτσι πήρε τον Ταβάρες η Ρεάλ και άλλαξε την εικόνα της. Στον Ολυμπιακό δεν συνηθίζουν να παίρνουν ούτε παίκτης από την ΑΕΚ ούτε παίκτης από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τον Μοντέρο, η άποψή μου είναι συγκεκριμένη. Καταρχήν, τον έχουμε δει μια χρονιά να κάνει κάτι. Δεν είναι στα δικά μου μάτια έτοιμος. Θεωρώ ότι και σωματικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Από εκεί και πέρα όμως. Δηλαδή ο Μακεντάρη είναι πιο παίκτης Μπαρτζόκα. Αλλά επειδή ο Μπαρτζόκας με έχει εκπλήξει με τον τρόπο που αλλάζει τις τοποθετήσεις του γύρω από τον μπάσκετ. Σου θυμίζω ότι κάποτε πήγαινε μόνο σε mobile center, μετά πήγε σε βροντόσαυρο, ξαναγύρισε σε mobile, έπαιζε με κλειστό rotation, το άνοιξε όσο δεν πάει. Επειδή λοιπόν προσαρμόζεται, θα περιμένω να τον δω. Ξέρεις, η άποψή μου για τον Μοντέρο είναι αυτή που ήταν και για τους Σόρτς. Αν όμως καταφέρεις να κρύψεις το σόρτς στην άμυνα και μπορέσεις να του δώσεις αυτό που έχει στην επίθεση, είναι φωνιάς. Αυτό δεν μπορώ να το αναιρέσω, να το, πώς το λένε, να το αμφισβητήσω. Λέω όμως, γιατί να μπω στη διαδικασία να τον κρύβω, να κάνω, να δείχνω όταν πρέπει να τα κάνω αυτά και για τον αν, και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορέσαν να συνεπάρξουν. Λοιπόν, πάμε στον Τζον που έχει πει ότι είχες απαντήσει.
1: Α, αφού έχεις απαντήσει στην αρχή, λέει υπάρχουν αυτοί που αγαπούν την ομάδα ανεφόρων. Υπάρχουν και οι πανηγυρτζίδες, όχι?
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Έριον, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος στην ΑΕΚ, στην ΚΑΕ Ολυμπιακού, να ασχολείται με τη γράφη της δημοσιογράφη? Δεν λέω συγκεκριμένα για εσάς, γενικά μιλάω. Είναι ένα συγκεκριμένο site και ένα συγκεκριμένο κύριος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λέει για τη διαιτησία και απαξιώνει το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Να τον πάει δικαστικά να αποδείξει όλα αυτά που λέει, αλλιώς να ανακαλύψει δημόσια. Σε όλες τις ομάδες. Μάλλον είναι πολλά τα μέσα που ασχολούνται με ομάδες τις οποίες δεν υποστηρίζουν και λένε όσα λένε.
0: Και επίσης θέλω να σου πω, Έριον, ότι καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λέει αυτό που γουστάρει. Ναι, να το πούμε και στον αέρα. Το τι θα διαβάσεις είναι επιλογή σου. Δεν έρχεται με το ζόρι και σου λέει διάβασέ με. Επιλέγει να γράψει αυτό που θέλει και εσύ επιλέγεις ποιους θα ακολουθήσεις. Η λογική δεν είναι, αν δεν υπάρχει μια συγκοφαντική δυσφήμιση ή μια απλή δυσφήμιση, η λογική δεν είναι σταματήστε να γράφετε ότι δεν μας αρέσει ή να λέτε ότι δεν μας αρέσει. Η λογική είναι να επιλέξεις εσύ ποιους και πώς θες να τους ακούσεις.
1: Ο Μιχάλης, εγώ είμαι γάβραρος και τα βλέπω κόκκινα. Εσείς σαν δημοσιογράφοι δεν προσπαθείτε να εξώσετε κάποιες συμπεριφορές? Εγώ δεν γνωρίζω. Πέστε μου εσείς με τι εξισώνονται οι δηλώσεις για την οικογένεια Σπανούλη και τις δηλώσεις για την κόρη Αγγελόπουλου. Μήπως για τα υβριστικά για την κόρη του κυρίου Γιανακόπουλου?
0: Ναι, εξισώνονται με αυτά που υπόθηκαν για τη Δέσποινα, το δεύτερο. Το πρώτο δεν εξισώνεται με τίποτα γιατί ήταν μια αθλειότητα. Αλλά το ζήτημα.
1: Την οποία έχει αποδεχθεί και ο ίδιος, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Αθλειότητα σαφέστατα, ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Λες okay, τουλάχιστον αναγνώρισε το λάθος.
0: Το ζήτημα δεν είναι μόνο να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες στιγμές κάποιου. Έτσι, ούτε θα μπω στη διαδικασία, εγώ δεν λατρεύω ούτε τον Γιανακόπουλο, ούτε τους Αγγελόπουλους, ούτε κανέναν από τους παράγοντες. Μπαίνουν και βάζουν χρήματα στις ομάδες και το σέβομαι. Το ότι έχεις στην Ελλάδα το Φουρνιέ και τον Ναν, για οικονομία χρόνου το λέω, τους έχεις γιατί αυτοί πληρώνουν. Από εκεί πέρα, να το πούμε για να τελειώσουμε εδώ, γιατί δεν έχει νόημα, δεν θα ασχοληθώ περισσότερο. Ο καλός ο Σαμαρίτης δεν θα ασχολούνταν κανείς μαζί του αν δεν είχε λεφτά. Επίσης, Μιχάλη, το αν έβρισε η Αγγελόπουλη την κόρη του Γιανακόπουλου, ξέρεις, όταν είσαι σε ένα γήπεδο και υποτίθεται ότι είσαι ηγέτης της ομάδας, δεν είσαι ηγέτης μόνο όταν πηγαίνεις στο κύπελο. Βγαίνεις και λες ότι ξέρετε κάτι, αυτό το σύνθημα δεν μας εκφράζει. Το άκουσες? Εγώ δεν το άκουσα.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει. Επειδή λοιπόν δεν το άκουσα, όταν δεν το καταδικάζεις, είναι σαν να το αποδέχεσαι. Και δεν είναι το μόνο σύνθημα και δεν είναι το πρώτο σύνθημα και προφανέστατα. Έχουν υποθεί, δηλαδή, το να σαπίσουν τα κόκαλα του Διαμαντίδη δεν είναι σύνθημα το οποίο θα μπορούσε να λέγεται οπαδικά. Λέω εγώ τώρα. Αν εσένα σε εκφράζει, Μιχάλη μου, τότε να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει αθλειότητα κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, μαύρη. Η αθλειότητα είναι αθλειότητα. Τελεία. Επόμενο.
1: Ο Γιώργος από Τούμπιγκεν.
0: Καλώς το να.
1: Έτσι, για μένα είναι αστείο να μιλάνε κάποιοι για σπρώξιμο των διαιτητών. Η μόνη φάση που μπορούσε να δοθεί κατά του Ολυμπιακού είναι η φάση του κλεψίματος του Καμπάτσου που δόθηκε φάουλ. Ήθελα να δω replay από το τρίποντο του Χεζόνι, αποζητούσαν φάουλ. Συνηθίζουν πολλοί να απλώνουν τα πόδια τους μετά το σουτ. Θεωρώ ότι ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό θα ήταν παρόμοιο λάθος σαν του σουτ στον Παναθηναϊκό. Η προσθήκη του Μάκιν Τάρι σε αυτό το ρόστερ πιστεύω αρκεί.
0: Ο οποίος έχει κλείσει. Σε ό,τι αφορά το τρίποντο του Χεζόνια, νομίζω ότι έχουν δίκιο, Γιώργο. Θεωρώ ότι εκεί που πέρασε, αν λέμε το ίδιο, στο πρώτο ημίχρονο πέρασε από κάτω, μπήκε στον κύλιδρό του ο Γόκαπ. Νομίζω ότι έχουν δίκιο.
1: Ο Αθανάσιος μας στέλνει μια φωτογραφία με το μάτι του Παναθηναϊκού το 96 με την Μπαρτσελόνα. Τα συζητήσαμε και νωρίτερα.
0: Θα μπορούσαμε να βρούμε και μια του 21 με τον Κολοκοτρώνη που πατούσε γραμμή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης, έχετε βαλθεί να μας τρελάνε. Τα συνθήματα εναντίον της κόρης του Γιαννακόπουλου ήταν από την κερκίδα, όχι του Αγγελόπουλου. Σας ρωτάνε πώς εξώνονται οι συμπεριφορές των διοικητικών και εσείς απαντάτε με τα συνθήματα που φώναζε η κερκίδα. Ελπίζω να το κάνετε λάθος.
0: Όχι, κατά το κάνουμε.
1: Ξεκάθαρα και επί τούτου.
0: Δημήτρη μου, είναι ξεκάθαρο. Όταν εγώ είμαι διοικητικός ηγέτης σε μια ομάδα και ακούγεται ένα σύνθημα το οποίο με κάνει να αειδιάζω.
1: Υπάρχουν άπειροι τρόποι για να το καταδικάσω.
0: Και αν δεν το κάνω εκείνη την ώρα, γιατί για τον ΑΒ λόγο πέσε ό,τι, την επόμενη μέρα βγαίνω και λέω είτε δημόσια είτε ιδιωτικά ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, δεν μας εκφράζει αυτό. Και σε κάθε περίπτωση το να βάζεις μέλη της οικογένειας, όπως επίσης θα σου πω ότι αν ήμουν Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα έλεγα στη Δέσποινα ότι Δέσποινα δεν έχει καμία δουλειά, είσαι δίπλα στον Μπαρτζόκα, στο ΆΚΑ. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι το λιγότερο άνανδρο και δεν τιμά κανέναν το να εμπλέκονται οικογένειες στη μέση. Έχεις διαφωνία με τον Φουρνιέ? Λες τον με τον Φουρνιέ. Όχι να βάλεις την οικογένεια στο παιχνίδι.
1: Και η επιλεκτική ευαισθησία κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Ναι, εντάξει, προχώρα. Πάντα είναι οι ξένοι είναι κακοί.
1: Ο Γιώργος τη λέει, ναι, λέει στο τέλος εννοώ που φωνάζανε για τον Χεζόνια.
0: Όχι, όχι, εγώ λέω άλλη φάση. Για το Χεζόνια δεν θυμάμαι να είμαι. Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι στα πρώτα 35 λεπτά, 37, η διαιτησία είναι 60-40, όχι η διαιτησία, τα σφυρίγματα είναι 60-40 υπέρ του Ολυμπιακού, 60%. Και στο τελευταίο τρίλεπτο που κρίνονται και τα πάντα, τα σφυρίγματα είναι 80-20 υπέρ της Ρεάλ. Αυτό όλο δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, αν θέλω να ενισχύσω, να βοηθήσω τον Ολυμπιακό, να του δώσω αυτό τα σπόρια που λένε, δεν κάθομαι στο τέλος να πάω να του πάρω το παιχνίδι. Και αν θέλω να δώσω το παιχνίδι στη Ρεάλ, δεν παίζω 35 λεπτά αυτό το 60-40 που μπορεί να είναι και υπερβολή, όπως το λέω.
1: Ο Έριον, συμφωνώ σε αυτό που λέτε κύριε Γιώργο, ότι μπορούμε να γράφουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά εσείς επειδή έχετε δημόσιο λόγο παρασύρνετε και άλλους που δεν καταλαβαίνουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω φίλους Παναθηναϊκούς, συνέχεια μου στέλνουν βίντεο και άρθρα από το συγκεκριμένο site. Πες μου τι μπορώ να τους πω εγώ. Δεν τσακωνόμαστε με τους φίλους μου, απλά καζούρα κάνουμε, η φιλία είναι πάνω απ' όλα. Το τελευταίο κομμάτι, Έριον, νομίζω είναι και το πιο σωστό.
0: Μπράβο. Και επίσης, Έριον, υπάρχουν τόσα site δεξιά και αριστερά που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι, όπου μπορείς να τους στέλνεις και εσύ και να συνεχίσετε την καζόνα μεταξύ σας. Λοιπόν, Μιχάλη, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και επειδή είπες να είναι εκτός αέρα, το κρατάω, αλλά σου είπα και πάλι, η γνώμη μου είναι ότι...
1: Η ουσία είναι ίδια.
0: Ναι, ή είσαι απέναντι σε κάθε αθλειότητα και το κάνεις με ξεκάθαρο τρόπο, εντάξει, ή... Είσαι μέρος του προβλήματος. Ή είσαι μέρος της λύσης ή είσαι μέρος του προβλήματος. Εντάξει, κάποτε είχα ρωτήσει τον Ομπράντοβιτς, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε προπονητής στον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν ο Γιαννάκης, αλλά δεν παίρνω κιόρκο, σε μια συνέντευξη τύπου για ένα κύπελο που γινόταν στο Ελληνικό, αυτό το υπέροχο που είχε κάνει το μεγαλύτερο...
1: Το 10.
0: Θα μπορούσε.
1: Με Γιαννάκη.
0: Ναι, ναι, είναι μετά το 9. Είναι μετά το 9 που έχει πάρει.
1: Το 10 συνήθως πηγαίνει μετά το 9.
0: Ναι, ναι. Όχι, το λέω είναι μετά το 9 γιατί έχει πάρει ο Παναθηναϊκός
1: στο
0: Βερολίνο το Ευρωπαϊκό. Που είπαμε τότε.
1: Ότι... Επεισόδια είχαν γίνει τότε σε εκείνο το τελικό, έτσι. Στο Ελληνικό. Στο κύπελο. Είχαν γίνει.
0: Ήταν αυτό που είχαν πει μέσα.
1: Είχαν γίνει.
0: Από του 30 και 30 που ήταν από 50 και 50 πώ ήταν. Και είχα πει ότι γιατί κάποια στιγμή δεν συνεννοείστε οι προπονητές μεταξύ σας με το που θα ακουστεί ένα ευριστικό για την οικογένεια κάποιου, γιατί συζητάμε τώρα για τα άθλια. Μα δεν είναι άθλιο να λες να βρίζεις τη μάνα κάθε παίκτη. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι και η ευθύνη, αν θέλεις, και του συνδέσμου των παίκτων.
1: Τον Μπράντοβιτς, έτσι. Γιατί πολλές φορές είχε πει ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε, να το κάνουμε, δεν το κάνανε ποτέ.
0: Κανείς και ποτέ. Αλλά αν κάποτε βγαίνανε οι παίκτες των ομάδων και στο πρώτο σύνθημα σηκωνόντουσαν να φύγουν, θα έβλεπες πως άλλαζε η κατάσταση. Αλλά πολλές φορές και οι παίκτες, προφανώς εντέλονται από τις διοικήσεις, οι οπαδοί μας είναι οι καλύτεροι οπαδοί του κόσμου. Είναι σταθερή αντίληψη αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Από τα εντυπωσιακά και μας βάζω, γιατί αυτό θα συζητήσουμε και στο δεύτερο ημίωρο, για το πώς θα αλλάξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Από τα εντυπωσιακά που συμβαίνουν είναι αυτό που γίνεται στη Σερβία. Mm-hmm. Όπου τι έχουμε.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν μείνανε και οι δύο εκτός τελικών.
0: Αυτό είναι ένα καλό νέο, με την έννοια ότι το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Ή αν θέλετε ότι η ταλαιπώρια και η κόπωση από την Ευρωλίγκα φέρανε αρνητικά αποτελέσματα.
1: Αυτοί έχουν και τρεις διοργανώσεις ουσιαστικά, ναι, που παίζουν. Γιατί έχουν τη Αδριατική, έχουν το Εγχώριο, έχουν και την Ευρωλίγκα. Ναι. Η κούραση είναι λίγο μεγαλύτερη.
0: Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ευτυχώς αλλάζει τελείως ο χάρτης στο ελληνικό μπάσκετ. Και λέω ευτυχώς γιατί. Γιατί κάποια στιγμή μοιάζει με νερό που είναι, που λιμνάζει, και όταν το νερό δεν τρέχει στο τέλος βρωμίζει. Αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αυτή είναι η αλλαγή των δύο και δεν υπάρχει τρίτος, δεν βοηθά τις διοργανώσεις. Γι' αυτό και, δηλαδή, ποιος θα ασχοληθεί σήμερα με τους ημιτελικούς σε σαν Λαρένα και Παλατάκι. Του χρόνου όμως αλλάζουν όλα.
1: Ο Κώστας, πάμε break, έχουμε χρόνο, Βασίλη. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, ακριβώς αυτό που λέτε το έκανε ο γραφικός κατά πολλούς Μάριος Ηλιόπουλος στο ποδόσφαιρο. Όταν ακούστηκαν συνθήματα από οπαδούς που έβριζαν μάνες στο τέλος του μάτς στις δηλώσεις του, ήταν στο πρώτο που αναφέρθηκε και το καταδίκασε ζητώντας να μην ξανακουστεί ποτέ. Γιατί οι μάνες όλων μας είναι ιερό πράγμα. Απόλυτα σωστή για τη δράσή του. Ναι, και ναι, μπράβο του.
0: Και συμφωνώ σε αυτό, άλλα είναι τα λάθη του. Σε αυτό συμφωνούμε 100%.
1: Break.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
7: 943 Intervetten Sports.
1: Και αναρωτιέμαι τώρα, τι θα πει ο Σκαριόλος? Σωστό. Και αναρωτιέμαι ποιος ο λόγος για να ζεις. Οπ, μην το πεις παρακάτω. Λοιπόν, τι έγινε ρε, λένε πάλι ο Σκαριόλος διαμαρτύρεται. Τι γίνεται, άμα σε πάρει από κάτω.
12: Σωστά, και ο κακός προπονητής, κακή ομάδα η Ρεάλ.
1: Εγώ,
12: μόνο
1: εγώ θα
12: δύο μαρτύρεται.
1: Τώρα
12: δεν το κάθεσαι και το σχολιάζεις.
1: Εντάξει.
12: Εντάξει.
1: Πόρκα μιζέρια που λένε και στα χαρτιά.
12: Εντάξει.
1: Αλλά το καλύτερο από λένε ότι αποβλήθηκε ο Γιουρτσεβέν.
12: Το καλύτερο από λένε ότι παίζει στη Ρεάλ.
1: Ναι, ότι για να
12: μετά τον Παναθηναϊκό και μετά του Warriors. Oh my god.
1: Γιατί το σχολιάζει, καλώ που έχει τον Γιουρτσεβέν. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Α, διάβασε το μήνυμα του Μιχάλη για να πάμε να μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να σας πω.
12: Μιχάλης, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Μιχάλης, δυστυχώς το κομπλεξιλίκι στην Ελλάδα πάει σύννεφο. Το γεγονός όμως ότι Παναθηναϊκοί να λένε ότι αδικήθηκε η Ρεάλ με ξεπερνάει. Όσο για τις οικογένειες, να πείτε στον κύριο Γιανακόπουλο ότι αυτός το ξεκίνησε, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά θέλουμε έλεγχο της μάζας των οπαδών ή να απολογείται κάθε πρόεδρος για τους οπαδούς του. Τον ίδιο ο Γιανακόπουλος το ξεκίνησε με τον πιο χυδαίο τρόπο, θυμάται κανείς τι είχε πει για Σπανούλη. Δηλαδή τα ξεκινάει όλα ένας κομπλεξικός πρόεδρος και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού να ζητάνε συγγνώμη. Όποιος δίνει μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβει. Ο Γιανακόπουλος το ξέρει καλά. Αυτός τα προκαλεί. Μην γίνουμε ίσαστάκηδες. Ναι, ίσαποστάκηδες θέλει να πει, γιατί έτσι εννοούμε αυτόν που τα προκαλεί όλα. Ευνοούμε. Λογικά. Ας υπάρχει μια πιο ζυγιστείτε κριτική, παιδιά, όχι ίσες αποστάσεις.
1: Άρα λοιπόν, φίλε Μιχάλη, για να μην κρατήσουμε ίσες αποστάσεις, όταν λες για κομπλεξιλίκη στην Ελλάδα. Επειδή οι Παναθηναϊκοί λένε ότι αδικήθηκε η Ρεάλ, το κομπλεξιλίκι λοιπόν, σύμφωνα με σένα Μιχάλη μου, το ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί που λένε ότι αδικήθηκε η Μπαρτσελόνα το 97, το 96. Είμαστε εντάξει τώρα, είμαστε εντάξει. Πολύ ωραία.
12: Πάντως ότι πάμε, όλοι οι Ολυμπιακοί, ούτε καν αναφέρονται στον Παναθηναϊκό, αλλά αναφέρονται στον Δημήτρη Γιανακόπουλο,
1: και όλοι οι Παναθηναϊκοί αναφέρονται στον Παρτσελόνα.
12: Έχουν μονοδρομήσει.
1: Και όλοι οι Παναθηναϊκοί ασχολούνται με τον Μπαρτζόκα.
12: Οι Παναθηναϊκοί ασχολούνται και με τον υπόλοιπο Ολυμπιακό. Οι Ολυμπιακοί έχουν μονοδρομήσει. Το μόνο που σκέφτονται θεωρούν ότι μπάσκετ και Παναθηναϊκός είναι μόνο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Αυτό είναι πρόβλημα για τον Γιαννακόπουλο, δεν είναι για τους Ολυμπιακούς.
12: Μπορείς να το δεις και από την άλλη πλευρά,
1: όχι,
12: έτσι.
1: Το βλέπεις από τη μία πλευρά, το ότι ο Γιαννακόπουλος τραβάει επάνω την προσοχή. Αν το έκανε για να αποσυμφορήσει την ομάδα, θα ήταν ευνοϊκό για την ομάδα του. Αλλά έτσι όπως το κάνει, το κάνει λάθος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι αλλάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καταρχήν, πάμε λογικά σε 7 ξένους. Αυτό έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά οι ομάδες. Άρα, θα έχουμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα του χρόνου. Και είναι δεδομένο ότι πλέον δεν το θέλουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που το ήθελαν εξ ορισμού γιατί έχουν παραπάνω ξένους, αλλά το θέλουν και ομάδες που ανεβαίνουν, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ενδεχομένως και η ΑΕΚ, που όσο μπορεί θα ακολουθήσει ο Αγγελόπουλος. Βεβαίως για μένα δεν καταλαβαίνω, αν θες τη γνώμη μου, γιατί να πάμε σε αύξηση ξένων και να μην πάμε στο πιο λογικό, ότι να παίζουν 6 αλλά να μην έχεις να διαλέξεις από 8 που είναι τώρα. Όσους ξένους έχεις,
12: να έχεις να διαλέξεις από αυτούς ανάλογα με το παιχνίδι, ανάλογα με την κατάσταση. Μπράβο. Ό,τι θέλεις.
1: Τι με βάζεις τώρα να κάνω αλλαγές, τι να αφήνω κόσμο έξω, τι να αφήνω κόσμο μέσα.
12: Αυτό δεν έχει κάποιο νόημα.
1: Δεν έχει, και δεν βοηθάει και σε κάτι. Ενώ το να βάλεις 7ο παίχτη, μειώνεις θέση των Ελλήνων. Βεβαίως από την άλλη μεριά δεν υπάρχουν Έλληνες. Σωστό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, πάμε πλέον σε ένα μπάσκετ που θα είναι μπάσκετ στην Ελλάδα, όχι ελληνικό, για να τα ξεχωρίζουμε. Τι γίνεται τώρα? Ο Μιστακίδης μπαίνει πολύ γερά στο παιχνίδι. Με Καλάθη, με Μήτρου Λόγκ του Ολυμπιακού, όχι του Άρη, γιατί του Άρη μάλλον ανανέωσε ή ανανεώνει. Νομίζω ανανέωσε ήδη. Και με Κλάιμπερν δημιουργεί μια ομάδα η οποία θα είναι καθέτος ανταγωνιστική. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή σκέψω ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου, λογικά, λογικά ξαναλέω, θα παίξει το Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Πριν το τελικό. Είσαι σίγουρη ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει τον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ...
12: Θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Super Cup.
1: Ναι, γιατί να μην είναι.
12: Αν κάνει το ταξίδι, γιατί υποτίθεται ότι πέρυσι που ήταν στην Αυστραλία, έλεγαν το ότι το επόμενο project είναι να πάνε Κίνα. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Κίνα. Ναι, αν ισχύσει λοιπόν κάτι τέτοιο, ναι, μεν το ΑΣΕΑΔ νομίζω έχει απορρίψει την ένσταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, άρα έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Παναθηναϊκός. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι βέβαια το αν όντως θα ισχύσει κάτι τέτοιο ή όχι.
1: Δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ότι έχει προβλεφθεί ποινή αν δεν είσαι πλέον στο Super Cup. Δεν είμαι βέβαιος όμως και ας το πάμε. Τέλος πάντων, το point δεν είναι αυτό.
12: Αν δεν είναι και αυτή τη σεζόν εννοείται.
1: Γενικώς από τη στιγμή που δεν ήταν, αλλά δεν έχει καμία αξία. Το point είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει να διεκδικήσει και προσέξτε τώρα γιατί είναι ωραίο αυτό που αλλάζει. Γιατί όταν για παράδειγμα έχουμε μια διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα και μετά παίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, έχουν την άνεση τώρα να πούνε
12: και λίγο πιο χαλάρα.
1: Όχι, εντελώς πιο χαλάρα. Να σκέψω ότι η ημιτελικό πρωταθλήμα τους και άφησε έξω Φουρνιά και Μιλουτίνοφ. Πιο χαλάρα πεθαίνεις. Θα μου πεις, είχε προβλήματα η ΑΕΚ. Ναι, δεν το λέω για να μειώσω την ΑΕΚ. Λέω όμως ότι είναι μια πραγματικότητα. Αύριο αυτή η πραγματικότητα αλλάζει. Και ο ΠΑΟΚ θα περιμένει πώς και πώς να γυρίσει από διαβολοβδομάδα, αν δεν είναι και αυτό στην Ευρωλίγκα, για να σε πετσοκόψει. Και επίσης ένα γεμάτο παλατάκι με τέτοιους παίχτες και τέτοιο προπονητή που έχει πλέον τον Τριγκέρι, είναι άλλο έργο. Στον Άρη, θυμηθείτε πότε λέγαμε εδώ ότι ο Σπανούλης θα πάει στον Άρη, τώρα το λένε όλοι. Αν όντως ισχύσει ότι θα έχει ένα budget 20 εκατομμυρίων, ξέρεις, το budget των 14, το αγωνιστικό λέω, με το budget των 28, είναι το budget που είχε η Βαλένθια και το budget που είχε ο Παναθηναϊκός, κέρδισαν τα 14 και σε σειρά αγωνού, όχι σε ένα παιχνίδι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το budget του 1 εκατομμυρίου που τώρα μπορεί να έχει η ΑΕΚ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το budget των 20-15, πόσο είναι το budget του Ολυμπιακού. Αλλά το budget των 10 εκατομμυρίων με το budget των 20 μπορούν να παίξουν μπάλα. Άρα λοιπόν, αν όντως ισχύσει αυτό και για τον Άρη, έχουμε 4 ομάδες που θα διεκδικούν, αν όχι επίσης όρες, αλλά με αξιώσεις τον τίτλο. Και αν ακολουθήσει και η ΑΕΚ, που είμαι βέβαιος ότι ο Μάκης θα τη βρει με κάποιο τρόπο την άκρη του, παρένθεση ανοίγω, επειδή συζητάμε για τοξικότητα και τα λοιπά, αλήθεια έχει σχέση ο Μάκης με όλους αυτούς?
12: Όχι.
1: Την κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτό είναι καλό νέο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που από τώρα σε ανύποπτο χρόνο, 30 Μαΐου το λέω για την επόμενη σεζόν, είναι αυτό το πρωτάθλημα θα το διαχειριστούν ο Κουκουλεκίδης, ο Κορομιλάς, ο Μαυραγάνης και θα έχουμε καλύτερη οδιετή την Τζαρούχα και τον Χατζιμπαλίδη.
12: Αυτό θα αποφασίσουν Γιώργο και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα βάζουν τα καλά τους εκατομμυριάκια. Αν θα συνεχίσουν να, δίνουν όλη την εξουσία στην ΕΟΚ.
1: Δεν τη δίνει η ιδιοκτήτης, δεν είναι ο νομοθέτης.
12: Ας αλλάξει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης, μάλλον είναι οι νομοθέτες, θα έπρεπε ήδη να έχουν αναλάβει δράση και να έχουν αλλάξει το καθεστώς στην Ομοσπονδία.
1: Απαντάει ο Μιχάλης, όχι κύριε Κογκαλίδη, το κομπλεξιλίκι ξεκινάει από το Γιαννακόπουλο και τους ομοίους του. Εντάξει. Υπάρχουν καμένοι και στους οπαδούς του Ολυμπιακού, είναι σίγουρο. Δεν σας άκουσα να αποδίδετε αυτά που πρέπει στους πράσινους οπαδούς. Παρ' όλα αυτά, ζητάτε να ζητήσω συγγνώμη πρόεδρε του Ολυμπιακού. Ναι, είναι προφανές ότι είμαι με ό,τι μεροληπτό υπέρ του Παναθηναϊκού, Μιχάλη, και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δεύτερον, ο Γιαννακόπουλος το 97. Πόσο να ήταν, πιτσιρικάς ήταν. Σου θυμίζω ότι την επόμενη μέρα, Μιχάλη, επειδή από τη φωτογραφία δεν φαίνεσαι ότι είσαι παιδί 20 χρονών, άρα ζούσες τότε, είχες εικόνα. Σου θυμίζω λοιπόν ότι την επόμενη μέρα από το Παρίσι, το φως, το 96, το φως είχε βγει με πρωτοσέλιδο ότι ήταν κλοπή σε βάρος της Μπαρτσελώνα. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνεις και λες, αδερφέ μου, ότι ξέρεις κάτι, δυστυχώς το γεγονός ότι οι Παναθηναϊκοί λένε ότι αδικήθηκε η Ρεάλ με ξεπερνάει, γιατί δεν σε ξεπερνάει το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί λένε ότι αδικήθηκε η Μπαρτσελώνα? Δεν σε καταλαβαίνω.
12: Ο Στάνκοβιτς, θυμόμαστε τι είχε πει τότε.
1: Τι είχε πει?
12: Ότι αν θα έπρεπε από κάποιον να ζητήσουμε συγγνώμη, ήταν ο Παναθηναϊκός, διότι είχε αδικηθεί

0: Πει τότε ότι αν θα έπρεπε από κάποιον να ζητήσουμε συγγνώμη ήταν ο Παναθηναϊκός, διότι είχε αδικηθεί και είχε ευνοηθεί η Μπαρτσελώνα. Και διότι είχε αδικηθεί και είχε ευνοηθεί η Μπαρτσελώνα. Και
1: δηλαδή δεν σας καταλαβαίνω πραγματικά. Είσαι οπαδός, καλά κάνεις. Είναι δικαίωμά σου. Γιατί αναζητείς αντικειμενικότητα σε αυτό? Ο οπαδισμός δεν έχει αντικειμενικότητα. Ο οπαδισμός λέει ότι όλα τα... Είπα, λέει, αν υπάρχουν, ότι υπάρχουν και καμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, μήπως θα ζητήσω και συγγνώμη. Δεν κατάλαβα, γιατί μου στέλνεις λοιπόν το ένα βιντεάκι και δεν μου στέλνεις και τα δύο? Δεν έχεις άλλο βιντεάκι να σου στείλω εγώ? Έλα τώρα, σοβαρευτείτε λίγο. Εδώ που μιλάτε δεν θα βρείτε χαδάκια και από κουμπί. Στους οπαδούς, είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι οποιοδήποτε χρώματος, οι οποίοι οπαδοί δεν βοηθούν την ομάδα τους. Μήπως θέλετε να συζητήσουμε για αυτόν τον αστείο τον τύπο που από τα κόρτ τα έχουν στο σεφ στον Μπαρτζόκα? Θα τον ξεχάσουμε? Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, εδώ χαδάκια για οπαδούς δεν έχει. Όπου αλλού θέλετε. Εδώ θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επίσης, εδώ το ότι εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι είναι κακοί, δεν θα το βρείτε. Τσάμπα παιδεύεστε. Προχωράμε.
0: Ο Τζον, να τελειώνουμε με τον κύριο Γιανακόπουλο. Προσωπικά και χωρίς ίχνος ειρωνίας, τον ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν η βασική αιτία που γύρισε το πράγμα και σε μια ομάδα πλήρως πνιγμένη σε ισοστρέφεια. Της έβγαλε και τον ατομικό και τον ομαδικό εγωισμό και πήρε ένα πρωτάθλημα που έμοιαζε χαμένο. Να συνεχίσει έτσι.
1: Και εδώ θα συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Τζον. Όχι μόνο της έδωσε ένα πρωτάθλημα, κράτησε και τον Μπαρτζόκα στη θέση του. Γιατί θυμίζω.
0: Μόνο τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκα ήταν το σημαντικό. Ναι. Ο Μπαρτζόκα ήταν το σημαντικό. Θυμίζω ότι πριν το δεύτερο τελικό, όταν οι ηγέτες του Ολυμπιακού ήταν κρυμμένοι, κρύβονταν πίσω από τα δημοσιεύματα, όταν κανείς από τον οργανισμό του Ολυμπιακού δεν βγήκε να υπερασπιστεί τον Μπαρτζόκα, ο μοναδικός που ανέβασε post με φωτογραφία του Μπαρτζόκα ήταν ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, ο οποίος, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι άνθρωποι της ΠΑΕ

0: όχι ανανέωση, η οποία όμως ήταν από πριν ότι θα υπογραφεί μετά το Final Four.
1: Αναλόγως λέτε το τι θα κάνεις Γιώργο μου, εμείς θα συγκρατήσουμε ή όχι.
0: Ναι, επειδή όμως δεν είναι βέβαιο γιατί είναι μόνο πληροφορίες, κρατάω μικρό καλάθι.
1: Πάντως, με κάποιες ενέργειες που έγιναν μετά από αυτό τον δεύτερο τελικό και φέτος, μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, παρουσιάζεται μια μεταστροφή των διοικούντων την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αποδίδοντας τα εύσημα και ό,τι αξίζει στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ακόμα και με τα παιχνίδια που έκαναν πριν τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ, με το σκάκι, ακόμα και το ότι στον Πρωθυπουργό όταν πήγαν έδωσαν μια σκακέρα.
0: Και εδώ για να είμαστε και ξεκάθαροι, ο κόσμος στο ΣΕΦ ουδέποτε στράφηκε κατά τον Μπαρτζόκα. Υπήρξε στιγμή που αποδοκιμάστηκε ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, όχι παράλογο, αλλά ο κόσμος στο ΣΕΦ πάντα αποθέωνε τον Μπαρτζόκα. Αυτοί που τον έκραζαν ήταν οι οπαδοί του πληκτρολογίου και τα πληρωμένα τρολάκια. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί επειδή δεν κάνει 100 αλεπού και 101 αλεπουδάκι, δεν κάνανε ποτέ. Κάποιοι από αυτούς που κράζανε τον Μπαρτζόκα έχουμε κρατήσει. Όχι ποιοι είναι, γιατί δεν είμαστε αστυνομία τύπου, αλλά τι στέλνουν μηνύματα και τι γράφουν και για υπόλοιπο κόσμο. Και προφανώς το κάνουν, όπως το λένε, καμία ντροπή δεν είναι δουλειά. Για πάμε, έτσι. Αποστόλης.
1: Ο Έλενα και Γιώργο, τόσα εκατομμύρια φίλαθλοι, ο καθένας τα βλέπει από την όπως τον συμφέρει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο.
0: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Το κάνεις, όχι. Λοιπόν, και βεβαίως και θα πρέπει ο κάθε οπαδός και ο κάθε φίλαθλος να το βλέπει όπως θέλει. Αλίμονο, εμείς εδώ δεν επιβάλλουμε, αλλά δεν ακολουθούμε. Έτσι. Δεν επιβάλλουμε το πώς θα δείτε τα πράγματα, αλλά δεν ακολουθούμε και σε αυτό που θέλετε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά σας. Και δεν το λέω αποστολή για σένα. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτοί που σήμερα αποθεώνουν τον Μπαρτζόκα, αυτοί που ανησυχούν αν θα μείνει ο Πίτερς, είναι οι ίδιοι που τον περνάγανε πριν ο Κορδέλα. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Και δεν θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις αυτοί που πληρώνονται, γιατί αυτοί που πληρώνονται τη δουλειά τους κάνουν. Θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις αυτοί που τους πληρώνουν. Τώρα, ποιοι τους πληρώνουν, τα έχει βρει όλα η υπηρεσία. Με στεναχωριέστε.
1: Και το πρόβλημα είναι διαχρονικά και σε όλες τις ομάδες ότι χαιρόμαστε όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, αν κατακτήσει κάποιον τίτλο ή όχι, αλλά αν κάτι στραβώσει, κράξιμο κτλ. Απλώς με τα social έχει γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση.
0: Ναι. Πάμε στον Βασίλη.
1: Ο Βασίλης. Αγαπητά μου παιδιά, στην Ελλάδα είχαμε τον οπαδό Βασιλακόπουλο 30 χρόνια, στην Ευρώπη είχαμε άλλα 30 χρόνια τη μασονία των Ιουγκοσλάβων, Στάνκοβιτς στην Προεδρία και μαζί με τους Ιουγκοσλάβους προπονητές. Βλέπε ο Μπράντοβιτς που δεν άφηναν να πάρει άλλο τίτλο. Και τα τελευταία χρόνια είχαμε τους Ισπανούς. Στα 5-1 πήραμε. Αλήθεια, το κλέψαμε?
0: Προφανώς, Βασίλη, δεν το κλέψες, αλλά και εσύ μισές αλήθειες λες. Γιατί αν υπήρχε η μασονία των Ιουγκοσλάβων κυρίαρχο μέλος της, τέλεχος, ήταν ο Μπράντοβιτς. Αλήθεια, Βασίλη. Ο Ιβκοβιτς
1: ήταν
0: Ισπανός. Παλαιστίνιος. Αμερικανός.
1: Και άρα δηλαδή αυτά που είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός με τον Μπράντοβιτς ήταν λόγω της
0: μασονίας. Άρα και αυτό που κατέκτησε και ο Ιβκοβιτς με τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον Βασίλη.
1: Δηλαδή ακόμα και σε αυτό πάλι τα βλέπουμε έτσι όπως μας βολεύει.
0: Παιδιά. Παιδιά, σας επαναφέρω στην τάξη. Το γάρ πολύ του έρωτος γεννά παραφροσύνη. Εντάξει. Και οι μεν που το πήρατε και οι δε που το χάσατε, πώς το λένε, χαλαρώστε. Τσιλάρετε, πώς το λένε.
1: Τσιλ.
0: Τα νέα παιδιά.
1: Ευχαριστηθείτε το. Καλημέρα, παιδιά, και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γιώργο, τι λες, θα σηκωθεί να φύγει ο καφετζής, μπας και ησυχάσουμε. Ολυμπιακός είμαι. Α, καφετζής εννοεί το φίλος. Είδες, δεν έχεις κάνει, έχεις κάνει μια ελάχιστη αναφορά και σε επαναφέρουν οι ακροατές στην τάξη.
0: Είμαι παλαιότερος, λέει ο Βασίλης, Και ναι, αν δεν παίρναμε τον Ιβκοβιτς, κούπα δεν παίρναμε.
1: Άρα εντάξει.
0: Φίλε, όχι γιατί αν είμαστε.

0: ταινία, θέλω να σου πω. Γιατί ο Ιβκοβιτς άλλαξε τον τρόπο που σκέφτονταν ο Ολυμπιακός. Οι Σέρβοι μπορεί να τους κατηγορήσει για πολλά, αλλά ήταν δάσκαλοι και δεν ήταν ο Μπράντοβιτς ο δάσκαλος, ο Μπράντοβιτς μαθητής ήταν ακόμα τότε. Οι Σέρβοι ήταν δάσκαλοι στο μπάσκετ, είχαν μια μεθοδολογία και γι' αυτό και φτάσανε εκεί που φτάσανε.
1: Επίσης αυτά τα χρόνια της σερβικής μασονίας, σερβικές ομάδες τι κάνανε?
0: Εντάξει, μόνο γιουκοπλάστηκα.
1: Πόσα ευρωπαϊκά έχουν πάρει?
0: Ναι. Εντάξει, κάνανε εξαγωγή όμως παιχτών, προπονητών. Γιατί ήταν οργανωμένοι, γιατί πήγαινε ένα Σέρβο σε ένα πρωτάθλημα και μετά από λίγο πηγαίνανε πέντε. Τώρα πηγαίνει Έλληνας σε ένα πρωτάθλημα στην Αφρική, στην Ασία, και δεν του λέει σε κανέναν για να μην του πάρουν τη δουλειά. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση, τουλάχιστον στον χώρο του μπάσκετ, που νομίζω δεν εφαρμόζεται μόνο στον χώρο του μπάσκετ, που δείχνει και γιατί δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και ξέρεις, η διαφορά ποια είναι, Βασίλη και φίλες και φίλοι? Ότι αν ένα Σέρβος έπαιρνε ένα πρωτάθλημα που δεν άξιζε, οι υπόλοιποι τον αποθεώνανε. Όταν έρχονταν ένα Σέρβος στην Ελλάδα, όλο το λόμπι μαζεύονταν παρέα. Θεός χωρέσουν ο Βασίλης Ευαγγελινός, μάνατζερ πολλών εκ των Σέρβων που ήρθανε, έκανε πολλές μαζόξεις. Δεν γίνεται το ίδιο με τους Έλληνες. Αλλά τώρα μην τα μπλέξουμε αυτά.
1: Εντάξει, αυτό είναι και του λαού το...
0: Το ιδίωμα. Εδώ είμαστε να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Λοιπόν, όσον αφορά για το Λιόλιο, καταρχήν, Μιχάλη, μπράβο ρε φίλε. Υπάρχουν και... Υπάρχει ελπίδα.
1: Και ο παδός του Ολυμπιακού,
0: Ναι, υπάρχει ελπίδα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Θα έχουμε μεγάλη πλάκα σε λίγο καιρό. Και θέλω να σας πω το εξής απλό. Λίαν συντόμως ενδέχεται να αφηθεί στο Έλλη Βενιζέλος ένας τύπος που αν έρθει, είναι πολύ πιθανό να έρθει, δεν στα λέω όλα, θα εδρώσουν πολύ. Θα εδρώσουν, εντάξει, είναι και τώρα καλοκαίρι, λογικό, όταν δουλεύεις να εδρώνεις, άνθρωποι που φτιάχνουν καφέδες, άνθρωποι που απολαμβάνουν τους καφέδες και άνθρωποι που είναι πέριξ των καταστημάτων του καφέ. Αυτός ο τύπος λοιπόν που αναμένεται να έρθει θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Έτσι. Και θα έρθει να πάει να μιλήσει για έναν φίλο του...
1: Που φτιάχνει καφέδες.
0: Όχι. Αλλά που πίνει τον καφέ και τον απολαμβάνει. Λοιπόν... αυτά... λέει, μήπως θέλετε να κάνετε και δικαστήριο σε αυτούς που έχουν μια άποψη, έστω και αν την αλλάζουν, τι εννοείται κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις? Για ποιο το λέει?
1: Για αυτούς, για τα τρολάκια. Δεν είπες ότι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις?
0: Okay.
1: Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αναφέρεται.
0: Να, εντάξει, όχι, γιατί να δώσουν εξηγήσεις? Μια χαρά, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, πληρώνονται γι' αυτό. Απλά μπορεί να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας του Ντουμπάι ήταν άθλιος, του Αμπουντάμπι, και ο Μπαρτζόκας του ΟΑΚΑ είναι ο κορυφαίος κακιστής προπονητής. Το βλέπω πολύ λογικό. Και απορώ γιατί δεν το καταλαβαίνω. Μιχάλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αν αύριο χάσει το πρωτάθλημα, μπορεί ο Μπαρτζόκας να είναι και ανάξιος να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θυμάσαι τον Σακελάριο? Σε ένα έργο που ξύλωνε την μπλούζα και λέγανε στον παίχτη ότι αστέρι μου, ήρωα, Καραϊσκάκη, και μετά λέγανε μοσχάρι. Έτσι είναι και ο Μπαρτζόκας. Αυτό. Όταν κερδίζει είναι θεός. Όταν χάνει είναι άθλιος.
1: Και ευτυχώς δικαιώθηκε ο Μιχάλης, οπότε μπορεί να ολοκληρωθεί και η εκπομπή μας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, την αγάπη μας σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατήσατε. Από τον Γιώργο Ιωάννου, που υποστήριξε με μοναδικό τρόπο αυτήν την εκπομπή, τον Βασίλη Γερασίμου που ρύθμισε τα του ήχου μας,
1: τον Γιώργο Κουγκαλίδη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης,
0: και την οικοδέσποινα Λένα Καραλή,
1: καλό σουκού.
0: Σουκού, και μην ξεχνάτε 3 η ώρα
1: αλίμονο ή μπάσκετ,
0: βέβαια.
1: Pick and talk.
0: Νίκος Συρίγος
1: και Γιώργος.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν ταξίδι τους στο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντερ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sports 1. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παρανάενσε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα στη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεξεσέκτας για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3 με 4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για την Ένωση. Η απόκτηση θερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού ένωψη νέα σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην ΠΑΟΚ Sports Arena για τον δεύτερο ημιτελικό των play-off της Greek Basket League. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 3:10, τηλεοπτική κάλυψη από Earth Sports 2. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στην Σουνέλ Αρένα για το δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων η σειρά. Τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άρμα στα 8 και 49 κέρδισε το meeting της Λεμεσού και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το άρμα στα 8 και 46 που είχε κάνει στο Diamond Link της Xiamen. Παίκτης της Μπαρσελόνα είναι και επίσημο ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος Εξτρέμ υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο με τους Μπαλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντεβέντε Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή. Το βλέπεις, το έπαιξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

9.43 η Derveten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε παρεούλα μέχρι το μεσημεράκι, μέχρι τις 2 η ώρα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας.

Τα τηλέφωνα 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού 943sports.gr. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι έχουμε σήμερα, το μεγάλο μάτς που έχουμε σήμερα, το τελικό για το Champions League. Να ας πούμε ότι ο Σταθμός έχει δωράκι για εσάς, ένα πολύ ωραίο δώρο, ταξίδι στις Σπέτσες. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Εντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές πολύ εύκολα, πολύ απλά, δωρεάν. Μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονομάτεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες.

Λοιπόν, 30 Μάη σήμερα, το μάτς που έχουμε το βράδυ, 7 η ώρα, για πρώτη φορά παιχνίδι τελικός Champions League γίνεται σε 7 το απογευματάκι, βραδάκι. Παρί Arsenal ή Arsenal Παρί, όπως προτιμάτε, ένα σπουδαίο μάτς, τελικός Champions League. Μετά τελειώνουν οι υποχρεώσεις της ομάδας και πάμε για τα... για το Μουντιάλ. Άρα έχουμε μπροστά μας καλοκαιράκι να έχουμε μπαλίτσα. Συν τα υπόλοιπα, τα εδώ, τα δικά μας, τα εγχώρια, τα μεταγραφικά και ό,τι άλλο προκύπτει. Έχουμε και τους τελικούς για το μπάσκετ. Ακόμα έχουν οι ομάδες ένα μάτς ή δύο, αναλόγως τι θα γίνει. ΑΕΚ Ολυμπιακός, η σειρά είναι 1-0 εδώ ο Ολυμπιακός και είχε κερδίσει εύκολα την ΑΕΚ. Τώρα παίζουν στα Λιώσια και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Πηλαία τον Παναθηναϊκό. Πρώτο μάτς είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην παράταση. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, που είναι ο Χάτζημαν. Παιδιά, Χάτζημαν, λογικά σήμερα δεν θα έχουμε. Θα έχει μάλλον δουλειές να κάνει στο σπίτι. Τώρα μαζεύουμε και τα χαλιά. Αλλάζουν κουρτίνες. Καλοκαιρινή διάθεση. Αλλάζει τίποτα μπρίζες. Όλα πιθανά. Έχουμε τον κύριο Χάτζημανόλη. Ο Γιώργος, την καλημέρα μου από την Τακόμα, Ουάσιντον, Βόρειας Αμερικής, σε νέες περιπέτειες. Στις 2 το πρωί για να σας ακούσω. Ευχές πολλές, Βασίλη, να είστε καλά, με υγεία και αγάπη πάντοτε. Γιώργος International, όπως χαρακτήσαμε, τι να γράψω, το, από Κορυδαλό, το χειμώνα πάλι. Ο φίλος ο Παρασκευάς έστειλε μήνυμα για τις πέτσες, είσαι οκ, okay, φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το νέο Ηράκλειο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπούλα. Εγώ βλέπω σήμερα την Arsenal να παίρνει το Champions League. Να το πάρει η Arsenal, να το πάρουν όλες οι αγγλικές ομάδες. Europa η Aston Villa, Conference η Crystal Palace. Αν το πάρει η Arsenal το Champions League, αν πάρει και το Mundial η Αγγλία, θα είναι απόλυτη επιτυχία για τους Άγγλους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, ο Ανδρέας από την Πάτρα.

Ο φίλος μας ο Πάνος, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Πάνος από Δόξα Βίρωνα Αεκάρα. Ο φίλος ο Χρήστρος από την Νέα Σμύρνη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο, και ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλοκαιρινός καιρός, παιδιά, σήμερα. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, κάποια έτσι στα χαζεύω, βλέπω πολλοί κόσμος έχει πάει στις παραλίες, οι οποίες έχουν αρκετό κόσμο. Βέβαια, άλλοι είναι μες θάλασσα, άλλοι είναι απ' έξω, κελιάζονται. Εκεί λογικά θα είναι ο κύριος Τέρκε, θα λιάζεται σε κάποια παραλία. Ο φίλος ο Βαγγέλης Μπιλάρα, βλέπω να κάνει το repeat Παρί, να το παίρνει και φέτος. Και λέω και ένα σκοράκι, 3-1 λέει ο φίλος μας. Παιδιά, κουπονάκι σήμερα δεν έχει, έτσι. Το πιο σημαντικό μάτς είναι το τελικός, είπαμε. Από εκεί πέρα έχει παιχνίδια από Φιλανδία, από Νορβηγία, από Σουηδία. Αυτά θα μας απασχολήσουν τώρα το καλοκαίρι. Και βέβαια παιχνίδια αργά το βράδυ από Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό και όλα τα υπόλοιπα.

Αποστόλης, Μπιλάκο, όμορφη εκπομπή. Να σε καλά, φίλε Αποστόλη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό, εδώ κοντογείτονας. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Παγκράτη, μιλάρα μία τριαδούλα θα δώσω για σήμερα και μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά. Λοιπόν, βλέπει ο φίλος την Γκάις με την Γκάλμαρ στον κωδικό 800 γκολ γκολ και over. Τη Μόλντε με την Σάντε Φιόρντ στο 804 γκολ γκολ και over και βλέπει και τον Άσο της... Τη νίκη μάλλον της Παρί με την Arsenal στο τελικό του Champions League. Να πούμε τις αποδόσεις. Η Παρί δίνει 2.30, ο Άσος το Χ 3.20, το διπλό επίσης το 3.20. Παιχνίδι που θα γίνει 7 η ώρα το απόγευμα, είπαμε, στην Βουδαπέστη στην Ουγγαρία.

Φιλάρα, καλημέρα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από το λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος. Ναι, φεύγουν πολλοί κόσμος. Από ό,τι είδα και εγώ πριν κάποια ρεπορτάζ, φεύγει αρκετός κόσμος από το λιμάνι του Πειραιά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Λογικά θα έχει μεγάλη έξοδο και από τα λιμάνια και από τους δρόμους, από την Εθνική Οδό. Καλό καιρό θα έχει, να πάει ο κόσμος να ξεκουραστεί όσοι δεν έχουν δουλίτσα.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Ανδρέας από την Πάτρα, και στο φίλο μας τον Κυριάκο, πάντα εδώ. Μας ακούει πάντα Κυριάκος από τον όμορφο καλοκαιρινό Βόλο.

Ο φίλος ο Χριστάρας που είναι εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον, έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Παιδιά, επαναλαμβάνω μια φορά ακόμα, ένα δώρο του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο, τη λέξη πέτσες και στο okay στο 6939-943-943. Ένα ωραίο δώρο καλοκαιρινό. Μπαίνει καλοκαιράκι από Δευτέρα. Έχουμε και επίσημα πια ημερολογιακά και καλοκαίρι. 1η Ιουνίου είναι και το Αγίου Πνεύματος και του Ίνο Πνεύματος. Ναι, μετά τις δύο κανονικά φιλαράκο, ό,τι υπάρχει από ομάδες, θα βγει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ιωάννου. Τώρα με τα γραφικά θα τα ακούσετε μετά, ό,τι υπάρχει, αν και δεν βλέπω τίποτα έτσι να είναι πολύ κοντά σε κάποια ομάδα κάποιος παίκτης.

Σήμερα είπαμε, δεν είπαμε, το λέμε τώρα. 3 παρα 10, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο μάτς για την Basket League. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την πρώτη νίκη 114-102 στην παράταση. Τώρα το δεύτερο μάτς και αργότερα στις 5 και 4 η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και το Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς στον Πειραιά, στο Φάγερο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, για σπέτσε και στο φίλο μας τον Χάρη Λαό. Μπιλά, τι βλέπεις εσύ σήμερα, συγγνώμη, στον τελικό του Champions League? Τι να σου πω ρε παιδιά, δύσκολο μάτς για πρόβλεψη. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν πιθανότητες αρκετές, και η μία και η άλλη, να πάρει το κύπελο. Ούτως ή άλλως και βλέπετε και οι μπούκιδες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στον άσο και στον διπλό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο φαβορί. Εντάξει, οκ, okay, Παρί με 2.30.

Ο Δημήτρης, καλημέρα πολύ. Βασίλη, καλό σου να έχουμε. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Να και ο Μπιλάρας. Έλα ρε Μπιλάρα, μόνο σε αφήσα. Ναι, ο Χάτζημαν έχει δουλειά στο σπίτι σήμερα. Καλή εκπομπή, έφυγαν τα παιδιά. Προηγούμενη εκπομπή, δεν διάβασα το μήνυμα. Αχ, είμαστε Ιωαννίδη, εκεί που έπεσε, αν σε λέγανε Ιωαννίδοβιτς, πόσες κούπες ευρωπαϊκές θα έπαιρνες, και η κούπα των 97 που πήρε ο Ιβκοβιτς με τον Ολυμπιακό, μάλλον τον Ιωαννίδη ήταν, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Η φίλη μας Σπυριδούλα έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Εντάξει, εγώ για αυτό που λες Βασίλη, θεωρώ ότι η σχολή, η σέρβικη σχολή ήταν η καλύτερη που υπάρχει ποτέ, που υπήρξε ποτέ. Οι προπονητές ήταν μεγάλη σχολή και προπονητές και μεγάλη μπασκετική σχολή οι Σέρβοι. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και Έλληνες πρώτα ονόματα στην Ευρώπη για και προπονητές και παίχτες. Αλλά εντάξει, ξεκίνησαν οι Σέρβοι, ήταν φοβεροί προπονητές οι περισσότεροι από αυτούς. Και πήραμε τα σκύπτα τώρα και εμείς. Γιατί πολλοί Έλληνες προπονητές στο μπάσκετ είναι σε πολλές ομάδες στην Ευρώπη και σε μεγάλες ομάδες. Τι δουλειές έχει ο Χάτζη? Ράβε ξύλωνε, το έχει κάνει το σπίτι. Ναι, ράβε ξύλωνε, δουλειά να μην σου λείπει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον.

και από μένα μια καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή, και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία, και ο φίλος ο Βαγγέλης από την Κόρινθο.

Μιλάρα, μπορεί να μας πει ο κύριος Δήμος Τσαπαλιάρης τι βλέπει σήμερα για τον τελικό Arsenal με την Παρί, αν μας ακούει, αν είναι κάπου και ακούει ο Δήμος, γιατί δεν βλέπω να είναι εδώ. Να μου στείλει μήνυμα να μου πει τι βλέπει. Ζητάει ο λαός, κύριε Δήμο.

Ο φίλος ο Μιχάλης από το Γάλλο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, πολλά μηνύματα βλέπω για το διαγωνισμό, για το δώρο μάλλον του σταθμού, για τις πέτσες. Όσοι στέλνετε όνομα και επώνυμο είστε ok. Είπαμε, κλήρωση θα γίνει, είναι μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, άρα μπορείτε να στείλετε μέχρι Παρασκευή, μέχρι Πέμπτη βράδυ στην ουσία. Παρασκευή πρωί θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30, θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας, θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Για δράση είσαι έτοιμος.
8: Με Arbiland, ναι.
7: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
8: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι 12.30.
13: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 12.30. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εγώ σήμερα θα παίξω έτσι για πλάκα 5 βρουλάκια στα παιχνίδια των 4 στη Σουηδία. Όλα γκολ, γκολ και over. Τα μάτς είναι Εκστοχόλμης Σίριους, Γκάις Κάλμαρ, Μάλμε Χάλμσταντ, Σούτσβαλ Σάντβιγγενς και Φάλκεμπερκ με την Όντεβολτ. Όλα φίλος θα λέει γκολ, γκολ και over. Ένα ταλιράκι, φίλε μου, καλή επιτυχία.

Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Τόλης που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα στην παρέα και να μας πει ο κύριος Τέρκε αν τα νερά είναι κρύα σήμερα ή ζεστά. Που έχει πάει για μπάνιο, λογικό, ναι. Να μας πει τα νερά αν είναι κρύα ή ζεστά. Και βλέπω φωτογραφίες, πιο πολλά πιτσιρίκια βλέπω μέσα στη θάλασσα παρά πιο μεγάλους.

Ρε καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί από τον Μπιστρό. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Νωρίς σήμερα, να δώσεις καλημέρα και στα παιδιά εκεί όλα, στο Περιστέρι. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, μπιλάρα για από μένα σήμερα 3 παιχνιδάκια, βλέπω την Παρή Άσο. Κουόπιο Ίντερ Τούρκου στο διπλό, στο 2.85 είναι η απόδοση αυτή. Και ποιο άλλο μάτς λες? Και το Έστερ με την Νόρμπι στον Άσο. Δηλαδή δύο Άσο σε ένα διπλό. Έστερ Άσο, Παρή Άσο και την Τούρκου, Ίντερ Τούρκου διπλό. Καλή επιτυχία φιλαράκο μου. Οι αποδόσεις όλες πάνω από 2. Τώρα τελείωσα από χτες τη νύχτα, λέει ο Παναγιώτης. Άντε να ξεκουραστείς γιατί έχετε πάλι δουλειά μέχρι τη νύχτα. Δεν έχεις ανάγκη αγόρι μου, εσύ, νέος άνθρωπος. Αντέχεις. Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι έστειλε μηνυματάκι αν έχει φανεί η χαρά σήμερα. Όχι παιδιά, η χαρά ακόμα δεν μας έχει στείλει μηνυματάκι.

Να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός στο hardball πήρε την νίκη με την ΑΕΚ, έκανε το 3-1 σειρά, πήρε το πρωτάθλημα στο, μάλλον το double, κατέχει και το πρωτάθλημα, είχε πάρει και το κύπελο. Ήταν το απόλυτο φαβορί και το όλη τη χρονιά και το τέλος της χρονιάς το πήρε κιόλας. Ο φίλος ο Σπύρος που έστεινε μήνυμα από την Νεάπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστεινε μήνυμα από την Κεσαριανή. Το μάτς σήμερα φίλε και το κανάλι το συνδρομητικό Κοσμοτέ αλλά και το Μέγκα έχει τον τελικό και ελεύθερο κανάλι. Τον τελικό 7 η ώρα είπαμε, πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται μάτς 7 η ώρα. Στη Βουδαπέστη Παρί με την Άρσεναλ, από ότι έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις ότι δεν είναι μόνο για τις χώρες για την Ασία, Ινδία, Κίνα και αυτά να δουν το παιχνίδι σε καλή ώρα, είναι και από ό,τι λένε και για τα παιδιά το έχουν κάνει, για πιτσιρίκια να βλέπουν το ποδόσφαιρο λίγο νωρίς, να μην πάνε για ύπνο, να μην τελειώνει αργά. Είναι για τα μαγαζιά, λένε ότι είπαν από την UEFA τα μαγαζιά όταν τελειώσει το μάτς ήταν ακόμα ανοιχτά να δουλέψουν και αυτά, και το άλλο για τις συγκοινωνίες, για τον κόσμο που θέλει να φύγει κατευθείαν μετά τον τελικό, να υπάρχουν συγκοινωνίες για να φύγει. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά που είπαν από την UEFA γιατί άλλαξε η ώρα. Εντάξει, τώρα εγώ πιστεύω ότι το πιο βασικό έτσι είναι το αυτό με την Ασία που λένε, με Κίνα, Ινδία και αυτά, γιατί είναι εκατομμύρια μεγάλη τηλεθέαση, άρα πολύ χρήμα, και τα υπόλοιπα, αλλά πιο πολύ αυτό. Μιλά, έχουμε μπροστά μας και το Μουντιάλ, λέει ο φίλος ο Φώτης. Ναι, Μουντιάλ, θα μας καθίσει την τροφιά περίπου ένα μήνα. Στα γήπεδα εκεί στο Μεξικό, Καναδά και Αμερική θα γίνουν οι αγώνες.

0: Ο φίλος ο Βασίλης έχασε το Τινίς με Σεντετιέν στον μπαράζ. Τελικά η Νις μένει κατηγορία. Η Σεντετιέν θα παραμείνει στη δεύτερη κατηγορία. Θα παλέψει για του χρόνου να ανέβει. Μόνο αυτό έχασε από ό,τι βλέπω. Έπιασε τα υπόλοιπα και έχασε μόνο αυτό. Τη Σεντετιέν με την Νις. Το είχε παίξει άντερ 3,5 και ήρθε 3-1. Λοιπόν, για πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπυλάκο.
0: Τα νερά κρύα ζεστά, ρωτάει ο φίλος.
1: Φίλε, επιτέλους, μετά από 2-3 εβδομάδες, κάθομαι λίγο να ξεχωρίσω το
0: σαββάτο. Τα που λέγαμε τόσους μήνες.
1: Έχω κρεμάσει, φίλε. Έχω κρεμάσει.
0: Ναι, μην κάνεις τέτοια μπάνιο, κάνε κάνε ξάπλα.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Καλά, κοίταξε, προφανώς για τηλεοπτικούς λόγους γίνεται αυτό με το τσάπιτσιλίκια.
0: Ναι, αυτοί είπανε 4 λόγους βέβαια. Είπανε για τα παιδιά ότι είναι η ώρα κατάλληλη για να δουν και τα πιτσιλίκια μπάλα. Αν και Σαββάτο.
1: Μα είναι Σαββάτο.
0: Μπράβο. Τα σχολεία κλειστά την Κυριακή στα περισσότερα μέρη του κόσμου.
1: Δεν είναι,
0: το άλλο είναι για τη συγκοινωνία να βρουν, δηλαδή όσοι θέλουν να φύγουν αυθημερώμερα τον αγώνα. Να υπάρχουν συγκοινωνίες και το άλλο για τα μαγαζιά. Σου λέει θα δουλέψει στα μαγαζιά και μετά τον αγώνα.
1: Εντάξει, και αυτό μέσα πέρα.
0: Ναι, αλλά πιο πολύ είναι το και... οικονομικό για μένα είναι. Ινδία, Κίνα, μεγάλη αγορά.
1: Ενέρεση.
0: Κοίτα, μη δεις.
1: Μα δεις συνολικά στον πλανήτη, ας πούμε.
0: Κοίτα, μη δεις κανένα τελικό σε επόμενα χρόνια στην Ινδία.
1: Κάτσε, μην τον βλέπουμε και τίποτα 2-3 το μεσημέρι εδώ. Για...
0: Ναι, γιατί Αμπού Ντάμπι έχουμε δει μπάσκετ. Μην δούμε και στην Ινδία κανένα τελικό
1: μουντιάλ. Πλέον το χρήμα παίζει μεγάλο ρόλο γενικότερα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που είναι εμπορικό και μάλιστα πόσο μάλλον το ποδόσφαιρο που είναι ίσως το πιο εμπορικό πράγμα στον πλανήτη.
0: Γιατί και η Ινδία και η Κίνα με τεράστιες αγορές, εκατομμύρια.
1: Βέβαια, αρέσει, βέβαια. Εννοείται. Εντάξει, μα δεν είναι, είναι θεμητό αυτό, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν το κατηγορείς και η ώρα δεν είναι και... Εντάξει, 8 ας πούμε θα ήταν ακόμα πιο ιδανικό, αλλά θα
0: πήγαινε
1: μετά
0: τώρα για το 8, το 7 η ώρα που παίζουμε που είναι εδώ στην Ελλάδα, θεωρώ για τους επιχειρηματίες που έχουν μαγαζιά είναι καλό. Γιατί όταν είναι 10 το βράδυ, δύσκολα το σπίτι θα βγεις έξω. Θα αλλάξει σπίτι. Ενώ 7 η ώρα πάμε με κανένα πυρίτσα, κανένα καφεδάκι με την παρέα, κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει, για εμάς εδώ βέβαια. Εντάξει, απλά κάποιοι δεν θα μπορέσουν να το δουν.
0: Εντάξει, λόγω δουλειά μπορεί να δουλεύουν. Ναι.
1: Ακόμα,
0: ή κάποιοι δουλεύουν. Ναι. Αλλά το βράδυ 10 η ώρα. Ήταν πιο δύσκολο το βράδυ στις 10 να είσαι έξω παρά να είσαι σπίτι πιο αραχτός.
1: Εντάξει, για εμάς τώρα είναι prime time εκείνη η ώρα, να κάτσεις να το χαζέψεις. Οκ, okay, εντάξει, είναι πιο ιδανικό, αλλά ρε φίλε, ας κοιτάμε και τις παραμέτρους που...
0: Ναι, κοίταξε, εντάξει, όλα παίζουν ρόλο.
1: Σε κάποια σημεία, ας πούμε, είναι 2 το μεσημέρι, σε κάποια μία τη νύχτα, δηλαδή θα μπορέσουν σχεδόν όλοι να το δουν.
0: Ναι, το Μουντιάλ θα είναι παράξενο, γιατί θα είναι ώρες ακατάλληλες τουλάχιστον για εμάς. Λίγο ακατάλληλες.
1: Εντάξει, θα βρουν κάποια μέση λύση σε κάποια σημαντικά μάτς. Πιστεύω να τα βάλουν στις ώρες που, ας πούμε, και 12-1 τη νύχτα να είναι. Άμα ξυπνάς 7 το πρωί και έχει ενδιαφέρουσα παιχνίδι.
0: Ας πούμε, υπάρχει παιχνίδι στους ομίλους που γίνεται το μεσημέρι 10 η ώρα, 10.30.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν μπορεί.
0: 10.30 για εμάς, για εμάς εδώ, για εμάς.
1: Ναι, για εμάς, εννοείται. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα άλλο, εντάξει, τελειώσανε στην ουσία οι υποχρεώσεις, το τελευταίο παιχνίδι σημαντικό,
0: ναι,
1: θα
0: αρχίσει
1: τώρα η χαρά των εφημερίδων να πουλάνε και να αγοράζουν.
0: Τώρα θα έχουμε με τα γραφικά.
1: Εμάς δεν μου αρέσει το ξεκίνημα από ό,τι βλέπω, κάτι λέει να μείνει ο Γκαρσία, κάτι λέει δεν μου αρέσει.
0: Ο Γκαρσία μάλλον θα μείνει από ό,τι
1: έχω διάβασει. Είναι
0: μια επιλογή του προπονητή, εντάξει, πρέπει να τη σεβαστεί. Πρέπει να τη
1: σεβαστεί η διοίκηση, αλλά δεν ξεκινάς με καλές προϋποθέσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ο ασπέκτης που είναι εδώ και θα μείνει δεν είναι ότι είναι κάτι τραγικό, εντάξει, μπορεί να τον έχει.
1: Είναι τραγικό γιατί είναι πλέον 36.
0: Ναι, μπορεί να τον έχει βασικό ρε φίλε, να τον χρειάζεται για 10-20-25 λεπτά.
1: Ναι, μπορεί να σου παίξει λατσικούρες για 20-25 λεπτά.
0: Μα παίξει λατσικούρες
1: δηλαδή,
0: και να παίξει.
1: Όπως επίσης δεν είναι καλή είδηση το να μην θέλει πίσω Αθανασίου, δεν είναι καλή είδηση το να. Έχει ακουστεί τουλάχιστον έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει. Η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί πολύ σε ελληνικό στοιχείο. Δεν γίνεται. Και όταν λέμε ελληνικό στοιχείο, δεν μιλάμε να πάρει ό,τι τελευταίο υπάρχει. Ευχαριστώ. Δεν είναι να πάρεις ό,τι τελευταίο υπάρχει, να πάρεις όμως αυτό που λέμε συσταγωγικά αφρόκρεμα, γιατί όπως βλέπουμε όλες οι ομάδες που πρωταγωνιστούν στο εγχώριο πρωτάθλημα πρέπει να έχουν ελληνικό κορμό. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Δεν μπορεί να σου μεταδώσει οποιοδήποτε άλλο το πάθος που πρέπει να έχει για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που λέμε τέρπι με τις ομάδες που είναι συνδικητρίες. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και σε τελική ανάλυση ο Αθανασίου στον Όφι έχει κάνει καταπληκτική χρονιά, ρε φίλε. Δηλαδή, σε σχέση με αυτούς που έχουμε, δεν έχουν τεράστια διαφορά σε απόδοση, ώστε να μην μπορεί να πάρει 10-15 παιχνίδια με αυτά που λέμε μια απαιτητικά.
0: Κάτσε να δούμε, Γιάννη, ακόμα πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι, λέω με βάση την εικόνα που έχουμε, Μπιλή, δεν είπα κάτι, λέω με βάση την εικόνα που έχουμε. Δεν είναι ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό με βάση την εικόνα που έχουμε και με βάση αυτά που θέλει. Το να μένει ο Γκαρσία τώρα 36 χρονών. Ο Γκαρσία καταρχήν δεν είναι της προσωπικότητας του η χώρα. Να το πω έτσι, γιατί εγώ δεν κολλάω σε ηλικίες. Κολλάω στο τι μπορεί να προσφέρει ένας προσφερειστής. Και το τι προσωπικότητα έχει και το τι μπορεί να σου δώσει γενικώς σαν προσωπικότητα, σαν ποδοσφαιρική ποιότητα κτλ. Δεν ξεκινάμε καλά. Έχει, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που λέγανε ότι είναι ο πιο ητοπαθής από τον οργανισμό Ολυμπιακό, και τελικά ο Ολυμπιακός πάει να κάνει τρομερές κινήσεις, όχι όσον αφορά τις μεταγραφές. Ανακλείσει το ρόστερ του και να το κάνει ακόμα πιο ποιοτικό, να μαλοπήρει ευρωπαϊκό.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά στον μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, εντάξει. Στον μπάσκετ με 5 εκατομμύρια και αν είσαι ομαδάς, στο ποδόσφαιρο με 5 εκατομμύρια.
1: Δεν κάνεις. Τώρα δεν κάνεις ομαδάρα.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα που έχει παίκτες, αν δώσει 5 εκατομμύρια 6, γίνεται πάρα πολύ δυνατός. Στο ποδόσφαιρο, αν δώσει 5 εκατομμύρια, παραμένει εκεί που είναι.
1: Ένα μπάτζετ 40 εκατομμυρίων Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Το οποίο πάνω το αυξήσει κι άλλο.
0: Πού, στο μπάσκετ?
1: Γιατί. Στο μπάσκετ, βέβαια.
0: Ναι, στο μπάσκετ.
1: Γιατί ξέρει ότι για να πάρει, παίρνει ένα τίτλο. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι να πάρει το τίτλο. Το θέμα είναι να μείνει σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Και βλέπω εδώ σε αυτά που γίνονται.
0: Ναι, βέβαια αυτό όμως να το κάνει και η Φενέρ. Να μείνει σε ψηλό επίπεδο και οι γύρες που κατάντησε. Είναι άλλα χρόνια. Φέτος άλλη χρονιά του χρόνου.
1: Πήγε να το κάνει η Φενέρ, αλλά η Φενέρ εξέμεινε από ψηλούς, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Είναι σημαντικό κομμάτι και ο Ολυμπιακός πάει να μείνει και με τους τέσσερις.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Εντάξει. Η Βιλερμπάν από ό,τι φαίνεται φτιάχνει ομαδάρα.
1: Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, Βασίλη. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός αφού πήρε αυτό και τα λοιπά θα πάρει και τον χρόνο, θα πάρει και το παραπέρα.
0: Διαβάζω ότι η Βιλερμπάν, ο Πάρκερ και έχει βρει κάτι συμπαίκτες η οποία φτιάχνει ομαδάρα από ό,τι λένε, αν πάρει αυτούς τους παίκτες.
1: Μα εννοείται ότι θα αλλάξουν, Βασίλη μου. Όλες οι δύο ομάδες και από εδώ και προς έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα και πώς παρουσιάζουν το project όσον αφορά τις ομάδες, θα είναι συνεχώς βελτιωμένο και η λίγκα σαν λίγκα θα γίνει το ένα και δυσκολότερη. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσει να μείνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Πώς θα μείνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο? Παίρνοντας παίκτες που είναι μπαλτοκαρνισμένοι σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να σου δώσουν πράγματα. Δηλαδή ο Μακιντάιρ σίγουρα σε αλλάζει επίπεδο προς τα πάνω. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και αν πάρει το μοντέρο που εντάξει ο Γιώργος είπε κάτι το οποίο δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει ποιότητα στη θέση 1. Εντάξει, από εκεί πέρα θα δούμε. Εννοείται ότι θα ενισχυθούν και άλλοι και ποτέ δεν πες και μόνος. Εγώ λέω πώς μπορείς να προστατεύσεις το προϊόν σου και αφού το έχεις φτάσει σε ένα καλό επίπεδο να παραμείνεις αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις πληρώσει κάποια επόμενη Ευρωλίγα κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν γίνεται.
1: Έτσι, εννοείται. Απλά

0: Δεν ξέρουμε αν θα
1: έρθει. Δεν με έχει ενημερώσει ακόμα. Αλλά, αν τελειώσει τις δουλειές.
0: Πιθανό να ξανάρθω και
1: να
0: αύριο.
1: Να έρθει, σε περιμένω.
0: Γιατί μετά αρχίζουν να δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Να έρθει, να έρθει, φίλε μου, να έρθει.
0: Όχι με τις παραλίες.
1: Ναι.
0: Θα δυσκολεύουν
1: ξέρω,
0: γιατί
1: ξέρω,
0: έχουμε
1: ξέρω.
0: Διάφορα άλλα.
1: Τα λέμε για να εκεί.
0: Μόλις κλείσω, πες τα δικά σου.
1: Τα λέμε, γεια σου, γεια, γεια, γεια. Ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει τη βουτιά τώρα, αλλά τα παραμύθια αλλού. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διαχώρητο στα λιμάνια, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Παιδιά, τριήμερο τώρα, μετά το... κάποιοι δουλεύουμε το μεσημεράκι, να την κάνουμε μετά. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα για τις πέτσες από το φιλαράκι μας. Ο Βασίλης που να δείτε το 1970 στον Παγκόσμιο του Μεξικού. Αγώνες το μεσημέρι 3 η ώρα Μεξικού στην Γκουαδαλαχάρα με 42 βαθμούς θερμοκρασία. Να το βλέπει η Ευρώπη το βράδυ. Η φίλη μας η Ευαγγελία έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Ο Αλέκος, καλημέρα, καλές εκπομπές. Αλέξανδρος, για τις πέτσες και εγώ. Είσαι φίλε μου και εσύ, οκ. Το διαβάζω εδώ πέρα μια ιστορία για τον Σαλάχ. Λοιπόν, τεράστιος σε αυτά που έχει κάνει. Λοιπόν, όταν ένας κλέφτης λέει μπήκε στο σπίτι του, αρνήθηκε να κάνει αναφορά στην αστυνομία, του βρήκε δουλειά και σήμερα αυτός ο άνθρωπος ζει και εργάζεται κανονικά. Έστειλε την Αίγυπτο στο Μουντιάλ και ένας βαθύπλουτος Αιγύπτιος θέλησε να του προσφέρει χρήματα και αυτοκίνητα. Αυτός τα αρνήθηκε και ζήτησε να μοιραστούν τα χρήματα στους άπορους του Νάγκρικ. Μα το χωριό του πρέπει να είναι αυτό. Στο γάμο του είχε καλέσει όλους τους χωριανούς του. Κάποια στιγμή είχε δει ένα παιδί, διαβάζω, που φορούσε ένα κουρέλι και πάνω του είχε γράψει το όνομά του και τον αριθμό της φανέλας του. Εκείνος έστειλε στο μικρό θαυμαστή του μια αυθεντική εμφάνιση στη Λίβερπουλ. Έχει χτίσει ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο στην πόλη που γεννήθηκε, το Νάγκρικ, η οποία απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Φυσικά και επισκέφθηκα το χωριό μου. Εκεί ηρεμό, έχει πει σε συνέντευξή του. Μια φορά κάποιος του φώναξε, γιατί περπατάς χωρίς ασφάλεια, ξέρεις ποιος είσαι τώρα? Και του απάντησε, περπατάω στη γη μου, αυτή είναι η ασφάλειά μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτό είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ, ένας τεράστιος παίκτης, μια τεράστια ιστορία. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Παιδιά, έχει ουρές από ό,τι βλέπω στα διόδια, γι' αυτό υπομονή ως φύγετε. Υπομονή, δεν τρέχουμε, πάμε σιγά για να φτάσουμε γρήγορα που λένε. Και προσοχή στους δρόμους και πάλι, γιατί υπάρχουν και πολλά μπλόκα, μην πάτε για διακοπές, τριήμερο και το πληρώσετε μηνιάτικο. Λοιπόν, να πούμε εμείς το δώρο του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Μηνυματάκι εύκολα, απλά, δωρεάν στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Ορίστε, βλέπω εδώ πέρα στις παραλίες οι Αθηναίοι με την πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας. Πολύ κόσμο στις παραλίες, γεμάτες. Άντε καλά μπάνια. Ξεκινάμε τώρα Ιούνιο, 1η Ιουνίου, τη Δευτέρα έχουμε.

ο φίλος εδώ πρέπει να, αυτό να μου στείλει ένα ωραίο, ένας φίλος εδώ, Παναγιώτης, που είναι πολύ ωραίο να το βάλουμε αυτό, να το κάνουμε, μάλλον να το παρομοιάσουμε και για το Χάτζιμαν. Έχουν πάει διακοπές, λέει, οι γονείς μου στη Ζάκυνθο και λέω στη μάνα μου, μαμά, στείλω μια φωτογραφία από το ναυάγιο, και μου έστειλε τον πατέρα μου στην Ξαπλώστρα. Το ναυάγιο. Μου στείλει και το Χάτζιμαν. Να είναι αυτό. Μπιλάρα, καλό μεσημέρι και από εμένα, λέει η φίλη μας η Δήμητρα, που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Στελάρας, καλημέρα.

Ζαμπιλάρα, Ολυμπιακός. Περιμένουμε τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Ακόμα θα έχουμε δρόμο τώρα. Θα ακουστούν πολλά ονόματα. Να δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια.

Ο φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για μπανάκι, λέει ο φίλος. Και το βράδυ μάλλον θα πάμε στο φίλο στον Παναγιώτη στο μπιστρό με ποτάκι, για ποτάκι με την γυναίκα. Άντε καλά να περάσετε. Βραδιά χάους σήμερα, Σάββατο,

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε, έστειλε ξανά μήνυμα σώω τον κόσμο. 8.49, επίδοση αποτελεί την καλύτερη, την κορυφαία μάλλον φετινή επίδοση στον κόσμο. Τελευταία προσπάθεια, πέταξε τα 8.49. Σημείωσε την έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024 και μετά. Και έκανε και ένα σχόλιο και καλά έκανε. Γιατί θυμάστε όταν είχε αποκλειστεί, δεν είχε πάει καλά. Άκουσε πολλά και διάφορα από κάποιους, όχι πολλούς, αλλά από κάποιους. Και είπε μια τάκα, όταν τον κρίνατε σήμερα ή πήραμε ρεπό. Ναι, γιατί κάποιοι εδώ στην Ελλάδα και γενικά σε όλα τα αθλήματα έχουν μάθει την κριτική στην κάθε αποτυχία ενός αθλητή και μετά εξαφανίζονται. Δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι, όλοι οι αθλητές δεν είναι ρομπότ. Υπάρχουν και οι μέρες που είναι κακές μέρες, που λέμε κακές βραδιές. Δικαιούνται και αυτοί να έχουν κακές βραδιές, όπως είχε ο Μίλτος, ο Μίλτος κάποιες φορές, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν ψηλά και με μετάλλια.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Και το email μας onair@papaki943.gr. Από εδώ πέρα βέβαια και πολλά παράπονα από πολλούς που πάνε ταξίδια ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Λέει μια οικογένεια 4 άτομα χρειάζεται ένα βασικό μισθό για να πάει. Και βενζίνες, πετρέλαια πολύ ακριβά. Καλημέρα Βασίλη, καλό τριήμερο. Ο φίλος ο Δημήτρης με τα καλά κουπόνια. Σε ακούω πολλά χρόνια, ξέρεις ποιος είμαι. Δεν έχω το μαγαζί στο Ήλιον και αντί και ψήθυρη του χρόνου παλαιοπολείο στο Ήλιον Πολυτέχνων, λέει ο φίλος. Σήμερα βλέπω goal goal και over το ματσάκι του Champions League. Γεια σου φιλαράκο μου Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων από τον Ιωάννου, νομίζω, Ιωάννου ή το άλλο παλικάρι. Τέλος πάντων, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρημένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα στη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για την Ένωση. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην ΠΑΟΚ Sports Arena για τον δεύτερο ημιτελικό των play-offs της Greek Basket League. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 3 παρα 10, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στην Sanel Arena για τον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων η σειρά, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος Εκστρέμ υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Η φίλη μας η Ευαγγελία μας έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Ευαγγελία μου, είσαι ok. Ο Αλέκος, καλημέρα, καλές εκπομπές. Αλέξανδρος, και αυτός για τις πέτσες.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστεινε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την όμορφη Ρόδο. Ετοιμαζόμαστε για παραλίες. Για Χάτζημαν δεν έχει στείλει μήνυμα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση ο κύριος Χάτζημαν. Ή θα είναι σε κανένα παραλία. Ή αν τον έχει βάλει βάσο και δεν παίρνει ανάσα.

0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Δημήτρης από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, μπορείς να πεις πάλι το διαγωνισμό του σταθμού. Λοιπόν, είναι δώρο του σταθμού για τους φίλους και τις φίλες. Ένα ταξίδι στις Πέτσες. Για τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο, ό,τι προτιμάτε, στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνου Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη «Σπέτσες», 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου το Βασιλάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Πού είσαι, καλλιτέχνη?
1: Εδώ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο ρε φίλε. Τι κάνει η Αχμέτ?
1: Ακούω. Ε?
0: Τι κάνει η Αχμέτ?
1: Καλά είναι.
0: Την έχεις εκεί δίπλα?
1: Ναι.
0: Να, μια καλημέρα μας, μια καλημέρα.
1: Τώρα κοιμάται.
0: Α, είναι κοιμάται στο μπάνιο. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Κοιμάται τέτοια ώρα, μία η ώρα ρε φίλε.
1: Κοιμάται τώρα.
0: Είναι με ώρα Αμερικής, ε.
1: Την ξενύχτησα.
0: Α, τσέκανε σε ωραία
1: πράγματα. Με έκανε στα μπαράκια.
0: Α, μάνα, μα. Και μετά έχεις διασκέδαση, ε.
1: Τι να κάνω.
0: Συνομπιλά. Και τώρα κοιμάται. Μία και δέκα. Εντάξει.
1: Θα την ξυπνήσω αργότερα.
0: Πιο μετά, ναι. Αν μοιάζει την κουμπέλα να κοιμηθεί.
1: Θα μιλήσεις.
0: Να φτιάξει επιδερμίδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οκ, φίλια πολλά.
0: Γεια σου, Μπιλάκο μου. Γεια σου, Μπιλάκο, με την Αχμέτ. Ναι, και κοιμάται η Αχμέτ, την κούρασε το κορίτσι. Ο Βασιλάκης το βράδυ ταλαιπωρήθηκε. Μπιλάρα, εγώ βλέπω χ ημίχρονο άσο τελικό, την Παρί και over 1,5 γκολ. Θα πληρώνει καλά αυτό, ε. Χ ημίχρονο άσο τελικό και over 1,5, θα πληρώνει καλά, φιλαράκο μου. Καλή επιτυχία.

Ο φίλος ο Κώστας από το Παγκράτη, Μπιλάρα καλημέρα, και εμείς για παραλία είμαστε με τα πιτσιρίκια. Κάνει αρκετή ζέστη, να πάτε να περάσετε καλά. Καλές βουτιές, φιλαράκο μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο που κάνει πολύ ζεστή μπιλάρα, φύλακας. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει μπιλάρα καλημέρα, εγώ βλέπω άσο την, μάλλον να παίρνει το κύπελο η Arsenal σήμερα. Βλέπω πολλοί κόσμος, πάει με Arsenal.

Φίλε μου, σήμερα τα μάτσα δεύτερα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι σήμερα τα δεύτερα μάτσα. Μιλάμε για τον μπάσκετ πάντα. Μια νίκη χωρίζει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό από το 2-0, εκεί που θα οδηγήσει το τελικό που κάθε χρόνο έτσι γίνεται, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Μιλάμε πάντα για το μπάσκετ. Καλημέρα στο φίλο μας το Διαμαντή που έστειλε μηνυματάκι, που λέει καλημέρα στην παρέα και μου έχει στείλει ένα στιγματάκι. Bet Builder over 2,5 Paris Germain Arsenal goal, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, under 5,5 κόρνες στο ημίχρονο και over 3,5 κάρτες. Αυτό δίνει 4,85 και το άλλο παιχνιδάκι που μας δίνει είναι μπασκετικό από το NBA. Οκλαχώμα με τους Spurs να κερδίσει, Οκλαχώμα με 4,5 πόντους και πάνω, να γίνει over 199 πόντους και οι Spurs να πετύχουν λιγότερους από 116 πόντους. Αυτό δίνει 2,55. Το έχει παίξει 3,60, 3,60 λεπτά και παίρνει 44-45 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι, φίλε Διαμαντή. Με ροκαματάκι που λέει και ο Χατζημανόλης.

σκέφτηκε ο φίλος ο Δημήτρης Αλνιάς Θεωρίουλα από τον Έντισον Καβάνη, που είπε σε μια συνέντευξή του, πάνω στη βιογραφία του, δεν ξέρω τι ήταν, όταν υπέγραψα, λέει, το συμβόλαιό μου στην Παρίς Σεν-Ζερμέν, δεν ζήτησα μπόνους για τα γκολ που θα πετύχω. Έθεσα ως όρο να στέλνονται κρυφά 500 ποδήλατα και μπάλες ποδοσφαίρου κάθε χρόνο στα φτωχά παιδιά της πόλης μου στο Σάλτο. Ο σύλλογος το κρατούσε εμπιστευτικό, όπως είχα ζητήσει, και κάθε Χριστούγεννα πήγαινα κρυφά στον τόπο μου για να βλέπω τα παιδιά να παίζουν ποδήλατο και να διασκεδάζουν. Τα άλλα παιδιά, ο ένας είναι για μπάνιο Τέρκε, ο Χάτζης μανδουλιές σπιτιού, καταλαβαίνεις φίλε, για μαντί. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα και αυτός για τις πέτσες.

Μιλάρα, εγώ βλέπω, αν το πιστεύεις και εσύ, ότι να έρθει ο τελικός να κρυθεί στα πέναλτι, λέει ο φίλος. Παιδιά, και αυτό πιθανό είναι, τελικός είναι. Τελικό της Champions League, δύο σπουδαίες ομάδες και οι δύο, μαδάρες και οι δύο. Πιθανό να πάει και στα πέναλτι. Όλα είναι μέσα.

Να και ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα καλημέρα ή καλό μεσημέρι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

από τη μεταμόρφωση ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Εγώ Μπιλάρα βλέπω χ το παιχνιδάκι και μετά να γίνει ότι τέλει στην παράταση. Παιδιά, όλα τα σημεία και για μένα μέσα είναι, και ο άσος και το χ και το διπλό και παράταση μπορεί να πάει. Είναι μεγάλο μάτς, σπουδαίο μάτς. Είπαμε 7 η ώρα και από Κοσμοτέ και από Μέγκα. Τιτανομαχία Παρί με την Arsenal για το φετινό Champions League. 7 η ώρα είπαμε.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Λοιπόν, το όλα τα αποτελέσματα μέσα είναι, δεν με καλύπτει. Μου πεις ένα σημείο.
0: Δεν βλέπω τίποτα, ρε φίλε. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν άπαξε καθόλου.
1: Αόματος δηλαδή.
0: Ναι, αόματος. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη στο παιχνίδι αυτό.
1: Εμένα με έβαλε σε έναν δρόμο αντε το κούμπο.
0: Ναι.
1: Έχεις ακούσει την πρόβλεψη. Θα πάει να δει, βέβαια.
0: Ναι, το είναι εκεί, είναι εκεί, το είδα πριν πλάνα.
1: Ναι, έχεις ακούσει, είπε και σκορ.
0: Όχι.
1: 2-1 η Άρσεναλ.
0: Παίξε το.
1: Όχι, πρόσεξε τώρα. Συμφωνώ εγώ στο 2-1.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας θα έχει γκολ, θα είναι γκολ, θα βάλουν και οι δύο και θα είναι over 2,5. Ξεκινάω από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου εμένει είναι να βρω το σημείο. Ας πούμε, αν παίξω
0: άλλο. Αφού λέει 2-1, θα κερδίσει η Άρσεναλ.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Α τα γκολ. Ναι, ναι, εντάξει, τα γκολ.
1: Την νίκη δεν την ξέρω, άμα την ξέρω, χαίρομαι πολύ. Λέω λοιπόν, επειδή είδα, αν παίξω Paris Saint-Germain, νίκη της Paris Saint-Germain και over 2,5, δίνει 3,95 κοντά στο 4.
0: Με, πολύ καλή απόδοση.
1: Βέβαια, η νίκη της Arsenal και over 2,5, γιατί μπορεί να έρθει και 3-0, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Άλληλες. Δίνει σίγουρα πάνω από 4,5.
0: Ναι, γιατί είναι outsider η Arsenal, οριακό, ναι, αλλά είναι...
1: Και λέω τώρα, να παίξω ένα από τα δύο, και εκείνα, ποια νίκη να πάρω. Λέω να μου βγει το over 2,5, να μπει και γκολ και να χάσω το σημείο.
0: Ναι, είναι και αυτό. Βέβαια και το βεράκι είναι επίφοβο, γιατί η Άρσεναλ έχει φοβερή άμυνα.
1: Ναι, αλλά δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, αλλά επειδή πιστεύω ότι θα υπάρξει εγώ νικητής, είναι ομάδες οι οποίες βάζουν κορκί, η Άρσεναλ και η τέτοια, και νομίζω ότι με ένα γκολ διαφορά θα είναι, δηλαδή, το 2-1, το θεωρώ εφικτό.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Και ένα δεν μπορεί να λήξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπω εγώ. Βέβαια μου είπε ο αδελφός μου και είχε δίκιο. Μου λέει τι θέλεις, μου λέει το άσο και ο Βερδιόμιση, μου λέει 2,50 δίνει ο άσος, μου λέει αν βλέπεις την Παρίσι Σεν-Ζερμάν, γιατί δεν πέσει.
0: Το goal goal ας πούμε δίνει 1,77, το over δίνει 1,97 στον ΟΠΑΠ από ό,τι βλέπω τώρα. Δίνει μεγάλο το over.
1: Μα αυτό λέω ρε παιδί μου.
0: Ποντάρουν δηλαδή.
1: Μα για να κάνει 3,95.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο, ναι. Δηλαδή. Πολύ μεγάλο.
0: Ναι, γιατί Μπουκ κοιτάνε και την άμυνα της Arsenal που είναι φοβερή φέτος. Γι' αυτό το έχουν ψηλά το βεράκι. Γιατί Παρί βάζει γκολ.
1: Και η Arsenal βάζει.
0: Ναι, λέω ότι βάζει γκολ. Παρί είναι ομάδα επιθετική, αλλά σου λέει έχει καλή άμυνα η Arsenal, να το πάμε στο 1,95 το άντερ.
1: Πάντως.
0: Το over στο 1,95. Το άντερ το έχει 1,78.
1: Πάντως εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Να λήξει ας πούμε 0-0 ο αγώνας. Να μου πεις να λήξει ας πούμε 1-1 ή 2-2 και να πάνε παράταση, είναι γιατί ούτε παράταση βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά να μην μπουν γκολ δηλαδή και οι δύο ομάδες που είναι πολύ καλές, ρε παιδί μου.
0: Ας πούμε τώρα βλέπω εγώ τα τελευταία 14 μάτς η Άρσεναλ έχει μόνο 6 over και 8 under. Αλλά η Παρίς στα 16 μάτς έχει 11 over, 5 under. Δηλαδή. Έχει πιο πολλά άντερ η Άρσεναλ στα 14 τελευταία παιχνίδια, όχι βέβαια ευρωπαϊκά, όλα τα παιχνίδια της. Και Ευρώπη και η Αγγλία.
1: Over έχει περισσότερο. Η Άρσεναλ, είπες.
0: Η Άρσεναλ έχει 6 over στα 14 ναι. Μάτς και άντερ 8. Ναι. Η άλλη έχει πολλά, έχει 11 over και 5 άντερ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, γι' αυτό, αυτό σου λέω δεν μπορώ να βγάλω άκρη από σημείο σίγουρα. Και εγώ ένα γκολ θα το πέσα και over.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου.
0: Και 95 δεν είναι άσχημο. Μια χαρά είναι.
1: Όχι, μα αυτό το 2-1 που είπε ο Αντετοκούμπο, δηλαδή με κάλυψε σε αυτό σου λέω ότι πιστεύω ότι είναι πιθανό να βάλουν και δύο ομάδες και πιάνεις, το over είναι το θέμα.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων.
0: Να δούμε. Καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μητσάρα μου, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: 943 Intervention Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
6: Πλακάκια και διγίνης, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
10: 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Σάββατο είπαμε, 30 Μαΐου. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα Βασίλη, διπλό Arsenal, Δημήτρης από Κουβαρά. Ο φίλος ο Τέρκε, η αλήθεια είναι ότι η Παρή είναι ομάδα που προσπαθεί να παίξει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, όμως εδώ μιλάμε για τελικό και όπως μας έδειξε και στο ημιτελικό με την Bayern, το παιχνίδι πήγε πολύ συντακτική. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το παιχνίδι μπορεί να διαβαστεί στοιχηματικά, λέει ο φίλος ο Τέρκε. Αυτό είπα και εγώ, Τέρκε, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Σε σημείο, αν έπαιζα κάτι, θα πήγαινα στα γκολ, over.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου φίλε μου Νικόλα.
1: Τι κάνεις αγώ?
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Εδώ στο Αγκίστρι μας.
0: Στο Αγκίστρι, μια χαρά είσαι.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Μπανάκι μας.
0: Μπράβο, ωραία, μια χαρά.
1: Έχουμε βάλει και ένα κατσικάκι σε...
0: αυτά είναι.
1: Εκεί, τι να κάνουμε. Τι βλέπεις σήμερα?
0: Ξέρω εγώ, γκολ, γκολ, over, δεν βλέπω σημείο.
1: Εγώ Βασίλη, κοιτάξτε να δεις. Θα ρίξω τρία, δηλαδή θα παίξω την Παρί σε σκορ.
0: Ναι.
1: Θα βάλω 3-1, 3-0, δηλαδή σε κάτι τέτοιο θα το συνδυάσω.
0: Σε εύκολη νίκη της Παρί δηλαδή.
1: Ναι.
0: 3-0.
1: Να έχει καλές αποδόσεις.
0: Το 3-0 θα έχει πάνω από 7-10 αποδόσεις.
1: Εντάξει, θα το παίξω από ένα δεκαρικάκι.
0: Μια χαρά είσαι, πας 100.
1: Εντάξει, έτσι
0: το βάζεις το αρνί.
1: Εντάξει, το αρνί έχει βγει ρε Βασίλη.
0: Ναι ρε παιδί μου, να το βγάλες λέω όμως πάλι το αρνί.
1: Από τα εισιτήρια που μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν αληθεύει. Πήγανε ο Μπαζόκας το κύπελο στο Μητσοτάκι.
0: Δεν το ξέρω, νομίζω όχι, δεν έχω δει κάτι. Όχι, δεν έχω δει κάτι εγώ. Θα το είχα δει. Δεν το έχω δει. Στο ίντερνετ που χαζεύω δεν το έχω δει. Θα ήταν πρώτη είδηση.
1: Εντάξει, απλά. Έχεις μάθει κανένα νέο για τρόπο το τέλος.
0: Νωρίς ακόμα. Νωρίς. Πολύ νωρίς ακόμα.
1: Πρέπει να κάνει ή αύριο ή μεθαύριο. Πρέπει να δίνει ή σε εσάς ή στο Sport FM συνέντευξη ο Σπανός.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς, θα δούμε τι θα γίνει. Για το Ατρόμητο κιόλας που δεν έχει Ευρώπη και αυτά είναι πολύ νωρίς για να μιλάει από τώρα για μεταγραφικά. Έχει δρόμο μπροστά του πολύ, πολύ καιρό.
1: Εντάξει μου, τέσσερις έφυγε ο Μίχολ τελικά.
0: Ναι, έφυγε.
1: Εντάξει, 5 μεταγραφές άμα κάνει. Πιστεύω να είμαστε καλοί για τον χρόνο.
0: Ναι, να μην φύγει κανένας άλλος.
1: Εντάξει, τώρα ο Πνευμονίδης άμα μείνει θα βοηθήσει. Ο Ουκάκη άμα μείνει θα βοηθήσει.
0: Αυτό, αν φύγουν παίκτες, να πάρεις 5 παίκτες, θα είσαι μια χαρά του χρόνου.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει. Απλά πρέπει και το Περιστέρι λίγο να στο γήπεδο να είσαι καλός, γιατί εκτός έδρας καλός είναι. Στο γήπεδο σου είσαι μαύρα χάλια.
1: Ναι. Πιστεύω μπορώ, εντάξει, να τη στρώσει πιο πολύ τώρα την ομάδα ο Κέρκες. Είναι καλός προπονητής. Δηλαδή,
0: από όταν ήρθε πήγε πολύ καλύτερα ο Ατρόμητος.
1: Πήγε πολύ καλά, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, κάτι ακούγεται για τον Πασεραϊκό για δύο παίχτες. Έχει δύο καλούς εκεί πέρα. Και άλλο έναν από μια ομάδα από την Κηφισιά. Τώρα αν κάτσει... Αυτά έχουμε ακούσει. Θα δούμε. Κατάλαβε καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
1: Δεν θα φύγεις καθόλου.
0: Πότε, τώρα?
1: Ναι.
0: Σε λίγο. Πάω για ξεκούραση. Για τριήμερο, όχι.
1: Α, θα κάνεις και κουμπί και αύριο.
0: Λογικά, ναι. Ναι, το πρωί κανονικά. Το βράδυ θα δούμε.
1: Βασιλάκη, ξεκουράσου λιγάκι.
0: Εντάξει, μόνο έχουμε ανάγκη, νέα παιδιά είμαστε.
1: Λοιπόν. Σου εύχομαι
0: να είσαι καλά, Νικόλα μου. Να είσαι καλά.
1: Και
0: εσύ να είσαι καλά.
1: Που σ' άκουσα και υγεία.
0: Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Και καλημέρα. Και την οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, επίσης, Νικόλα μου. Καλά να περνάς εκεί στο. Καλά περνάς. Μπάνια κάνεις, αρνάκια τρως, μια χαρά είσαι. Ο φίλος λέει: χτες το πρωί ήταν όλοι στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι βλέπεις, ρε Βασίλη? Δεν το έχω δει, ρε φίλε, δεν το έχω δει. Α, ήταν, είχαν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Καλά, καλά λέει ο Νίκος, είχαν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Μισοτάκι, ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Ολυμπιακού, λογικά, όλοι θα πήγανε. Πήγαν όλοι χθες, κύριε Γιώργο μου Ιωάννου, με το κύπελο. Μια χαρά. Ο Ολυμπιακός είναι. Εντάξει, πανηγύρισε ο Κυριάκος. Το είχε πει κιόλας. Το είχε πει. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δεν είναι που λέγατε μαυρόγατα.
2: Έχουμε 6
0: χαιρετίσματα. Δεν τον βγάζεις τον άρα μετά να πει πράγματα. Δεν τον βγάζεις. Τι μαγκαζίνο κάνεις? Πάρ' το γραφείο του κύριου Μητσοτάκη να βγεις στον αέρα να μιλήσουμε για το κύπελο. τηρηθεί οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφους. Αυτά κάνουν. Κάνει αποκλειστικότητα. Εγώ ας τα λέω. Πάρ το γραφείο του, αν το βγάλει στον αέρα, δεν θα πει όχι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι από τον Ταύρο Ολυμπιακός. Γεια σου φιλαράκο μου.

Για το φίλο τον Δημήτρη, φίλε για το Μητάι, ακούστηκε, είχε ακουστεί πριν λίγες μέρες ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον, έτσι είχε ακουστεί, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν επίσημο ή ανεπίσημο, ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Τελικά από την Ελένη ο Μητάι θα κλείσει συμβόλαιο στην Ρώμα, εκεί θα πάει να παίξει την νέα σεζόν, στη Ρώμα από ό,τι λένε τα περισσότερα site. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Μπιλάρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Και εμείς για μπάνιο Αρτέμιδα ετοιμαζόμαστε, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι.

Δευτέρης, καλό μεσημέρι, Βασίλη. Επειδή τώρα άνοιξα ραδιόφωνο, τι βλέπεις για το Παρί Άρσεναλ? Παιδιά, εγώ είπα, δεν βλέπω κάποιο σημείο άσο ή διπλό. Γκολ γκολ θα έπαιζα, γκολ γκολ και over. Καλησπέρα από Νίκαια. Παρί Σεζερμέν Άρσεναλ 1-1 και άντερ 3,5 λέει ο φίλος ο Τιμόθεος που έστειλε μήνυμα.

Και από ό,τι βλέπω εδώ για το τρίμερο, πολλοί κόσμος με τα χτέλ αποφάσισε να μετακινηθεί για να πάει στους προορισμούς τους, γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά τα εισιτήρια, αλλά είναι πολύ πιο οικονομικά από το να πάρεις αυτοκίνητο, διόδια, βενζίνες και τα υπόλοιπα. Και βλέπω και στα χτέλ γίνεται ένας κακός χαμός. Πολλοί κόσμος γεμάτα πούλμαν, λεωφορεία φεύγουν και μπαίνουν και εξτρά δρομολόγια. Ό,τι γλιτώσει ο καθένας, καλό είναι. Dark thoughts can't steal my soul. Και στα νησιά η αμόλυτη βενζίνη, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι στα 2,5 ευρώ σε κάποια νησιά. 2,5 ευρώ η βενζίνη.

Να ακούτε αυτές τις μέρες από την Ουγγαρία, δίνει τα ρεπορτάζ, θα βγει και σήμερα και μετά αργότερα θα βγει και στον Γιώργο Ιωάννου και θα ξαναβγει αρκετές φορές μέχρι τον τελικό και μετά τον τελικό.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Για το Μητάι, φίλε, ναι, το διαβάζω και εγώ από πολλά site ότι είναι πολύ κοντά στην Ρώμα. Ένας πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος έφυγε πιτσιρικάς. Ήταν όταν έφυγε 17 χρονών, δεν βρήκε χρόνο συμμετοχή στην ΑΕΚ. Τότε ήταν, να μην κάνω λάθος, στην ΑΕΚ ήταν ο Χατζησαφή και ο Μοχαμάντι και δεν βρήκε πάρα πολύ χρόνο. Πουλήθηκε με 3,5 εκατομμύρια στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Από τότε έχει η καριέρα του πάει προς τα πάνω. Τώρα είναι 22 χρονών, αν διαβάζω σωστά. Έχει πάει στην Αλ Ιτιχάντ, έχει πάρει πρωτάθλημα μαζί με τον συμπαίκτη τον Μπενζεμά, τον Καντέ, τον Φαμπίνιο. Έχει γίνει βασικός και αντικατάσταση στην Εθνική Αλβανίας. Έχει παίξει σε ένα Euro. Έχει φτάσει κοντά στη Γιουβέντους και τώρα είναι πάρα πολύ κοντά στη Μύρια με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Το αγώνα ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, φίλε, σήμερα στα Νέα Λαρίνα είναι στις 5 και 4. 3 παρα 10 είναι το άλλο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Θυμίζουμε η σειρά είναι στο 1-0 για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό.

Καλό μεσημέρι παρέα, καλό υπόλοιπο μπιλάρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο που θα ξυπνήσουμε νωρίτερα. Λέει ο Μάριος, ο φίλος μας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, ο Κώστας από την Πάτρα και ο Κωστής.

Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, βλέπω τρία ματσάκια για σήμερα εκτός του Champions League. Βλέπω την Λουνσκίλε Βάμπερξ διπλό με 2.47 η απόδοση. Το μάτς ξεκινάει στις 2, σε περίπου 10 λεπτά δηλαδή. Το άλλο είναι από την Φιλανδία, μισό λεπτό να το δω. Ναι, από την Φιλανδία, Κουόπιο με την Ίντερ Τούρκου διπλό στο 2.85. Και το άλλο διπλό και το άλλο, Μος Στάμπαϊκ από την Νορβηγία, β' κατηγορία, στο διπλό με απόδοση 2.05. Καλή επιτυχία, φιλαράκο. Να πούμε άλλη μια φορά το δώρο του σταθμού για όλους φίλους και τις φίλες. Ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα καθ' όλες τις ώρες της ημέρας και μέχρι την Παρασκευή. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε όνομα, επώνυμο και τη λέξη Σπέτσες. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2, τέλος για την σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σκυτάλι μαγκαζίνο για 2 ώρες με τον Γιώργο Ιωάννου. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο το πρωί στις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο τελικό της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παρανάενσε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ρόντινεϊ, όπως αναφέρουν μέσα στη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για την Ένωση. Η απόκτηση θερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκα Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΠΑΟΚ Sport Center για τον δεύτερο ημιτελικό των play-off της Greek Basket League. Μέσα ο Σόρτς, εκτός η Σλούκας και Χουάντσο για τους πράσινους. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 3:10, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5:15 στην Σαν Ελαρίνα για τον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων η σειρά. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Παίκτης στην Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος Εξτρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα δίωρο με ρεπορτάζ από τους 4 μεγάλους. Αν και σήμερα είναι μια βραδιά που έχει σημαδευτεί για καλούς λόγους, για τον τελικό του UEFA Champions League. Δύο ομάδες, δύο πρωτεύουσες. Ακούμε για τον Τζάσπερ. Δύο ομάδες, δύο διαφορετικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Λονδίνο και Παρίσι. Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ για την ακρίβεια, γιατί η Παρί είναι γηπεδούχος. Έστω και στο τυπικό κομμάτι, οι Παριζιάνοι είναι γηπεδούχοι. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης, είναι... Η Παρή είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, υπερασπίζει τον τίτλο της, είναι η κάτοχος του τροπέου. Θα επιδιώξει σήμερα να πάρει το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της και το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό μάλιστα. Πέρα από αυτά, θα περιμένω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, να μου πείτε, να πείτε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε μέσω του Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας δωρεάν για να τα πούμε, να κάνουμε ένα διάλογο και μαζί στην εκπομπή. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος εδώ στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Περάσαμε όλοι ένα τρελό 20ήμερο από τη στιγμή που κάναμε το 3-0 επί της Μονακό στα play-offs και μέχρι το Final Four στο κατακόκκινο ΟΑΚΑ. Μηχανοκίνητες πορείες, κατακόκκινη όλη η Αθήνα. Ζάπιο, εκδηλώσεις, τα πάντα. Και παντού κόκκινα. Όλοι στην τρέλα και συνεχίζουμε να είμαστε τρελαμένοι. Και ας έχει περάσει μια εβδομάδα. Μπράβο σε όλους για την υπέροχη γιορτή. Θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Τα τρόπια κερδίζονται στα γήπεδα. Ούτε με διαγγέλματα ούτε με επικοινωνιακά τρίκ. Ιστερόγραφο διαγγέλματα έβγαζε και ο Χίτλερ και οι Ρώσοι είχαν φτάσει έξω από το Βερολίνο. Κώστας από Ακρόπολη. Κώστα μου, θα συμφωνήσω. Τα τρόπια και γενικά τα παιχνίδια κερδίζονται μόνο εντός των 4 γραμμών. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, να επικεντρωνόμαστε εκεί και το πώς η εκάστοτε ομάδα, όχι απαραίτητα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, το οποιαδήποτε άλλη ομάδα, το πώς η εκάστοτε ομάδα θα μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Είτε αυτό το γήπεδο έχει χορτάρι, είτε έχει παρκέ.

Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι αν προλάβω θα πετάξω και μία μικρή μπομπίτσα έτσι στον αέρα και θα την αφήσω να πλανάτε. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Για μία πληροφορία που είχα, η οποία είναι και αρκετά έμπιστη, δεν θα πω πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά θα την αναφέρουμε σε λίγη ωρίτσα. Αν προλάβουμε θα το κάνουμε στο τέλος της εκπομπής αυτό, έτσι. Σας το λέω να το ξέρετε, να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να ακουστεί κάτι που δεν το έχει ακούσει, δεν το έχει αναφέρει κανείς.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε άλλο χρόνο, έτσι. Θα πάμε γρήγορα στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή, στον Λάκη Κοντσιώτη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να πάμε για ρεπορτάζ, για ρεπορτάζ ΑΕΚ. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Προσγειώνουμε τον κόσμο, γιατί σήμερα περιμένουν όλοι να δουν, νομίζω, τον τελικό του Champions League μεταξύ Παρί και Arsenal. Το ρεπορτάζ των ομάδων περνάει σε δεύτερη μοίρα, είναι και μέρες διακοπών όσο να είναι, αλλά δεν θα πάρουν κάποια πραγματάκια, και κυρίως το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με...
1: Συνεχή δημοσιεύματα για τον Νίκολης από Τουρκία πλευρά. Το επιμένουν ότι υπάρχει πρόταση από την Μπεσίκτας για διετές μάλιστα συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολης. Οι Τούρκοι ψάχνουν προπονητή. Από την πλευρά της ΑΕΚ όμως όλα αυτά διαψεύδονται. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Αυτό που πρόκειται να γίνει, και ίσως είναι και άμεσο, θα είναι η επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης, που δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 27, το καλοκαίρι του 27. Να έχουμε μια άμεση επέκταση του συμβολέου, οπότε να τελειώνουν και αυτές οι φήμες. Γιατί ο Μάρκο Νίκολης έχτισε αυτή την ομάδα και τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, το να παίξει και την Κάγκη του Champions League.
0: Και όχι μόνο, και με αφορμή αυτό θα ήθελα και να σε ρωτήσω πράγματα, έτσι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Για τον Νίκολης νομίζω δεν χρειάζεται να φέρουμε πάρα πολλά πράγματα, από την άποψη ότι θεωρείται πολύ, πολύ δύσκολο, νομίζω, να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ειδικά έχοντας πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει καμιά τέτοια πιθανότητα. Είναι ο ίδιος ευχαριστημένος, έχει την οικογένειά του. Επιτυχημένος είναι 100%. Έχει άρεστη συνεργασία με όλους τους συντελεστές που χρειάζεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα και κυρίως με τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο. Οπότε δεν υπάρχει τελώς. Είναι φυσικό. Επόμενο, όταν κάποιος είναι επιτυχημένος, να τον προσεγγίζουν και άλλες πλευρές και να του κάνουν αυτό το πράγμα. Και αν η ΑΕΚ, ας πούμε, παίξει στο Champions League, ακόμα και στο Europa League, που θα έχει μεγαλύτερη ρόλο φέτος, είναι φυσικό και επόμενο να έχει και νέες προτάσεις και ο Νίκολης και πολλοί παίκτες της ΑΕΚ, όπως συμβαίνει ήδη και τώρα, μπορούμε να πούμε, για αρκετούς από αυτούς.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και πρόκειται τέλος Αυγούστου, κάπου εκεί μέσα προς τέλη Αυγούστου νομίζω θα παίξει η ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Το πρώτο παιχνίδι.
0: Όταν πρόκειται να ηχήσεις στα αυτιά σου ο ύμνος του Champions League, είναι λίγο δύσκολο να φύγεις. Έτσι. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι η Μπεσίκτας, αλλά okay, ξέρουμε ότι το τουρκικό πρωτάθλημα έχει πολύ καλό επίπεδο, δεν λέω. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το επίπεδο της λίγκας. Έτσι. Το νόημα όμως είναι ότι, εντάξει, όταν έχεις play-off Champions League, έχει σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και τέλη Γενάρη. Το λιγότερο. Ναι. Το λιγότερο. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα συμβεί από εκεί και πέρα, αλλά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Είναι δύσκολο να φύγει.
1: Και η Super League νομίζω είναι ανταγωνιστική σε πρωταθλήματα, τουλάχιστον όπως της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια μετά πλέον έχει υπάρξει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και ευτυχώς δεν πέρασε αυτή η αναδιάρθρωση που επιχείρησαν κάποιοι. Γιατί έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το προϊόν, όπως λέμε. Μέχρι τελευταία αγωνιστική σχέση υπάρχει ενδιαφέρον για το ποιος θα βγει πρωταθλητής και όχι να έχει βγει από τα Χριστούγεννα ή από το Φεβρουάριο. Ο κόσμος παρακολουθεί, αναβαθμίζεται και έρχονται και παίκτες. Βλέπουμε τώρα οι ομάδες όλες τις επενδύσεις θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες φέτος και από την ΑΕΚ κάποιους ανταγωνιστές της προσπαθώντας να τις περάσουν. Ήδη ο Παναθηναϊκός πήρε τον καινούργιο προπονητή, θα χτίσει ένα νέο Παναθηναϊκό. Έχει πολλά λεφτά ο κύριος Αλαφούζο στην ομάδα και συνεχίζει. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει να πάρει σε ένα μεταγραφικό στάδιο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει μεταγραφές για να ενισχυθεί περισσότερο. Άρα ανεβαίνει και άλλο το πρωτάθλημα, η Super League. Και είναι δελεαστική. Να, και για την ΑΕΚ κυρίως τώρα που γενικά κάποιες σε συγκεκριμένες θέσεις είναι πολύ δελεαστική αυτή η στιγμή, γιατί στο κατόφλι του Champions League υπόσχεται καταρχήν σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία. Κάτι που δεν μπορούσε να το υποσχεθεί πέρσι, που είχε τους προγραμματισμούς του Conference League και πραγματικά ήταν άθλιος για να μπορέσει να φέρει μια μεταγραφή εδώ. Αλλά αυτή και ρέλβας που ήταν τεράστιες μεταγραφές και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε τώρα που ήταν πρωτάθλημα έκαναν και μοιραία και αυτοί έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον λόγω πάντων με τις εμφανίσεις που έκαναν.
0: Πάμε τώρα να σε πάω, επειδή εντάξει για τον Νίκολη τα έχουμε ξαναπεί. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει με το roster της ΑΕΚ εν όψη και του Champions League, γιατί γίνεται το εξής. Καταρχάς θα έχουμε σίγουρα προσθήκες, μπορώ να υποθέσω.
1: Το ανακοίνωσε και ο Νικόλης, δεν θα υποθέσουμε, είναι δεδομένο. Το Νικόλης τις 3-4 μεταγραφές οπωσδήποτε.
0: Γιατί όχι μόνο όταν πρόκειται να παίξει τώρα Champions League, play-off, που το Champions League δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Europa League, που θα παίξει στη χειρότερη περίπτωση η ΑΕΚ, ούτε με το Conference League, είναι τελείως διαφορετική πίστα. Έτσι. Έχουμε δει το πιο τρανό παράδειγμα ήταν οι παίχτες του Ολυμπιακού φέτος, που στα πολύ βαριά παιχνίδια, μιλάμε τώρα για παιχνίδια με Real Barcelona, Arsenal, με τις ομάδες τις μεγάλες, με τα βαριά χαρτιά του Champions League, ενώ την προηγούμενη σεζόν τρέχανε χωρίς σταματημό, πέφτανε τραυματίες από την ένταση και την κούραση. Βγάζαν τραυματισμούς μέσα στο μάτς.
1: Και πιστεύω ο Ολυμπιακός στάθηκε πάρα πολύ καλά στις ευρωπαϊκές προσπάθειες του φέτος. Κακώς κάποιοι έτσι κακολογούν και το Μεντιλίμαρ. Πρόκειται για αντιπάλους με γαθήρια, έτσι. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, οπωσδήποτε όμως θέλετε τακτικές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να μην καταπολούνται ήδη και οι παίχτες. Αυτό το έχει φροντίσει ο Νικολιτς με τον Ριμπάλτα, στο σχεδιασμό τους έχουν συγκεκριμένους στόχους. Τώρα με την αποχώρηση του Περέιρα και του Ζωάο Μάριο, όπως φαίνεται, δεν θα ανανεωθεί ο οργανισμός σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από την Μπεσίκτας, η μεγάλη ρήτρα του. Θα χρειαστεί να αποκτηθεί ένας παίκτης εκεί εις αριστερά, το ΧΑΒ, και πίσω από το το Εξάρι το έχει ανακοινώσει ήδη ότι θέλει τον Κόφτη εκεί που παίζουν Μαρίν Πινέλα, να τους μεταφέρει ίσως και αυτούς λίγο πιο μπροστά. Μιλάμε για δύο ΧΑΒ, για το Στόπερ. Οπωσδήποτε το στόπερ, γιατί ο Βίδα που μπορεί να παρέμεινε, αλλά θα είναι τέταρτη επιλογή. Και έχουμε τους υπόλοιπους, ο Γεωργίεφ θα προορίζεται για αντικαταστάτης του Ρότα στα δεξιά, όχι τόσο σαν στόπερ. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα από Ιταλία ότι η Μίλαν ή κάποιες άλλες ομάδες θέλουν το Μουκουτί. Κρατάμε και αυτό. Και ίσως και κάποιος εξτρέμ, αν αποχωρήσει ο Ηλίασον όπως φαίνεται, ή ο Λιουμπισίτς, πιθανότατα είναι δύο παίχτες που όλοι θα μάλλον εύχονται ή έχουν στο νου τους τη λύση της συνεργασίας εφόσον βρεθούν κάποιες καλές προτάσεις για να μπορέσουν να φύγουν οι δύο παίκτες που δεν έχουν προσθέσει τα αναμενόμενα.
0: Mm-hmm. Και είναι λογικό, γιατί τώρα δεν ξέρω βέβαια τι μέγεθος θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς στο ρόστερ. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω δηλαδή αν θέλει τύπου 25 παίκτες, 26.
1: Mm-hmm. Πέρσι ήταν κατηγορηματικός ότι ήθελε ειδικά τα 26. Πέτος το είπε ήδη ότι θέλει διευρυμένο ρόστερ, γιατί είναι διευρυμένες και οι ανάγκες της ομάδας. Mm-hmm. Άρα θα δούμε να προσθέτεται πολύ. Ήδη οι ανανεώσεις που έγιναν του Βίντα, του Μάνταλ, του Κατσίνο ασκήθησαν αυτή την κατεύθυνση. Παίκτες έμπειροι, οι οποίοι θα κρατάνε σε σημαντικά παιχνίδια, ίσως και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και ύστερα λήγουν για συμβόλαια την επόμενη χρονιά, το 2027, όπως του Ζήνη, του Γιώβιτς, του Πιέρα, του Πιερό, ο οποίος γυρνάει από τον οργανισμό του Ρίζεσπορ. Αυτά σιγά σιγά και αυτά θα πρέπει να πραγματευτούν και να ξεκαθαρίσουν, γιατί ως γνωστό τα Χριστούγεννα και μετά θα έχουν δικαίωμα ελεύθερα με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Άρα θα πρέπει να μην υπάρχει εκκρεμότητα και σε αυτό το κομμάτι. Να γίνει επίθεση τώρα, έτσι. Μόνο ο Μάργα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Από την άλλη, ίσως θα είναι πιο γρήγορα εξελίξεις. Ο Διόμιτς με το πρωτάθλημα που έκανε για παράδειγμα και το όνομα που διαθέτει δεν μπορεί να φέρει μια πρόταση η οποία να μην μπορεί να καλυφθεί από την ΑΕΚ. Και να θελήσει να φύγει. Δεν θα μπορεί τίποτα. Άρα είμαστε σε μια δυναμική κατάσταση η οποία αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το οποίο ορμός υπάρχουν οι στόχοι για να αποκτηθούν, όπως και οι παίκτες οι οποίοι τους έχει γίνει αυτά ήταν καλό να αποχωρήσουν, για να είναι πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα για το ρόστερ, τι θα παίζουν πού. Λογικά θα υπάρχει μια αρχική ενδεκάδα για το πρόγραμμα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σε πρώτη φάση. Και μετά αναλόγως και την απόμενη και την εξήγηση του καθενός.
0: Ακριβώς αυτό που λες.
1: Αφιέρωσα Γιώργο να πούμε ότι θα αξιοποιηθούν οπωσδήποτε και οι νεαροί, όπως είπα ο Γεωργίε, αλλά και ο Σαχαμπό που ήρθε στα μέσα της χρονιάς πέρσι και ακόμα δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά. Φυσικά και ο Παναγιώτης που για ένα περίεργο λόγο χάθηκε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
0: Που σίγουρα θα πάρουν αρκετές ευκαιρίες νομίζω και στην προετοιμασία που έρχεται, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί είναι μαζί και ο νεαρός ο Αργυρίου της ΚΑΠΑ 17 που βγήκε πρώτος κόρες στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Αλλά και ο Καραγκίτης, ο άτυπος Καραγκίτης, ο Σέντερφορ, της ΚΑΠΑ 19 που έπαθε ρήξη χειραστού στα μέσα της χρονιάς και τώρα επανέρχεται στην αρχή της προετοιμασίας με πολύ καλά στοιχεία και πολύ δυνατό το έτσι των κόμμα.
0: Και σίγουρα με πολύ μεγάλη θέληση νομίζω να επιστρέψει από τέτοιο τραυματισμό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ναι. Μόλις έτσι. Κανένα χρόνο. Εντάξει, βέβαια σου λέω όλα αυτά τώρα είναι υποθέσεις. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελίξει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου. Ένα μήνα και παραπάνω από ένα μήνα ολόκληρο. Μέχρι τότε θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το σημαντικό για τους φίλους της ΣΑΕΚ αυτή τη βδομάδα, Γιώργο, ήταν η κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Έτσι. Ήταν στις ίδιες τιμές με πέρσι, κάτι πολύ θετικό, δεν ακρίβηναν δηλαδή. Και η περίοδος ανανέωσης για τους μην κατόχους έχει ξεκινήσει ήδη και είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα μπορούν να πάρουν και όσοι δεν είχαν πέρσι ή πρόπερσι. Συν το είναι εισφορά στην κάρτα φίλου για την αεραστεχνική ήταν 50 ευρώ.
0: Ακριβώς. Ωραία, Λάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε. Πες μου.
1: Ναι, για το τελευταίο αυτό που είπα για την κάρτα φίλου, γιατί πολλοί φίλοι της ΣΑΕΚ γκρινιάζουν και έχουν ένα δίκιο μετά την ήττα, ας πούμε, χτες. Της ΣΑΕΚ στο Χάντμπολ από τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του Αθήματος από τον Ολυμπιακό από ένα τμήμα Χάντμπολ το οποίο πρόκειται να διαλυθεί και το κράτησε ο κύριος Ηλιόπουλος όρθιο στα μέσα της χρονιάς, πάλι καλά δηλαδή που έφτασε και μέχρι εδώ, υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχει έτσι μια σχετική γκρίνια θα λέγαμε για το πώς και η τεχνική, για το αν μπορεί να αντέξει όλα τα τμήματα αυτά τα οποία συντηρεί και κατά πόσο σαν ΑΕΚ μπορεί να παίξει τον αγωνιστικό ρόλο και όχι απλά να συμμετέχει σαν κουμπάστο σε διάφορα πρωταθλήματα.
0: Που νομίζω εντάξει δεν είναι ποτέ εύκολο μια ομάδα με τόσα έξοδα, γιατί οι ομάδες, οι αεραστεχνικές έχουν και αυτές πολύ μεγάλα έξοδα, είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Έτσι. Χρειάζεται άνθρωπος πίσω από αυτά που να μπορεί να το αντέξει.
1: Ναι. Αν δεν μπορεί όμως, καλό είναι να μην απλώνεται σε πάρα πολλά, γιατί μετά ζημιώνονται και τα θύματα που είναι υγιή θα λέγαμε.
0: Ακριβώς. Ωραία, Λάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, να κλείσουμε με την ανάμνηση του Άκη Ζήκου, του Έλληνα παίκτη που πήρε μέρος σε τελικό Champions League το 2004 με τη Μονακό και την Πόρτο. Ο παίκτης που χώρισε τη φανέλα της ΑΕΚ, βέβαια ο Ζήκου, ο παλέμαχος και που τιμά τη φανέλα της ΑΕΚ, έπαιξε σε τελικό Champions League και να ελπίσουμε να ευχηθούμε να είναι και κάποιος άλλος Έλληνας που θα μπορέσει να κάνει αυτό το ανεπανάληπτο καθόλου του Άκη Ζήκου.
0: Και να πούμε βέβαια έτσι ότι μπορεί να έχασε η ομάδα του Άκη Ζήκου, η Μονακό από την Πόρτο, αλλά νομίζω η χώρα του Άκη Ζήκου πήρε μια γλυκιά ρεβάνς λίγο καιρό μετά. Γιατί απλά να θυμίσω ότι η Πόρτο, την έχω δει την εντεκάδα του τελικού, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε σχεδόν όλη την εθνική Πορτογαλίας του Euro 2004.
1: Στην οποία δεν χώραγε ο Άκη Ζήκος από τα οξύμορα και τα... Τις ιδιαιτερότητες του Ότο Ρεχάγκερ τότε.
0: Εντάξει, νομίζω βέβαια, λέμε όλοι χαλάλι με αυτό που έγινε.
1: Ναι, δικαιώθηκε. Βέβαια, με το αποτέλεσμα δικαιώθηκε, αλλά πραγματικά άξιζε μια θέση ο Ζήκος. Ήταν τότε στα καλύτερά του η Μονακό, φοβερή Μονακό. Η απόδειξη είναι ότι είχε φτάσει στο τελικό του Champions League, τι άλλο να πούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Λάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης, τα είπαμε για την ΑΕΚ, το αναλύσαμε αρκετά το θέμα. Λοιπόν, αναφέρω τον Άκη Ζήκο γιατί παιδιά, εντάξει, αναφέραμε και τον Άκη Ζήκο και ανέφερα και την Εθνική Πορτογαλίας γιατί η Πόρτο έχει όλη την ομάδα της Πορτογαλίας. Σε αυτούς δηλαδή προσθέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ρικάρντο που ήταν στο τέρμα. Λοιπόν, θα διαβάσω τα μηνύματα, μετά το break πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΒΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Έχουμε λίγο χρόνο για να πάμε στα μηνύματα. Καταρχάς να πάμε στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που το έχει στείλει το μήνυμα εδώ και ώρα, αλλά δεν μπορούσαμε να το απαντήσουμε άμεσα. Λοιπόν, φίλε Κωνσταντίνε, δεν με ξέρεις, εντάξει, δεν ξέρεις τι ομάδα είμαι, δεν μπορώ να σου πω, το καταλαβαίνεις. Αλλά είσαι σωστός, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το νόημα είναι να βλέπουμε την ομάδα μας, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, και να βλέπουμε ωραίο θέαμα. Είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, σε αυτό το κομμάτι. Ο φίλος μας ο Μάικος ο Ηλές εδώ, που σε λίγη ώρα θα είναι εδώ, στις επάλξεις παρέα με Γιώργο Ιωάννου, μάλιστα, και μας έχει στείλει και screen, μας έχει στείλει για την ακρίβεια μια φωτογραφία που μας ακούει. Άρε Μάικ, άρε Μάικ. Για πάμε τώρα λίγο στο μήνυμα του Διαμαντή που με πρόλαβε. Διαμαντή, κοίτα, για συμφωνία δεν ξέρω. Ωραία. Να πούμε λίγο για το τι. Η πληροφορία που είχα έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Διαμαντής. Τώρα, πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που καραδοκούν, που μάλλον περιμένει την πιθανότητα να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για να κάνει κίνηση να τον αποκτήσει. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει σε συμφωνία από την Τετάρτη, φίλε Διαμαντή, που αναφέρεις. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, στην περίπτωση που αποχωρήσει ο Πίτερς, θα κινηθεί για παίχτη τέτοιου στυλ. Είτε αυτός λέγεται Χουάντσο, είτε αυτός λέγεται Χεζόνια, που τον έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Γενικά υπάρχει αυτή η διάθεση όμως από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να δημιουργήσουν ένα πολύ πολύ ισχυρό ρόστερ. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ ισχυρό, έτσι. Σε συνδυασμό όλα αυτά με την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, περιμένουμε να δούμε, νομίζω, όλοι μας με περιέργεια και τις μακέτες, έτσι. Ο καθένας, ανεξαρτήτως ομάδας, ο κόσμος το περιμένει αυτό. Να δούμε λίγο τι παίζει. Με τον Μάριο δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ναι, φίλε Διαμαντή, το ακούω αυτό που λες. Θα το δούμε. Θα το δούμε κι αυτό. Κοίτα τώρα τι άλλο θα έλεγα, έτσι. Σίγουρα η διάθεση από την οικογένεια Τσάκου, από τους Τσάκους και από τους Αγγελόπουλους, γενικά από την διοίκηση του Ολυμπιακού, είναι να φτιαχτεί ένα πολύ ισχυρό ρόστερ. Και λόγω του νέου σεφ και λόγω της κατάκτησης της EuroLeague, γενικά θέλουν να δείξουν ότι αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες, πριν μια εβδομάδα, στο Telecom Center, δεν ήταν πυροτέχνημα. Στα λόγια μου έρχεσαι, Διαμαντή. Στα λόγια μου έρχεσαι. Περίπου κάτι τέτοιο έχουν σκοπό να κάνουν. Να φτιάξουν ομάδα για βάθος είτε πενταετίες, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Πάνε να φτιάξουν ομάδα για χρόνια. Για μεγάλο βάθος. Εννοώ με μακροχρόνια αποτελέσματα.

Στο μεταξύ να πάμε και σε μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα, έτσι, η οποία ποια είναι. Λοιπόν, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με τη Λίβερπουλ. Ο Άρνε Σλότ θα αποτελέσει παρελθόν. Αναμένουμε τώρα και τις ανακοινώσεις από την Λίβερπουλ. Δεν ξέρω, α όχι, συγγνώμη, δεν περιμένουμε τις ανακοινώσεις, έχει ανακοινωθεί. Ο Σλότ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την, από την ομάδα του Merseyside. Το αναφέρουμε πριν λίγη ώρα έχει βγει, πριν, δεν, έχει πολύ, δεν έχει πάρα πολύ ώρα. Και αυτό το έχω μάθει, φίλε Διαμαντή, θα το λέγαμε, έτσι, που αναφέρεις, θα το πω σε λίγο. Γενικά, εντάξει, για το Σλότ, λίγο πολύ κοινό μυστικό ήτανε ότι θα χαιρετήσει. Και ναι, όσον αφορά στον Μουστάφα Φαλ, κάτι τέτοιο έχει, το έχω δει κιόλας, έχει βγει, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα ότι ο φάκελός του είναι έτοιμος για να πάρει και αυτός ελληνικό διαβατήριο.

Στο μεταξύ, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς το έχουμε αναφέρει. Το έχουμε πει στο δελτίο βέβαια, αλλά θα το πούμε και τώρα. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 10 λεπτά, θα ξεκινήσει και ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το Game 2, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών. Θα αναφέρουμε τώρα λίγο γρήγορα τις δωδεκάδες. Σόρτς, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μίτογλου. Αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό. 10 παίχτες μάλιστα, με 10. 10 παίχτες έχει ο Παναθηναϊκός έξω. Ήταν έξω και ο Χουάντσο και ο Σλούκας. Μέσα είναι ο Σόρτς. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ομορούγη, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλιος, Μουρ και Ντίμσα. Τα κατάφερε ο Ντίμσα, επιστρέφει στη δωδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτόν τον, αγώνα. Πουρσανίδης, Τηγάνης, Σκανδαλάκης, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Να πούμε λίγο για τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Έξω ο Σλούκας, έξω και η Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνης και Χουάντσο.

Φίλε Διαμαντή, διαβάζω τώρα το μήνυμά σου. Ξέρεις ποιος μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό? Έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις. Σίγουρα γίνεται προεργασία στον Παναθηναϊκό Ακτόρο, αλλά καλά-καλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο κομμάτι του Εργίνα Ταμάν. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να πάει σε παίκτες ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τον προπονητή του. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Σίγουρα θα υπάρξει προεργασία, σίγουρα υπάρχει διάβλος με το NBA προκειμένου να φέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παίχτες στον Παναθηναϊκό από το κομμάτι αυτό.

Και έχουμε και άλλη μία είδηση σχετικά με τον μπάσκετ. Η Real Madrid ενισχύεται με τον Σισοκό. Τον Μαντί Σισοκό. Μάλιστα. Παίκτης που παίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, συμβόλαιο για ένα μήνα. Έτσι, για τη front line. Γιατί εντάξει, έχουν αποδεκατιστεί στο κομμάτι των ψηλών. Είχαν ούτως ή άλλως τον Λέν και τον Ταβάρες έξω. Και έγινε και ο τραυματισμός του Γκαρούμπα που ήταν εντάξει. Πραγματικά, εντάξει, δε μπορεί να σχολιαστεί αυτό. Μιλάμε για Όσκαρ ατυχίας στο κομμάτι του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να μπορείς να επιστρέψεις όσο καλύτερα γίνεται. 25 ετών λοιπόν ο Μαντί Σισοκό, σέντερ, ύψος 2.06. Πήρε πρωτάθλημα με την Τριέστε. Είχε και 13 πόντους μέσω όρο, 8,7 rebound στο Basketball Champions League. Το αναφέρουμε και αυτό. Τα μηνύματα στα βλέπω ο Διαμαντή, ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς να δούμε τι θα γίνει και με τον Χουάντσο, έτσι. Αναμένουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τον Ολυμπιακό. Τι λέτε? Πάμε. Λοιπόν, Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω πράγματα γενικότερα τον τελευταίο καιρό. Έτσι, ότι θα πάει ο Ολυμπιακός για παίχτες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σίγουρα ότι προσπαθεί, νομίζω είναι πολύ κοντά ο Ουνάι Λόπεζ. Εντάξει, για παίχτες.
1: Ο Ουνάι Λόπεζ και ο Φορτούνης θα είναι οι δύο παίχτες που θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Τόσο άμεσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από Δευτέρα με τραμαντίστροφα.
1: Ναι, τον Ουνάι Λόπεζ είναι τελειωμένη ιστορία. Είναι επιθυμία του προπονητή. Δεν γίνεται καν συζήτηση. Άλλωστε και ο ίδιος ο παίχτης έχει δώσει το OK. Μην ξεχνάμε ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τη Λίμπαρ, τον Ινάκη Ιμπάνιεθ. Οπότε είναι μια τελειωμένη ιστορία. Νομίζω ότι στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας

0: στις 2 υπάρχει αναχώρηση για το Ρότερνταμ, mm-hmm. το προπονητικό κέντρο εκεί που είχε πάει ο Ολυμπιακός και πέρσι στις 2 τελευταίες χρονιές, και προφανώς είναι ευχαριστημένος ο προπονητής από τις καιρικές συνθήκες κυρίως που επικρατούν, αλλά και από τις εγκαταστάσεις. Είχα πάει και εγώ και πραγματικά είναι ένα προπονητικό κέντρο ιδανικό για προετοιμασία ομάδας. Θα μείνουν 10 μέρες, θα επιστρέψουν για 3-4 μέρες στην Αθήνα, θα πάρουν ανάσεις και θα ξαναεπιστρέψουν πάλι στο ίδιο μέρος, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία και θα γίνουν και 4-5 φιλικά παιχνίδια εν όψη των πρώτων επίσημων αγώνων που είναι για τις 3 με 4 Αυγούστου για τα προκριματικά του τρίτου γύρου των play-off του Champions League.
1: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Κώστα Φορτούνη, ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρουμε ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από το Γενάρη ήταν
0: περίπου... ναι, δεν ανακαλύπτουν
1: ναι. Ήταν κοινό μυστικό. Κοινό μυστικό ήταν η επιστροφή του. Mm-hmm. Το θέμα είναι, στην επιστροφή του θα παίζει του χρόνου ως βασικός παίκτης του Ολυμπιακού?
0: Φίλε, αυτό δεν μπορώ να σου υπογράψω. Εγώ πάρε τηλέφωνο το Μεντιλίμπα και ρωτήσε τον.
1: Δηλαδή θα αποκλείουμε ενώ μια απόκτηση ενός ακόμα παίκτη σε εκείνη τη θέση?
0: Και το Φορτούνης υπολογίζεται για εκεί που έπαιξε και πριν φύγει τον Ολυμπιακό, δηλαδή στην αριστερή πλευρά. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπα παίκτη στα άκρα.
1: Άρα θέλει... τύπου δεκάρι στο άκρο.
0: Ακριβώς. Όπως είχε παίξει, τον είχε προσαρμόσει ο Μεντιλίμπερ, γιατί στην αρχή η αλήθεια είναι ότι η θέση του Φορτούνη ξέρουμε ποια είναι, πίσω από το center four. Αλλά ο Μεντιλίμπερ τον είχε καταφέρει και τον προσάρμοσε σε αυτό το ρόλο, δηλαδή να βγαίνει από τα αριστερά και να έχει ένα πιο δημιουργικό ρόλο, αν θέλει. Κοίταξε, το καλό τώρα και με τον Φορτούνη και με τον Ουνάη Λόπη Γιώργο είναι ότι και οι δύο έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, αλλά πολύ περισσότερο αυτά που έλειπαν πέρσι από την ομάδα. Δηλαδή το δημιουργικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός φέτος είχε σοβαρό, η χρονιά που έφυγε, είχε σοβαρό πρόβλημα γι' αυτό. Δεν το λέω εγώ μόνο, είναι κοινό μυστικό. Το έβλεπαν όλοι ότι στη δημιουργία, δηλαδή πόση μπάλα θα φύγει από πίσω να πάει μπροστά, υπήρχε πρόβλημα. Και ο Νάι Λόπεθ, έτσι όπως τον είδα εγώ στον τελικό, έστω και αν δεν είχε πολύ σημαντική παρουσία, έχει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή είναι καλό στα μαρκαρίσματα, στον κενό χώρο, αλλάζει παιχνίδι, κατεβάζει την μπάλα και μπορεί, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί ότι μπορεί να παίξει και στο 8 καλά, αλλά και σαν αντιτσικίνιο, δηλαδή πίσω από το σεντερφόρ, αν ψάχνει και κάποια άλλη λύση, δηλαδή να πρεσάρει ψηλά το παιχνίδι του, το γνωστό του Μεντιλίμπαρ. Ο Φορτούνης θα έχει ένα άλλο ρόλο. Προφανώς δεν είναι ο καλύτερος παίκτης που μαρκάρει, το ξέρουμε αυτό, αλλά έχει άλλα στοιχεία τα οποία τα χρειάζεται ο Ολυμπιακός και φάνηκε ότι τα χρειαζόταν στην περσινή στη χρονιά που έφυγε.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα παίκτη ο οποίος από την ώρα που έφυγε δεν ξέρω αν έχει αντικατασταθεί επί της ουσίας, έτσι.
0: Κατά την άνθεση στην απόψη μου, όχι. Η ποιότητα του Φορτούνη, έστω και στα 33 που είναι, δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιο παίκτη να σου κάνει τόσα πολλά πράγματα. Τώρα, αυτό που μου είπες, προφανώς, και δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή, είναι πώς θα πάει η προετοιμασία, ποιοι παίκτες θα έρθουν, αν θα είναι δηλαδή βασικός ή θα έχει ένα δεύτερο ρόλο. Το θέμα είναι ότι ο Φορτούνης ξέρει που επιστρέφει, έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και ξέρει ότι θα πρέπει να παλέψει πολύ για να κερδίσει μια θέση στην δεκάδα. Όλα τα άλλα στο χορτάρι.
1: Και εντάξει,
0: αυτό είναι το ένα που θέλω να σου πω. Πριν με ρωτήσεις οτιδήποτε, να σου πω πρώτα απ' όλα για τον Κωστίνια, επειδή έχει παγώσει τις τελευταίες μέρες το θέμα, δεν είναι καθόλου παγωμένο. Ο Κωστίνια έχει κλείσει στην Brighton με περίπου 12 εκατομμύρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και είναι μια καλή πώληση. Μην ξεχνάμε ότι ο Φορτούνης Γιώργο αγοράστηκε 2,5 εκατομμύρια από τη Ρεάλ Μαδρίτη και τώρα τον πλέον 212. Και ίσως να είναι και παραπάνω. Απλά οι μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου, γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η μεταγραφή του. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό συνεχίζουν να κοιτάνε την αγορά του Μαρόκου. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός 5 χρόνια είχε τον απίθανο Ελαραμπί και τα 3 τελευταία χρόνια τον Ελκαμπί. Mm-hmm. Δηλαδή 2 Μαροκινοί οι οποίοι του έδωσαν πολλά.

0: Και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει σε αυτή την αγορά και το όνομα αυτού που ακούγεται είναι ο Ταορίκ Μπενταζιέμι. Αν το λέω καλά, ναι.
1: Μπενταγέμ, κάπως έτσι, δεν τον
0: ναι,
1: έχω...
0: Ναι, Μπενταγέμ, τέλος πάντων, είναι ένας Μαροκινός, ο οποίος παίζει στην Τρουά, δανεικός από μια άλλη ομάδα, την Ουόν Τρούγκα. Αυτό τώρα, για να μην κλέβουμε κιόλας, είναι σύμφωνα με την εφημερίδα Πρωταθλητής, έτσι, για να λέμε την αλήθεια, έχει αυτό το όνομα. Είναι 23 χρονών, έχει πετύχει 20 γκολ, βγήκε πρώτος σκόρερ με την Τρουά. Και στον Ολυμπιακό τον κοιτάνε πολύ καιρό, γιατί είχα μια πληροφορία ότι κοιτάνε στη Γαλλία, αλλά δεν ήξερα αν είναι Μαροκινός ή αν είναι ο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει κάνει μια τρομερή χρονιά, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Παρά το τελευταίο παιχνίδι που έδεσε, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα, το Μαρόκο, πέτυχε 2 γκολ ο Ελκαμπή και 2 αυτός. Αλλά ο Μοχάμετ Ουάμπι, ο νέος τεχνικός της εθνικής ομάδας του Μαρόκο, δεν τον πήρε για το Μουντιάλ. Λέει, ας πούμε, ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ακριβούτσικη θα έλεγα, γιατί ακούγεται ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια που δεν θέλει μόνο η Τρουά, αλλά και η άλλη ομάδα που έχει πάει δανεικός, η Ουνιόν Τρούγκα. Οπότε είναι ένα ποσό αρκετά μεγάλο, βέβαια με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία. Έχουν μπει στο παιχνίδι και η Πόρτο, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες τον παρακολουθούν, φαίνεται. Δεν τον παρακολουθεί μόνο ο Ολυμπιακός. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτά για ό,τι αφορά τον Μαροκινό παίκτη. Ακόμα να σου πω, πριν με ρωτήσει οτιδήποτε, ότι ο Ολυμπιακός, έβγαλε μια ανακοίνωση για τα διαρκείας πριν από λίγη ώρα. Ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω στην αγωνιστική περίοδο που έφυγε και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωση στις θέσεις τους στην πρώτη περίοδο, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας, διατήρηση των θέσεων τους με αξία του δεύτερου πίνακα τιμών, κατ' εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει μέχρι την 5η-4η Ιουνίου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο olympiacos.org.gr για να έχει πληροφορίες σχετικά με τα διαρκείας.
1: Ακριβώς. Γιατί νομίζω εκεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός νομίζω τα εξηγεί με απόλυτη ανάλυση.
0: Ακριβώς. Εγώ μπορεί να μην τα λέω και τόσο καλά.
1: Είναι ο καθένας μας νομίζω.
0: Όλα αναλυτικά. Από εκεί και πέρα τώρα, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, τα ονόματα έρχονται και πάνε. Έτσι, τα έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί. Επειδή έχω πολλά μηνύματα για τον Κάρμο, δεν είναι αδιάφορος ο Ολυμπιακός στην περίπτωση που, στην περίπτωση όμως, Γιώργο, που ο Κάρμο αλλάξει μυαλά, έτσι, γιατί όπως είναι γνωστό την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικός, το ξέρουμε και μας ξέρει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έδωσε άλλη διάσταση στην άμυνα του, στα στόπερ του Ολυμπιακού την πρώτη χρονιά, αλλά τη συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, ήταν αδιάφορος, δηλαδή με το ζόρι έμεινε, πώς να το πω, και με το ζόρι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να κρατήσει κανένα. Πήγε στην Ισπανία, στην Οβιέδο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Mm-hmm. Εκεί πήγε, ναι.
0: Οβιέδο, έφυγε, ήταν ιδανικός από την Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον με την Νότιχαμ που βλέπω εγώ, με τους στόπερ που έχει η αγγλική ομάδα. Οπότε ψάχνει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Φαίνεται να έχει στο μυαλό του μια πιθανή επιστροφή στον Ολυμπιακό και θα μας απασχολήσει και αυτό προσεχώς. Δεν το βλέπω με πολλές πιθανότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
1: Νομίζω θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να ασχοληθούμε και με τα μεταγραφικά.
0: Τα ονόματα βγαίνουν καθημερινά. Να δούμε, και έχει μεγάλη σημασία ποιοι θα μείνουν. Γιατί ο Ολυμπιακός θα αλλάξει κατά μεγάλο ποσοστό το ρόστερ. Δηλαδή, Ορτέγκα, Ταρέμι, ήδη θα έφυγε ο Κωστίνια. Μπορεί να πουληθεί ο Μουσακίτης.
1: Κώστα, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε μετά το δελτίο, γιατί θα μας κόψουν στον αέρα, καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν, okay. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 43 Intervetten Sports. Go! Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από κοσμοτές Πορένα και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέη, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Στην απόκτηση 3-4 ενδυνάμειων βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό των play-off της Greek Basket League στην πρώτη περίοδο. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται 15-10. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλα Αρίνα για το δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων η σειρά, τηλεοπτική μετάδοση από Ερυθρόλευκο. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γαλλικό Grand Slam. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Liverpool Arne Slot αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Reds, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Blaugrana. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endred Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
4: 943 Endred Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα Κώστα.
0: Λοιπόν, Γιώργη, επειδή άκουσα το φίλο μου τον Νικολάκη τώρα να λέει το δελτίο ειδήσεων για το θέμα του Ροντινέη, να διευκρινίσω κάτι.
1: Ο οποίος να ξέρει, ο Νικολάκης σου στέλνει και χαιρετίσματα, εδώ πέρα είναι.
0: Τα φιλιά μου. Να διευκρινίσω κάτι. Δεν υπάρχει καμία πρόταση 2,5 εκατομμύριων της Αθλέτικο Παρενένησης στον Ολυμπιακό για το Ροντινέη. Ξεκινήσανε, έγινε μια συζήτηση για 1 εκατομμύριο, τελικά πήγαν να τον πάρουν τσάμπα, όπως φαίνεται. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε καν με την περίπτωση, και ούτε υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Αλλά και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι θέλει το Ροντινέη και για την επόμενη χρονιά. Να υπενθυμίσω ότι το συμβόλαιο του Ροντινέη λήγει του χρόνου, το 27, και ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί απαραίτητο τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποδητηρίων. Είναι ένας παίκτης, ξέρει τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, χρειάζεται τέτοιους παίκτες Ολυμπιακός, τον LKB, τον Ροντινέη, τον Ρέτσο, τον Τζολάκη, παιδιά οι οποίοι ξέρουν τον Ολυμπιακό και ξέρουν καλά και τα αποδητήρια του Ολυμπιακού. Άρα δεν γίνεται καμία συζήτηση για τον Ροντινέη, ο οποίος θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, και τα όσα γράφουν οι Βραζιλιάνοι, εν πάση περιπτώσει, ή βγήκαν από την Globo, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν καμία βάση. Αυτά για ό,τι αφορά το Ροντινέη.
1: Να σε ρωτήσω εγώ τώρα, ο Ροντινέη θα μείνει ως back στον Ολυμπιακό ή ως εξτρέμ?
0: Όχι, φίλε, είναι ξεκάθαρος ο Μεντιλίμπερ, τον υπολογίζει σαν εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ, πιθανότατα τον Τζάπρα, αν και ακούγονται κάποια ποσά που δεν στέκουν για την ελληνική αγορά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, Γιώργο. Και αυτό μπορεί να το πληρώσει. Δυστυχώς, χρειάζεται παίκτες να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει το Μουζακίτη, το Ρέτσο, το Τζολάκι και το Φορτούνι. Okay. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Πρέπει να έχεις 8 παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα. 4 γηγενείς και άλλους 4. Άρα θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η περίπτωση του Τσάπρα καλός ή κακός θα μας οδηγήσει στην απόψη των Ολυμπιακών, έστω και με ένα ποσό υπερβολικό σε σχέση με τα όχι με την αξία μόνο, αλλά με ελληνικά δεδομένα, ας πούμε, γιατί είναι και 26 χρονών, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ο Τσάπρας και όχι πιθανότατα νομίζω ότι θα πάρει και άλλο μπακ ο Ολυμπιακός, γιατί δεν ξέρω από τη στιγμή που ο Κωστίνια πάει η Αγγλία. Το ίδιο θα γίνει και στα αριστερά. Θα υπάρχει μία μετακίνηση, μία μεταγραφή εκεί. Παίκτη στην αριστερή πλευρά. Δεν ξέρω αν θα είναι Έλληνας για το βήχο που ακούγεται. Νομίζω θα είναι Ισπανός. Είναι μια καλή περίπτωση. Αυτός ο Παράδα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Αλαβές, και τουλάχιστον και την ΑΣ την έχω, στο σελίδα της, την ΑΣ την έχω σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι έχει ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί? Γιατί παίζει και αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ. Και αυτούς τους διπλοθεσίτες, όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, αλλά κάθε προπονητής τους θέλει, ώστε να καλύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες τα κενά. Οπότε ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα πάρει Ισπάνο αριστερό μπακ. Από όλα αυτά τώρα που συζητάμε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Και το διευκρινίζω αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 7 ξένους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι σίγουρα θα μειωθούν στους 5 και μπορεί και στους 4. Και το λέω αυτό γιατί ο Ορτέγκα θα φέρει σίγουρα μια πρόταση, τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Ο Κλέιτον νομίζω ότι θα πάει ιδανικός. Και νομίζω ότι και ο Ταρέμι δεν έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Θα έρθει πρόταση για τον Ταρέμι να αποχωρήσει. Από τη στιγμή που θα γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός θα πορευτεί με τον Ελκαμπή, τον Γιάρεμτσουκ και πιθανότατα και ένα τρίτο σεντερφόρ, όπως είπα πριν για τον Μαροκινό αυτόν τον 23χρονο.
1: Κώστα, νομίζω αυτή η απόφαση του Ολυμπιακού να στηριχθεί σε Έλληνες και κοινοτικούς παίχτες, νομίζω δεν είναι για λίγο αποτέλεσμα των όσων συνέβησαν τη φετινή σεζόν με τους μη κοινοτικούς.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι φανερό.
1: Χρειαζόταν τώρα να κόβονται κάθε εβδομάδα δύο παίχτες.
0: Ήταν πολύ δυσαρεστημένος ο Μεντιλίμπαρ με αυτή την ιστορία να αναγκάζεται σε κάθε παιχνίδι να αφήνει έξω από την αποστολή δύο παιδιά. Γιατί και ο Κλέιτον και ο Αντρελουίς θα μπορούσαν να είχαν πάρει ευκαιρίες. Έτσι. Και αναγκαζόταν, ας πούμε, και τους άφηνε εκτός. Δεν θέλει να γίνει αυτό με τίποτα ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό και κινείται στην αγορά Ολυμπιακός για κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θεωρώ δύσκολο, ακόμα και αν φύγει ο Ταρέμι, δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Δηλαδή ο Ταρέμι, ο Κλέιτον και ο Ορτέγκα, οπότε θα διάσει μια θέση. Θα μείνουν τέσσερις οι μη κοινοτικοί, ναι. Δεν ξέρω αν θα ψάξει, ας πούμε, να βρει κάποιον με μη κοινοτικό διαβατήριο. Γενικά πάντως στον Ολυμπιακό κινούνται στην ισπανική αγορά όπως φαίνεται και με παίκτες και που μένουν ελεύθεροι, έτσι όπως ο Παράδα, ο Μάρμος, ο Μίκα Μάρμος της Λας Πάλμας που είναι και ελεύθερος και αυτός στόπερ. Γι' αυτό θα πάρει τον Ουνάι Λόπες, ξέρω εγώ, παίκτες που είναι κοινοτικοί. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα κινηθεί έτσι ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, γιατί μας παίζει και ο χρόνος μέσα σε όλα αυτά, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αναλύσαμε αρκετά. Έχουμε βέβαια και άλλα πολλά να πούμε.
0: Εντάξει,
1: φαντάζομαι αύριο έχουμε επίσης να πούμε αρκετά. Ναι.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βλέπετε, θα υπάρξουν αλλαγές στο κομμάτι του Ολυμπιακού, ειδικά και μετά τα όσα συνέβησαν φέτος με την κατάσταση στην οποία υποβλήθηκε ο Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο πριν συνεχίσουμε πως μόλις τώρα σκόραρε τρίποντο ο Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό, μείωσε στους 9 ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε πίσω με 12-27-15. Α, πάτωσε γραμμή ο Χέις Ντέιβις, 27-17 ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, το έχετε καταλάβει. Πάμε, πάμε σε ρεπορτάζ πράσινης μεριάς. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζι, τι κάνεις φίλε?
0: Προσπαθώ να συνηθίσω τον νέο μου παρατσούκλι, να σου πω την αλήθεια. Το βγάλε ο Μίχος και από τότε το αναφέρουν όλοι.
1: Αυτό το αγόρι σε βάφτισε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό, είναι καλό όμως. Τζόρτζι, πας Αγγλία, ξέρω, θα σε φωνάζουν Τζόρτζι. Τζόρτζ, θα φαντάσου να περπατάς, ας πούμε, στο κεντρικό δρόμο του Λονδίνου εκεί, για να σε φωνάζουν από γύρω-γύρω οι κοπέλες. Τζόρτζ, Τζόρτζ, κάτω εικόνα.
0: Θα με φωνάζουν και οι κοπέλες και θα τα δεχτώ όλα.
1: Και να λέει μετά από εκεί την εκπομπή του, έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα που είπαμε για Αγγλία, ο Σλότ γιατί έφυγε ρε φίλε από τη Λίβερπουλ?
0: Νομίζω μετά από αυτή τη σεζόν που έκανε με τη Λίβερπουλ, νομίζω για αυτόν τον λόγο.
1: Μάλιστα, είδες πως αλλάζουν προπονητές.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή εικόνα νομίζω και γιατί έπαιξε ρόλο και το budget που δαπάνησε η Λίβερπουλ. Γιατί δαπάνησε και πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν έδωσε τώρα λίγα, έφερε τον Βίρτς, τον Κιτικέ, τον Ίσακ. Έφερε πολλούς παίχτες και δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι και πολύ ευχαριστημένη. Και καλά, για τους οπαδούς δεν τίθεται θέμα. Νομίζω δεν νομίζω να είναι πολύ ευχαριστημένοι οι άνθρωποι των Reds με τέτοια...
1: Ναι, λογικό είναι ρε φίλε, εντάξει, λογικό είναι. Τέλος πάντων, και εμείς τώρα εδώ στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τον νέο προπονητή. Πάντως, το έλεγα και χθες με τον Μάνο, τώρα η της Liverpool δεν ξέρω τι θα κάνουν. Υπάρχει διαθέσιμος προπονητής, έτσι, να τα λέμε. Το είπα και χθες, γιατί θυμάμαι για ποιο μπάγκο το έλεγα, που έχει χειρέψει κι άλλος μπάγκος. Γιώργος Χελάκης, coach, μπορεί. Όχι,
0: έτσι. Καλά, νομίζω. Και, ναι, και ο coach Χελάκης θα μπορούσε να αναλάβει τη Λίβερπουλ.
1: Εννοείται, να πάρει μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, εκτός Ελλάδος. Εννοείται. Εγώ προτείνω, τον προτείνω ούτως ή άλλως, αν μας ακούνε οι της Λίβερπουλ. Τέλος πάντων, πάμε στα του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε Νίστρουπ. Για να έρθει. Και έχω μια πληροφορία για τη Δευτέρα. Τώρα ήταν να έρθει την Παρασκευή, να σου πω την αλήθεια. Το είχα πει και στην εκπομπή, γιατί να λέμε, αλλά κοίτα, σε τέτοιες περιπτώσεις, φίλε, όταν καταρχήν είναι η πρώτη φορά που φεύγει για να δουλέψει εκτός της χώρας του, έτσι. Και σίγουρα έπρεπε να τακτοποιήσει, να διευθετήσει θέματα, όλα αυτά για να φύγει, για να έρθει εδώ. Υπάρχει μια περίπτωση να έρθει τώρα μόνος να παρουσιαστεί και όλα αυτά. Και να έρθει και η οικογένειά του για να μείνει μόνιμα, μόλις επιστρέψει και αυτός από την προετοιμασία. Δεν το ξέρω, αυτό θα το δούμε. Σημασία έχει να έρθει ο άνθρωπος με το καλό, το οποίο πιθανό είναι τη Δευτέρα το μεσημέρι να είναι εδώ. Αυτό έχω μάθει, τη Δευτέρα το μεσημέρι να έρθει τώρα. Εντάξει, μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιαστεί. Τώρα ποια μέρα θα το δούμε. Θα μας το πούνε από την ΠΑΕ για να το γνωρίζουμε, να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου, να το δουν και εδώ πλέον. Ως προπονητή του Παναθηναϊκού και φίλοι του Παναθηναϊκού, για να ξεκινήσει να σηκώσει μανίκια που λέμε για να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό. Τον περιμένει πολύ δουλειά με λίγα λόγια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί ήταν μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά η προηγούμενη, άλλη φιλοσοφία. Άλλαξαν αρκετοί παίκτες το Γενάρη, να τα ξαναλέμε. Και τώρα σίγουρα πάλι θα αλλάξουν και άλλοι παίκτες. Θα φύγουν κάποιοι, θα έρθουν κάποιοι, τελειώνουν συμβόλαια, όπως του Τζούρισε, ας πούμε. Δηλαδή έχει αρκετή δουλειά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ξαναδουλέψει εδώ. Δεν είναι ένας που ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό από όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να στηριχτεί, όπως και τους φιλάθλους. Αυτό.
0: Και τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω για τον συγκεκριμένο προπονητή. Τι ακριβώς κλίμα υπάρχει στον Παναθηναϊκό όσον αφορά στους παίχτες? Δηλαδή, υπάρχει κάποια διάθεση, παράδειγμα, ενώ εδώ ο φίλος μας ο Λευτέρης συζητάει ανέκδοτο από σένα, το ερώτημα μου είναι, πώς να το πω, υπάρχει ένα κλίμα ότι θα πάμε για σκούπισμα τελείως?
1: Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό για σκούπισμα, αλλά γιες ούτως ή άλλως θα γίνουν, φίλε, αυτό το γνωρίζουν και οι παίκτες. Λοιπόν, κάποιοι παίκτες τώρα που έχουν μείνει στον Παναθηναϊκό και είναι αρκετό καιρό και έχουν ζήσει τις τελευταίες αλλαγές, δηλαδή από τον Τούρκο, τον Φατίχ Τερίμ, μέχρι τώρα που έφυγε ο Μπενίτεθ, αλλάξαν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις προπονητές. Λοιπόν, κι άλλος ένας τώρα πέντε. Λοιπόν, αναμονή, δεν μπορεί, και οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Επαγγελματίες είναι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό με, με την αλλαγή των προπονητών, γιατί φαντάσου εσύ τώρα στη δουλειά, έρχεσαι εδώ στο ραδιόφωνο και έχεις διευθυντή τον Γιώργο, μετά έχεις από δύο μήνες το, μετά από δύο μήνες τον Κώστα, μετά έχεις την Ελένη, μετά έχεις τον Δήμο, μετά έχεις. Δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή θα πρέπει από την αρχή, άντε πάλι από την αρχή, γιατί ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που εργάζεται, που, τα συστήματά του, τη φιλοσοφία του. Δεν είναι και εύκολο, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να καταλάβουν, είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι ρομπότ, τον βάζεις μέσα στο γήπεδο και παίξε μπάλα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, μια αναμονή υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι, ούτε βγαίνει να μιλήσει για κάποιος. Μια αναμονή, πλέον ξέρουν ποιος θα είναι ο καινούριος προπονητής και ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι οι παίκτες θέλουν με την έλευση του νέου προπονητή να προσπαθήσουν να δείξουν ότι αξίζουν, ίσως και πιο πολλοί αυτοί που δεν έπαιζαν με τον προηγούμενο προπονητή, ότι όντως αξίζει τον κόπο να μείνουν στον Παναθηναϊκό, εάν φυσικά θέλουν. Τόσο απλό είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Πάντως, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Χέντριξεν, τον θυμάστε, οι παλιότεροι, μίλησε με καλύτερα λόγια για τον Νίστρουπ και είπε ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Και επίσης είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από τίτλους και από πίεση, γιατί μην νομίζετε ότι στην Κοπενχάγη ήταν χαλαρά τα πράγματα. Ήταν στην καθημερινότητα, όπως είπε, της ομάδας η πίεση. Και δήλωσε ότι είναι, μάλλον είπε ότι είναι βέβαιος ότι ο νέος εθνικός του Παναθηναϊκού θα χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά πρέπει να υπάρχει υπομονή και να στηριχτεί. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, λόγια του Χέντριξεν, λέω τώρα, όχι δικά μου. Και ειδικά πρέπει να στηριχτεί ο νέος προπονητής, είπε, στο αρχικό στάδιο διαμονής, παραμονής μάλλον στην Αθήνα. Και συμφωνεί με αυτό το καινούριο project του Παναθηναϊκού, ο Χέντριξεν. Να δούμε βέβαια, όλα κρίνονται, φίλε, στο χορτάρι, έτσι. Όλα κρίνονται στο χορτάρι. Με το που έρχεται λοιπόν, έχει ένα σωρό δουλειές να κάνει και φυσικά με τις μεταγραφές. Υπάρχει, έτσι να σου πω, δύο-τρία ονοματάκια που παίζουν, γιατί από εδώ και πέρα και πριν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδο, μάλλον με το που τέλειωσε η μεταγραφική περίοδο από τον Ιανουάριο, φίλε, ονόματα πηγαίναν και ερχόταν, φαντάσου πόσο μάλλον τώρα. Για τον Ράστοντερ, να σου πω, το οποίο το λέμε σε αρκετές εκπομπές, και αυτό βγαίνει από μανατζαρίους πιο πολύ, ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι, εντάξει, ένας 24χρονος επιθετικός, ανήκει στην Τούν, πρωταθλήτρια ομάδα της Ελβετίας, πάρα πολύ καλά τα πήγε φέτος, 1,91 ύψος, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27, με οψιόν για ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο, περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία, και από ό,τι λένε οι ίδιοι κύκλοι, ενδιαφέρεται και το Αμβούργο, που φέτος, θυμίζω, ανέβηκε στην Bundesliga, και η Gladbach και η Lyon. Δηλαδή από καλύτερα πρωταθλήματα. Απλά το αναφέρουμε, γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός, φίλε, δεν βγαίνει τίποτα από τον Παναθηναϊκό και ποιοι είναι οι στόχοι του, και ορθώς πράττει και καλά κάνουν οι ομάδες και ας κάνουν δύσκολη τη ζωή τη δικιά μας, δεν έχει να κάνει. Αλλά ό,τι βγαίνει έστω από το εξωτερικό, εμείς θα το αναφέρουμε, ή ό,τι έχουμε δικές μας πληροφορίες. Επίσης, υπάρχει ένας κεντρικός αμυντικός που είναι Ιάπωνας, ο Σουζούκι, θυμίζει το Σουζούκι βέβαια, ο οποίος ήταν στην κεντρικός αμυντικός στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, αυτό βγαίνει από την Δανία, ότι ο Ιαπωνέζος με κεντρικός αμυντικός είναι 40 του Παναθηναϊκού και εξετάζεται για να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Και επειδή τον γνωρίζει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, βλέπεις ότι βγαίνουν ονόματα γύρω-γύρω, όπως και για τον Κοτάρσκι πάλι. Το ίδιο, γιατί τον είχε ως προπονητής της Κοπενχάγη ο προπονητής του, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Με Ζαγαρίτη τι γίνεται, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Έχει ακουστεί ότι εξετάζεται και η επιστροφή του.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Ο ίδιος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν καιρό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τώρα. Νομίζω ήταν πάνω από ένα μήνα που είχε δώσει μια συνέντευξη. Ο Παναθηναϊκός το κοιτάζει το θέμα αυτό, γιατί τον βολεύει και με την ευρωπαϊκή του λίστα και ένα παιδί το οποίο γνωρίζει την ομάδα, και ξανάρθε πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Ζαγαρίτη. Είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, απασχολεί τον Παναθηναϊκό, 25 ετών είναι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ακόμα ένα Ελληνόπουλο που μπορεί να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός. Και καλή ηλικία βέβαια, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με την Χέρνστάιν, με 2 γκολ, 4 ασίστ, με 38 συμμετοχές. Όλο αυτό θα ξεκαθαρίσει όλα αυτά και για αυτά τα ονόματα που λέμε τώρα με την άφηξη του νέου προπονητή του Νίστρουπ εδώ, για να ξεκινήσει επίσημα. Γιατί βέβαια εννοείται ότι μιλάνε ο σχεδιασμός της νέας σεζόν. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν τρέξει ο Κοτσόλης, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού γενικότερα. Λοιπόν, οπότε θα δούμε βέβαια για αυτό το θέμα και ποια είναι τα θέλω των Ολλανδών, έτσι. Γιατί έχει συμβόλαιο, όπως είπα. Δεν ξέρω αν θα σταθεί εμπόδιο, γιατί το συμβόλαιό του, εάν δεν φύγει φέτος, το χρόνο νομίζω το 27 δεν λύγει. Ναι, δεν θα πάρει τίποτα η ομάδα του. Λοιπόν, θα το δούμε. Αναμονή και για αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τι άλλο. Μισό λεπτό και να δω τι άλλο υπάρχει. Αν έχεις πάρει διαφημίσεις, κανένα πρόβλημα, σε αφήνω και τα λέμε. Για τον Βαύρο ήθελα να πω. Άλλος ένας στόπερ.
0: Έχουμε 3-4 λεπτά, τα έχουμε, ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, σήμερα με το Transfer Sphere αυτό τώρα. Αυτό το θέμα βγήκε για τον Ντένις Βαύρο. Είναι 30 ετών, είναι στόπερ. Και είναι συμπαίκτης, ήταν με τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη στη Wolfsburg. Επειδή υποβιβάστηκε από την Bundesliga, υπάρχουν δημοσιεύματα από την πατρίδα του που λένε ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είχε συνεργαστεί παλιότερα μαζί του. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και να πω μόνο για το παιδί αυτό, για το Βαύρο, ότι κάποια στιγμή το Λάτσιο πρόσφερε 10 εκατομμύριο ευρώ για τον παίκτη αυτό, έτσι. Δεν ξέρω να λέει κάτι αυτό, αλλά πάντως από εδώ και πέρα, έτσι θα το συνοψίσουμε, φίλε, σίγουρα θα ακούγονται ονόματα, σίγουρα θα περάσουν πάρα πολλά ονόματα. Το θέμα είναι με ποια θα συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και ποια από αυτά τα ονόματα θα είναι που θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ θα είμαστε, φίλε, να τα καταγράφουμε και να τα λέμε όλα αυτά. Έχει πολύ δρόμο και πολύ ψωμί όλο αυτό από εδώ και πέρα με τις μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό.
0: Αναμφισβήτητα, γιατί νομίζω θα έρθει και το Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ θα γίνει χαμός. Νομίζω. Κάθε ώρα θα βγαίνει και άλλο όνομα.
1: Μπράβο. Όταν έχει κάποιους στόχους μια ομάδα που αγωνίζεται ο παίκτης σε εθνική στο Μουντιάλ, ξέρεις, τώρα ας πούμε μπορεί να έχει μια αξία 10 και κάνοντας μια καταπληκτική πορεία στο Μουντιάλ να πάει 15-20 αν μπορείς να το πάρεις. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός κάποια θέματα θέλει να τα κλείσω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και για να μην σου φάω τις διαφημίσεις για το φίλο το Λευτέρη, λοιπόν, άκου τώρα είναι, θα σου πω κάτι να γελάσουμε επίκαιρο. Λοιπόν, είναι κάποιος που έχει κάνει κατάχρηση τώρα με τον ΠΚΠ, ξέρεις, έχει πάρει επιδοτήσεις, έχει πάρει πολλά λεφτά και έχει πάει να απολογηθεί. Και του λέει τώρα ο Νάκης εκεί πέρα, για ποιο λόγο κύριε χρησιμοποιήσατε τις αγροτικές επιδοτήσεις για να αγοράσετε 40 μέτρα σκάφος? Και τι απάντησε ο τύπος, φίλε? Για να οργώνω τις θάλασσες.
0: Κάτι τέτοια νομίζω κάτι τέτοια κάνουν, η αλήθεια είναι τώρα. Δυστυχώς.
1: Είναι και δυστυχώς βέβαια, γιατί τα περισσότερα χρήματα δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε, έτσι, σε ανθρώπους που δικαιούταν, έτσι. Γιατί και εγώ τώρα, ας πούμε, αν είχα δηλώσει ένα ΠΚΠ πάνω από σκίσω στο Χαλάνδρι και στην Αγία Παρασκευή και έπαιρνα χρήματα, εντάξει, από κάποιους άλλους τα στέρισα, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά, φίλε, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Πήγαινε σε διάλειμμα και τα χαιρετίσματα μου και την αγάπη μου στους φίλους ακροατές του 943 Inter Veteran Sports. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Καλή συνέχεια, Ζάκη μου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Τζόρτζη. Γεια σου.
0: Ήταν ο Ζάκης Μπουσδούνης. Ο φίλος μας ο Λευτέρης νομίζω δεν έμεινε παραπονεμένος. Ήταν και επίκαιρο αυτό που είπε, το ανέκδοτο που είπε ο Σάκαρος. Φίλε Κώστα, βλέπω αυτό που έχει στείλει. Να έχουμε καλό τριήμερο, να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του φίλου μας στο Αποστόλη. Για το επόμενο τριήμερο θα αποσύρω τη στήριξή μου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δεν ερωτήθηκα γιατί δεν συμφωνώ με την επίσκεψη που είχε αντιπροσωπεία της ομάδας με επικεφαλής τους προέδρους στη χθεσινή ημέρα, Αποστόλη Σέγγιο. Φίλε Αποστόλη, εντάξει, αυτό το κομμάτι καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός του αθλητικού κομμάτι, εκτός του αγωνιστικού, εκτός του αθλητικού. Ο καθένας νομίζω μπορεί να πιστεύει ότι ο ίδιος επιθυμεί. Φίλε Σάκη, να ξέρεις, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και καλό feedback για το ανέκδοτο. Άρεσε μάλλον στον Λευτέρη. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, πάμε σε break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: 9.43 Interveten Sports. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 3:30.

Επιστρέψαμε εδώ. Δεν σας ξεχάσαμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Τέταρτο μισάωρο, τελευταίο μισάωρο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Μετά θα αναλάβει ο Φωτάρας, ο Φώτης, ο Κατσούφης, ο διαφωτιστής μας.

0: Λοιπόν, για πάμε σε ρεπορτάζ. Για πάμε στην ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θα πρέπει να σας ξεκινήσω. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ημίχρονο στο, ναι, στο παλατάκι, στο Pauk Sports Arena. Ο Pauk προηγείται. Α, όχι, δεν έχουμε ημίχρονο. Έχει υπάρξει μια διακοπή. Ο Pauk, ναι, πάντως σίγουρα προηγείται του Παναθηναϊκού. Τώρα δεν βλέπω βέβαια το σκορ.
1: Πρέπει αυτό... να μας ενημερώνεις, Γιώργο, για το σκορ τώρα. Έχει άμεση επαφή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αυτό είναι το γεγονός της ημέρας για την πόλη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση μετά την ήττα στον πρώτο αγώνα που έγινε στο ΟΑΚΑ, εάν καταφέρει και πάρει την νίκη σήμερα, τότε πάει σε τρίτο μάτς στη σειρά που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Νομίζω στις δύο νίκες είναι. Νομίζω στις δύο νίκες είναι η σειρά.
1: Ναι, στις δύο νίκες. Αν καταφέρει λοιπόν και κερδίσει σήμερα, πάει σε τρίτο μάτς την επόμενη εβδομάδα, αυτό είπα.
0: Σε τρίτο λοιπόν, μάτς το οποίο θα είναι... είναι αυτό που λέμε win or go home.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος κερδίσει, λοιπόν, περνάει, όποιος χάσει, τελειώνει η σεζόν του αυτομάτως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να το πούμε αυτό στο ένα δευτερόλεπτο, στο ένα δευτερόλεπτο είναι... Το χρονόμετρο, ένα δευτερόλεπτο. Μένει 47-44 ο ΠΑΟΚ. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Που φαντάζομαι τώρα θα γίνει, θα κάνει μια επαναφορά. Να δούμε τι έχουν σκαρφίσει οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Πρόλαβαν και έβγαλαν φάση, αλλά άστοχο το σουτ. 47-44 στο ημίχρονο. Το λέω αυτό γιατί τώρα έληξε κιόλας. Έτσι, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να σε πάω σε ποδόσφαιρο ή σε μπάσκετ. Γιατί έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα για τον Βασίλη Σπανούλη ότι είναι στην τελική ευθεία η όλη υπόθεση.
1: Ναι, πράγματι είναι στην τελική ευθεία η υπόθεση. Δεδομένου ότι έχει κάνει την πρότασή του ο Άρης και περιμένει πια την απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη. Η πρόταση έχει να κάνει τριετές συμβόλαιο που δίνει ο Άρης στον Βασίλη Σπανούλη και τις οικονομικές απολαβές που ο ίδιος επιθυμεί. Άρα δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα τι θα κάνει με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος το έχει κάνει και αυτός μία προσφορά. Ο μάνατζερ του επιμένει ο Σπανούλης να πάει στην Σερβία, διότι είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας και εκεί θα πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα. Πάντως ο Άρης περιμένει την επόμενη εβδομάδα την τελική απάντηση του Σπανούλη για να προχωρήσει στις επόμενες επιλογές. Βγαίνει πάντως μια αισιοδοξία ότι τελικά θα πει το ναι και θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει να χτίσει εντός εισαγωγικών τον Άρη για την επόμενη τριετία.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι να δούμε κιόλας και τι παίχτες θα φέρει, η αλήθεια είναι, ο Άρης την επόμενη σεζόν. Σίγουρα αναμένεται πολύ μεγάλη αναβάθμιση, έτσι, τόσο στον Άρη όσο και στον ΠΑΟΚ, στο κομμάτι του μπάσκετ, και θα ανέβει πάρα πολύ και το επίπεδο του πρωταθλήματος πλέον.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα αναμένουμε αυτή την απάντηση του Σπανούλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας δώσω μία είδηση που αφορά το βόλεϊ του ΠΑΟΚ των γυναικών, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε νέος προπονητής στην ομάδα. Είναι ο Φίλιππος Σκιάβο, 42χρονος Ιταλός, με θητεία σε αρκετές ομάδες τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία. Είναι ένα καλό όνομα για το γυναικείο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι ο Δικέφαλος επενδύει πέραν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα, παίρνοντας καλά ονόματα και στο βόλεϊ των ανδρών και τώρα στο βόλεϊ γυναικών με αυτόν τον Ιταλό προπονητή. Επαναλαμβάνω, Φίλιππο Σκιάβο ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
0: Δυνατή κίνηση θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι και ο πιο γνώστης, η αλήθεια είναι, του βόλεϊ.
1: Ναι, την αναφέρουμε γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Βεβαίως. Να το έχουν στα υπόψη τους οι φίλοι ακροατές. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτά που λέγαμε όλη τη βδομάδα. Περιμένουμε την εξέλιξη με το θέμα Λουτσέσκου, ο οποίος συνεχώς κάνει δηλώσεις από τη Ρουμανία ότι εγώ είμαι εδώ, ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και είναι θέμα Σαββίδη να αποφασίσει, ρίχνοντας τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΠΑΕ. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει πάντως την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Ενώ αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα, μετά του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, και τις ανακοινώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου για την αναδιάρθρωση στην διοίκηση της ομάδας με τα πρόσωπα που αναμένεται να μπουν και τις σαρωτικές αλλαγές που έχει προαναγγείλει ο κύριος Παπαμιμίκος. Και στον Άρη, να πούμε ότι παρέδωσε λίστα με αυτά που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ποιους παίκτες θέλει να φύγουν, ποιοι παίκτες θέλει να έρθουν. Έκανε προτάσεις, την παρέδωσε στον Θόδωρο Καρυπίδη, την ώρα που αναμένουμε και την απάντηση του Ταξιάρχη Φούντα, την πρόταση του Άρη για συνεργασία 2 ετών, όπως λέει το ρεπορτάζ, με τον Φούντα να έχει κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά το οικονομικό, αλλά όπως όλα δείχνουν, το χάσμα να γεφυρώνεται και μάλλον τον Φούντα να ανακοινώνεται την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη.
0: Να δούμε κιόλας, έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά στον Άρη, θα υπάρξει σκούπισμα με τους παίχτες, ενώ θα υπάρξουν πάρα πολλές μεταγραφές.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν μεταγραφές, γιατί θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί η ομάδα δεν πήγε καλά φέτος, έχασε την Ευρώπη, αν και τα χαρτιά την κέρδισε. Το κύπελο του όφη ήταν αυτό που τη στέρισε την έξοδο, αλλά παρόλα αυτά η πορεία δεν ήταν καλή μέχρι λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Θα φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές και θα έρθουν αρκετοί. Άρα αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στον Άρη αναμένεται να συμβεί και φέτος, δηλαδή περίπου 10 με 12 παίκτες και πάλι να είναι καινούργοι και να βρίσκονται στον Άρη της επόμενης σεζόν. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, πρέπει ο Άρης να χτίσει ομάδα με προοπτική ετών και όχι με προοπτική μίας χρονιάς.
0: Γιατί τώρα να δούμε και όλες τι χημεία θα έχουν αυτοί οι παίχτες. Γιατί υποθέτω, κάνω και εγώ τώρα μια υπόθεση, ότι δεν θα είναι από την ίδια ομάδα αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή να έχουν ήδη μια χημεία από μόνοι τους.
1: Καλά, δεν γίνεται να έρθουν 10 παίκτες από την ίδια ομάδα. Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι θα πρέπει και όλος ο Άρης να κοιτάξει και αυτό το κομμάτι, νομίζω. Ενώ της χημείας, το πώς θα μπορούσαν να ταιριάξουν όλοι αυτοί οι παίχτες μεταξύ τους.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε λίγο προς τα εκεί. Από θέμα παικτών, τι ακριβώς υπάρχει? Υπάρχει κάποια είδηση, θέλω να πω, για παίχτες?
1: Γιώργο, έλεγα και προηγουμένως ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα Λουτσέσκου, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Άρα μη με ρωτάς για ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, διότι αυτό που προέχει είναι να δούμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου. Εάν δεν κλείσει ο προπονητής, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα.
0: Πολύ λογικό γι' αυτό. Φυσικά.
1: Λοιπόν, άρα το να λέμε τώρα σεναριολογίες και ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για τον ένα ή τον άλλο ποδοσφαιριστή, αν δεν υπάρχει προπονητής στην ομάδα, νομίζω ότι είναι λίγο αστείο. Λοιπόν, θα περιμένουμε να κλείσει ο προπονητής και από εκεί και μετά να δούμε τι θα γίνει στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Και αυτό πολύ σωστά το αναφέρεις. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι λίγο περίεργη αυτή η περίοδος. Έτσι, γιατί είμαστε και λίγο πριν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Νομίζω μετά το Μουντιάλ δεν θα έχει πολύ περισσότερη ειδησιογραφία.
1: Σίγουρα θα έχει περισσότερη ειδησιογραφία. Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Περιμένουμε. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, φίλε Παναγιώτη.
1: Αυτά Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Γεια σου Παναγιώτη. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Είπαμε τα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Είπαμε για τη Θεσσαλονίκη γενικά. Δεν έχει πολύ, πολύ μεγάλη δισογραφία αυτή την περίοδο.

Εκ τούτου, η εκτίμησή μας για όλα όσα έχει πετύχει δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ειδικά επειδή υποστηρίχθηκε από εργασιακή ηθική επιμέλεια και επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που υπογράμμισαν περαιτέρω την άποψή μας ότι είναι ηγέτης στον τομέα του. Από τη στιγμή που συναντήσαμε για πρώτη φορά τον Άρνε, ήταν αμέσως σαφές ότι είναι ένα άτομο που δεν δέχεται απλώς ευθύνες, τις αγκαλιάζει. Αυτό ήταν εμφανές όταν συμφώνησε να αναλάβει ως προπονητής, όταν μας οδήγησε στον τίτλο της Premier League και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν που μόλις τελείωσε, όταν αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και βάρη. Ταυτόχρονα καταλήξαμε συλλογικά στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για να συνεχίσει ο σύλλογος να προχωρά μπροστά. Για άλλη μια φορά πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη εύκολα, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να εκφράσουμε καταγεγραμμένα την εκτίμησή μας για τον Άρνε, ο οποίος θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία αυτού του ποδοσφαιρικού συλλόγου, ως ο προπονητής που χάρισε στη Λίβερπουλ τον 20ο τίτλο πρωταθλήματος. Αυτό το επίτευγμα που έγινε ακόμη πιο αξιοσημείωτο, καθώς ήρθε στην πρώτη και όλο σεζόν του ως προπονητής, βασίστηκε σε εξαιρετική προπονητική και ηγεσία κάθε μέρα. Βοήθησε επίσης να καθοδηγήσει το σύλλογο σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που μπορεί να φανταστεί κανείς μετά την απώλεια του Ντιόγκο. Η συμπόνια και η ανθρωπιά που έδειξε όλο αυτό το διάστημα έλεγαν πολλά για αυτόν ως άτομο. Προφανώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλη την υπόλοιπη, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η ανακοίνωση. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ έχει στείλει και ένα ωραίο μήνυμα εδώ. Merseyside είναι η Everton. Ναι. Ναι Γιώργο, ωστόσο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο η Everton μέσα στο Merseyside. Υπάρχει και η Liverpool, γι' αυτό και την αναφέρω ως ομάδα από το Merseyside.

Στο μεταξύ να πούμε πως πέρα από την απόλυση του, από την αποχώρηση μάλλον του Arne Slot, έχουμε και έχουν αρχίσει και φουντώνουν τα σενάρια του Mohamed Salah για πιθανή ανανέωση, για πιθανή παραμονή του Αιγύπτιου εξτρέμ στους Reds.

Λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44 στο ημίχρονο. Επιστρέφουν τώρα σε λίγο οι δύο ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε επίσης πως όσον αφορά στο άλλο μάτς των ημιτελικών της Greek Basket League και αναφέρομαι στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, έχει μόλις με 11 παίχτες θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Σε λιγότερο από μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Α, όχι, συγγνώμη. Σε περίπου μια μισή ώρα, κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, εκτός από την αποστολή μάλλον του Ολυμπιακού, έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε έναν μικρό τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρετζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ. Αυτή είναι η 11 του Γιώργου Μπαρτζόκα για το δεύτερο παιχνίδι. Στις 5 και 4 το Τζάμπολ, στη Σάνε Λαρίνα,

0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, καλάθι για τον ΠΑΟΚ 49-44. Να πούμε λοιπόν ότι γενικά τώρα αυτό το καλοκαίρι θα ακουστούν πολλά ονόματα, τόσο για τον πόσο εγώ θα μιλήσω βέβαια για τον μπάσκετ, γιατί εκεί έχω τις περισσότερες πληροφορίες, το καταλαβαίνετε. Θα ακουστούν πολλά ονόματα για τον μπάσκετ και για τους δύο αιώνιους. Βέβαια δεν ξέρουμε, στον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο θολά τα νερά, από την άποψη ότι δεν ξέρουμε ποιον προπονητή θα έχει ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν. Αυτό νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Όσον αφορά τώρα στο νέο σεφ, τα έχει πει και ο κύριος Κουγκαλίδης, ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ωστόσο να τα πούμε και εδώ, να πούμε δύο κουβέντες. Οι εργασίες, οι πρώτες εργασίες μεγάλες θα ξεκινήσουν με τη λήξη της φετινής σεζόν. Maximum 13 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τότε θα έχει τελειώσει η σειρά με τον Παναθηναϊκό, τη σειρά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αν πάει σε Game 5, μπορεί να έχει τελειώσει και νωρίτερα. Θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Πέρα από όλα αυτά, κάποιες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία, έχει την πολυτέλεια τώρα να κάνει εργασίες και στα βοηθητικά γήπεδα, στις πιο εύκολες εγκαταστάσεις στο να ανακαινιστούν, γιατί αυτό μπορεί να γίνει και τώρα ακόμα, δηλαδή και το διάστημα που η ομάδα παίζει κανονικά στο γήπεδο. Θα το δούμε όμως. Δόξα τω Θεώ, θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να συζητάμε για αυτά. Γι' αυτό και ακριβώς ο κύριος Τσάκος ανέφερε πως υπάρχουν συζητήσεις. Εντάξει, το να το λέει τώρα ο ίδιος ο Τσάκος, νομίζω δεν χρειάζεται να το εξακριβώσουμε ή κάτι. Νομίζω ο ίδιος ξέρει καλύτερα από όλους μας την πιθανότητα να υπάρξει φιλικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους New York Knicks, οι οποίοι εντωμεταξύ είναι στους τελικούς του NBA. Θα δούμε τώρα βέβαια και τι θα γίνει και εκεί. Δεν ξέρουμε βέβαια αν το μάτς θα γίνει στη Νέα Υόρκη ή στο νέο σεφ. Υπομονή. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, το αντιλαμβάνεστε. Η ώρα είναι παρά 4 και κάτι λιγότερο. Ήδη στο σταθμό έχει έρθει ο μεγάλος ο Φωτάρας, ο Φώτης ο Κατσούφης. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Σίδνε. Έχουμε τους Γιάννη Γιαννικόπουλο και Νίκο Κατσάτσο. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ακολουθούν μάλλον διαφημίσεις δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, το έχουμε ξαναπεί, θα συνεχίσουμε να το λέμε. Παιδιά, θέλει προσοχή, καλός ή κακός, για να φτάνουμε γρήγορα στον προορισμό μας, πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, από εμένα και όλους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Intervetten Sports.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Ώρα στέψη στο Champions League, Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 για Μέγκα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της. Ο Ραζάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως αναφέρει η Σάμπα. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν σε πρώτο πλάνο. Η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Για τον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 51-50 στην τρίτη περίοδο. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρένα για τον δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς Ντόρση, Φουρνιέ και Τζόντς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γάλλικο Grand Slam. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ Άρνε Σλότ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους παίκτης της Μπαρτσελόνα και επίσημα Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Blaugrana. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Δύσων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο περίπου πράγμα είναι. Στο 61-58, 3 λεπτά και 47 πριν λήξει η τρίτη περίοδο στην αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, ντέρμπι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο γνωστό Viber, το ξέρετε παιδιά απ' έξω, και ανακατοτά 6939-943-943 για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα, να δώσετε τις καλησπέρες σας, να σχολιάσετε πράγματα και θαύματα και οτιδήποτε άλλο θέλετε, έτσι.

προσοχή στο ταξίδι αλλά και στην επιστροφή. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να σας πω τα αυτονόητα, παιδιά, έτσι τα λέμε κάθε φορά. Πάντα υπάρχει και το δώρο του σταθμού πάντως, που είναι αυτή τη φορά το ταξίδι στις Σπέτσες, στις πανέμορφες Σπέτσες. Με τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, παιδιά, 5 Ιουνίου έρχεται, έτσι, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού, εκεί που στέλνετε και τα άλλα μηνύματα, 6939-943-943. Γράφοντας εύκολα, παιδιά, έτσι, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες, δεν σας βάζουμε δύσκολα.

Να μεταφέρω εγώ και να πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άτζα για το χαμό του σπουδαίου αυτού ανθρώπου και ποδοσφαιριστή. Από μια σπάνια αρρώστια. Τα συλληπιτήριά μου στον Τραϊανό Δέλα και στους οικείους του για την απώλεια της αγαπημένης του συντρόφου, της συζύγου του, της γογός Μάστρο Κώστα, την οποία την είχα γνωρίσει έτσι πολύ επιφανειακά, παιδιά, έτσι κάποιες στιγμές δούλευα σε κάποια περιοδικά gossip. Είχε έρθει μια επίσκεψη κοπέλα τότε από ό,τι θυμάμαι. Πανέμορφη, φοβερός άνθρωπος, ένας πραγματικός άγγελος, πέταξε στη γειτονιά των αγγέλων. Και κουράγιο να πω στον Τραϊανό Δέλα, τον οποίο είχα γνωρίσει λίγες στιγμές πάντως, ο οποίος όλες τις πτυχές της ζωής του, της πορείας του, της ποδοσφαιριστικής αλλά και της ανθρώπινης ζωής του, αποδείχθηκε κολοσσός και κολοσσιαίος. Ο άνθρωπος είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα περισσότερο, παιδιά, η ψυχή του, η καρδιά του.

στις 7 έχουν το τελικό του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal, παρά το αντιποδόσφαιρο κατά πολλούς που έπαιξε και στην Αγγλία, κατάφερε εκεί να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, κάτι που δεν το θέλουν πάντως στην Premier League γενικότερα ο κόσμος εκεί. Φαβορή φαίνεται να είναι η Paris Saint-Germain, αλλά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό ποτέ μιλές ποτέ. Για πέστε μας εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα το πάρει?

Στις 5 και 4 το έχουμε και τον άλλον αγώνα μπάσκετ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 67-64.

να επιτρέψει στις αρχηγές πεντάδες με τις οποίες ξεκίνησαν το μάτς οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Για τον ΠΑΟΚ, ο Παντελής ο Μπούτσκος ξεκίνησε με τους Μπέβερλι, Ταϊρή, Περσίδης, Μέλβιν και Μουρ. Και για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν αρχικοί πεντάδες, έτσι, Γκραντ, Νάν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Τώρα είναι στο 67-69 το μάτς, με εναλλαγές στο προβάδισμα οι δύο ομάδες.

και να δώσω και τα στατιστικά του πρώτου μέρους, έτσι να έχετε κάποια άποψη. Ο ΠΑΟΚ 13 στα 20 τρίποντα, 4 στα 15 τρίποντα, 9 σε 11 βολές, 21 ριμπάν, 12 αμυντικά, 9 επιθετικά, 10 ασίς, 4 λάθη και 3 κλεψίματα. Ο Παναϊκός είχε 11 στα 22 τρίποντα, 5 στα 9 τρίποντα, 7 στις 12 βολές, 13 ριμπάν, τα 8 αμυντικά, 5 επιθετικά, 9 ασίς, 3 λάθη, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ. Ο Παναϊκός ανέβασε στροφές αυτή τη δεύτερη περίοδο, βάζοντας 27 πόντους εκεί.

Καλησπέρα στο Βαγγέλη Λαμπρινή, στο Βαγγέλη και στην Ηρακλείου. Και έναν ακόμα Βαγγέλη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στο Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Και στο Βασίλειο του Καψάλη, στον Άγιο Δευτέριο. Στον Κώστα εκεί στο Πύργο. Στον Παρασκευά στην Τρίπολη.

Να πω ότι πλησιάζει, παιδιά, το κορυφαίο ραντεβού ταχύτητας 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Ενώ τα δρόμια 2026 στις 13 Ιουνίου. Το κορυφαίο ελληνικό meeting με 5 αγωνίσματα επιστρέφει.

Πέρσι συμμετείχαν πάνω από 490 αθλητές από 28 χώρες. Και οι αθλητές θα διαγωνιστούν στα 100, 200 μέτρα, 400, στα 400 μέτρα με εμπόδια, στα 800 μέτρα, στο μήκος και στα άλματα γενικά. Στις ταχύτητες και στα άλματα, ένα σπουδαίο ελληνικό meeting. Με παγκόσμια πάντως απήχηση.

Επειδή εκείνος ολόκληρος ο στρατός, από συνοδούς ο στρατός εισαγωγικά έτσι που έχει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το στρατό, ποιος τον πληρώνει, ρε παιδιά.

Και οι αρνητικές βέβαια πρωτείες για τη χώρα μας, παιδιά, συνεχίζονται, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και στα της καθημερινότητας. Κύριο Κεβένες τα βλέπει όμορφα όλα και ανθυρά και δεν έχει λύσει το δημογραφικό, ούτε έχει καν ασχοληθεί και με το θέμα της υπογεννητικότητας. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε καθόλου νεαρούς αθλητές, υποδομές και όλα αυτά. Στο 9,5% αν ήλθε τον Απρίλιο η ανεργία. Αύξηση, παιδιά, κατά 6,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Να πω καταρχήν πριν συνεχίσω τα υπόλοιπα ότι τα δρόμια 2026, αυτό το κορυφαίο ελληνικό meeting με παγκόσμια απήχηση με ταχύτητες και άλματα στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Το συνδιοργανώνει η Δήμη Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης, έτσι να μην αδικήσω τις συνδιοργανωτές. Τα μάθατε τα νέα, παιδιά, έρχονται δύο νέοι αυτοδιοικητικοί φόροι, δύο νέοι ένφια, έτσι. Σύμφωνα με στοιχεία 1.130.000 νοικοκυριά ζουν τον εφιάλτη της στέγασης, με την ακρίβεια εννοώ, έτσι. Ένα στους δύο Έλληνες, παιδιά, σχεδιάζουν να πάνε διακοπές, και αν πάει ένα στους δύο, έτσι.

Στο 16% κάτω έπεσαν οι πωλήσεις σε ένα τρίμηνο στο λιανεμπόριο. Εκπέμπουν σως τα νοσοκομεία, τα ξέρουν και οι φίλοι μας και οι φίλες μας που μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Σε Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και σε Κυκλάδες, και εν τω μεταξύ υπάρχει οργή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτης, για την φυτευτή εκεί, όπως λένε, δομή μεταναστών που υπάρχει στις Μαλάβες.

3 με 4 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα που δεν κάνει καλούς χειρισμούς στα θέματα αυτά. Υπάρχουν απευθείας αναθέσεις.

Το Δέλτα Νιτάφ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παιδιά, επισήμανα στο Γιάννη Στουρνάρα. Να κάνει καλύτερη διαχείριση με σχετικά με την πορεία των services των fans στην Ελλάδα, που ταλαιπωρούν αφάνταστα τον κόσμο, αυτούς που έχουν πάρει δάνεια και όχι μόνο. Διάβασα ότι 9% είναι η διαφορά πλέον του Αλέξη Τσίπρα με τον Κώστα Μητσοτάκη. Θα δείτε, σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε τις ανατροπές των ανατροπών. Εσείς θέλετε να συνεχίσετε να υπάρχουν αυτά οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες σχεδόν πρωτιές σε όλα τα αρνητικά στοιχεία, σε όλους τους αρνητικούς δείκτες αυτούς που κατέχει η χώρα μας, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διάβαζα ότι ξαφνικά φεύγουν από τη ζωή οι μάρτυρες που ήταν να πάνε στην δίκη για τα Τέμπη. Έχει φύγει αρκετός κόσμος από τη ζωή από εκεί. Ανεξήγητα φαινόμενα, έτσι. Ενώ διάβαζα στην Ισπανία, οι δικαστές δεν αστείευονται. Φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν πρόκειται για σκάνδαλα.

διάβασα και μια σοβαρή δήλωση του Κώστα Καραμαλή. Αν διαβάσει αυτή η εβδομάδα μας πέρασε ότι θεσμοί και δικαιοσύνη, είπε, χειραγωγούνται. Αυτό το πιστεύει όλος ο κόσμος. Το χειρότερο όμως, παιδιά, που διάβασα και λέω, ρε παιδιά, σε τι κόσμο ζούμε. Έχουμε 100 παιδιά νεκρά κάθε χρόνο στην χώρα μας λόγω κακοποίησης από τους γονείς τους. Τραγελαφικά πράγματα, τερατώδη πράγματα, όχι τραγελαφικά.

διάβαζα η ζημιά στο ΟΠΕΚΕΠ είναι πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, κάποιες εφημερίδες που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζουν ως Σοβιέτ την κυρία Κοβέση. Τότε πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτές τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές? Αυτό δεν το λένε και όλα τα άλλα που ακολουθούν, έτσι.

Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break της εκπομπής, σε διαμυστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε. Έχουμε 3,5 ώρες στη διάθεσή μας με πολλά θέματα, έχουμε πει αρκετά μέχρι τώρα. Και ένα ανεκδοτάκι έτσι για να κρυώσετε λίγο πριν πάμε σε break, λόγω της πολύ ζέστης. Ένα λοιπόν ιδιοκτήτης καταστήματα υποδημάτων προσέλαβε έναν υπάλληλο και του είπε θα μιλάς στον κόσμο ευγενικά με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Έτσι λοιπόν έρχεται ένας κύριος να ψωνίσει και λέει θέλω παπούτσια νούμερο 45. Το απαντάει υπάλληλος ΣΑΣ. Του λέει σε ποιο ράφι μπορεί να τα βρω, ΣΥΣ. Τι χρώματα έχετε, ΣΑΣ, ΣΥΣ, ΣΑΣ, έτσι απάντα και βέβαια τη συνέχεια την καταλαβαίνετε έτσι.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
5: 943 Intervention Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο διαφωτιστής ο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης, αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία Δίσων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρώτα συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 και για να σχολιάσετε γεγονότα αθλητικά και όχι μόνο. Την καλησπέρα στην Πολυτίμη. Αλλά και για το δώρο του σταθμού το ταξίδι στις Πέτσες. Γράφοντας το ίδιο Viber στο 6939-943-943 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Στη δημοσκόπηση Σάλκο βλέπω ότι είναι δεύτερη η Ελλάδα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του Τσίπρα, όχι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι έχει φύγει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ σε αυτές τις εκλογές έχουμε τις ανατροπές των ανατροπών. Κάτι την Μαρία Καριστιανού. Εκτιμώ ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν θα μετακομίσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Νέας Αριστεράς.

Ο κόσμος ευχαριστείται τον μπάσκετ εκεί στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, θέαμα και από τις δύο ομάδες. 83-92 προηγεί το Παναθηναϊκός, κοντά στη νίκη.

για την ομάδα BAM FC. Το είχαμε πει που σε 4 χρόνια ανέβηκε 4 κατηγορίες, έφτασε στην 3η εθνική κατηγορία. Τα λέγαμε εδώ και με τον Γιώργο Ιάννου που παρακολουθούσε αυτό το ρεπορτάζ αυτής της ομάδας που είναι φτιαγμένο από YouTuber, φτιαγμένη ομάδα. Και εκεί σε αυτήν την ομάδα την BAM FC προχωράει καλά ο σχεδιασμός. Και όλα δείχνουν, οι πληροφορίες λένε ότι θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους οι Μανώλης Κωνσταντάρας και ο Βασίλης Καστανιώτης. Τόσο λοιπόν ο νεαρός Καβαλιώτης τεχνικός που ως πρώτος κότς οδήγησε σε 4 ανόδους τους Οράνιε σε μια τετραετία με αλματώδη πρόοδο και εξέλιξη στην τρίτη εθνική στο τοπικό και στην τρίτη εθνική το 2026, στο τοπικό το 2022. Όσο και οι μαθιώτες λοιπόν assistant coach που συνάμε εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή έχουν προφέρει πολλά στην ομάδα όπως είπαμε των YouTubers. Μιλάμε για τους Μανώλη Κωνσταντάρα και Βασίλη Καστανιώτη. Όλα δείχνουν ότι αυτές οι πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν. Το θέμα θεωρείται τυπικό και αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά μέσα στην νέα εβδομάδα που μας έρχεται. Μάλιστα υπάρχει προεργασία από τους Κωνσταντάρα και Καστανιώτη. Έχουν ετοιμάσει λίστες με εισηγήσεις και έκθεση για το ρόστερ, τόσο για το θέμα των ανανεώσεων, όσο και για τις αναγκαίες ενισχύσεις και τα μεταγραφικά για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος σε κάθε περίπτωση.

Να πάμε στα της Καλαμάτας, όπου αρκετή αισιοδοξία υπάρχει εκεί στις τάξεις της ομάδας αλλά και της πόλης, ότι το δημοτικό στάδιο μπορεί να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για τους αγώνες της Μαύρης Θύρας. Αυτή η αισιοδοξία εκφράζεται από κύκλους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εντολή του Περιφερειάρχη του Δημήτρη Πτωχού είναι να μπουν τα έργα άμεσα σε πλήρη εξέλιξη και το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και αυτή η εντολή φαίνεται να είναι πραγματοποιήσιμη μέχρι τώρα. Καλά πάνε τα πράγματα.

Η έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του σταδίου προϋπολογισμού 1,7 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα και δεσμευμένα ήρθε να προσθεθεί στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων ύψους 300.000 ευρώ, δείχνοντας ότι η περιφέρεια πιέζει όλες τις διαδικασίες ώστε να μην υπάρξει ούτε μία ημέρα καθυστέρησης. Αυτό που οι άνθρωποι της περιφέρειας θέλουν να αποδειχθεί είναι ότι το έργο που για χρόνια συζητιόταν χωρίς ουσιαστική πρόοδο μπορεί πλέον να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς και με συγκεκριμένο ορίζοντα ολοκλήρωσης. Αυτή την πεποίθηση εκφράζουν εκεί οι πηγές, οι άνθρωποι της περιφέρειας. Για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται σημαντικές, καθώς στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης να γίνει άμεσα ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση το βασικό έργο αναβάθμισης του σταδίου, για να μπορεί να παίξει μαύρη η θύελλα στην έδρα της που επέστρεψε στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έμενε καλησπέρα το Μάνο και αρκετοί φίλοι στέλνουν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι για τις πέτσες με ονοματεπώνυμο, παιδιά, εύκολο είναι έτσι. Στο γνωστό Viber 6939 943 943 ονοματεπώνυμο και τη λέξη πέτσες. Πολύ απλά πράγματα.

σπουδαία μεταγραφή έκανε σε γενική ποδόσφαιρο η Κηφισιά. Ανακοίνωσε την απόκτηση της Μισελ Ο'Ντρίσκολ. Πρόκειται για την 25χρονη Ιρλανδή επιθετικό, γεννημένη 26 Ιουνίου του 2000. Προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα του Πανετολικού, καθώς σημείωσε 38 γκολ, παιδιά, σε μόλις 18 αγώνες, καταγράφοντας παράλληλα 6 hat-trick. Φοβερά επιτέγματα. Αυτά τα επιτέγματα ανήκουν στο νέο απόκτημα λοιπόν της Κηφισιάς στο γυναικείο ποδόσφαιρο, την Μισελ Ο'Ντρίσκολ, 25χρονη Ιρλανδή επιθετικό, γεννημένη 26 Ιουνίου του 2000. Έχει αγωνιστεί ακόμα και στην Ιταλία και στην Ιρλανδία σε πρωταθλήματα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά όπλα, όπως λέμε, της Κηφισιάς στην γραμμή κρούσης της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Διάβασα την κυβέρνηση Μητσοτάκη που υπόσχεται για το 2027 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οι συντάξεις εκεί και οι επικουρικές θα βγαίνουν σε ένα μήνα. Γιατί δεν το κάνουν από τώρα, αφού έχει προχωρήσει η ψηφιακή τεχνολογία, γιατί ταλαιπωρούν τον κόσμο από τώρα και δεν το κάνουν από τώρα όπως λέμε. Βλέπω αρκετούς συνταξιούχοι στη δουλειά μου, διαμαρτύρονται ότι έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν περάσει 7 και 8 μήνες και τίποτα. Επειδή είναι περίοδος των εκλογών, υπόσχονται πράγματα και θαύματα. Γιατί δεν το κάνουν τώρα. Ένα και 10 μήνων τέλος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 87-96.

στο 88-96, 8 πόντους η διαφορά. Και εδώ απομένουν 52 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα.

Να πάμε στα τρεις εθνικές κατηγορίες, όπου την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αμανατίδη για τη νέα σεζόν ανακοίνωσε ο Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, τρίτη εθνική κατηγορία. Ο έμπειρος τεχνικός, να πούμε, έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου, καθώς οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Μακεδονίας και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ παλιγύρισε και την κατάκτηση του τίτλου στην τρίτη εθνική. Βλέπω εδώ ότι ο Αναμεστρόπουλος έκανε ζημίες εκεί στην Χαλκιδική.

Την καλησπέρα του φίλου μας τον Γιάννη. Αρκετές οι συμμετοχές που βλέπω για το ταξίδι στις Πέτσες, το δώρο του σταθμού. Γράφει το ονοματεπώνυμο στο Viber 6939-943-943 και τη λέξη Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη Παρασκευή, παιδιά. Κοντεύει, κοντολογεί, συνεπερνέει ο χρόνος 5 Ιουνίου στην εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

92% έφτασε την κατοστάρα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς. 94% πάντως και ο ΠΑΟΚ πρόσφερε θέαμα και οι δύο ομάδες. Έπαιξαν ανοιχτό μπάσκετ και μπράβο τους.

Δύο βολές έχει ο Οσμάν τώρα, 94-101 το μάτς. Και τώρα 94-102 για να δούμε αν θα είναι αυτό το τελικό σκορ. Ναι, αυτό 94 λοιπόν, 102 τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Μπόλων 94-102. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους τελικούς, που εκεί προφανώς θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει σήμερα με την ΑΕΚ 5 και 4, σε λίγο δηλαδή, σε ένα μισά ώρα περίπου. Και όπως όλα δείχνουν, οι δύο Ένιοι θα οδηγηθούν και πάλι στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά από αυτή τη νίκη του ΠΑΟΚ 94-102.

0: Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, έχει καλή παρουσία γενικά, αρκετά ανεβασμένο στο τελευταίο διάστημα. Η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη την επόμενη σεζόν όπως όλα δείχνουν. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις σε σύνδεση με το 2 Sport του Αταμάν.
1: In the second half, you played very well. You scored 58 points. Maybe a perfect second half.
2: Yes, we play perfect basketball, like the Panathinaikos on the second half. We put character in defense, in offense. We play smart and we show to our power. We are ready for win the Greek League title. This game is very good for us. We take again the game rhythm in this atmosphere, tough atmosphere. We played great basketball. Now we are ready for win the Greek League title. That we will start Wednesday.
1: Are you ready for the finals? Because you have many injured players, some problems. Will you be absolutely ready?
2: Absolutely, we are ready.
1: Thank you very much. Αυτά μας είπε ο coach του Παναθηναϊκού, ότι η ομάδα του θα είναι απόλυτα έτοιμη για τους τελικούς. Είπε ότι παίξαμε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός και είμαστε, δείξαμε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, για τέλειο μπάσκετ της ομάδας το έκανε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο ο Αταμάν, δηλώσεις, αυτό τόνισε και ότι η ομάδα θα είναι πανέτοιμη για τα μάτς στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αρκεί αυτό να φανεί στην πράξη. Ακούσουμε τις δηλώσεις του Οσμάν.
3: Always we can be better. And I think that you know, we need to be better, especially if we want to beat Olympiacos. We need to put a better performance. That's sure.
4: Of course, the championship is the main goal, the last goal.
3: Yeah. Yes. Yes. Of course. Of course. So that's why now you know, we have just 2-3 days. Obviously, like always, we expect a tough battle. So we need to be ready and. And hopefully we're going to end up season by winning championship.
4: Maybe we need to give some credit also for PAOK, who was a good opponent.
3: Definitely, definitely. I think this was definitely a great great series for us.
4: Thank you very much, Eddie. Ο Τσέτη, φίλες και φίλοι, τόνισε ότι πρέπει... Με τον Ολυμπιακό που όλα δείχνουν θα είναι ο αντίπαλος, βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί ο αγώνας της Ολυμπιακού με σειρά την άλλη σειρά στους ημιτελικούς. Ο Τούρκος Φόργορντ, ο οποίος επισήμανε ότι σήμερα...
5: Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, με τον Κώστα Κούση.
0: Λοιπόν, κάποιο λόγο με τον ήχο έχουν εκεί στην ΕΡΤ2 Σπορ που είχαμε σύνδεση για να ακούσουμε τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον Πατρίδη τον Μπούτσκο, τον προπονητή της ομάδας του

0: ΠΑΟΚ.
1: Εδώ γύρω πραγματικά ως μια επιβράβευση για μια καλή σεζόν η οποία τελειώνει για τον ΠΑΟΚ. Ακούτε πραγματικά το τι γίνεται, coach? Μάλλον θα είσαι πολύ συγκινημένος με αυτό που βλέπεις.
2: Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Συγχαρητήρια αρχικά στον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση, παίκτες με χαρακτήρα, ξέρουν πώς να σταθούν στις δύσκολες στιγμές. Πήραν δίκαια την πρόκληση στους τελικούς. Πολεμήσαμε. Εδώ και τρεις μήνες τα παιδιά κάνουν κάθε τρεις μέρες κάνα την υπέρβαση. Παίξαμε ένα φοβερό μάτς στο ΆΚΑ, δείχνοντας το χαρακτήρα μας. Μας μένει ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμη περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ομάδες με πολύ υψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες, που είναι παράσημο, είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένη, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθους. Πολεμήσαμε, οφείλω πολλά συγχαρητήρια να δώσω από την καρδιά μου στο πώς αυτό το γκρουπ εκεί που φαινόταν όλα είχαν απομακρυνθεί, χτίσαμε σχέση εμπιστοσύνης, όλο το staff δούλεψε φανταστικά, zero days off, όλος ο οργανισμός. Οφείλω να ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε την εμπιστοσύνη, μου έδωσε την ελευθερία και την ευθύνη να, σαν head coach, να οδηγήσω το group. Όλη η διοικητική ομάδα πολέμησε σκληρά κάθε μέρα. Πραγματικά όλος ο οργανισμός έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Σίγουρα μόνο με αισιοδοξία μπορεί να κοιτάει ο οργανισμός στο μέλλον.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Παντελής Μπούτσκος, αρκετά συγκινημένος λοιπόν. Δήλωσε την υπερηφάνεια του για αυτή την υπέρβαση που έκανε η ομάδα του ΠΑΟΚ με αρκετές επιτυχίες. Ευχαρίστησε όλους τον οργανισμό για την μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Ένα και προηγουμένως ο παίκτης του Παναθηναϊκού Οσμάν επικεντρώθηκε στα μάτς με τον Ολυμπιακό που έρχονται. Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102.

Σε πολύ λίγο πάμε πάλι σε ένα break. Διαμυστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε μπροστά μας άλλες 3 ώρες, παιδιά, έτσι. Πρωταγωνιστής πάντως συνήγειας του Παναθηναϊκού ήταν ο Τζέντιος Μάν, ο οποίος έβαλε 15 από 29 πόντους στην τρίτη περίοδο και έκανε ρεκόρ καριέρα στην επίπεδο πρωταθλήματος, αφού η προηγούμενη επίδοσή του ήταν 25 πόντοι που είχε πετύχει πέρσι στο Game 3 τον τελικό με το Ολυμπιακό.

0: Καλησπέρα στον Αθανάσο Κωστόπουλο. Προβλέψει, παιδιά, δώστε για τον τελικό του Champions League. Προβλέψει, δώστε, περιμένουμε. Προβλέψει, εκτιμήσει.
1: Intervention Sports.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική καλύψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Σε απόκτηση 3 με 4 ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για το δεύτερο αγώνα της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. ΑΕ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρένα για τον δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόνς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρολεύκων η σειρά. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Ο Μουσταφά Φάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, με τον Γάλλο να περιμένει τα αποτελέσματα για να μάθει αν θα μπορεί να το λάβει. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γαλλικό Grand Slam. Το να είσαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν έρχονταν η κλήση από την Ιταλία, σίγουρα θα μου άρεσε, βελτιώνει τα ιταλικά μου. Τόνισε με δηλώσεις του ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτε. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλότ, αποτελεί παρελθόν από τους Reds. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Η Στουτγκάρδη έδεσε τον Γερμανό μεσοεπιθετικό Ντενί Ζουντά με νέο συμβόλαιο ρεκόρ μέχρι το 2029. Στο βόλεϊ γυναικών, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Φίλιππο Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτα από την ΑΕΚ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντορισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε σε δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαποδιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσέμβρη μέχρι το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάρων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Με κορυφαίο μόνο τον Τζέντι Όσμαν, ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας στον ΠΑΟΚ 94-102 και πήρε το στήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Να πούμε ότι ο Τούρκος Φόργουαρντ, να υπενθυμίσουμε, τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους, με 4-4 δίποντα, 5-6 τρίποντα, 6-8 βολές, 4 rebound, 3 assists και 1 τάπα σε 37 λεπτά συμμετοχής. Αρκετά σχεδόν τέλεια στατιστικά. Ακολούθησαν ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους, ο Τζέριαν Γκραντ με 15 πόντους και αυτός, ο Χέις Ντέιβις 14 πόντους και ο TJ Σόρτς με 14 πόντους. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Cleveland Melvin είχε 22 πόντους. Πολύ καλή απόδοση επίσης ο Μωρούγι με 19 πόντους, 7 rebound. Τα Ταϊρή 17 πόντους και Beverly με 14 πόντους, 11 assist και 5 rebound.

Περιζήτητο είναι στην μεταγραφική μπασκετική αγορά ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Ο διεθνής Έλληνας γκάρντ, παρότι είχε μια πολύ καλή σεζόν με τον Πανιόνιο, δεν κατάφερε να τον γλιτώσει από τον υποβασμό. Έχει συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της εδώ της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αρκετά παιχνίδια του Πανιωνίου φαινόταν να παλεύει μόνος του στο παρκέ. Στο EuroCup μάλιστα ο Τσαλμπούρης μέτρησε 11,1 πόντους ανά αγώνα με 3,4 rebound, 1,1 assist. 1,1 assist σουτάροντας με 36% από το τρίποντο. Πολύ καλό ποσοστό. Και μάλιστα αν δεν είχε παίξει τραυματία στα τελευταία μάτς της σεζόν, τα νούμερα θα σίγουρα θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Στην δική μας εδώ κατηγορία μέτρησε 9,6 πόντους και 3,6 rebound. Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια και ως center και ως power forward. Από την Ελλάδα για τον Γιώργο Τσαλμπούρη υπάρχει ενδιαφέρον από τις ομάδες από το 3 και κάτω. Όμως υπάρχουν προτάσεις και ενδιαφέρον και από το εξωτερικό και ειδικότερα από την Ισπανία.

Σε λίγο ξεκινάει και το άλλο μπασκετικό παιχνίδι της ημέρας, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα δείξει αν ο Ολυμπιακός περάσει τον τελικό ή αν χρειαστεί ένα ακόμα παιχνίδι. Η 11 του φιλοξενούμενου Ολυμπιακού από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Γόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρτ, Λαρετζάκης, Μόρις, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολτ, και η 12η της ΑΕΚ, Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φιλιώνης, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Κουσμίσκας, Νάναλι, Μπάρσλι, Χαλαλαμπόπουλος και και Μπλιώνης, η 12 λοιπόν του Dragan Sakota. Στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στη Χαλκιδική, ανεμοστρόβιλος παρέστηρε τα πάντα. Ειδικότερα χτύπησε μια πίστα κάρτ εκεί που δεν άφησε όρθιο τίποτα.

σε διεθνές φιλικό παιχνίδι Σκωτία Κουρακάο που είχε μια κόκκινη κάρτα. 4-1 και έχουμε στο 58 λεπτό σε επίπεδο Άντερ 21 Κροατία Ελλάδα είναι στο 1-1. Στο 43 λεπτό Ινδία Ζιμπάμπουε και αυτό είναι στο 1-1. Βουλγαρία Άντερ 21 Βόρεια Μακεδονία στο 14 στο 0-0. Σκόπια δηλαδή, Βουλγαρία Άντερ 21 με Σκόπια Άντερ 21 είναι στο 0-0. Διαβάζω ότι βλέπω έφοδο τον λάμπο της εφορίας σε τουριστικές περιοχές και σιλιακές περνάνε παιδιά και καλά κάνουνε. Για το Πεκέπε όμως είχαν πάλι χαμπάλι τίποτα. Εκεί που η ζημιά είναι πάνω από 17 εκατομμύρια και θα την πληρώσουμε όλοι εμείς. Ήδη οι περιφορολογίες και τα μπιλιετάκια συνεχίζονται. Έρχεται και δεύτερος αυτοδιοικητικός ένφια. 3 ένφια θα πληρώνουμε, παιδιά. Κατά τα άλλα μας λένε ότι η συντάξη λέει από το 2027 θα βγαίνουν πολύ γρήγορα σε ένα μήνα ενιαία με τις επικουρικές. Γιατί δεν το κάνουν τώρα αφού όλα στην ψηφιακή τεχνολογία αγγίζουν την τελειότητα όπως μας λένε, έτσι. Η χαρτούρα πάντως, παιδιά, δεν έχει σταματήσει τις υπηρεσίες, έτσι. Κάτι χρειάστηκε εγώ κάπου να πάρω μια επιστροφή χρημάτων. Και μέχρι στιγμής έχω δώσει 21 χαρτιά. Μου ζητάνε κι άλλα. Και μου έχουν φύγει 1200 ευρώ, 1400 σε δικηγόρο. Κατά τα άλλα η χαρτούρα, η χαρτογραφία έχει σταματήσει. Ποτέ δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Δεκάδες νεκρούς έχουμε, παιδιά, σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία και Ιταλία από τον πρωτοφανή ευρωπαϊκό καύσωνα. Αν από τώρα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, φανταστείτε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τι θα γίνει, έτσι. Θα χτυπήσει 50.

Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι μπασκετικό ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είπαμε την 11η Ολυμπιακού και την 12η ΑΕΚ. Οι αρχικές πεντάδες για την ΑΕΚ από τον Τράγκα, Σάκο, Ταφλιώνης, Μπάρτλι, Χαραλαμπόπουλος, Γκρέι και Σκορδίλης. Και για τον Ολυμπιακό από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Ιγουόκα, Παπα-Νικολάου, Βεζέρκοφ και Μιλουτίνοβ.

Αυτή την ώρα φτάνουν στη Βουδαπέστη οι αποστολές στο γήπεδο των δύο ομάδων, της Paris Saint-Germain και της Arsenal, για τον μεγάλο τελικό. Στις 7 σε απευθείας μετάδοση τηλεοπτικά από το Μέγκα. Θα έχουμε και κάποιους σχολιασμούς εδώ από τον Μάνο Σταλαμόπουλο. Για πέστε μας, παιδιά, γράψτε μας τα προγνωστικά σας, εκτός από τη συμμετοχή σας στο δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες, στο Viber 6939-943-943. Για το ταξίδι, ξέρετε, έτσι, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα μέχρι τώρα. Γράφετε το όνομά του πόλεμου σας και τη λέξη Πέτσες. Πείτε μας όμως και τα προγνωστικά σας, αν θέλετε, φυσικά, για τον τελικό του Champions League. Τι βλέπετε, Paris Saint-Germain Arsenal, να γίνεται? Εκτιμήσεις, όχι προγνωστικά, εντάξει, προβλέψεις δεν μπορεί να κάνει κανείς ποτέ στον αθλητισμό, έτσι, για οτιδήποτε.

Αλλά στο ίδιο Viber μπορείτε να σχολιάσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε, όπως κάθε φορά κάνετε. Αθλητικό και όχι μόνο για τις καλησπέρες. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση. Έτσι μπορείτε να κάνετε και απλή ακρόαση όπως κάνετε και ευχαριστούμε γιατί. Το διαπιστώνουμε ότι η ακροματικότητα είναι τεράστια και ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά μας.

Η ομάδα της Κηφισσάς και πάλι στο προσκήνιο. Είπαμε προηγουμένως για το γενικό ποδόσφαιρο που είχε μια σημαντική μεταγραφή. Αλλά βάζει και στο τραπέζι μια πρόταση ώστε η Super League να διεξάγεται από τη σεζόν 2027-2028 με 16 ομάδες. Χωρίς πάντως να καταληφθεί το format play-off και play-out.

no. Αρχικά η πρόταση αυτή έπεσε στο κενό από όλους, έτσι. No. Από την πλειοψηφία στην Λίγκα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως στο μέλλον αποκλείται να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. No claim, no. Ακόμα και ομάδες που ήταν αρνητικές στο να αλλάξει η κατάσταση, ενώ έχει κριθεί αγωνιστικά η σεζόν με βάση τα δεδομένα και είχαν οριστεί από την αρχή τη σεζόν, είναι πρόθυμες στο να ανέβει ο αριθμός των ομάδων. Φυσικά μέσω ενός φορμάτ που θα είναι ξεκάθαρο από την αρχή της χρονιάς και δεν θα προκύψει στην πορεία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, από πλευράς Κηφισιάς στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο είχε αναφερθεί μια πρόταση ώστε οι ομάδες της Super League να γίνουν 16 από τη σεζόν 2027-2028 και παράλληλα να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό φορμάτ των play-offs και play-out, το οποίο άλλωστε είναι και το βασικό ζητούμενο των τηλεοπτικών παρόχων. Πάντως και καταρχήν, για να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, θα πρέπει από το επόμενο πρωτάθλημα να υποβιβαστεί μόνο ο Ουραγός και να ανέβουν τρεις ομάδες από τη Super League 2. Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό για την ταλαιπωρημένη, όπως λέμε, δεύτερη την τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς θα δώσει κίνητρο σε περισσότερες ομάδες να μπουν στο λεγόμενο κόλπο της ανόδου. Από εκεί και πέρα, με βάση την πρόταση στη Super League 2027-2028, το σύστημα διεξαγωγής θα είναι. Κανονική διάρκεια με 16 ομάδες, ανέγγιχτα τα play-off 1-4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή, κάθε ομάδα να δίνει 6 παιχνίδια. Τα play-off για το ευρωπαϊκό εισιτήριο στις πέμπτες θέσεις είναι μεταξύ των θέσεων 5 με 9 και κάθε ομάδα θα δίνει 8 παιχνίδια, ενώ η βαθμολογία θα διατηρείται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας του μίνι πρωταθλήματος. Η παραμονή θα κρίνεται στα play-out 10 έως 16 θέσεις, όπου κάθε ομάδα θα δώσει 6 μονά παιχνίδια με τους αντιπάλους της, 3 εντός και εισάρθημα εκτός, τα οποία θα προκύψουν από κλήρωση, ενώ όπως και στο 1-4 η βαθμολογία στην κανονική σεζόν δεν θα αλλάξει. Από αυτές τις ομάδες θα υποβάζονται άμεσα οι δύο τελευταίες, ενώ η 14η ομάδα θα δίνει διπλό μπαράζ με την τρίτη της Super League 2, ώστε να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και δεύτερη την τάξη κατηγορία μαζί φυσικά με τη Super League. Με λίγα λόγια και απλά, το φορμάτ μπορεί να προσθέσει 4 έξτρα παιχνίδια σε ομάδες του Big 4. Όμως στόχος του είναι να δώσει περισσότερα ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικά μάτς και στις δύο κατηγορίες του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Την πρόταση αναδιάθρωσης, να θυμίσουμε, τις άμεσες αναδιάθρωσης είχαν στηρίξει ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός. Έτσι, μόνο η πρόταση αυτή αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση σε ένα προσεχές διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα, διαμεσικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Μέσω 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο τον Νίκο και χύμαρο συμμετοχών για το ταξίδι στις Πέτσες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε και πάλι για τη συνέχεια της εκπομπής ο διαποδητής στο 943 The Vedna Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Νίκος Κατάτσος, Μιχάλης Ελές. Στο 4-13 είναι το μάτς, στο ξεκίνημά του ΑΕΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ.

Αυτά λοιπόν για τα σχετικά με τις πρόταση της Κηφισσάς για αναδιάθρωση της Super League από την περίοδο πάντως 2027-2028.

Σχετικά με την περίπτωση Γουάρντα στον Ηρακλή, που ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τον Γυραιό και ήταν από τους βασικούς και επιτικούς παίκτες που για την άνοδο στη Super League 1 από τη Super League 2. Ο Άρντα λοιπόν, ο παίκτης που όπως είπαμε αποκτήθηκε από τον Ιανουάριο και συνέβαλε τα μέγιστα συνάδελφα της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι πληροφορίες με λένε ότι μένει και τη νέα σεζόν, αφού αποτελεί προσωπική επιλογή του προέδρου του ιδιοκτήτη της ομάδας του Παναγιώτη Μονεβασιώτη.

μεταφέρουμε και ειδήσει από Super League 2 και 3 την εθνική κατηγορία. Μετά τον αρχηγό το Στέλιο Τσουκάνη, ο Μακεδονικός στη Super League 2 θα αγωνίζεται. Προχώρησε στην ανανέωση τη συνεργασία του με τον έμπειρο τερματοφύλακα, τον Στέφανο Γουναρίδη. Το ανακοίνωσε και επίσημα ο σύλλογος, ο Μακεδονικός. Είναι 36χρονος goalkeeper, γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1990. Είναι από τους πιο πιστούς, όπως λέμε, στρατιώτες του Μακεδονικού και συνεχίζει στην ομάδα.

στο στρατόπεδο Παναχαϊκής της ιστορικής ομάδας. Τα νεότερα αναφέρουν ότι κλειδώνει οριστικά η συμφωνία της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής με τους Έλληνες επιχειρηματίες για την παραχώρηση του management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και είναι θέμα πλέον ωρών να ανακοινωθεί και αυτή η επίσημη συνεργασία, η επίσημη συμφωνία. Μάλιστα λέγεται ότι θα υπάρξει ένα τελευταίο ραντεβού που ίσως να γίνει και ακόμα και σήμερα, ώστε να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ανακοινωθεί αυτό το deal μέσα στις επόμενες ημέρες. Η συμφωνία λοιπόν θεωρείται δεδομένη και απομένει να ανακοινωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής, που θα εγκρίνει και θα σφραγίσει τη μεταβίβαση της ποδοσφαιρικής ομάδας και την παραχώρηση του management στους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν δώσει όλες τις εγγυήσεις που ζήτησε η Ερασιτεχνική για να εξασφαλίσει το μέλλον της ομάδος. Έχουν παρουσιάσει και την οικονομική τους δυνατότητα. Υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις λοιπόν προς την Ερασιτεχνική, ώστε η ομάδα της νέας σεζόν να διεκδικήσει την άνοδο, αλλά και να τακτοποιηθούν όλα τα θέματα που αναμένεται ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία.

Για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε τι γίνεται με τον Μάριο Οικονόμου που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο την περασμένη εβδομάδα, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τα νεότερα λένε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη, παραμένει η κατάσταση της υγείας του. Αυτό για τον πρώην παίκτη ΑΕΚ του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, αλλά και της Μπολόνια και της Σαμπτόρια και της Κοπεχάγης μεταξύ άλλων, δεν έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης. Παραμένει έτσι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το αιμάτωμα δεν έχει υποχωρήσει, παραμένει σταθερά με αποτέλεσμα γιατί να μην μπορούν να εκφράσουν κάποια αισιοδοξία. Τα επόμενα πάντως 24 ώρα αναμένονται καθοριστικά. Να υπενθυμίσουμε, να το τονίσουμε για μία ακόμα φορά, ότι ο Μάριος Οικονόμου πέσει βαριά τραύματα μετά από το τροχαίο όταν η μοτοσυκλέτα του που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου, πριν από μία εβδομάδα δηλαδή, σήμερα έχουμε 30 Μαΐου παιδιά, έτσι Σάββατο. Και το ατύχημα αυτό έγινε λίγα μέτρα μακριά από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Αρχικά ο 33χρονος ο Μάριος Οικονόμου διακομίστηκε στο Χατζικώστα, όπου του παρασκέφθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο την εντατική μονάδα παραμένει.

still trying to make you stay. Τα διεθνή φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε σε επίπεδο άντερ 21 στο 28ο λεπτό με την Ελλάδα, είναι στο 1-1, παραμένει το μάτς αυτό. Στο 54ο λεπτό Ινδία Ζιμπάμπουε παραμένει στο 0-1 και στο 44ο λεπτό στο σε επίπεδο άντερ 21 πάλι η Βουλγαρία Σκόπια είναι στο 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχουμε στο 20ο λεπτό Θέουτα με την Αλμπαθέτη είναι στο 1-0. Αυτό είναι στο 28ο λεπτό και στο 30ο έχουμε Ρεάλ Σοσιεδάδ Β με την Λεωνέσα είναι στο 0-0.

κάποιες κοπέλες τουρίστες ή Ελληνίδες, δεν έχει σημασία. Έκαναν περιπλανόμενο παρτάκι, τι εννοώ, πάρτι δηλαδή. Είχαν αναβλώσει ένα από αυτά τα δύο όροφα τουριστικά λεωφορεία που κάνουν το γύρο της Αθήνας και σε πάνε σε διάφορα μέρη στον Πειραιά και όπου θέλεις. Υπήρχε DJ λοιπόν επάνω εκεί, σε αυτό το διόροφο λεωφοράκι το τουριστικό. Το είχαν αναβλώσει, το είχαν πληρώσει για το πάρτι τους. Μόνο κοπέλες ήτανε. Και έδιναν να περνάνε υπέροχα, να το διασκεδάζουν με τα δροσιστικά τους ποτά και την ωραία τους μουσική. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση για οργανωμένο τρόπο διασκέδασης. Που ξεφεύγει και λίγο από τη μονοτονία, θα λέει κανείς, έτσι. Προφανώς θα υπήρχε και το μπουφεδάκι εκεί πέρα. Αλλά οι κοπέλες το διασκέδασαν, παίρναγαν ωραία, ήταν ευτυχισμένες.

στο 19-31 βρίσκεται ο αγώνας μπάσκετ ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και πάλι θα είναι μαζί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός πέρασε με αυτό το 94-102 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να περάσει ο Ολυμπιακός, που από ό,τι βλέπω δεν δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην έδρα της Ένωσης. Στο 19-34 το σκορ είναι ήδη στους 15 πόντους η διαφορά με τρίποντο.

για τους μπασκετικούς φίλους και του στοιχήματος βέβαια. Στη Γαλλία έχουμε στην τρίτη περίοδο έχουμε πάρει με το Στρασβούργο, είναι στο 64-43, στους 21 πόντους η διαφορά, αρκετά μεγάλη βέβαια. Δεν τίθεται θέμα σχετικά με το νικητή του συγκεκριμένου αγώνα. Στο 19-36-17 πόντους τη διαφορά την ανεβάζει ο Ολυμπιακός στο μάτς με την ΑΕΚ. Κάνει πάρτι ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει κάνει σε αυτό το μάτς, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Στην πρώτη περίοδο το επιμέρους σκορ ήταν 10-20 υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο μέχρι τώρα είναι στο 9-16 το επιμέρους σκορ και δεν έχει λήξει η δεύτερη περίοδος.

αρκετά μεγάλη συμμετοχή βλέπω για το δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες, όπου στο Viber το γνωστό, χωρίς καμία χρέωση, παιδιά, 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες για αυτό το ταξίδι στις Πέτσες, για να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

Οπότε λοιπόν, άσο θυμάται συχνά τον Ρίκ Τζεμπά Τζεμπά, εκτιμά ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σαλαφρός που έκανε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στάθηκε ο Καμερουνέζος στην πολύ καλή και μοναδική φυσική κατάσταση του Ρονάλντο. Τονίζοντας λοιπόν πως δεν αποκλείει να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι και τα 44 ίσα ή τα 45 του χρόνια. Έτσι λοιπόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ρονάλντο στο παγκόσμιο κύπελο του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.

Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break. Διαφημιστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα μπούμε στη συνέχεια στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στο 943 Independent Sport, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Γιάννη Τετράωρο μαζί σας στο μικρόφωνο, Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ωρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμύριων ευρώ για το Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως ανέφερε η Σαμπάχ. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση θερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για το δεύτερο αγώνα της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται αυτή την ώρα σε Σανέλ Αρένα για το δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση βρίσκεται στο ημίχρονο 30-44 υπέρ του Ολυμπιακού. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Ο Μουσταφά Φάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο με το Γάλλο να περιμένει τα αποτελέσματα για να μάθει αν θα το παραλάβει. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη τήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γαλλικό Grand Slam. Το να σε προπονεί σε μια εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν έρχονταν η κλίση από την Ιταλία, σίγουρα θα μου άρεσε. Βελτιώνει τα ιταλικά μου. Τόνισε με δηλώσει του ο πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλότ, αποτελεί παρελθόν από τους Reds. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Η Στουτγκάρδη έδεσε τον Γερμανό μεσοπιθετικό Ντένι Ζουντάβ με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Στο βολέι γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτο από την ΑΕΚ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής, ο 943 Τρεβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, όπως ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026. Και αφού πω ότι στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων είναι και ο Νίκος Κατσάτσος Μιχάλης ο Ελλές, να πάμε στο Μάνο Σταλαμόπουλο, το φίλο, ο οποίος βέβαια θα βρίσκεται στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Champions League σε λίγο, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και στην Arsenal. Στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, Μάνο Σταλαμόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα από τη Βουδαπέστη, από την Ηλιών στη Βουδαπέστη.
0: Έχω και μια συγγενή που μένει μόνιμα στην Ουγγαρία, έχει παντρευτεί ένα παιδί Ούγγρο εκεί. Οπότε μαθαίνω αρκετά πράγματα, ναι.
1: Μπράβο, ρε. Εδώ που σήμερα σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί για πρώτη φορά απόγευμα, έτσι. Είναι μια νέα απόφαση του πρόεδρου της FIFA του Σλοβαίνου Αλεξάνδρου Τσεφερίν. Καθότι δεν πρέπει να συζητάμε ότι οι δύο κορυφές, οι δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, η Ινδία και η Κίνα, έχουν αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και είναι και χορηγοί στην UEFA, οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι έχουν και αυτοί το λόγο τους για να διεξάγεται πιο νωρίς, να μπορούν να το καλύψουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Άρα το χρήμα κερδίζει και τον χρόνο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει σοπαλία εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο βεβαίως διευκολύνει και τους Άγγλους, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με το τέλος του αγώνα πρέπει να, επειδή ακόμα οι αγγλικές εφημερίδες είναι πολύ ισχυρές συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές. Γι' αυτό το λόγο θα έχουν και αυτοί περισσότερο χρόνο πέρα από το μάτς να δώσουν και κάποια άλλα στοιχεία συνεντεύξεις. Καταλαβαίνουμε.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι εκείνοι, ιδανικές για ποδόσφαιρο.
1: Θαυμάσεις για ποδόσφαιρο ακριβώς. Θυμίζει λίγο Αθήνα σήμερα και χθες. Ήλιος, γεμάτοι δρόμοι περισσότερο από τους Άγγλους, όπου αναμένεται πρέπει να έχουν φτάσει κιόλας. Οι Άγγλοι έχουν κερδίσει τη μάχη της εξέδρας. Λέγεται ότι θα είναι 100.000, οπότε καταλαβαίνω ότι περισσότεροι θα κάτσουν στους δρόμους, στις μπειραρίες, στις καφετέρειες, στα ρεστοράν, να βλέπουν από εκεί το μεγάλο τελικό, όπου βέβαια ευελπιστούν μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησαν ύστερα από 22 χρόνια, όπου το είχαν πάρει τελευταία φορά με τον Αρσέν Βενγκέρ, να το πάρουν το τσάμπ τότε βέβαια. Είχαν φτάσει το 2006, δεν πέρασαν ξανά και στον τελικό του Champions League απέναντι στην Μπαρσελόνα. Χάσανε 2-1 τότε, είχε αποβληθεί ο Λέμανς ο τερματοφύλακας. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν μεγάλη αισιοδοξία οι Άγγλοι, που έχουν πάρει 2 τρόπαια στα 3 φέτος. Έτσι έχουν πάρει το Conference με την Crystal Palace, το Europa League μετά στο Villa. Ευελπιστούν και αισιοδοξούν θα πάρουν και το 3. Από την άλλη πλευρά η Paris Saint-Germain, η νυν κάτοχος του τροπέου, θεωρεί ότι θα διατηρήσει τα πρωτεία. Θα τους χαλάσει το πάρτι, θα κάνει το δικό της πάρτι. Θα δούμε τι θα γίνει, ανοιχτό παιχνίδι. Εκεί θεωρώ ότι αν το παιχνίδι πάει στην ταχύτητα και δεν γίνει τακτικό, γιατί εγώ ποντάρω ότι ο Λουίς Ενρίκε, όπως είχε κάνει στο Μόναχο με τους Βαβαρούς, ίδιο τρόπο θα ακολουθήσει και σήμερα. Δεν θα αφήσει δηλαδή ανοιχτά πεδία δράσης στους κανονιέρηδες.
0: Πάντως από μικρή ηλικία έχει ένα κοινό στοιχείο με την Παρίσι Σεντζέρμεν. Έχει περάσει ένα ποδοσφαιριστής από εκεί ο τεχνικός της Άρσεναλ, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα
1: να πούμε, είναι από πλευράς της Άρσεν ο Ράγια, ο Ισπανός τροφυλάκας που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναδύθηκε κορυφαίος στην Premier League. Δεξιά θα παίξει ο Ινκάπιο, ο Ισπανός που είναι κλασικός τόπερ, αλλά λόγω ανάγκης τον βάζει δεξιά. Βάζει επίσης τον Σαλιμπά και τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, τον στόπερ. Αριστερά θα παίξει, έχει και τον Λουίς Κέλι, τον ταλαντούχο αυτό, είναι αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεξιά πρέπει να πω, κανονικά θα είναι ο Μοσκέρα, ο Κολοβιανός Κριστιαν Μοσκέρα. Ο Μαγκαλιάες με τον όπως είπαμε, με τον Σαλιμπά, και αριστερά ο Ικάπιε. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Σκέλι, ο ταλαντούχος αυτός 20χρονος αριστεροπόδαρος χαφ, ο Έντεγκαρτ, ο Κρίστιαν Έντεγκαρτ, ο νορβηγός αριστεροπόδαρος χαφ, και ο Ντέκλαν Ράις. Και στην επίθεση βλέπουμε ότι βάζει τον Σακά, τον Χάβερτς και τον Βέλγο, τον Λεονάρντ Τροσάρ. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Λουίς Ενρίκε ξεκινάει περίπου με την ίδια ομάδα που έπαιξε τα δύο της Μπάγκερ, δηλαδή τροφλάκας ο Ρώσος ο Σαβόνοφ, στη δεξιά πλευρά ο Χακίμι, έτσι ένας από τους καλύτερους δεξιοπιστοφυλάκες στον κόσμο. Τα δύο κεντρικά αμυντικά θα είναι ο Μαρκίνιος με τον Πάτσο, που ο Πάτσο ξέρουμε στο προηγούμενο παιχνίδι είχε σχεδόν εξαφανίσει τον Χάρι Κέιν. Αριστερά ο Νούνο Μέντες ο Πορτογάλος, ένας από τους καλύτερους ακραίους μπακ στον κόσμο. Στη μεσαία γραμμή ο Ζωάο Νέβες, ο Βιτίνια που είναι από τους καλύτερους κεντρικούς χαφ, και ο Φαμπιάν Ρουίθ. Και στη γραμμή πυρός θα είναι ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια, εντάξει, ποδοσφαιριστές βέβαια που τους είχαμε θαυμάσει στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα διαιτής ο Γερμανός ο Ζίμπερτ. Είναι η πρώτη φορά που αναμετρώνται αυτές οι δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, δηλαδή Λονδίνο και Παρίσι, και είναι και η πρώτη φορά που βέβαια αναμετρώνται σε τελικό Γάλλοι με Άγγλους.
0: Οι συνάδελφοι σου και από τα διεθνή μέσα τι λένε, τι εκτιμούν, ποια εκτίμηση κάνουν σχετικά με το ποιος θα κερδίσει?
1: Κοίτα, ο Καφού για παράδειγμα εκτιμά ότι το παιχνίδι θα λήξει 3-3 και θα πάμε στα πέναλτι. Ο Αντετοκούμπο που είναι εδώ με τα παιδιά του, λέει, επειδή είναι και φαν της Άρσαλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, συγγνώμη, λέει ότι η Άρσαλ θα επικρατήσει με 2-1. Τώρα άλλοι είναι φύλλα προσκύμενες στους Άγγλους, άλλοι στους Γάλλους. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αφύρωπο παιχνίδι. Εξαρτάται, είπαμε, αν θα πάει πολύ στην ταχύτητα ή θα πάει στην τακτική. Αν πάει στην τακτική, νομίζω ότι το παιχνίδι θα κλείνει υπέρ των Γάλλων, γιατί θεωρώ ότι ο Λιους Ενρίκε σαν προπονητής είναι πιο έμπειρος, πιο έξυπνος θεωρητικά πάντα από τον Αρτέτα και πιο πεπειραμένος. Θα δούμε, βέβαια, όλα αυτά εξαρτώνται πάντα από τους ποδοσφαιριστές και λιγότερο από τους προπονητές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Θα επιχειρήσουμε να σε πάρουμε και στο 20 λεπτό. Αν μπορείς να μιλήσεις τότε, να μας κάνεις ένα μικρό σχόλιο για το τι θα έχεις δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Να σε ευχαριστούμε προς τον Παύλο. Καλή συνέχεια και να τα πούμε στο 20 λεπτό του αγώνα. Καλή συνέχεια.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, στο μήχρονο βρισκόμαστε στο μάτς, το μπασκετικό ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στο 30-44. Ο Βαζέκοφ έχει κιόλας 12 πόντους, ο Μιλουτίνοφ έχει μαζέψει ήδη 11 rebound. Απ' την ΑΕΚ παλεύει ο Μπράουν με 10 πόντους και 5 rebound, τα στατιστικά του πρώτου μέρους. ΑΕΚ 11 στα 27 δίποτα, 2 στα 8 τρίποντα. Επίσης έχουμε 2 στις 5 βολές. Όλα αυτά για την ΑΕΚ είπαμε, 11 στα 27 δίποτα, 2 στα 8 τρίποντα, 2 στις 5 βολές. 17 rebound, 10 αμυντικά, 7 επιθετικά, 11 assist, 4 λάθη, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ για τον Ολυμπιακό. 13 στα 21 δίποντα. 4 στα 14 τρίποντα, 6 στις 8 βολές, αρκετά πολλά, 25 rebound, 18 αμυντικά και 7 επιθετικά, 12 assists, 5 λάθη, 2 κλεψίματα και 1 block.

Μας είπε λοιπόν ο Μάνος Σταλαμόπουλος το κλίμα που υπάρχει στη Βουδαπέστη εκεί πριν από τον τελικό ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain. Μας έδωσε όλα τα πρώτα στοιχεία. Και τις δεκάδες να επαναλάβουμε και εμείς ότι οι Παριζιάνοι του Λουίς Ενρίκε θα παραδεχθούν με σύστημα 4-3-3. Με τον Σαφόνοφ κάτω από τα δοκάρια, τους Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες τετράδα άμυνας μπροστά του, ενώ οι Ρουίθ Νέβες Βιτίνια θα αποτελέσουν την τριάδα στον άξονα. Πίσω από τους Ντεμπελέ, Κραβατσέλια και Ντουέ. Από την άλλη, ο τεχνικός της Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα, παρατάσσει τους πρωταθλητές Αγγλίας με τον Ράγια κάτω από τα δοκάρια, τους Μοσκέρια Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Ινκαπιέ τετράδα στην άμυνα. Τους Ράις Λιούις Κέλλη στα χαφ. Τον 11 σε ρόλο δεκαριού, όπως μπορεί να πει κανείς. Και με τους Σάκα και τον Σάρ στα άκρα να πλησιώνουν τον πιο προωθημένο, τον Χάβερτς. Αυτά με τις 11 των δύο ομάδων.

Ο Μπέγκαμ είναι εκεί. Οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν αρχίσει και πανηγυρίζουν ήδη από τώρα. Το ερώτημα είναι ποιος θα γελάσει τελευταίος, έτσι παιδιά. Να επαναλάβω τις ενδεκάδες, Παρίς Σεντζερμέν, Λουίς Ενρίκε, ο Σαφάνοφ. Χακίμι Μαρκίνιος, Πάτσο Μέντες, Ρουίθ Νέβες. Βιτίνια Ντέμπελε. Βαλατσέλια και Ντουέ. Για την Άρσεναλ, Αρτέτα τεχνικός, Ράγια Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Νκαπιέ, Ράες, Λιούις, Ικέλη, Έντεγκαρτ. Σάκα, Τροσά και Χάβρε. Στον πάγκο για την Παρίνε η Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζαμπάρι, Ράμος, Ολί Ερνάντες, Μαγιουλού, Οντρό Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ Εμερί και Εμπαγέ. Για την Άρσενα στον πάγκο η Κέπα, Ζεσού, Σέζε, Τίμπερ, Γιόγκερες, Νόγκαρτ, Ματουκέκε, Μερίνο. Καλαφιόρη, Θουμπιμέτη και Ντόουμαν. Αυτά σχετικά με τις εντεκάδες και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων, των δύο φιναλίστ για την κατάκτηση του φετινού Champions League στη Βουδαπέστη.

Μαρκίνιος, αρχηγός της Paris Saint-Germain. Στις τάξεις της γαλλικής ομάδας σήμερα με δηλώσεις που έχουν κάνει ελπίζουν ότι θα κατακτήσουν ένα ακόμα τρόπαιο.

Ντάμο Διεθνική Ελλάδα ΚΑΠ 21 λήθη σώπαλη στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με την Κροατία σκορ 1-1. Ο Σταύρος Πλεμονής ήταν ο παίκτης που έτυχε το μοναδικό γκολ της ελληνικής ομάδας του Γιάννη Ταουσιάννη.

0: στο 37-50 το μπασκετικό μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Επιστρέψαμε στη συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» ο 943 Τερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, που ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Που σημαίνει και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή διαδίκτυο, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στους 22 και τώρα στους 24 πόντους η διαφορά. Keep your name carved in my heart. I'll keep you with me. Και πάμε στον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο, τον συνάδελφο και φίλο για δύο ρεκόρ που έχουμε από Έλληνες αθλητές. Ακούμε, καλησπέρα Ηρακλή Αθανασόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη, όλα καλά?
0: Δόξα στον Θεό, όλα καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, λοιπόν, έπαιξα Arsenal 2, είμαι κουβά ή θα τα καταφέρω, τι λες?
0: Εγώ έπαιξα Paris Saint-Germain, για να δούμε πώς είμαστε αντίπαλοι στα προγνωστικά, έτσι.
1: Για να δούμε. Κατά τα άλλα, ποτέ αντίπαλοι του, αντίθετο, γείτονες.
0: Εντάξει, το σημαντικότερο, αντίπαλοι σίγουρα ποτέ δεν υπάρχουν, βέβαια.
1: Συμπολίτες, φίλοι κλπ.
0: Βέβαια, για να δούμε λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, Φώτη, δύο πραγματάκια μόνο θα πούμε σήμερα, τρία λεπτά όλα.
0: Ό,τι θέλεις και παραπάνω, ναι. Μας θέλεις, δεν υπάρχει προς Θεού.
1: Ωραίος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια τεράστια, μεγάλη επίδοση στα 400 μέτρα, 44-88, νέα εθνική επίδοση από τον 22χρονο Γιώργο Φράγκς, ο οποίος αγωνίστηκε στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για τον τελικό, για το πρωτάθλημα, για την πρόκριση στο πρωτάθλημα το φοιτητικό της Αμερικής, το πρωτάθλημα της περίφημης NCAA, το οποίο θα διεξαχθεί, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί 10 με 13 του Ιουνίου στην Eugene, στο Hayward Field, αυτό το μεγάλο στάδιο, στη Eugene του Oregon. Ο Γιώργος ο Φράγκς τερμάτισε πέμπτο στην πρώτη σειρά, μια πολύ πολύ ανταγωνιστική σειρά. Κατάφερε με το 44-88 την δέκατη ταχύτερη επίδοση στις τρεις σειρές και έτσι πήρε την πρόκριση για το πρωτάθλημα της Eugene. Προκρίνονται 12 προκρίνονται από την Ανατολική Ακτή, από τον αγώνα του Κεντάκι, και άλλοι 12 από την Δυτική Ακτή, 24 στο σύνολο, οι οποίοι σε 10 μέρες θα τοποθετηθούν εκεί στη Eugene, θα τοποθετηθούν σε 3 σειρές των 8, έναν τον ημιτελικό δηλαδή, για πρόκριση στον τελικό. Για να δικαιολογήσω ότι το εύρος, το τεράστιο αυτής της επίδοσης, θα δώσω το εξής, ότι πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο με 44-91 έπαιρνε θέση οποιοδήποτε πετύχαινε αυτή την επίδοση. Αυτή η επίδοση έδινε θέση στον ημιτελικό.
0: Μάλιστα.
1: Έδινε θέση στους 24 αυτή η επίδοση, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά νέα παιδιά, είναι 19, 20, 21, 22, 22 ετών ο Φράγκς, κυρίως Αμερικανόπουλα, αλλά και από όλο τον κόσμο φοιτητές, οι οποίοι παίρνουν υποτροφία. Ο Γιώργος έχει υποτροφία. Ωραία, παίρνουν υποτροφία λοιπόν εκεί και γυμνάζονται για τους αθλητικούς στόχους τους. Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος ο Φράγκς, λοιπόν, πάω παρακάτω για να δώσω μια άλλη διάσταση της επίδοσης.
0: Ωραία, ναι.
1: Με το 44-88 έχει πλέον την δεύτερη ταχύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη. Μπροστά του τερμάτισε, σε αυτή τη δεύτερη σειρά, μπροστά του τερμάτισε ο Σάμουελ Βεσάτ, ο Γάλλος, ο οποίος είναι ο ταχύτερος στη φετινή λίστα. Και έχουμε μπροστά μας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Μπέρμπιχαμ τον ερχόμενο Αύγουστο. Βέβαια υπάρχουν στα χάρτια και κάποιοι άλλοι ταχύτεροι με βάση τις επιδόσεις του 25, αλλά αυτοί δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Έχουν πάρει την πρόκριση για τον Μπέρμπιχαμ, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί. με δύο πολύ πολύ γρήγορα λόγια, ο Γιώργος τελειώνει τις υποχρεώσεις του εκεί στην Αμερική με τον τελικό στο Γιουτζίνι και έρχεται Ελλάδα με φόρα για να πάει τελικό στο Μπρίμπιχαμ και το ευχόμαστε. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μακάρι βέβαια, μακάρι, το ευχόμαστε και εμείς ολόψυχα βέβαια.
1: Να σε καλά Φώτη και να είναι όλοι καλά, γιατί και κυρίως εύχονται οι ακροατές πιστεύω. Και πάμε στο τρίτο στοιχείο που αυξάνει, δίνει την άλλη διάσταση, πλαισιώνει το τεράστια επίδοση, ότι σε αυτή τη σειρά ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος ήταν ο Γιώργος, στριμώχτηκαν Φώτη σε 6 εκατοστά. Δηλαδή έπεσαν σχεδόν μαζί στο νήμα, το ηλεκτρονικό νήμα. Έτσι χρειάστηκε photo finish για να δούνε ποιος τερμάτισε πού και ποια επίδοση πραγματοποίησε. Τεράστια επιτυχία του Γιώργου και πάμε παρακάτω. Είχαμε στη δυτική ακτή, είχαμε στη δυτική στην Φάκετεβιλ του Αρκάνσας, είχαμε μια άλλη επιτυχία, ο Ανδρέα Μίτα, Ελληνόπουλο, αλβανικής καταγωγής, πέρασε τα 2 μέτρα και 20 και πήρε με τη σειρά του την πρόκριση για τον τελικό του Γιουτζίν. Έτσι μέχρι τώρα έχουμε περισσότερα από 6 Ελληνόπουλα φοιτητές με επιτροφία εκεί in USA, οι οποίοι πήραν πρόκριση για την τελική φάση. Είναι ένας αγώνας, το εξηγήσαμε, το κατάλαβαν όλοι, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ανταγωνιστική, η οποία ξεκινάει με τα προκριματικά από τον Μάρτιο μήνα, όταν κλείνει εκεί στην Αμερική η σειρά του κλειστού στίβου. Έχουμε λοιπόν αργά το βράδυ, τις πρωινές ώρες για την Ελλάδα, τον Φρανκ να περνά στην τελική φάση και τον Μίτα επίσης με τη σειρά στο ύψος. Έτσι λοιπόν, Φώτη, αυτά...
0: Ωραία, λοιπόν, πολύ σημαντικά στοιχεία για αυτούς τους νεαρούς αθλητές που υπόσχονται πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ γιατί με ακούσατε, τα λέμε Φώτη.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε, ευχαριστώ, γεια.
0: Ακούσα λοιπόν τον συνάδελφο τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο και φίλο και γείτονα. Πρώην γείτονα μάλλον εκεί στο Γαλάτσι και τις επιτυχίες των νεαρών Ελλήνων αθλητών που υπόσχονται πολλά στη συνέχεια στο στίβο. Είναι ευχάριστο να ακούμε κάτι τέτοια πράγματα.

στο 46-68 είναι το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ό,τι θέλει κάνει ο Ολυμπιακός. Είδα προηγουμένως ότι επιχείρησε ένα τρίποντο ο Βεζέρκοφ, δεν το έβαλε, αλλά έτρεξε και πήρε άνετα το rebound κιόλας.

Τώρα να πάμε γραφικά στο Ολυμπιακό Ποδοσφαιρικά. Τώρα που οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Μαρτίνο Χέδα στα γήπεδα του MLS φαίνεται ότι τελικά δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από την ευρωπαϊκή αγορά, με το Ολυμπιακό να βρίσκεται μεταξύ των βασικών διεκδικητών. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να αποκτήσει μαζί με άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτόν την απόκτηση του Αργεντίνου μέσω επιθετικού, όπως είπαμε, του Μαρτίν Οχέδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα διεθνούς μέσου, οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν στενά και ενεργά την περίπτωση του 27χρονου άσου της Orlando City, ο οποίος διανύει μια περίοδο εντυπωσιακής αγωνιστικής περίοδου. Αποτελεί τον εγκέφαλο, όπως λέμε, της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας του στη Φλόριντα, έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα τα νούμερα του τόσο σε γκολ όσο και σε ασίς τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως επισημαίνει το Sports Boom, το δημοσίευμα του διεθνούς μέσου αυτού που αναφέρει για τον Οχέδα και τον Ολυμπιακό, λέει: αγωνιστικό προφίλ ξεχωρίζει για την ικανότητά του να κινείται και να δημιουργεί σε κλειστούς χώρους. Πολυμορφικότητα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, προκαλώντας συνεχείς ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Αυτή η απότομη άνοδος στην καμπύλη της απόδοσής του ανάγκασε τους σκάουτερ των ευρωπαϊκών συλλόγων να στρέψουν την προσοχή τους επάνω του, με τις εκθέσεις του που καταφθάνουν στα γραφεία των ομάδων να είναι άκρως εγκομιαστικές. Έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε στο Ολυμπιακό, που ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν διστάζει να προχωρήσει σε ηχηρές και τολμηρές κινήσεις στη διεθνή μεταγραφική αγορά, βλέπει στο πρόσωπο του Χέδα ένα παίκτη με το δυναμικό προφίλ που απαιτείται για να πρώτα αγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Πειραιώτες δεν παίζουν μόνοι τους. Το διεθνές ρεπορτάζ μπλέκει δυνατά και την πορτογαλική Μπράγκα, μια ομάδα η οποία παραδοσιακά ψωνίζει από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, διακριτική παρουσία για τον παίκτη καταγράφεται τόσο και από το πρωτάθλημα της Ιταλίας όσο και από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με το λόγο δημοσίευμα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Μπράγκα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έναρξη των πρώτων διερευνητικών συζητήσεων με την πλευρά των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στην Orlando City, γιατί όπως είπαμε και όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο αυτό της αξιολόγησης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικάνικος Σύλλογος δεν έχει σε πρώτη προτεραιότητα την παλαχώρηση του Αργεντίνου. Ωστόσο, προτάσεις προκειμένονται στην περιοχή των 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να κριθούν ικανοποιητικές για να ανάψει το πράσινο φως για την μετακίνηση του παίχτη.

Πολλοί φίλοι ρωτάνε τι γίνεται με την υπόθεση του Πάσου Πύργου σαν μηδενής και αν θα του αφαιρεθεί βαθμός στο μάζ με τη Ζάκυνθο, πράγμα που θα κρίνει την άνοδο στην Super League 2. Μια άνοδο που τώρα παίζει στα χαρτιά πλέον μεταξύ τριών ομάδων, του ΠΑΣ Πύργου, της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης. Αυτή είναι η ενδιαφερόμενη από την όποια απόφαση βγει για αυτό το μάτς. Από την πλευρά της ομάδας του Πύργου, του ΠΑΣ Πύργος, υπήρξε και υπάρχει ανακοίνωση βεβαιότητας για δικαίωση δικαστικά και άνοδο στη Super League 2. Στην ανακοίνωση αυτή που εξέδωσε η ομάδα της Ηλίας, επισημαίνει ότι ήταν η καλύτερη με διαφορά, κάνοντας αναφορά με αιχμές στο έξω αγωνιστικό μέτωπο. Στην ανακοίνωσή του σε Ερυθρόλευκη του ΠΑΣ Πύργος αναφέρουν: η ομάδα μας σταθερά και απαρέγκλιτα σέβεται όλους τους θεσμούς και τις διαδικασίες, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα και κανέναν και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δημιουργία εντυπώσεων και το προσωπικό του συμφέρον. Για πρώτη και τελευταία φορά, όσο διαρκεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, θα τοποθετηθούμε επιγραμματικά απέναντι σε μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών για διαστρέβλωση της αλήθειας από τις αντίδικες ομάδες και τους εκπροσώπους τους. Πρώτον, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, διεθνή και εγχώρια. Δεύτερον, δεν προσπαθούμε να την παραπλανήσουμε όπως κάποιοι άλλοι. Τρίτον, τα βίντεο, οι φωτογραφίες και τα ιατρικά επιστοποιητικά είναι οι μόνοι αδιάψευστοι μάρτυρες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣ Πύργος. Τέταρτον, όπως προκύπτει από δημόσιο απολύτως νόμιμο και ενισχύ έγγραφο, παρότι καμία αξία δεν έχει για την υπόθεση, ο γιατρός στο αγώνα δεν είχε υπηρεσία την ημέρα του αγώνα, άρα καλό θα ήταν οι νομικοί σύμβουλοι των αντίδικων ομάδων να είναι πιο προσεκτικοί. Πέμπτον, τη δικαίωσή μας και την άνοδό μας τη θεωρούμε σίγουρη και βεβαίως πανάξια, διότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά, παρότι ιστορούσαμε στο παρασκήνιο και στις μεθοδεύσεις. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του ΠΑΣ Πύργος, τη διαβάσαμε ολόκληρη.

Ο Πανιόνιος στο ποδοσφαιρικά που δεν τα κατάφερε για λίγο να ανέβει στη Super League, τη μεγάλη κατηγορία. Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη, που δεν αποτελεί απλώς μια σπουδαία μεταγραφική επιτυχία, αλλά φέρνει στη Νέα Σμύρνη τον άνθρωπο παίκτη που έχει γίνει απόλυτος εγγυητής, θα λέγαμε, για το εισιτήριο της ανόδου τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα στοιχεία της ανόδου συνοδεύουν το 39χρονο φορ στην μεταγραφή του στον Πανιόνιο. Η αρχή πάντως του προσωπικού του σερί γράφτηκε τη σεζόν 2024-25. Τον παρακολουθώ και τον έχω παρακολουθήσει εδώ και αρκετά χρόνια πάντως τον παίχτη. Τότε ως βασικός σέντερφο της Κηφισιάς υπό τις οδηγίες του Σεμπάσα Λέτο, ο Μάναλης έκανε πράγματα και θαύματα στον αγωνιστικό χώρο στα γήπεδα της Super League 2. Σκόραρε 15 φορές σε 26 αναμετρήσεις, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ιστορική άνοδο της ομάδας των Βορείων Προαστίων στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Το περασμένο καλοκαίρι, ο έμπειρος επιθετικός ο Μάναλης αποφάσισε να αλλάξει σελίδα και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Το αποτέλεσμα και αυτό εντυπωσιακό. Ο Μάναλης σκόραρε 10-12 φορές.

του, στους ώμους, όπως θέλει το λέει κανείς. Και έχοντας ξεπεράσει τις αντίπαλες άμυνες με επιτυχία πολλές φορές σε νότο και βορρά, αυτή τη φορά ο Γιώργος Μάναλης μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο, θέλοντας να τριτώσει το καλό για αυτόν αλλά και για την τωρινή ομάδα του.

Τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι, ο Ολυμπιακός σφραγίζει λοιπόν την παρουσία του στον τελικό του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Φτάνει τις δίκαιες δύο νίκες ο Ολυμπιακός. Το τελικό σκόρ που μένει να μάθουμε.

Η ΑΕΚ του Ντράγκα Σάκοντα έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι σε μια ανώτερη ομάδα, ομολογουμένως. Τώρα στο στάδιο της Βουδαπέστης έχουμε το τελετουργικό μουσικό μέρος. Ξεχνάμε το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός είναι μια γιορτή, παιδιά, έτσι να το έχουμε βαθιά στο νου μας αυτό πάντα, στη σκέψη μας.

Στη Γαλλία τελείωσε το Πάρι, Στρασβούργο μπασκετικά πάντα 89-75 τελικό σκορ. Για τα play-off εκεί του πρωταθλήματος. Πιο αργά στις 10 θα παίξουν Βιλερμπάν με Σολέ.

στη Γερμανία στα play-off είχαμε τελικό αποτέλεσμα Bayern Βόρνη 83-78. Και στην τρίτη παιδί έχουμε μεγάλη διαφορά Άλμπα Βερολίνου με την Μπάμπερκ. Είναι στο 75-44, τεράστια διαφορά.

Ο Αργοτέλης επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες, σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και μια από τις περιπτώσεις μεταγραφικά που έχουν ξεχωρίσει την ομάδα εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου είναι αυτή του Αλέξανδρου του Γκέτσι, με τον αρχηγό του Χαϊδαρίου να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των κίτρινο-μαύρων της Κρήτης. Ο ικανός εξτρέμ πραγματοποιήσει μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση. Παρά το γεγονός ότι το Χαϊδάρι δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβασμό από την τρίτη εθνική κατηγορία. Μάλιστα, ο παίκτης αυτός συγκεκριμένος για 4 συνεχόμενη χρονιά ήταν ο άνθρωπος που χάρισε το κύπελλο στην ΕΠΣ Αθηνών στην ομάδα του. Πετυχαίνοντας το χρυσό γκολ της νίκης στον τελικό απέναντι στον Πάο Ρουφ. Επιβεβαιώντας ξανά την ποιότητά του και την ικανότητά του να εμφανίζεται στα μεγάλα παιχνίδια.

Η περίπτωση αυτή λοιπόν δεν είναι με τυχαία, καθώς ο Μανώλης Σουντζής γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη από την επιτυχημένη κίνηση πορεία που είχαν στον Αλμυρό. Ενώ υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση ανάμεσα στις δύο πλευρές για τα προσόντα του παίκτη πάντα, έτσι. Για τον Γκέτς, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Κρήτη. Πάντως, ο ποιοτικός μέσο επιθετικός έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον και αρκετών ακόμα ομάδων από την Αθήνα που έχουν προσελκύσει την πλευρά του παίχτη. Γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας στο εργοτέλη για την απόκτησή του. Για να δούμε.

Το τρόπαιο του Champions League εμφανίζεται στο χώρο του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Για να δούμε στα χέρια ποιας ομάδας και ποιων παιχτών η ομάδα θα καταλήξει.

0: στην ουσία απέδειξη δύναμης έκανε ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι. Δεν υποβαθμίζουμε την αξία της ΑΕΚ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Σε πολύ λίγο ξεκινάει ο τελικός του Champions League. Εμείς πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, παιδιά, έτσι. Ο Ολυμπιακός μπόμπα σχετικά στον τελικό του Παναθηναϊκού, οι δύο ένοι και πάλι μαζί για τη διεδίκηση της κατάκτησης και του φετινού τίτλου. It's not the
1: way. 943 Intervetten Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν αυτή την ώρα τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική της ηγεσία, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα και τον Δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η πρόταση για τον Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για τον δεύτερο αγώνα της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. στον άλλον αγώνα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γαλλικό Grand Slam. Το να είσαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν ερχόταν η κλίση από την Ιταλία, σίγουρα θα μου άρεσε, βελτιώνω τα ιταλικά μου, τόνισε με δηλώσεις του ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλότ, αποτελεί παρελθόν από τους Reds. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον πρώην προπονητή της Crystal Palace, Oliver Glasner. Η Στουτγκάρδη έδωσε στο γερμανό μεσοεπιθετικό Ντένι Ζουντάβ με νέο συμβόλαιο ρεκόρ μέχρι το 2029. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτο από την ΑΕΚ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή ο διαπροσωπευτής της 943 TV Sports. Ακούσουμε δηλώσεις του Ντράγκα Σάκοντα.
13: Τελείωσε η χρονιά. Θα κάνουμε ένα απολογισμό. Προς το παρόν ξέρουμε ότι είναι επιτυχημένη για μας. Απλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και να δούμε τι θα κάνουμε.
14: Απαντήσατε σε αρκετές ερωτήσεις.
13: Έχω συμβόλο αυτό, αν θέλεις να ρωτήσεις. Έχω συμβόλο, απλά ποτέ δεν λέμε κάθε χρόνο. Στο Ιούνιο λέμε τι πόστο. Συνεχίζω, δεν συνεχίζω. Έχουμε μέρες μπροστά μας και θα μιλήσω.
14: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μείνετε στην ΑΕΚ από άλλο πόστο? Το σκέφτεστε αυτό εννοώ?
13: Αυτό την πρώτη στιγμή όταν ήρθε γράφει στο συμβόλο. Δηλαδή να διαλέξω αν νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να συνεχίζω. Αυτή είναι η συμφωνία.
14: Εσείς πώς νιώθετε?
13: Εντάξει. Νιώθω καλά, εντάξει. Είναι και πολλά άλλα πράγματα οι οποία πρέπει να τα αναλύσουμε και να τα πούμε.
14: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή ο διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Για μία ώρα ακόμα λοιπόν ο Φώτης Κατσούφης. Μπήκαμε ακούγοντας τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοντα, του προπονητή της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, που είπε ότι έχει συμβόλαιο σε σύνδεση με δύο σπορ, βέβαια έτσι. Έχει συμβόλαιο ακόμα με την ΑΕΚ. Αλλά θα συζητήσει μαζί με τους παράγοντες για το ποιο πόστο θα επιλέξει να είναι στη νέα σεζόν. Και κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς θα θέλει να ενισχυθεί η ομάδα και να παρουσιάσει ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, να είναι πιο ανταγωνιστική. Ξεκίνησε λοιπόν ο τελικός του Champions League. Στο 5 λεπτό το σκορ παραμένει στο 0-0. Συχνά πυκνά θα βγάζουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας κάνει το σχόλιο του για εκείνα που θα έχει δει μέχρι τότε σε κάθε τέταρτο περίπου του αγώνα, γιατί διαφορετικά είναι να το βλέπεις από το γήπεδο, να είσαι εκεί, και διαφορετικά είναι να το βλέπεις από την τηλεόραση, έτσι.

Να που μπήκε το πρώτο γκολάκι από νωρίς, από την Arsenal. Το πανηγυρίζει ο Παναγιώτης ο Βολάνης εδώ πέρα, που θα είναι από τις 8 και μετά εδώ πέρα για την Arsenal αυτός. Να λοιπόν που ευθυντιάζει Arsenal και πάει κόντρα στα προγνωστικά.

0: Πάμε λοιπόν γρήγορα στο Μάνο Σαραμόπουλο. Μάνο Σαραμόπουλο, το έλεγε πριν ότι κανείς δεν είναι σίγουρος από τον τελικό, έτσι. Παρότι τα πραγματικά του την πάρει σε ζερμένη, άσε να.
1: Η Άρσενα, αλλά άρχισε το σκορ με τον κολ. Συγγνώμη, το θαυμάσιο σουτ μετά από το. Πήγε να δώσει παλιά το Βιτίνια, χτύπησε μπάλα πάνω στον Τροσάρ, έφυγε μόνο στο Χάβερ και με ένα θαυμάσιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρώσου Σαβόνο, γράφοντα το 1-0. Για την Arsenal μέσω πανηγυρισμών προβλέπεται ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Θα δούμε γιατί τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Εδώ τώρα επιχείρησε ο Βιτίνια από μακρύ την πάλα, βρήκε πάνω στον Τροσάρ τον Βέλγο και από εκεί και πέρα το πήρε πάνω το παιχνίδι ο Χάβερς ο Γερμανός, που πίστευαν πολύ ότι θα βάλει τον Κιόκερες Βαρτέτα. Τελικά ο Χάβερς με ένα εκπληκτικό γκολ νίκη στο Ρόλ Σαβόνο, δίνοντας προβάδισμα στην αγγλική ομάδα, την πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Η συνέχεια προβλέπεται σε αρπαστική.
0: Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγαν αρκετοί, ότι μπορεί να ρίξει και 3-3 το μάτς. Για να δούμε λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ο Καφού το έχει πει.
0: Ο Καφού, σωστά το είπε αυτό, ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, από νωρίς πάντως μπήκαν τα γκολ. Άρχισε να μπαίνουν νωρίς τα γκολ. Θα δούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο Σαραμόπουλε. Καλή συνέχεια, τα λέμε συχνά πυκνά. Όπως μας είπε λοιπόν και στην πρώτη σύνδεση ο Μάνο Σαραμόπουλο, ο Καφού είχε προβλέψει ότι θα μπορεί να ρίξει 3-3 το μάτς αυτό. Ήδη το πρώτο γκολ άνοιξε, ο λογαριασμός μπήκε. Έστω και με λίγη δίχη, πάντως η Arsenal ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Κόντρα στα περισσότερα έτσι προγνωστικά, για να είμαστε και ειλικρινείς. Για να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η Paris Saint-Germain και πώς μπορεί να αντιδράσει και η Arsenal, έτσι. Δύο πλευρές παίζουν, δεν παίζει ένας. Ψυχρολουσία πάντως για την Paris Saint-Germain στο ξεκίνημα με το καλησπέρα, όπως λέμε.

Στο Πόλο Αδρών υπήρχε μια μικρή ένταση μετά το τέλος του τρίτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Όπου οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 17-12 και κατέξαν τον 40ο πρωτάθλημα τίτλο στην ιστορία τους. Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ντίνος Γεννηδουνιάς και Νίκος Παπασυφάκης έμοιαζαν να είχαν μια αντιπαράθεση εκτός πισίνας. Οι ψυχρεμότεροι πάντως μπήκαν στη μέση, όπως λέμε, και χώρισαν τους δύο πολίστες με το σημάδι να μην μπαίνει έκταση στη συνέχεια.

Να πούμε ότι τον Σενεγαλέζο στόπερ Μόρε Ντιαγέ, ο οποίος έχει παίξει στην Άθενς Καλυθέα, φέρεται να έχει στο στόχαστρο του Ατρόμητος. Είναι λοιπόν 25χρονος, γεννηθής 22 Νοεμβρίου του 2000, Σενεγαλέζο στόπερ ύψος 1,85. Ανήκει στην Πογκόλ Σέτσιν και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ο Ντιαγέ, αν θυμάστε, την περσίνη σεζόν είχε παίξει στην Άθενς Καλυθέα, όπου μέτρησε 26 μάτς και ένα γκολ μάλιστα και 2 ασίστ. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Πολωνία και στην Πογκόνο, που κατέγραψε 23 αγώνες, ένα γκολ και 1 ασίστ.

Στο πρωτάθλημα αυτό είχε 17 μάτς, αγωνιζόμενος κυρίως ως αλλαγή. Σύμφωνα με τον Πολωνό δημοσιογράφο εκεί, τον Πιότ Κοσμίνσκι, ο Εντιαγή, ο οποίος αναλύθηκε από την Ακαδημία της Πόρτου, είναι στο στόχαστρο του Ατομίτου αλλά και της Σέριφ Τιρασπόλ από τη Μολδαβία αλλά και της τουρκικής της Αντάλια Σπορ. Η τελευταία ωστόσο υποβιβάστηκε στο πρωτάθλημά της.

25χρονο αμυντικό μέσω από τη Σενεγάλη δεν έχει πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη σεζόν. Έχει πραγματοποιήσει όπως είπαμε 17 εμφανίσεις πετυχαίνοντας ένα γκολ. Και δεδομένου όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι αυτή η θέση είναι καλά εξασφαλισμένη στην Πόγκον, το μέλλον του Αφρικανού παίκτη πιθανότητα βρίσκεται μακριά από την Πολωνία. Πιέζει η Παρίσι Σεν Ζερμέν για να μπορέσει να εσωφαρίσει γρήγορα.

Όπως είπαμε και προηγουμένως, η Εθνική Ελπίδων ήρθε σώπαλη με 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σε φιλικό παιχνίδι το οποίο διεξήχθηκε στο στάδιο Γκράσκι. Στην Κοπρίβνιτσα, στο τελευταίο του φιλικό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εν όψη των επίσημων αγώνων, τον προσεκεί Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα ήταν αυτή που προηγήθηκε στο σκορ στο 36ο λεπτό, ύστερα από εξαιρετικό συνδυασμό των διεθνών. Ο Σαρίς με κάθε πάσα βρήκε στα όρια της περιοχής τον Πνευμονίδη, ο οποίος έπαιξε υπέροχα το 1-2 με τον Κούτσα και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με την εθνική μας έπαιξαν οι Τσομπανίδης, Νικολάου, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, ο Σαρίς, Γκούμας, Καλοσκάμης, Σμιλής, Πνευμονίδης, ο Σκόρερ και ο Κούτσιας που έπαιξαν το 1-2 στο γκολ. Ενώ αγωνίστηκαν και επίσης και οι Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλης, Αποστολάκης, Παπακανέλος, Χατσίδης, Αλμύρας και Κοστούλας.

μπασκετικά μεταγραφικά τώρα, ο Cleveland Melvin. Έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή και να υπογράψει εκεί. Ο φόργορ του Δικεφάλου δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Αντρέα Τρενκέρι για τη νέα σεζόν και η εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στους πράσινους, όπου σημείωσε 22 πόντους με 6 στα 11 δίποντα και 3 στα 8 τρίποντα και πήρε 4 rebound σε 36 περίπου λεπτά συμμετοχής. Ήταν, θα λέγαμε, και έτσι είναι τα πράγματα, το ιδανικό φιλάλε για μια πολύ καλή σεζόν για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα του που πήρε την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη. Η προσθήκη του Μέλμι στον Ηρακλή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα στη νέα σεζόν, όπου στόχος της είναι η καλύτερη δυνατή θωράκιση του ρόστερ εν ώψη, όπως είπαμε, της νέας σεζόν. Στο μεταξύ, ο DJ Φάντεμπεργκ δέχτηκε επίσημη πρόταση για να την ανανέωσει το συμβολέο του με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό, αλλά ακόμα δεν έχει απαντήσει στην προσφορά που του έγινε από την διοίκηση της ομάδας.

όπως είπαμε προηγουμένως στον Πόλο Αντρών, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο τελικό επί του Παναθηναϊκού με 17-12 και έκανε το 3-0 σε σειρά και κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Και μάλιστα σήκωσε το 14ο σερί πρωτάθλημα. Ήρθε όλοι και μετά το μάτς παρατάχθηκαν στη σειρά για να πάρουν τα μετάλλια τους με τον αρχηγό της ομάδας τον Ντίνο τον Γέννη Δουνιά να σηκώνει τον τίτλο και όπως συνηθίζεται οι Ερυθρόλευκοι και πανηγύρισαν τον τίτλο εντός πισίνας κάνοντας την καθιερωμένη βουτιά στο νερό.

με την Arsenal να έχει κάνει ένα ονειρικό ξεκίνημα. Καθώς όπως μας είπε και ο Μάνος Ταραμόπουλος, στο έκτο λεπτό κιόλας ο Χάρβερτς έγινε κάτοχος της μπάλας. Μετά μια κόντρα στο χώρο του κέντρου και μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά. Και ραυνοβόλησε το Σαφόνοφ, το πήρε επάνω του, αφήνοντας άγαλμα τον Ρώσο τερματοφύλακα. Να θυμίσουμε πως ο Γερμανός έχει σκοράρει ξανά σε τελικό του θεσμού το 2021 τότε, δίνοντας την Chelsea την κούπα κόντρα στην Manchester City. Για να δούμε αν επαναληφθεί το ίδιο και σήμερα.

Τελικά αποτελέσματα ποδοσφαιρικά στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Θέουτα Αλμπαθέτε 1-1. Μάλλον Θέουτα Αλμπαθέτε 1-0. Έτσι, 1-0. Θέουτα Αλμπαθέτε 1-0. 1-1 έληξε το άλλο μάτς, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' με την Λεωνέσα. Αυτό έληξε 1-1.

0: Πάμε και πάλι στο Μάνο Σαλαμόπουλο. Μάνο Σαλαμόπουλο, για μία ακόμα φορά καλησπέρα. Τι έχει διαπιστώσει λοιπόν από τη στιγμή που μπήκε τον γκολ τη Άρσεναλ μέχρι τώρα που βρισκόμαστε 21ο λεπτό, έτσι.
1: Λέγαμε ότι σε θέματα τακτική θα είναι καλύτερη η γαλλική ομάδα. Όμω ο Μικέλ Αρτέτα έχει εφαρμόσει ένα θαυμάσιο pressing και έχει βάλει τον Κολοβιανό Μοσκέρα πάνω στον Γεωργιανό Εκστρέμ τον Κβαρασκέλια. Με συνέπεια δεν μπορέσει να κουνηθεί σχεδόν καθόλου. Το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά με τον Ενικάπιε. Ο Τουέ προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά είναι εντελώς μαρκαρισμένος. Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι τη μάχη μέχρι τώρα την κερδίζει η αγγλική ομάδα. Αλλά βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Paris Saint-Germain.
0: Όλα λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα θα τα πούμε και πάλι στην πορεία. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Μάλλον Σαλαμόπουλε. Λοιπόν, στο κομμάτι της τακτικής μέχρι τώρα τα εύσημα απονέμονται στον τεχνικό της Άρσεναλ για να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει η Paris Saint-Germain απέναντι στην Άρσεναλ, που η οποία ευνηδίασε την γαλλική ομάδα, η αλήθεια αυτή είναι.

στην ομάδα του Πας Γιάννενα έχει εμφανιστεί ενδιαφέρον τον επιχειρηματία τον Ιωακίμ Καλαμάρη. Και στο ερώτημα λοιπόν αν είναι αληθινό ή προσχηματικό το ενδιαφέρον, μια πρώτη απάντηση έρχεται, για ουσιαστικά αυτή η πρώτη απάντηση από την υπομονή και επιμονή του ιδίου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η οικογένεια οικονόμου, ώστε να προχωρήσουν κανονικά οι διαδικασίες των οικονομικών ελέγχων. Από τη στιγμή μάλιστα που ορίστηκε ο κύριος Ναπολέων Τσακανέλης, ο άνθρωπος που θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου του Εραστέχνη Πας Γιάννενα, για όσο διάστημα απαιτηθεί, άνοιξε ξανά δρόμος ώστε οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν τις επαφές τους με πιο ουσιαστικό τρόπο πλέον. Μάλιστα, η πρόσφατη δήλωση του κ. Καλαμάρη δίνει μια απάντηση στις φήμες που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά στέκια τις τελευταίες μέρες, ότι έχει προσεγγιστεί και από άλλες ορφανές σε εισαγωγικά διοικητικές ομάδες ή ομάδες που προσπαθούν οι ιδιοκτήτες τους να απεμπλακούν. Με το πρόσχημα λοιπόν της στον ΠΑΣ δεν θα βρει άκρη, ότι έπρεπε να ασχοληθεί με ομάδες που έχουν πιο καθαρή οικονομική θέση και ότι βρίσκονται σε υψηλότερη κατηγορία. Διάφοροι λοιπόν παράγοντες προσπαθούν να ανοίξουν διάβλους επικοινωνίας μαζί του, αλλά από ό,τι φαίνεται από την πρόσφατη δήλωσή του δεν επηρεάζεται από σιρήνες ο κύριος Καλαμάρης. Η στόχευσή του για τον ΠΑΣ Γιάννενα να παραμένει σταθερή, και αυτό γιατί αναγνωρίζει το ιστορικό βάρος της φανέλας αλλά και τη δυναμική που έχει ο κόσμος της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μέχρι να γίνουν τα ραντεβού με τον Εραστέχνη, να ελεγχθούν τα οικονομικά στοιχεία και να ανακοινωθεί και επισήμως ο τρόπος συνεργασίας των δύο πλευρών στην τρίτη εθνική κατηγορία και μετέπειτα στις επαγγελματικές κατηγορίες, οι φίλοι του ΠΑΣ Γιάννενα είναι συγκρατημένοι αυτό το διάστημα μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεδομένου όμως ότι κανένας άλλος δεν έχει κάνει επώνυμη ή έστω ανώνυμη κατάθεση ενδιαφέροντος, ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν έχει κάτι να χάσει από το να ακούσει αυτή την πλευρά του Καλαμάρη με προσοχή αλλά και με ενδιαφέρον. Άλλα λοιπόν εξελίξεις θα έχουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

0: 27ο λεπτό παραμένει το 0-1.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
3: Ιντερβέτεν Sports.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο μισάριο της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Ιντερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε το απόγευμα μαζί για ένα μισάωράκι. Ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου του 2026 που συνοδεύεται από τον τελικό του Champions League που είναι σε εξέλιξη, παραμένει το 0-1 Arsenal Paris Saint-Germain. 73% η κατοχή της μπάλας για την Paris Saint-Germain, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Παραμένει προηγούμενη η αγγλική ομάδα. Σηκώθηκε και συνεχίζει ο τερματοφύλακας της Paris Saint-Germain. Προηγουμένως έκανε ένα προζών αυτοθυσίας και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Αλλά επανήλθε και συνεχίζει το μάτς και συνεχίζεται και το μάτς.

Το μάτς είναι στο 32ο λεπτό λοιπόν, και παρότι η κατοχή της μπάλας 73% έναντι 27 της Arsenal, η αγγλική ομάδα είναι αυτή που προηγείται με 1-0 της γαλλικής ομάδας. Είδα και σε ξέρα τον Ράφα Μπενίτεθ, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, και τον κόσμο, τον Φίγκο.

ο οποίος μάλιστα Αρσένε Βενγκέρ έχει κάνει δηλώσεις πριν από τον τελικό και είπε ότι θέλει να δει την Arsenal πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μέχρι τώρα στο 33ο λεπτό φαίνεται να υλοποιείται το όραμά του, για να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια.

Ολυμπιακός λοιπόν και Παναθηναϊκός και πάλι στους φετινούς τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, όπως είπαμε, επικράτησε με 95-68 της ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Ιωσίων. Σε ένα παιχνίδι από το οποίο αποσίασαν, να το τονίσουμε αυτό, Φουρνιέ, Τζόνς και Ντόρσεϊ. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα μικροτραυματισμού. Πρώτο σκόρ των Ερυθρόλευκων και πρωταθλητών Ευρώπης που είχαν 6 παίκτες με διψήφια αριθμό πόντερ ήταν ο Ντόντα Χολ, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση με 15 πόντους, 10 rebound, 4 assists και 2 block, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Πολύ καλή ήταν και η Σάσα Βεζέλικοφ, 15 πόντους, 7 rebound, Τόμας Βόκαπ, 10 πόντους, 3 rebound και 5 assist, ο Μόρις 10 πόντους και 5 assist και Νίκολα Μιλουτίνοφ 7 πόντους και 13 rebound. Απ' την άλλη ξεχώρισαν οι James Nunnally με 19 πόντους και Greg Blau με 20 πόντους και 10 rebound. Ενώ ο αρχηγός της ομάδας, ο Δημήτρης Οφλιώνης, που βιώνει δύσκολες στιγμές μετά το θάνατο του πατέρα του, κατέγραψε 3 πόντους, 4 rebound και 3 assists.

Σημαντικές προσθήκες γίνονται για στην Βέρεια, η οποία επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία στην πρώτη φάση. Προσθήκες που δεν αφορούν μόνο παίκτες, αλλά και πρόσωπα σε άλλα νευραλγικά πόστα. Λοιπόν, η διοίκηση συλλόγου ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας με τον Νίκο Φωτιάδη, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια της Βέρειας, αναλαμβάνοντας τα ενία του Γενικού Συντονισμού των Ακαδημιών.

Ο Νίκος Φωτιάρης και στο παρελθόν έχει διατελέσει προπονητής των αγωνιστικών τμήματων της Βέρειας, γνωρίζοντας πολύ καλά τη φιλοσοφία, την ιστορία και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Αυτό αναφέρει και ανακοίνωση της Βέρειας.

Δύο μάτσες και σωλήσου στην Κρήτη που θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον ικανότατο μέσο τον Κώστα Ψαρά, ο οποίος παραμένει στην ομάδα και στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως είπαμε. Ο Κώστας Ψαρής ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της περσινής εξαιρετικής πορείας ομάδας της Χερσονήσου. Κατέγραφε μια γεμάτη χρονιά με 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 5 στο κύπελο. Σημείωσε 3 γκολ συνολικά και μοίρασε αρκετές assist, βοηθώντας έτσι τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της ομάδος αλλά και στην άνοδο.

Στο 41ο λεπτό έχει φτάσει η αναμέτρηση της Arsenal που προηγείται με 1-0 της Paris Saint-Germain. Άρα το ένα γκολ συνεχίζει να χωρίζει τις δύο ομάδες. Αρκετές φορές ήταν ανήσυχος στον πάγκο του Λουίς Ενρίκε, φαίνεται δεν του βγαίνουν τα χαρτιά μέχρι τώρα, για να δούμε τι θα προκύψει στην πορεία. Έχει πολύ δρόμο ο αγώνας ακόμα. Έχει κάποια λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις θα είναι αρκετές, γιατί είχαμε και τραυματισμούς για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Σύν τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Με πολυπρόσωπη άμυνα η Άρσενα δεν επιτρέπει στους παίκτες της Παρίσης να βρουν διαδρόμους. Παρότι η κατοχή της μπάλας είναι υπέρ της γαλλικής ομάδας, εντούτοις δεν μπορεί να φτάσει με καλές προϋποθέσεις στα καρέ της αγγλικής ομάδας. Και έτσι παραμένει το 1-0. Δεν βγαίνει μέχρι στιγμής τα χαρτιά στον τεχνικό της Paris Saint-Germain, τον Λουίς Ενρίκε. Δεν πάνε τα πράγματα όπως ίσως να τα περίμενε ο ίδιος. Σίγουρα κανένας προπονητής στον κόσμο δεν σκέφτεται ότι κάθε τελικός είναι εύκολος, έτσι.

Σε άλλα διεθνή φιλικά παιχνίδια είχαμε Ινδία Ζιμπάμπουε 0-1. Και σε επίπεδο άντερ 21 Βουλγαρία με τα Σκόπια 1-0.

Τελικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, μπασκετικό αποτέλεσμα Άλμπα Βερολίνου. Με μπάμπερ 105-86 από νωρίς η Άλμπα Βερολίνου είχε διατηρήσει μια μεγάλη απόσταση στο σκορ και την κράτησε μέχρι το τέλος.

Οι οπαδοί της Παρίσης Σεντ-Ζερμέν δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που βλέπουν. Ότι ο ομάδος δεν έχει καταφέρει να φτάσει ακόμα στο στόχο. Το ίδιο και ο Λουίς Ενρίκε, ανήσυχος όρθιος στον πάγκο. My chart.

Πάλι Παναγιώτης ο Βολάνιος. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Πριν δώσω τις κιτάρες στον Παναγιώτη Βολάνιο και πριν τα διαμυστικά μηνύματα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, πιστεύω να έχουμε και πάλι στον αέρα τον Μάνο Σαλαμόπουλο. Να μας πει τα όσα έχει δει προς το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου στον τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal μέχρι στιγμής στο 0-1. Συνεγερμός και πάλι μετά από ένα κόρνερ στην εστία της αγγλικής ομάδας.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που συμμετείχαν με τα μήνυματά τους και στη σημερινή εκπομπή. Στο Viber ωστόσο στο 6939-943-943 μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν και στο δώρο του σταθμού για το ταξίδι στις Πέτσες. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και τη λέξη Πέτσες, αρκετοί φίλοι και φίλες μέχρι τώρα έχουν στείλει μηνύματα και για αυτή τη διαδικασία για να συμμετάσχουν στο δώρο του σταθμού το ταξίδι στις Πέτσες.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα. Να σε καλά και να είσαστε όλοι καλά. Μου τα χαλάει μέχρι τώρα στο στοίχημα η Arsenal, γιατί έχω παίξει άστο την Paris Saint-Germain. Για να δούμε.

Μέχρι τώρα λοιπόν αρκετοί φίλοι και φίλες, αρκετές φίλες και φίλοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους και για τις καλησπέρες. Τα έχω διαβάσει όλα, παιδιά, έτσι. Και για σχολιασμούς, αλλά και για το δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Στο Viber, χωρίς καμία χρέωση, το γνωστό 6939-943-943 και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε βέβαια. Γράφοντας, όπως είπα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Και η κλήρωση θα γίνεται ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Οπότε έχετε χρόνο να συνεχίσετε να στέλνετε συμμετοχές.

Αυτά από μένα λοιπόν για την εκπομπή ο Διαφωτιστής. Ακολουθήσε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Από το 8 και μετά θα πάρεις κοιτάλι στο μικρόφωνο. Από μένα καλό βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα πάλι. Αύριο Κυριακή, παιδιά, 31 του μηνός. Το ίδιο τετράλο, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα.

0: Πάμε στο Σαλαμόπουλο. Μάνο Σαλαμόπουλο, πολύ γρήγορα για ένα λεπτό το σχόλιο σου για το πρώτο ημίχρονο.
1: Κοίτα, είναι γεγονός ότι ο Αρτέτα έχει μπλοκάρει τα ατού των Γάλλων, τον Κβρατσιά για τον Ντουέ και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι όσο μπορεί ο Βιτίνια με τον Ντεμπελέ. Αλλά ούτε ένα σουτ δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν προς την αιστεία του Ράγια. Απ' την άλλη πλευρά είναι πολύ καλά οργανωμένη η αγγλική ομάδα και όπως είδαμε εκμεταλλεύτηκε μόλις το πέμπτο λεπτό την κόντρα εκεί που έγινε όταν ο Μαρκίνιος επιχείρησε να διώξει την μπάλα. Βρήκε στον Ντοσάρ, έφυγε πόνος του εντελώς ο Χάβερς, έστειλε την μπάλα με ωραίο σουτ στα δίχτυα του Σαμόνοφ, ο οποίος λίγο μετά τραυματίστηκε αλλά ξεπέρασε το πρόβλημά του και δίνει κανονικά το παρόν του σε αυτόν τον εξαιρετικά δύσκολο αγώνα της ομάδας.
0: Πάντως τα στατιστικά στοιχεία πολλές φορές δεν βγάζουν νικητή γιατί η κατοχή της μπάλας ήταν για την Παρή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, θα πεις στη συνέχεια πάλι με τον Παναγιώτη Βολάνιο και πάλι θα λέμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.

0: είσαι. 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Γκολ!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν αυτή την ώρα ταξίδι τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το σκορ είναι 1-0 στο ημίχρονο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε και τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή. Η Εθνική Ελλάδας Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο Σταύρος Πνευμονίδης. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε το Φίλιππο Σκιάβο. Θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτο από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τους τελικούς της Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος, όπως κάθε Σάββατο βράδυ, η ώρα είναι 8 και 5 και μόλις ξεκινάει η τετράωρη καθιερωμένη αθλητική μας εκπομπή. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 και θα καλύψουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα που είναι ξεκάθαρο, όλοι το γνωρίζετε. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη, εκεί όπου στην ανάπαυλα του ημιχρόνου η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain με τον γκολ του Kai Havertz από την αρχή του αγώνα. Οι κανονιέριδες του Μικέλ Αρτέτα που δίνουν το παρόν για δεύτερη φορά στην ιστορία του στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπως και τότε ήταν αυτοί που είχαν πάρει κεφάλι στο σκορ, τότε ήταν στον τελικό του 2006 ο Σολ Κάμπελ που είχε βάλει τον γκολ για τους κανονιέριδες που εν τέλει είχαν ιτηθεί με ανατροπή από την Μπαρτσελώνα. Βέβαια έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο και την αποβολή του Λέμαν, αλλά τώρα η ιστορία ξεκίνησε να γράφεται διαφορετικά. Ανδιαφυσβήτητα φαίνεται η ποιότητα της Παρή και σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να έχει κάνει κάποια τεράστια φάση εντός εστίας, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη πραγματικά όταν πατάει περιοχή και μπορούμε να πούμε ότι ελέγχει τις κινήσεις στο χώρο του κέντρου.

για λογαριασμό το 943 Inter Veten Sports στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας της λογικής διοργάνωσης. Βρίσκεται ο Μάνος Ταραμόπουλος, τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή του Φώτη Κατσούφη. Σε λίγο θα τον έχουμε ξανά στον αέρα να μας δώσει κλίμα και να περιγράψει και για λίγο ανατακτά χρονικά διαστήματα στον αέρα μας το τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Αυτό έχει κάνει ήδη ο Διαμαντής, τακτικός ακροατής. Του στέλνω και εγώ την καλησπέρα μου, την ανταποδίδω μάλλον, γιατί λέει: καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, αξίζει έναν καφέ φίλε, και έχει στείλει ένα δελτίο που έχει ρίξει ο Διαμαντής. Με under 3,5 γκολ και τελικό αποτέλεσμα νικήτρια του αγώνα την Paris Saint-Germain. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Διαμαντής το έπαιξε στο ημίχρονο, live ανατροπή δηλαδή. Έχει ποντάρει 3 ευρώ και 60 λεπτά, και πιάνει απόδοση στο 8,5 για μέγιστη επιστροφή 30 ευρώ και 60 λεπτά. Αξίζει όντως έναν καφέ, όπως μου λες Διαμαντή, να παίξει το συγκεκριμένο ποντάρισμα. Όμως, να σου είμαι ειλικρινής, επειδή έχει γνωστοποιηθεί εδώ τα χρόνια στον 943 Inter Veten Sports ότι η Arsenal είναι η ομάδα που υποστηρίζω από το εξωτερικό, δεν ξέρω κατά πόσο θες να πας ταμείο. Στέλνετε και οι υπόλοιποι αχρεωστήτως τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Σε λίγο θα έχουμε μετά το πρώτο λεπτό αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και Μάνο Ταραμόπουλο, όπως σας λέω, live από τη Βουδαπέστη. Μετά την αναμέτρηση θα έχουμε σχόλια από τους δημοσιογράφους εδώ του 943 Inter Veten Sports, και όπως κάθε Σάββατο βράδυ θα ενημερωθείτε και για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, και όχι μόνο, θα έχουμε και Γιώργο Γκουγκαλίδη, γιατί okay, το περιμέναμε ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ανανέωναν το ραντεβού τους για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει το περιβάλλον να ζεσταίνεται για τα καλά, όπως κάθε χρόνο αυτό το χρονικό σημείο.

0: ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του τελικού στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, πριν από λίγο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι αύριο, από αύριο, κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Game 1 και το Game 3 των τελικών του πρωταθλήματος κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. Προφανώς, Game 1 και Game 3 θα διεξαχθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μιας και ο Ολυμπιακός τελειώνει την κανονική διάρκεια της σεζόν πρώτος και αίτητος. Την κανονική διάρκεια προφανώς και μετά τα play-off των προημιτελικών και ημιτελικών του θεσμού. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη το βράδυ στις 9, Τετάρτη 3 Ιουνίου στο ΣΕΦ, υπενθυμίζω. Και ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ξανά στις 9 είναι το τζάμπλ προγραμματισμένο. Προφανώς και η διαδικασία αγοράς εισιτηρίου για τους τελικούς γίνεται μόνο διαδικτυακά, όπως έχει καθιερωθεί εδώ και περίπου 2 με 3 χρόνια. Καλά τα λέμε για τον μπάσκετ και τις ανακοινώσεις περί εισιτηρίων, αλλά πάμε στον τελικό στη Βουδαπέστη. Μαζί μας ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Intervent Sports, εδώ από το στάδιο Φέρενς Πούστας, όπου η Άρσεναλ συνεχίζει να προηγείται 1-0 με τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με εκείνο τον γκολ που είχε πετύχει ο Χάβερτς, όπου είχε προηγηθεί καραμπόλα στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα. Ο Μαρκίνιος βρήκε πάνω στον Τοσάρ, έτσι έφυγε εντελώς αμαρκάριστος ο Γερμανός ο Χάβερτς και με θαυμάσιο γκολ νίκη στον Ρώσο τροφλιάκα του Σαββόνο, δίνοντας το προβάδισμα στην αγγλική ομάδα, την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Από εκεί και πέρα ο Μικέλ Αρτέτα έχει στήσει θαυμάσια αριστουργηματικά, θα λέγαμε, την ομάδα του. Βλέπουμε αντί να έχει βάλει τον Ολλανδό τον Τίμπερ δεξιά, έχει βάλει τον Κολοβιανό στόπερ τον Μοσκέρα, ο οποίος έχει επιτηρήσει άριστα τον Κβαρατσχέλια τον Γιωργιανό, και από την άλλη πλευρά το ίδιο ισχύει με τον Ινγκάπιε, που δεν έχει αφήσει τον Ντουέ να κάνει βήμα. Προσπαθεί έτσι μόνος του ο Ντεμπελέ μαζί με τον Βιτίνια. Τώρα θα δούμε, προβλέπεται πάντως ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε αν θα, γιατί οι προσδοκίες των οπαδών σίγουρα ήταν για ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ενδεχομένως με πολλά γκολ. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, γιατί η υπερτερή, η τακτική και πάνω απ' όλα βεβαίως ο σκοπός αγιάζεται μέσα. Θα δούμε τι άλλο θα ακολουθήσει, Παναγιώτη.
0: Ακριβώς, Μάνο, και θέλω να πω, μιας και σε έχω στην τηλεφωνική γραμμή, ότι προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις η εντεκάδα του Αρτέτα, αλλά μέχρι στιγμής δικαιώνεται για τις επιλογές του. Γιατί...
1: και να πούμε, ναι, στους δρόμους της Βουδαπέστης υπάρχουν 100.000 συνολικά Άγγλοι έχουν έρθει εδώ. Καταλαβαίνει κανένας ότι μέσα στο γήπεδο μόνο 17.000 είχαν εισιτήριο για να μπουν. Οπότε όλοι οι άλλοι παρακολουθούν το παιχνίδι από τους δρόμους, τις καφετέριες, τα ρεστοράν, από τις τηλεοράσεις που έχουν τα μέρη αυτά. Γνωστή... Το τομέα της επικοινωνίας πάντως έχει υπερισχύσει κατά κράτος η αγγλική ομάδα. Θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Σημαντικό και αυτό, Μάνος Ταραμόπουλε, θα σε έχουμε σε περίπου 15 λεπτά εκ νέου, εκτός αν μέχρι τότε μπει κάποιο γκολ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, και εγώ.
0: Μάνος Ταραμόπουλος παρών σε έναν ακόμη τελικό Champions League. Μετά την αναμέτρηση, μην το διακόψω και από την αγωνία που έχει για το πώς διεξάγεται το αγώνα, θα το ρωτήσω πραγματικά τι σερή παρουσία τρέχει στους τελικούς κορυφαίες διασυλλογικής διοργάνωσης, γιατί είναι πάντα παρόν και για το σταθμό μας και προφανώς θα τον ακούμε κατά τη διάρκεια και του δευτέρου ημιχρόνου. Το μάτς είναι στο 50 λεπτό, η Arsenal εξακολουθεί να προηγείται, καταφέρνει να βρίσκει χώρο στο επιθετικό transition η Arsenal, να πραγματοποιεί ωραίους αυτοματισμούς, τριγωνάκια συνήθως στις δύο επιθετικές πτέρυγες. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει και αυτή να κάνει κάποια τεράστια ευκαιρία μετά τον γκολ που πέτυχε ο Havertz. Σας έλεγα πριν συνδεθούμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο ότι την Τετάρτη θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ, προγραμματισμένο το τζάμπολ.

Ο πρώτος τελικός προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Φάληρο. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ ξανά στο Glass Floor του ΟΑΚΑ. Και το τρίτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο στις 9 το βράδυ Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εφόσον χρειαστεί τέταρτος τελικός θα είναι στις 10 Ιουνίου Τετάρτη στις 9 και αυτό το match στο ΟΑΚΑ, και Game 5 αν και εφόσον χρειαστεί στο ΣΕΦ θα είναι μετά από 3 μέρες στις 13 Ιουνίου όπως και τα προηγούμενα match στις 9 και αυτό. Πέρυσι θυμόμαστε όλοι πως είχαν δρομολογηθεί η τελική του πρωταθλήματος με ένα εύκολο απόγευμα στο Game 1 ο Παναθηναϊκός, που είχε τερματίσει τότε ως πρωτοπόρο στην κανονική διάρκεια, είχε επικρατήσει το Ολυμπιακό, έκανε το 1-0. Μετά ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να δώσει ένα πολύ βροντερό παρόν στα Ειρήνης και Φιλίας, που τι να πω, σαν να ξαγρύπνησε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του, και από τότε ξεκίνησε το comeback. Έγινε τότε και ξεκίνησε η καθιέρωση του Ντόρσεϊ, που τρέχει μέχρι και σήμερα εξαιρετικές εμφανίσεις, και μετά ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την ολική ανατροπή, με 3-1 πήρε το πρωτάθλημα. Το 2024, δύο χρόνια πίσω, με τον Παναθηναϊκό, τότε πρωταθλητή Ευρώπης, μετά το Final Four στο Βερολίνο, οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν 2-0 στη σειρά των τελικών, και μετά με ολική ανατροπή, που αυτό συνέβη για δεύτερη φορά μόλις στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μία ακόμη κατάκτηση πρωταθλήματος. Έχει συμβεί ξανά ολική ανατροπή από 2-0 σε σειρά των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό. Τότε το είχε καταφέρει η ΑΕΚ πολλά χρόνια πίσω, περίπου μια εικοσαετία πριν, με 3-2 είχε πάρει εκείνη το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής και Ελλάδος μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι να δούμε τι θα γίνει φέτος. Σας ενημέρωσα ότι ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε, γνωστοποίησε μάλλον την κυκλοφορία των εισιτηρίων από αύριο για τους δύο τελικούς, τουλάχιστον θα διεξαχθούν στο γήπεδό του, το Game 1 και το Game 3, και κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Παναθηναϊκός. Η Πράσινη ΚΑΕ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό της ότι ξεκίνησε η κυκλοφορία των εισιτηρίων για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο, όπως σας είπα, για την επόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ.

54ο λεπτό είναι ο τελικός του Champions League στην Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρένα, χωρίς κάποια αξιοσημείωτη φάση μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο, με την Παρίτορα να πατάει περιοχή και το Ζωάο Νέβες να σεντράρει, αλλά αποτελεσματικά βγάζει μία ακόμη άμυνα η Arsenal σε πρώτο χρόνο. Έχουμε δει πολλές χαμένες μπάλες σε δεύτερο χρόνο πάντως, εκτός περιοχής των Λονδρέζων. Για την ιστορία φέτος των ευρωπαϊκών τελικών, ενώ έχουμε και κίτρινη κάρτα τώρα στον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Arsenal, γιατί σε προσπάθεια να τρέξει την ομάδα του στην αντεπίδεση έγινε αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Ντουέ που έσπευσε να σταματήσει τον Σάκα. Άρα στον Σάκα έχει υποδειχθεί κίτρινη κάρτα από το διαιτητή της αναμέτρησης, διορθώνω.

Και πρέπει να είναι και η πρώτη κίτρινη κάρτα αυτή στην αναμέτρηση που αντικρίζει ο Μπουκάγιο Σάκα. Σε μια εντεκάδα, το είπα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο στον αέρα, που λέγανε όλοι πριν το ματς σίγουρα οι φίλοι της Arsenal ότι γιατί ας πούμε δεν ξεκινάει ο Καλαφιόρη, δεν ξεκινάει ο Τίμπερ, δεν ξεκινάει ο Θουμπιμέντι, δεν ξεκινάει ο Γιόκερες. Παιδιά, να σου πω την αλήθεια, και εγώ τα είπα αυτά, αλλά με το Χάβερτς στην κορυφή της επίθεσης είχε πάρει και πριν 5 χρόνια η Chelsea Champions League με Σέντερφορ το Γερμανό, ψευτο 9, το 1-0 κοντρά στη City. Κάτι ανάλογο έκανε σήμερα και ο Αρτέτα. Με αυτόν έχει ευτυχήσει να προηγείται. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλους. 55ο λεπτό και έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση η Paris Saint-Germain με τρεις πιθανούς εκτελεστές. Το βίντεο τελικά να το εκτελεί, αλλά η μπάλα μπορεί να πέρασε δίπλα από τον τοίχο. Αυτή κατέληξε με σκάσιμο στην αγκαλιά του Ράγια. Και ένα ακόμη μήνυμα έστειλε ο ακροατής μας ο Διαμαντής. Λέει: μόνο ο Γιαννακόπουλος μπορούσε, δεν θα αργήσει να έρθει η ισοφάριση. Μόνο ένας Γιαννακόπουλος μπορούσε. Προφανώς εδώ ο Διαμαντής αναφέρεται σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Και μετά στέλνει και την πεποίθησή του για το γεγονός ότι δεν θα αργήσει να ισοφαρίσει η Παρή στον τελικό της Βουδαπέστης. Όσοι βλέπετε τον τελικό από την τηλεόραση, έχετε σίγουρα δει από τον τηλεοπτικό σας δέκτη ότι στο γήπεδο δίνει το παρόν ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ. Συνηθίζεται οι μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου να δίνουν το παρόν στη μεγαλύτερη στιγμή μιας ολόκληρης σεζόν. Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και περίπου μία εβδομάδα αποτελεί παρελθόν από τον Πράσινο Πάγκο, για τον οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί ο διάδοχός του, 38χρονος Δανός, ο Νίστρουπ. Στα εγχώρια σίγουρα διανύουμε περίοδο ξηρασίας, αλλά δεν θα αργήσει και η μεταγραφολογία να γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο καυτή. Ήδη πολλά τα πρωτοσέλιδα, πολλές οι φήμες, πολλές οι διαρροές, πολλές αποκαλύψεις. Και νομίζω πολλοί από εσάς τους ακροατές μας μπορεί και να προτιμάτε αυτή την περίοδο από την καθημερινότητα των συχνών αγώνων. Πόσο μάλλον όταν αυτό συνδυάζεται και με τα ευρωπαϊκά προκριματικά του καλοκαιριού, που κακά τα ψέματα δυστυχώς τα έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες σεζόν για κάθε ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα διάλειμμα δύο καλοκαίρια, πολύτιμο διάλειμμα, δεν το αναφέρω σε κάτι απλό, από τα ευρωπαϊκά προκριματικά, τα οποία όμως επανέρχονται από φέτος στον προγραμματισμό του. Ο Διαμαντής λέει: δεν θα αργήσει να έρθει η ισοφάριση, πιέζει ψηλά η Παρή. Και κάπως έτσι ξεκίνησε Διαμαντή η αναμέτρηση, με ψηλά όλες τις γραμμές μάλλον της Παρή. Γι' αυτό και σε εκείνη την κόντρα που πήρε ο Τροσάρντ στο χώρο του κέντρου, έβγαλε το Χάβερτς. Από διαγώνια θέση δίσησε μισό γήπεδο ο Γερμανός. Αυτό δεν τον σταμάτησε από το να εκτελέσει, και πάνω στην κλειστή γωνία των ανώτων δικτύων έγραψε το 1-0 που μέχρι στιγμής κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός προηγουμένως είχε ένα άνετο απόγευμα στο κλειστό Σανέλ Αρένα των Άνεων Λιωσίων. Επιβλήθηκε 95-68 της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία δεν κατάφερε και αυτή φέτος σε καλή σεζόν που πραγματοποίησε και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, και οι δύο έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Αποκλείστηκαν αντίστοιχα από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Όμως και οι δύο έδωσαν το παρόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στους τελικούς των διοργανώσεων που αγωνίστηκαν. Ο ΠΑΟΚ, υπενθυμίζω, ότι ιτήθηκε, έχασε το τρόπαιο από την Μπιλμπάο φέτος στο FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, ενώ η ΑΕΚ ιτήθηκε στον τελικό από τη Ρίτας Βίλνιους του Basketball Champions League. Σε διπλούς τελικούς ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ. Στον πρώτο τελικό είχε καταφέρει να πάρει προβάδισμα, το οποίο δεν κατάφερε να υπερασπιστεί συνέχεια στον εκτός έδρας τελικό της χώρας των Βάσκων. Έφτασε πολύ κοντά στην τέταρτη ευρωπαϊκή του κατάκτηση. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την ΑΕΚ, με τον Dragan Sakota στο τιμόνι.
δεν κατάφερε, παρά το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού κουντραστηρίτας Βίλνιους ήταν μπροστά στο σκορ. Εν τέλει έπαθε blackout, επιτρέψτε μου να πω, στα τελευταία λεπτά, και στην παράταση πήρε την κατηφόρα και ιτήθηκε από τη Λιθουανική Ρίτας. Θα τα πούμε με τον Γιώργο Γκαλίδη, γιατί η μπασκετική ελληνική επικαιρότητα έχει πολλά θέματα. Η λυμένη απόφαση του ΠΑΟΚ να δώσει το παρόν στο EuroCup την ερχόμενη σεζόν, με Αντρέα Τινκέρι πλέον στο τιμόνι του, Νίκ Καλάθη να έχει γνωστοποιηθεί η απόκτησή του από το δικέφαλο του Βορρά, και τον Κλάιμπερν ως αποκάλυψη του Γιώργου Γκαλίδη και αυτό να ενισχύει τους ασπρόμαυρους. Ενώ στον τελικό του Champions League συνεχίζονται τα πολύ δυναμικά μαρκαρίσματα μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων στο χώρο του κέντρου. Έχουμε και έντονα παράπονα του Αρτέτα προς τον τέταρτο διαιτητή. 60 λεπτό συμπληρώνεται μία ώρα παιχνιδιού στην Βουδαπέστη. Εδώ κάποιοι παίκτες της Παρίσης ήρθαν και δεύτερη κίτρινη για το Σάκα που έκανε το φάουλ πάνω στον Ζωάο Νέβες. Προφανώς ήταν πολύ αυστηρή μια τέτοια απόφαση. Δεν δόθηκε δεύτερη κάρτα στον Άγγλο Εξτρέμ. Σε λίγο θα έχουμε εκ νέου Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας. Μιλάγαμε όμως για την ελληνική μπασκετική επικαιρότητα και πραγματικότητα, και με έναν Άρη πολλά υποσχόμενο εν ώψη της νέας σεζόν, να δούμε αν θα τον αναλάβει τελικά ο Βασίλης Σπανούλης. Θα τα πούμε και με τον Γιώργο Γκαλίδη μετά τις 11 εδώ στην εκπομπή μας, όπως είναι καθιερωμένο αυτό το ραντεβού. Σας έλεγα νωρίτερα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό Σανέλ Αρένα. Ιδιαιτερότητα μεγάλη, το άτυχο γεγονός, το στενάχωρο γεγονός μάλλον, με τον θάνατο του πατέρα του Δημήτρη Φλιώνη, του αρχηγού της Ένωσης, ο οποίος παρά αυτή την πολύ σημαντική απώλεια επέλεξε να είναι διαθέσιμος για την ομάδα και τους συμπαίκτες του. Και ο ίδιος δήλωσε: «Έχουμε αγώνα, δεν μπορώ να αφήσω την ομάδα», πραγματικά αυτό είναι σίγουρα και συγκινητικό, αλλά δείχνει και το τι χαρακτήρας είναι ο Φλιώνης. Και έχουμε υπόδειξη για πέναλτι υπέρ της Paris Saint-Germain στον τελικό.

0: 62ο λεπτό στην Πούσκας Αρένα. Η Paris Saint-Germain έχει κερδίσει πέναλτι. Γι' αυτό το λόγο έχουν σπεύσει πάνω στο διδυτή ο Μοσκέρα και ο Ντεγκάρτ και ο Γκάμπριελ. Δεν πρόλαβα να δω ποιο παίκτη τη Arsenal υπέπεσε στην παράβαση. 1-2 του Ντεμπελέ με τον Κβαρατσχέλια. Ένα τάκλιν εκεί. Και πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο έχει κερδίσει πέναλτι ο Κβαρατσχέλια από ανατροπή του Μοσκέρα.
1: Βεβαίως, το 62ο λεπτό ο διαιτητής ο Γερμανός Ζίμπερτ καταλόγησε το πέναλτι υπέρ της Paris Saint-Germain μετά την ωραία κίνηση του Κβαρατσχέλια και την ανατροπή του από τον Μοσκέρα. Τώρα το πέναλτι, να δούμε ποιος θα αναλάβει να το εκτελέσει. Περιμένουν ίσως την απόφαση του ΒΑΡ, αν και το ΒΑΡ νομίζω έδειξε ότι είναι κανονικό πέναλτι. Ο Κβαρατσχέλια. Βλέπουμε το Μοσκέρα πως ανατρέπει πάλι και στο βίντεο φαίνεται τον Γεωργιανό εξτρέμ της Paris Saint-Germain, ο οποίος ένα δεύτερο μηχρόνου έχει μπει πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά όπως και όλοι οι Paris Saint-Germain. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει τώρα να εκτελέσει την Εσχάη των Ποινών. Έχει πάει ο Ράγια τον διαιτητή, τον Ζίπερ τον Γερμανό, κάτι που λέει ο διαιτητής, λέει να απομακρυνθούν οι ποδοσφαιριστές. Το Κβαρατσχέλια μιλάει με τον τέταρτο διαιτητή. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει τελικά να εκτελέσει το πέναλτι. Το Βιτίνια βλέπω. Το Βιτίνια, τον Πορτογάλο.
0: Μάνο, θυμάμαι ότι πέρυσι στους ημιτελικούς του Champions League ο Βιτίνια έχει εκτελέσει πέναλτι στο Πάρκ.
1: Ο Ντεμπελέ πάει.
0: Θυμάμαι πέρυσι.
1: Άφησε την μπάλα στο Ντεμπελέ.
0: Ναι, πέρυσι στους ημιτελικούς Champions League στο Park de Prince είχε εκτελέσει πέναλτι ο Βιτίνια κόντρα στο Ράγια και το είχε πιάσει ο Ράγια. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο.
1: Ίσως να ήταν και αυτό τώρα και ο Βιτίνια αποφάσισε να δώσει την μπάλα στο Ντεμπελέ. Θα δούμε. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πάει μπάλα στα δίχτυα, δεν είναι ποιος θα εκτελέσει πλασέ ή οτιδήποτε. Για να δούμε. Απ' την άλλη κοπία, ο Ντεμπελέ. Ισοφαρίζει, έρχεται την μπάλα στην δεξιά αριστερή γωνία και ο Ράγια στην δεξιά. Έτσι λοιπόν η Paris Saint-Germain είναι η πρωταθλήτρια, ισοφαρίζει 1-1 στο 64ο λεπτό. Και γίνεται χαμός εδώ στο Φέρες Πούσκας από τους οπαδούς των Παριζιάνων. Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει από την αρχή, θα δούμε τι θα δούμε. Γιατί μέχρι τώρα από πλευράς ποιότητας δεν έχει παρουσιάσει κάτι για να ικανοποιήσει την άγνη. Μόνο θέμα τακτικής, όπου η Arsenal είχε στραγγαλεί ουσιαστικά τους ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε. Μάνο,
0: ναι, όντως πολύ τακτική βλέπουμε. Λογικό όταν είναι δύο προπονητές στους πάγκους και των δύο ομάδων. 1-1. Θα συνδεθούμε εκ νέου με εσένα, Μάνο Σταραμόπλε. Τι γίνεται εκεί στους πανηγυρισμούς? Βλέπω και καπνογόνα ανάψαν οι φίλοι της Παρή. Δυνατή ατμόσφαιρα, πώς την κρίνεις?

Ένα-ένα η Παρίσι Σερμένη σοφαρίζει με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ουσμάν Ντεμπελέ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ράγια, από την αριστερή έπεσε ο Ισπανός τερματοφύλακας. Η Παρί που πέρυσι είχε βάλει 5 γκολ στο τελικό του Champions League κόντρα στην Ίντερ. Τώρα έχουμε αλλαγή προσώπων στο δεξί άκρο της άμυνας της Arsenal. Ο Τίμπερ παίρνει τη θέση του Μοσκέρα. Ο Μοσκέρα, ο οποίος είναι που έκανε το τάκλιν στον Κβαρατσχέλια, κέρδισε το πέναλτι η Παρί και της εδόθηκε απλόχερα η ευκαιρία να ισοφαρίσει το μάτς, και κάτι που έκανε. Διπλή αλλαγή για την Arsenal, μπαίνει και ο Γιόκερες στο μάτς, βγαίνει ο Odegaard, του οποίου η παρουσία δεν ήταν πολύ έντονη, μπορούμε να πούμε. Κυριάρχησε στον χώρο του γέντου, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, στο πρώτο ημίχρονο η Paris Saint-Germain. Νομίζω αυτό θέλει να διορθώσει ο Μικέλ Αρτέτα, δεν είμαι προπονητής, δεν γνωρίζω.

Υπάρχει καπνό στην ατμόσφαιρα του γηπέδου γιατί οι φίλοι της Παρή με την επίτευξη του δικού τους τέρματος μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ άναψαν καπνογόνο. Προφανώς δεν μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό ώστε να υπάρχει προσωρινή διακοπή. Μια χαρά βλέπουν οι παίκτες.

14 χρόνια είναι στην διοίκηση της πράσινης ΠΑΕ του Παναθηναϊκού πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος και η άφιξη του Νίστρουπ αποτελεί ηλικιακό ρεκόρ γιατί γίνεται ο νεότερος προπονητής που θα αναλάβει τον πάγκο των Πρασίνων καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Είπαμε για τον τελικό του Champions League μετά την ισοφάριση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ. Η Arsenal πραγματοποίησε διπλή αλλαγή με Τίμπερ και Γιόκερες να παίρνουν θέση στην κορυφή της επίθεσης και στο δεξιά άκρο της άμυνας αντίστοιχα και να αντικαθιστούν τον Όντεγκαρντ και το Μοσκέρα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι μετά τον τελικό, όσο και αν αυτός διαρκέσει, άμα λήξει το 90 λεπτό ή αν χρειαστεί παράταση, θα έχουμε σχόλια από τους δημοσιογράφους του 943 Ιντερβέντεν Sports.

61 λεπτό και οφείλω να πω ότι σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό που συμπληρώνεται σε λίγο στον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain στο πρώτο 25 λεπτό νεό του δεύτερου ημιχρόνου πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε προφανώς πιο αποφασισμένη να φέρει το μάτς τουλάχιστον στα ίσα και μια και το έχει πετύχει αυτό, κυνηγάει και την ανατροπή. Βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη εν ώψη της νέας σεζόν. Ωστόσο, προφανώς και οι ομάδες της EuroLeague εξετάζουν την περίπτωση του Έλληνα τεχνικού. Μία από αυτές είναι ο Ερυθρός Αστέρας, που τι να πω, για πρώτη φορά σε σεζόν είχε το φετινό budget, το μεγαλύτερο στην ιστορία του, έμεινε εκτός play-off της EuroLeague, εκτός τελικών της Samba League, εκτός τελικών δηλαδή της Αδριατικής Λίγκας, της Σερβικής Λίγκας. Δεν θα πάρει κάποιο τίτλο. Είχε χάσει και τον κύπελλο από την Παρτιζάν, από την οποία φέτος ιτήθηκε κατά κράτος σε γενικό βαθμό στα ντέρμπι κόντρα στην ομάδα του Βελιγραδίου. Και έδιωξε και τον προπονητή της, τον προπονητή του Ερυθρός Αστέρας, τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο των Ερυθρό Λεύκων. Και τώρα να ζητούν νέο προπονητή. Ο Βασίλης Πανούλης είναι μια περίπτωση που εξετάζουν έντονα. Μετά τις 11, όπως προανέφερα, θα έχουμε Γιώργο Γκαλίδη. Μετά τον τελικό του Champions League, σχόλια από Γιώργο Χελάκη, Δημοσθένη Καρμύρη, Κώστα Σαμοθράκη. Με Κώστα Σαμοθράκη εννοείται θα μιλήσουμε και την τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λάκη Κονιτσιώτη, για όποια επικαιρότητα υπάρχει στην ΑΕΚ. Και Γιώργο Γκαλίδη για τα μπασκετικά νέα.

Και ο Διαμαντής στέλνει ένα ακόμη μήνυμα με ερώτημα αυτή τη φορά, αν η Arsenal θα περάσει τη σέντρα. Τι να σου πω, Διαμαντή, έτσι όπως πάνε τα πράγματα φαίνεται ότι το τριαντάρι από το δελτίο θα το εισπράξεις, αλλά να δούμε, γιατί ο τελικός συνεχίζεται και η Παρή πάντως βρίσκει πιο πολλές λύσεις στο γήπεδο για συνδυασμούς σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με την Arsenal.

72ο λεπτό, ενώ πούλησε την μπάλα ο Ράγια στον άξονα για την Arsenal, ένα αδύναμο πλασέ από τον Ντεμπελέ από το δεξί του πόδι, πέρασε λίγο out. Ευκαιρία εδώ για τους Παριζιάνους. Να πούμε πάντως ότι ο Ντεμπελέ με το δεξί του πόδι εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρατσχέλια νωρίτερα και ισοφάρισε ο Γάλλος. Ένας παίκτης που έχει και τα δύο πόδια. Σε δηλώσεις του παλιά που αγωνιζόταν στη Ρέν είχε πει ότι και τα δύο χέρια. Τι να πω πραγματικά, ο Ντεμπελέ ένα παιδί που από όταν πήρε μεταγραφή από την Ντόρτμουντ στην Μπαρτσελόνα, με όσα δηλώνει και όσα κάνει στο γήπεδο, μόνο μας εκπλήσει. Και εκτός γηπέδου, που έλεγε και μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος, να την πρόκριση στον τελικό κόντρα στην Μπάγκερν, ότι ναι, τρώω μπέργκερ, τρώω πίτσες και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Έχω πάρει και χρυσή μπάλα εξάλλου. Παιδιά, κάθε αθλητής έχει τις ιδιαιτερότητές του. Δεν μπορεί να το αλλάξουμε χαρακτήρα, επειδή απλά παίζει σε μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Γιατί όλα συνεισφέρουν στο να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα, ένα έθος, ένα κύρος στο γήπεδο και να κάνει καλύτερα αυτό που ξέρει να κάνει. Εξάλλου, παίζει τελικό Champions League δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Τι να τον επηρεάσει η κριτική για αυτά που καταναλώνει. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε αχρεωσίτως τα μηνύματά σας.

74 λεπτό συμπληρώνεται το μισάωρο στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά η Arsenal έχει κλειστεί στο μισό γήπεδο για λόγους άμυνας. Η Παρή έχει ανεβάσει ψηλά τις γραμμές, θέλει να επιβληθεί μέχρι να φτάσει στην ανατροπή. Έλεγα νωρίτερα για την παρουσία του Δημήτρη Φλιώνη στον δεύτερο ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο γνωστοποιήθηκε και από τα μεγάφωνα της κίτρινο-μαύρης ΚΑΕ, γνώρισε την αποθέωση από το φιλάθλο κοινό της Ένωσης. Και ο Ντόντα Χολ, μετά την αναμέτρηση ως σέντερ του Ολυμπιακού, έδωσε τα εύσημά του στον αρχηγό της ΑΕΚ, που είπε συγχαρητήρια σε αυτόν που βρήκε την ψυχική δύναμη να βρίσκεται εδώ και να παίξει. Σε λίγο θα πάμε ξανά μέχρι την Πούσκας Αρένα και τον Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Πάμε ξανά, Πούσκα Σαρένα. Τώρα που το μάτς είναι στα ίσα, αλλά φαίνεται ότι η Παρία εξακολουθεί να έχει την υπέροχη. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι πάνω σε εσένα και στου ακροδεξιού του 43 Ιντερβέντε Σπορτ από το Φρέντ Πούσκα. Το γήπεδο που αυτή τη στιγμή Άρσεναλ και Παρίσι δεμένοι ισόπαλε στο 1-1. Η Άρσεναλ, η οποία είχε προηγηθεί με εκείνη την καραμπόλα που επιχείρησε ο Μαρκίνιος να διώξει την μπάλα, βρήκε στον Τροσάρ και αυτομάτως τέθηκε εντελώς αμαρκάριστος ο Φάβερς, που με ένα αριστουργηματικό σουτ νίκησε το Ρώσο το Σαββόνο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια εντυπωσιακή ενέργεια του Γιουργανού του Κουαρασχέλια, που άρχισε να παίρνει πάλι τα πάνω του. Τον Αρντέρς ο Μοσκέρα και το πέναλτι το ανέλαβε να εκτελέσει ο Ντεμπελέ. Τώρα βλέπουμε το Σακά ετοιμάζει το στάρι, τον κόψανε γρήγορα οι παίκτες, τον Κουαρασχέλια έχει την μπάλα, ξεφεύγει από τον αντίπαλό του τον Γκάμπριελ, ξεκίνεται προς την αντίπαλη εστία. Για να δούμε τον Κουαρασχέλια, μόνος του, μόνος του. Απέκρουσε προσωρινά ο Ράγια, η μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ. Είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα έχει τον έλεγχο του αγώνα η Παρίς Σεντζερμέν, που δίχως όμως να κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις, γιατί η άμυνα του Αρτέτα έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Σε μερικές περιπτώσεις θα λέγαμε ότι έχει στραγγαλίσει τους Γάλλους, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ούτε ένα σουτ δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν προς την εστία του Ισπανίου Ράγια, ο οποίος φέτος για τρίτη φορά οδήγησε κορυφαίος τραυματοφύλακας της Premier League. Ο Ντεμπελέ τώρα δίνει στον Πάτσο, στον Ντουέ που δεν έχει φανεί σχεδόν καθόλου, για σέντρα εκεί και περνάει ανεκόρνερ, λέει ο Γερμανός διαιτητής ο Ζίμπερτ, γιατί είχε πεταχτεί ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάς και βγάλε την μπάλα σε κόρνερ. Θα δούμε τώρα, πρέπει να γίνουν και αλλαγές σύντομα. Το κόρνερ έχει αναλάβει να το εκτελέσει ο Ντεμπελέ, ο οποίος πρέπει να πούμε εκτελεί το με φάλσο μολύ. Έχει ένα εφηδιά στο Ράγκα, αλλά η μπάλα έφυγε άλλο. Θα πούμε ότι αρχικά το πέραν πήγε να το εκτελέσει ο Βιτίνια, αλλά όπως όλοι θυμόμαστε, η φάση των ομίλων είχε ξαναεκτελέσει ο Βιτίνια και το έχει αποκρούσει ο Ράγκα. Έτσι λοιπόν, ο Βιτίνια προφανώς θυμήθηκε εκείνη την ημέρα και γι' αυτό έδωσε την μπάλα στον Ντεμπελέ, ο οποίος την αξιοποίησε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ράγκα, σοφαρίζοντας 1-1 με το πέναλτι αυτό.
0: Πάντως, Μάνο, μετά το γκολ ισοφάρισης της Παρί με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ, είχαμε και διπλή αλλαγή γρήγορα. Βγήκε και ο Όντεγκαρτ, βγήκε και ο Μοσκέρα. Μπήκανε στο ματς Γιόκερες και.
1: Και τώρα ο Ντουέ κερδίζει την μπάλα. Φεύγει ο Ντουέ. Προσπαθεί να ξεφύγει, γιατί σήμερα δεν έχει φανεί καθόλου Ντουέ. Αλλά ο αντίπαλος ο αμυντικός κερδίζει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Πάνω.
0: Μάλιστα, Μάνο Σαραμόπουλε. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο με σένα για τα τελευταία κρίσιμα λεπτά.
1: Βεβαίω.
0: Σε λίγο συμπληρώνεται το 80 λεπτό στην Πούσκας Αρένα, στον τελικό της κορυφαίας διοσυλλογικής διοργάνωσης. Αυτό που έλεγε ο Μάνας Σταραμόπουλος είναι ότι μόλις πήρε την εσχάτη των ποινών η Παρίς Σεντζερμέν και πήγε ο Βιτίνια να εκτελέσει το πέναλτι. Δεν ξέρω αν ο Πορτογάλος Χαφ, μικρός όμως Χαφ, θυμήθηκε ότι πέρυσι στους ημιτελικούς του Champions League στη γαλλική έδρα, τότε στη Ρεβάνς, στην έδρα των Παριζιάνων, ο Βιτίνια έχει εκτελέσει πέναλτι κόντρα στο Ράγια με αυτή τη συχνή φορά που παίρνει με το περπάτημα. Το εκτέλεσε στην αριστερή του γωνία του Ισπανού τερματοφύλακα που απομάκρυνε τότε με το αριστερό χέρι και δεν ξέρω αν αυτό τον απέτρεψε από το γεγονός να εκτελέσει αυτός το πέναλτι. Κι άλλο μήνυμα από το Διαμαντή που λέει: Παναγιώτη δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη στην Arsenal. Μπορούσε να ήταν και με 10. Με ρωτάει αν το είδα. Προφανώς και το είδα Διαμαντή. Ενώ να πούμε ότι ετοιμάζει δύο ακόμη αλλαγές ο Μικέλ Αρτέτα. Ο Μαρτινέλη είναι έτοιμος να περάσει στο γήπεδο και ο Μαντουέ, και άρα πάει να φρεσκάρει τις επιθετικές του πτέρυγες ο Ισπανός προπονητής. Το είπα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο στην πρώτη σύνδεσή μας από όταν ανέλαβα την εκπομπή, ότι όταν βρίσκονται στον πάγκο και των δύο ομάδων Ισπανοί προπονητές, προφανώς και θα δούμε έναν αγώνα κατά κύριο λόγο να κυριαρχείται από την τακτική. Αυτό έχει δείξει η ιστορία του αθλητισμού γενικότερα, ότι είναι σε αυτή τη φιλοσοφία όλη η ισπανική νοοτροπία.

Έχει συμπληρωθεί το 80 λεπτό, 82 λεπτό συγκεκριμένα στην Πούσκας Αρένα. Τώρα σε λίγο η διπλή αλλαγή της Arsenal έχει κερδίσει ένα ακόμη corner η Paris Saint-Germain. Ωστόσο έχουμε έτσι κάποιες οδηγίες από το διαιτητή, γιατί είναι πεσμένο στο γήπεδο ο Λιούις Κέλι, ενώ Νόνι Μαντουέκε και Γκάμπριελ Μαρτινέλι ετοιμάζονται να πάρουν θέση στο γήπεδο. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber 6939-943-943. Κόρνερ για την Παρή με εκτέλεση το πρώτο δοκάρι και τελικά αποδέχει τον στόπερ τον Πάτσο που πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ράγια. Ο Μαρτινέλι παίρνει τη θέση του Τροσάρ στην αριστερή πέργα της επίδεσης και να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Μαντουέκε. Ο Μαντουέκε παίρνει τη θέση του Μπουκάγιο Σάκα. Μπορεί αυτός να βοήθησε στα τριγωνάκια που επιχειρούσαν οι παίκτες του Αρτέτα σε κλειστό χώρο στους αυτοματισμούς, ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός και τη θέση του θα πάρει ο Μαντουέκε.

Αναλύουμε τα πάντα για τον τελικό του Champions League, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και η επικαιρότητα. Πάμε να δούμε μία ακόμη είδηση από το μπασκετικό περιβάλλον. Αυτή τη φορά αφορά τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά να ενημερωθείτε και οι υπόλοιποι ακροατές προφανώς, γιατί ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ συμφώνησε με το κολέγιο North Carolina και γίνεται εν ώψη της νέας σεζόν συμπαίκτης ξανά με τον Νεοκλή Αβδάλα. Νεοκλής Αβδάλας, που όταν επέστρεψε από το NCAA προπονήθηκε για λίγο με τον Παναθηναϊκό, συνέχεια όμως πήγε στο North Carolina, ένα πανεπιστήμιο, ένα κολέγιο όπως λέγονται στην Αμερική, που έχει την δική του ιστορία, γιατί όλοι θυμόμαστε ότι από εκεί ξεκίνησε και ο σπουδαίος αθλητής, για πολλούς ο GOAT γενικά όλου του αθλητισμού, ο Μάικλ Τζόρνταν. Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που και αυτός, όπως αρκετοί οι Έλληνες στον Παναθηναϊκό και παίκτες δεύτερης γραμμής, δεν χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα στο rotation του Εργίνα Ταμάν. Μετά από ώρα έχει σημάνει συναγερμό στα καρέ του Σαφόνοβι Άρσεναλ με μια επικίνδυνη εκτέλεση πλαγίου, ωστόσο να περνάνε εκμετάλλευτοι από μεριάς Λοδρέζων, και την ίδια ώρα τρέχει στην αντεπίδεση η Παρή, πολύ ανοιχτό κοντρόλ και εντυπωσιακό μπλοντζόν, φεύγει ατάκ όπως λένε οι τερματοφύλακες στα πόδια του Γκβαρατσχέλια, ο Ράγια του γραπώνει την μπάλα, αλλά η Παρή εξακολουθεί να είναι στην επίδεση, θέλει να πατήσει περιοχή, χάνει τώρα την μπάλα και θέλει να την βγάλει ψύχρεμα η Arsenal για να τρέξει και αυτή σε αντεπίδεση. Νέο λάθος στο χώρο του κέντρου, το είπα και νωρίτερα, χάνει όλες τις δεύτερες μπάλες στο χώρο του κέντρου η Arsenal, γι' αυτό και έχει κυριαρχήσει η Παρή από την αρχή του αγώνα στο κέντρο. Το 85ο λεπτό έχουμε μπει, οδηγίες του Ράγια στους συμπαίκτες του. Ο Ράγια, ο οποίος δίνει ξανά οδηγίες στους συμπαίκτες του για το πώς να σταθούν στο γήπεδο. Να πούμε κιόλας ότι ο Ισπανός που...

με την Παρή να έχει ξανά κλείσει την αντίπαλό της στο δικό της μισό που αμήνεται και αυτή να κυκλοφορεί την μπάλα μέχρι να βρει μια ιδανική ευκαιρία να περάσει την μπάλα κάθετα στην περιοχή για να απειλήσει αξιοσημείωτα. Ενώ τώρα ο Χακίμη, βγάζοντας μια σέντρα από τα δεξιά, παίρνει την κόντρα από τον Ινκαπιέ, κερδίζει ένα ακόμη κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Νωρίτερα ο Κβαρατσχέλια πέρασε άνετα, μπορούμε να πούμε, το Σαλίμπα στο σπρίτ στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά σας είπα για την έγκυρη έξοδο του Ράγια που τον πήρε την μπάλα από τα πόδια. Ο 87ο λεπτό στην Βουδαπέστη, ένα τσάφ από μάκρυνση από τον Ούνο Μέντες δίνει την ευκαιρία στο Μαρτινέλη από τα δεξιά να τρέξει, θέλει να βγάλει κάθε την παλιά στον Μαντουέκε. Δεν συνδυάστηκαν ιδανικά οι δύο αλλαγές, οι τελευταίες του Αρτέτα, και η μπάλα κατέληξε στο Σαφόνοφ που γρήγορα έδωσε την μπάλα στους συμπαίκτες του για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ο 87ο λεπτό μπαίνουμε, θα πάμε σε λίγο ξανά στον Μάνο Σταραμόπουλο να μας περιγράψει το τι γίνεται στο γήπεδο στα τελευταία κρίσιμα λεπτά.

Και λίγο πριν συμπληρωθεί το 90 λεπτό, η Παρή χάνει μεγάλη ευκαιρία, γιατί ο Βιτίνια, το σούτ που επιχειρεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, το δεξί παραθυράκι της εστιαστουράγια.

0: Ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ράγια το σούτ εκτός περιοχής του Βιτίνια. Ένα ακόμη μήνυμα και από τον Πάρη και από τον Διαμαντή. Ο Πάρης λέει καλησπέρα στην παρέα. Τι θα κάνει το παιδί, θα κάτι να σκουπίζει τον μπάγκο του Ανταμάν. Του εύχομαι τα καλύτερα και καλή πρόοδο. Πάμε γερά μωρή Arsenal, το μήνυμα του Πάρη. Πάμε γερά Πάρη και για την Arsenal θα τα πούμε συνέχεια με τον Αβδάλα. Γιατί έχουμε πάλι Μάνο Σταραμόπλο για τα τελευταία λεπτά του τελικού, τουλάχιστον για 90 λεπτό. Μάνο, πώς το βλέπεις, θα έχουμε παράταση ή έχουμε και αλλαγές?
1: Πιθανότατα νομίζω ότι πάμε για παράταση. Τώρα επειδή έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο, κρατάμε και μια επιφύλαξη. Από εκεί και πέρα, λίγο νωρίτερα, ο Βιτίνια ο Πορτοκάλος έχασε μια σημαντική ευκαιρία που θα μπορούσε να δώσει προβάδισμα αυτή τη στιγμή στους Παριζιάνους, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά την ώρα που σοφάρισαν με το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρασχέλια από την ανατροπή του από τον Κολομβιανό το Μοσκέρα, έχουν πάρει περισσότερο τον έλεγχο του αγώνα. Μεγάλες ευκαιρίες δεν έχουν δημιουργήσει τώρα μόλις πριν λίγο, και άλλη μία που έφυγε μόνο στον Μπαρκολά, αλλά πολύ έξυπνα και γρήγορα ο Ισπανός Ράγια τροφύλακας Άρσεναλ.

0: βγήκε και πρόλαβε την μπάλα. Θα δούμε πάντως πιθανότατα τα 6 λεπτά ακόμα, πολλά μπορούν να συμβούν. Θυμόμαστε στη Βαρκελόνη πριν πολλά χρόνια στο παιχνίδι της Μπάγκερ Μονάχου και τη Manchester United που σε 2 λεπτά άλλαξε το σκορ εκεί που προηγείται 1-0 η γερμανική ομάδα. Τελικά νίκησε η ομάδα με 2-1 του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Θα δούμε στο ποδόσφαιρο μέχρι το σφύριγμα της νίκης όλα παίζονται. Πάνω μας.
1: Σωστά, Μάνος Αραμόπουλε, έχει δοθεί 6 λεπτά έξτρα χρόνο. Σας έχουμε μετά την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων ξανά στον αέρα, είτε για την έναρξη της παράτασης, είτε για το σχόλιο αν υπάρχει νικητής μέχρι τότε. Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε μετά, βεβαίως.
1: Μάνος Αραμόπουλος είναι παρόν στην Πούσκας Αρένα για τον τελικό του Champions League. Έχουμε διανύσει ήδη τα πρώτα 2 λεπτά των καθυστερήσεων από τα 6 που έχουν δοθεί συνολικά ως έξτρα χρόνο. Παρί Arsenal 1-1 ισόπαλες. Έλεγε πριν ο Πάρης, πάμε γερά, μωρή Arsenal. Πάρη, συμφωνώ, αλλά δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι η ομάδα υποφέρει. Και επίσης συμφωνώ με την αποχώρηση του Σαμοντούροφ από τον Παναθηναϊκό, μιας και δεν φαινόταν να τον χρησιμοποιεί ιδιαίτερα έως και καθόλου, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ο Εργίνα Ταμάν. Ένα ακόμη μήνυμα από το Διαμαντή. Φίλε Παναγιώτη, τέτοιο ποδόσφαιρο ακόμη και αν μας έφερνε το Champions League είναι τραγικό. Α, Διαμάντη, δεν ήξερα ότι και εσύ υποστηρίζεις Arsenal, αλλά βλέπεις. Παρή, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους αυτή την ώρα στον τελικό της κορυφαίας της συλλογής διοργάνωσης. Το σκορ είναι 1-1 στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσει των συμβολέων των Νίκολτς και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102 και ο ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα πως η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 12. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Η Εθνική Ελλάδα Ελπίδων αναδείχθηκε ισοπαλία 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σκόρο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο Σταύρος Πνευμονίδης. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππο Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτα από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικούς Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Η αγωνία συνεχίζεται γιατί ολοκληρώθηκαν και τα 7 λεπτά όσο δίρξαν εν τέλει καθυστερήσεις και Arsenal και Paris Saint-Germain οδηγούνται σε ημίωρη παράταση στον τελικό της Πούσκας Αρένα. Από στιγμή σε στιγμή είπαμε ξανά σε Μάνο Σταραμόπουλο την ίδια ώρα στο γήπεδο. Πεσμένοι κάτω, Χακίμι και Ντεζιρέ Ντουέ ετοιμάζονται για την έναρξη της ημίωρης παράτασης και οι φροντιστές της Παρί τους τρίβουν τα πόδια προφανώς για την αποφυγή μην πάθουν κράμπες και να είναι πιο φρέσκοι εν ώψη συνέχειας. Μεγάλη κούραση, αλλά το πολυπόθητο τρόπαιο παραμένει στον ιστό του μέχρι κάποια να δούμε ποια θα το αποκτήσει. Μάνο Σταραμόπουλος μαζί μας. Μάνο, ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό ισόπαλο.
1: Ισόπαλο 1-1. Θα λέγαμε ότι ο Μπαρκολά δύο φορές που είχε την ευκαιρία να αντιθεί Χάβερς δεν τα κατάφερε.
0: Ισχύει.
1: Δύο φορές έφυγε μόνο στόπος ο Γερμανός Στράικερ, αλλά αστόχησε και θα μπορούσε να είναι ο ήρωας του αγώνα σήμερα. Επίσης εντύπωση μου έχει προκαλέσει ότι ο Ντεμπελέ, ο οποίος του προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η διοίκηση Paris Saint-Germain για να ενώσει το συμβόλαιό του, ζητά 60. Εντάξει, καλό είναι να πάρει τα 60 άμα να του τα δώσουν, αλλά θέλω να πω, οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να είναι σκυλιά σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που είναι τελικοί. Και πάμε παλιά τον Τάστο Μητρόπουλο, τραυματίας να ήταν ή ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ή ο Πελέ, δεν βγαίναν έξω αν δεν ήταν 100% ανήμποροι. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ο Ντεμπελέ, τώρα περσινός νικητής χρυσής μπάλας που τη διεκδικεί και φέτος, να σφίξει τα δόντια και να παίξει. Πώς θα έλεγε, τόσα λεφτά περνάει. Άμα δεν πάρει αυτός να δώσει το παράδειγμα στους συμπαίκτες του, ποιος θα τα πάρει. Εντάξει, η Arsenal είχε την τύχη να προηγηθεί στο σκορ σε μια καραμπόλα που έγινε και ο Μαρκίνιος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Αυτή βρήκε πάνω στο Βέλγο τον Τροσάρ. Αυτομάτως την κέρδισε που ήταν εντελώς μόνο στο Γερμανός ο Χάβερς. Προωθήθηκε, πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ που δεν μπόρεσε να πιάσει ο Ρώσος τραυματίας Αβόνοφ. Μετά η Paris Saint-Germain προσπάθησε για τον όρο του αγώνα. Καμία ευκαιρία δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο να απειλήσει την αιστεία του Ράγια. Ήρθε το δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πήρε τα πάνω του ο Κβαρασχέλια. Πήγε στη μικρή περιοχή. Τον ανέτρεψε ο Κολοβιαρός Μοσκέρα. Το πέναλτι δεν το εκτέλεσε ο Βιτίνια που ήταν στην αρχή και σωστά έπραξε. Το εκτέλεσε ο Ντεμπελέ γιατί φοβήθηκε μήπως το ξαναπιάσει ο Ράγια όπως είχε γίνει στη φάση την πρώτη φάση του League Face. Και μετά από εκεί και πέρα ο Μπαρκολά που θα μπορούσε δύο φορές να έχει γίνει ήρωας να χρηστεί σκόρερ, δεν τα κατάφερε. Το παιχνίδι έλεξε 1-1. Πάμε στην παράταση τώρα όπου όλα είναι πιθανό. Θα δούμε πάνω.
0: Μάνο, λες για τον Ντεμπελέ ότι εύκολα αποχώρησε δηλαδή από το γήπεδο, έτσι.
1: Για μένα εντάξει. Καταλαβαίνω την κούτσερ, αλλά πολλές φορές πρέπει να σφίγγει τα δόντια να σπέξει, ειδικά όταν παίρνει και τόσα λεφτά. Να είναι παράδειγμα πριν μίμηση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τόσο πολύ μάλλον φοβάται εν ώψη Μουντιάλ. Υπάρχει και το Μουντιάλ, δεν ξέρεις ποτέ πώς σκέφτονται οι παίκτες, γιατί έχει και ένα μικρό τραυματισμό.
1: Σίγουρα, λέω ότι όταν εδώ, κοίτατε εδώ, τους έχει υποσχεθεί η διοίκηση της Παρί ένα εκατομμύριο στον καθένα, έτσι. Γιατί οι Παριζιάνοι δεν παίρνουν πριν νίκης σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τους λέει θα πάρετε τρόπαια. Όταν πάρετε τα τρόπα έτσι θα πάρετε τον πόνους και δίκαια τους λέει.
0: Ναι. Να πούμε Μάνο, ότι έχουμε παράταση σε τελικό Champions League μετά από μία δεκαετία. Επίσης να πούμε ότι έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες σε τελικό του Champions League μετά από μία οκταετία και τη νίκη 3-1 της Real με τη Liverpool. Από τότε μόνο μία ομάδα σκόραρε στο τελικό Champions League. Τώρα υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Νομίζω θα διατηρηθεί η αγωνία μέχρι τέλους.
1: Ναι, βέβαια, όπως είναι το παιχνίδι, όλα είναι μέσα.
0: Μάλιστα, Μάνο Σαραμόπουλε.
1: Βλέπουμε το μάτι του εκεί.
0: Ναι.
1: Οχ, πάρω λίγο να μπει αυτό το γκολ από τον Μπάτσο.
0: Μακάρι να μπαινε. Δεν πειράζει, θα τα πούμε ξανά σε λίγο, Μάνο Σαραμόπουλε.
1: Βεβαίως.
0: Η ημίωρη παράταση έχει ξεκινήσει, συνεχίζονται και τα μηνύματά σας. Ένα ακόμη από τον Διαμαντή. Πάντα μ' άρεσε η Arsenal, αλλά αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Μακάρι για το καλό του ποδοσφαίρου να το γυρίσει Παρί. Να δούμε, Διαμαντή. Ξεκίνησε η παράταση. Ισχυρή αστυνομική δύναμη πραγματικά βρέθηκε μπροστά από τους οπαδούς της Παρί. Μόλις αυτοί άναψαν καπνογόνο μετά τον γκολ της ισοφάρισης με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ. Κόρνερ τώρα για την Arsenal, 93ο λεπτό. Από τις γνωστές και συχνές τακτικές της να δημιουργείται ένας όχλος 4-5 παικτών στο δεύτερο δοκάρι. της εστίας από την οποία εκτελείται το κόρνερ. Να δούμε πώς θα την εκμεταλλευτούν. Ο Μαντουέκ είναι στη γωνία με το αριστερό του πόδι για να το εκτελέσει. Αλλά μετά από αμυντική παρέμβαση έχουμε δεύτερο κόρνερ. Ο Γκονζάλο Ράμος έδιωξε. Να πούμε ότι με την έναρξη της παράτασης διπλή αλλαγή και για την Arsenal. Συμπληρώνει έτσι τις 6 κινήσεις ο Αρτέτα και δεν δικαιούνται να κάνει άλλες. Στο match μπήκε ο Θουμπιμέντι.

Και νέο κόρνερ για την Arsenal. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά από τον Μαντουέγκε, ήθελε να εθνιδιάσει τους πάντες. Κακή σκέψη, κακή εκτέλεση, γιατί πέρασαν εκμετάλλευτοι εύκολα out. Ναι, σας έλεγα για την διπλή αλλαγή, με την οποία τρεις φορές πραγματοποίησε διπλή αλλαγή κατά τη διάρκεια του τελικού Μικέλ Αρτέτα, και με την αυτή τη διπλή αλλαγή την τρίτη που πραγματοποίησε, ολοκλήρωσε τις 6 επιλογές που δικαιούται να κάνει. Προφανώς μιλάμε για 6 αλλαγές, γιατί η αναμέτρηση οδηγείται σε ημίωρη παράταση, οπότε δίνεται το δικαίωμα για σύν μία αλλαγή στους προπονητές. Φουμπιμέντε και ο Έζε πέραν θέση στο γήπεδο. Φρεσκάρει κι άλλο μεσοεπιθετικά την ομάδα του Αρτέτα. Μάνος Σταραμόπουλος βρίσκεται στην Πούσκας Αρένα για λογαριασμό του 943 Ιντερβέτεν Sports και τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 ισόπαλες στον 94ο λεπτό. Διανύουμε τα πρώτα λεπτά της ημίωρης παράτασης. Ημίωρη παράταση, παράταση γενικά σε τελικό Champions League μετά από μία δεκαετία και την αναμέτρηση της Ατλέτικο με τη Real Madrid στο 2016. Προφανώς τότε είχε κατακτήσει την διοργάνωση η Real. Ξεκινούσε το σερί των τριών κατακτήσεων με Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο τότε η Μαδριλένη, και προφανώς Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρόστερ τους, έχοντας τον και απόλυτο πρωταγωνιστή. Είχε σκοράρει το πέμπτο πέναλτι τότε, γιατί είχε κριθεί στα πέναλτι η υπόθεση τίτλος κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας ισόπαλο. Τότε είχε χάσει και η Ατλέτικο πέναλτι με τον Γκριεσμάν να το στέλνει στο οριζόντιο δοκάρι του Κέλλορ Νάβας, και μετά ένα δοκάρι του Χουάν Φραν και το τελικό 5-3 στη διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας στα πέναλτι έδωσε το τρόπαιο στην Παρί, στη Ρεάλ Μαδρίτης, με συγχωρείτε. Άρα έχουμε παράταση μετά από μία δεκαετία, και σας το είπα, goal-goal, δηλαδή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε τελικό Champions League μετά το 2018 και την αναμέτρηση της Real Madrid με τη Liverpool στο Κίεβο, που είχε πάρει τότε η Real το τρόπαιο για τρίτη σερή φορά με Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο και με αρνητικό πρωταγωνιστή εκείνης της βραδιάς στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τον Κάριους, που μετά πέρασε πολλά και με την ψυχική του υγεία. Τώρα όμως πανηγύρισε φέτος την άνοδο με τη Σάλκια στην κορυφαία γερμανική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας, τις προσβλέψεις σας για τον τελικό, τα σχόλιά σας για τον τελικό και όποια απορία έχετε για ενημέρωση για την αγαπημένη σας ομάδα. Σας είπα νωρίτερα από το χώρο του μπάσκετ ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει στο κολέγιο North Carolina, θα γίνει εκ νέου συμπαίκτης με τον νεοεκλή Αβδάλα. Κυκλοφόρησαν εντεστήρια του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο τελικό που θα διεξαχθεί στο Glass Floor του Telecom Center. Την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένος πρώτος τελικός πρωταθλήματος μπάσκετ. Είναι την Τετάρτη στις 9. Είναι το τζάμπολ προγραμματισμένο σε όλους τους τελικούς. Στις 9 την Τετάρτη πρώτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αύριο κυκλοφορούν τα εστίρια των φίλων του Ολυμπιακού. Για τον πρώτο τελικό και για τον τρίτο τελικό. Αύριο τα εστίρια για τους πυριωτές.

Με πολλά φάουλ συνηθίζει καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού η Arsenal να διακόπτει απόπειρες αντεπίδεσης της Paris Saint-Germain. Μήνυμα από τον ακροατή μας τον Θανάση που στέλνει ένα link με δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι και πλέον εκπρόσωπος του και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Έγιναν και μέσω εβδόμαδα στο Θησίο η παρουσίασή του και μια συνέντευξη που παραχώρησε και στέλνει ο Θανάσης: καλησπέρα σας, κάποιοι σκέφτεστε να ψηφίσετε αυτό τον κύριο, απολαύστε τον, λυπάμαι πραγματικά. Θανάση, τι να πω τώρα, η πολιτική πεποίθηση του καθενός διαμορφώνεται από τα ερεθίσματα, τα βιώματά του, τα πιστεύω του. Δεν ξέρω πώς καταλήγει κάποιος. Γενικά, ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Εγώ θα πω ότι δεν ψηφίζω τον Αλέξη Τσίπρα, όχι ότι οφείλω να ενημερώσω και το ακροατήριο. Γενικά, δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε πολιτικά θέματα, αλλά μια και τόσο ο Θανάσης, μεταφέρω το μήνυμά του όπως και κάθε ακροατή στον αέρα. Προφανώς δεν θα πω και τι ψηφίζω όπως και ούτε τι ομάδα είμαι, αλλά κάθε γνώμη από τους ακροατές είναι ευπρόσδεκτη και νομίζω και καλοπροαίρετη πάντα, γιατί αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι που δίνει ροή στο κοινό κάθε εκπομπής. Και οι υπόλοιποι περιμένω να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943, άχρεως τι τους υπενθυμίζω. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Σε λίγο συμπληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο της ημίωρης παράτασης στον τελικό του Champions League. Ένα φάουλ του Βιτίνια στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει με το κεφάλι ο Σαλίμπα. Η μπάλα φτάνει στον Νούνο Μέντες στα αριστερά από πλάγι, επιχειρεί μια σέντρα η οποία κοντράρει πάνω στο Θούμπι Μέντι και καταλήγει σε κόρνερ ή πλάγιο, ενώ και ο Ντεμπελέ είναι ανήσυχος και όρθιος στον πάγκο των Παριζιάνων. Δίπλα του και ο Φαμπιάν Ρουίθ που και αυτός ενώ ξεκίνησε βασικός έχει βγει αλλαγή. Πλάγιο τελικά για την Παρί. 100 λεπτά αγώνα μόλις συμπληρώθηκαν στη Βουδαπέστη.

Ένα ακόμη μήνυμα από τον ακροατή μας τον Πάρη που με ρωτάει: Παναγιώτη, θα τους παίξει τους τελικούς ο Παναθηναϊκός ή θα πάνε με κατεβασμένα τα χέρια? Πρόβλεψη. Πάρη, και πέρυσι, όπως είχε ιτηθεί ο Ολυμπιακός από τη Μονακό στο Final Four και ήταν πολύ κακή ψυχολογία και φάνηκε ο Παναθηναϊκός να έχει τον πρώτο λόγο μετά τον πρώτο τελικό που είχε επικρατήσει άνετα στον Glass Floor, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει υποστεί μεγάλη έτσι ζημιά μετά τη φετινή του αποτυχία στην Ευρωλίγκα, γιατί όταν δεν πας στο Final Four, το οποίο είσαι και οικοδεσπότης, νομίζω κατά γενική ομολογία αποτυχία θεωρείται του προπονητή, των παικτών, δεν ξέρω που θέλει να το πιστώσει ο καθένας και που το δικαιολογεί και το αιτιολογεί. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες, το έχει πει και ο Δημοσθένης Καρμύρης, να δανειστώ μια φράση, το έχει τους Γκαλάκτικος, θα τους παίξει τους τελικούς. Αν θες τη γνώμη μου και για πρόβλεψη που λες, βάζω τον Ολυμπιακό ως φαβορί, αλλά όταν είσαι Παναθηναϊκός, έχει πάρει στην έδρα σου το ευρωπαϊκό τρόπαιο ο αιώνιος σου αντίπαλος, εσύ δεν έδωσες καν το παρόν στην τελευταία παράσταση, τότε νομίζω αν πραγματικά έχεις κίνητρο και εγωισμό σαν αθλητής, μόνο να κοιτάξεις να ανακάμψεις μπορείς. Τώρα αν κατέβει με κατεβασμένα χέρια, νομίζω ότι το καλοκαίρι θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές. Πάντως, επειδή ρωτάς τη γνώμη μου, Πάρη, δεν νομίζω να κατέβει με κατεβασμένα χέρια ο Παναθηναϊκός, λόγω της προσωπικότητας των παικτών που διαθέτει, και όχι τόσο από άποψη προπονητή, που δεν ξέρουμε καν αν θα είναι του χρόνου εκεί, με επικρατέστερο σενάριο να μην είναι.

102 λεπτά αγώνα συμπληρώνονται στην Πούσκας Αρένα, στο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal εξακολουθούν να είναι ισόπαλες 1-1, με την μπάλα να είναι πάνω κάτω, αλλά αυτή τη φορά πάλι η Paris είναι στην επίθεση. Κυκλοφορεί την μπάλα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ενρίκε. Λουίς Ενρίκε, που έχει κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές σε ισάριθμους τελικούς που έχει βρεθεί, το 2015 με την Μπαρτσελόνα και το 3-1 κόντρα στη Γιουβέντους, και πέρυσι άνετα έχει επιβληθεί 5-0 τη Σίντερ. Σε λίγο πριν την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο για το δικό του σχόλιο και την περιγραφή των τελευταίων λεπτών του πρώτου ημιχρόνου της ημιωρής παράτασης.

0: Πάμε ξανά Πούσκα Σαρένα και σε Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, ολοκληρώνεται σιγά σιγά το πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
1: Βέβαια, όντως είναι. Μπορείς κάτι το δυναμικό. Βλέπω τη φάση τώρα. Δεν νομίζω ότι ήταν πέναλτι. Τι να πω.
0: Του Μαντουέκε, εννοείς το...
1: Του Μαντουέκε, ναι.
0: Και εμείς το βλέπουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μάνο, πιο πολύ τζαρτζάρισμα μεταξύ όμων των δύο παικτών.
1: Ακριβώς αυτά. Και πήρε κίτρινη κάρτα μετά ο Ντέκλαν Ράις για έντονη διαμαρτυρία. Τώρα το παιχνίδι λογικά ζητάει αλλαγή για τον Ινκάπη, τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Ότι έχει διακοπεί το παιχνίδι. Θα δούμε, πάντως ο Ινκάπη είναι στο έδαφος, ο Τζίμπερτ είναι από πάνω. Ο Γερμανός διαιτής.
0: Ναι, πάντως...
1: Αν δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι σε λίγο θα πάμε στο δεύτερο μέχρι της παράτασης. Και δεν αποκλείεται έτσι να έχουμε και τη διαδικασία των πέναλτι. Εντάξει, ναι, χωρίς ακόμα, αλλά λέω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι, και θυμόμαστε ότι στη διαδικασία των πέναλτι φέτος έχει ήδη κατακτήσει τρόπε Παρί Σεζερμέν κόντρα στη Φλουμινένσε. Με Σαφόνοφ να πιάνει τότε τρία πέναλτι.
1: Σωστό. Μου τα δίρωσε τότε και εσύ και τη θέση.
0: Και να πούμε κιόλας ότι η Arsenal έχει συμπληρώσει και τις 6 αλλαγές που δικαιούται.
1: Άστρα. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αφήρωπο πώς έχει εξελιχθεί, χωρίς μεγάλες φάσεις.
0: Ναι.
1: Περισσότερο παιχνίδι τακτικής, με πολύ σκληρά μαρκαρίσματα, ειδικά από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του Αρτέτα. Θα δούμε τώρα τι μελιγενέστερε. Θα δούμε.
0: Μάνο, όταν πάντως επικρατεί η τακτική, οι φάσεις μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς όπως το πες. Θα δούμε.
0: Δευτερόλεπτα από μένα για την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Θα σε έχουμε και στο δεύτερο ημιχρόνο της παράδοσης μαζί μας. Ευχαριστούμε. Ετοιμάζεται μια ακόμη αλλαγή για την Paris Saint-Germain. Όμως αυτή τη φορά αφορά την αμυντική της γραμμή. Δύο λεπτά είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Θέλει ένα ακόμη μήνυμα ο ακροατής μας, ο Θανάσης, που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας με το ΣΥΡΙΖΑ τότε, Αλέξη Τσίπρα, και νυν εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, και λέει ο 12άλογος του ψεύτη. Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα και τις 12 έτσι προτάσεις που χαρακτηρίζουν έτσι τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει ψηφίστε τον κύριο, προφανώς ηρωνικό το μήνυμα του Θανάση προς αυτούς που τίνονται υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζω στο Viber 6939-943-943 στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας. Πριν μία εβδομάδα είχε γνωστοποιηθεί στο κοινό η δυσάρεστη είδηση με το σοβαρό τροχαίο που είχε ο Μάριος Οικονόμου, πρώην κεντρικός στόπερ της ΑΕΚ και άλλων πολλών ομάδων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι κρίσιμες οι ώρες για τον Έλληνα αμυντικό. Ξεκινούν στη ΜΕΘ των Ιωαννίνων που βρίσκεται. Εκεί σημειώθηκε και το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου. Ξεκινούν από σήμερα στη ΜΕΘ Ιωαννίνων τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου. Και όπως διαβάζω, σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Τι να πω, πραγματικά δύσκολες ώρες. Εμείς να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την υγεία και την επιβίωσή του. Και κουράγιο, δύναμη στην οικογένειά του, τους φίλους του, σε όλους πραγματικά. Αυτά είναι τα δυσάρεστα.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο τη ημίωρη παράταση στην Πούσκας Αρένα. Μικρή αναπαυλά, όπως συνηθίζεται στην παράταση, περίπου 5 λεπτών. Σε λίγο και πάλι στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές. Σε λίγο και πάλι εμείς θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο. Σε λίγο θα έχουμε όμως και διαφημιστικό break. Μέχρι τότε να πούμε ότι οι αρχές της αστυνομίας, εννοούμε πάντα, ζητούν από όσοι είδαν το συμβάν του τροχαίου του Μάριου Οικονόμου να επικοινωνήσουν άμεσα στα τηλέφωνα 265-1440-589 στον αριθμό 40582 και 40583, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του τροχαίου, γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τη στάση των πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος. Πολλοί από τους αυτόπτης μάρτυρες κατέγρεψαν το γεγονός και το ανέρτησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να έχουν επικοινωνήσει για περαιτέρω πληροφορίες με τις αρχές. Οι αρχές ζητούν από όσοι ήταν παρόν στο συμβάν να επικοινωνήσουν άμεσα στα τηλέφωνα που προανέφερα.

Αυτή την ώρα διανύουμε το ημίχρονο της ημίωρης παράτασης στην Πούσκας Αρένα. Δεν πάνε στα αποδυτήρια. Ποτέ σε τέτοια περίπτωση οι παίκτες των ομάδων πηγαίνουν στους πάγκους τους, δροσίζονται, παίρνουν ευκαιρία να δοθούν οδηγίες από τους προπονητές, το υπόλοιπο προπονητικό team και αναπληρωματικούς να πούνε και αυτοί ό,τι έχουν στους συμπαίκτες τους. Εμείς κάπου εδώ περνάμε σε διαφημιστικό break σύντομο και μετά επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης του μεγάλου τελικού του UEFA Champions League. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έχουν περάσει ήδη 2 λεπτά από τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο τσιμίωρης παράτασης. Στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain είχε μεγάλη ευκαιρία μετά από κεφαλιά πάσα εντός περιοχής του Μπαρκολά η Παρή να απειλήσει, αλλά για ακόμη μια φάση βγήκε έγκαιρα ο Ράγια και απομάκρυνε. Η Παρή εξακολουθεί να είναι στην αντίπαλη περιοχή και να επιτίθεται. Το σουτ κοντράρι πάνω στο Μαντουέκε. Και τώρα η ομάδα του Λουίς Ενρίκε συνεχίζει την κυκλοφορία της μπάλας εκτός περιοχής. Να ενημερώσω ότι έχει πραγματοποιήσει διπλή αλλαγή ο προπονητής της Παρή. Στο γήπεδο πέρασαν δύο στόπερ, ο Μπεράλντο και ο Βραζιλιάνος στόπερ και ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός, ο Ζαμπάρνι. Πήραν τις θέσεις του Βιτίνια και του Μαρκίνιος. 108 τα λεπτά αγώνα στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Συνεχίζεται η αγωνία, συνεχίζεται ο τελικός. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Είπαμε, μετά τον τελικό έχουμε σχόλια. Γιώργο Χελάκη, Δημοσθένη Καρμύρη, Κώστα Σαμοθράκη. Προφανώς πρώτα θα πάμε σε Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στο γήπεδο και σε λίγο ξανά για το δεύτερο ημίχρονο. Και μετά θα έχουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού με Σάκη Μπουσδούνη, τελευταία νέα της ΑΕΚ με Λάκη Κοντσιώτη και Γιώργο Καλίδη, γιατί είναι πλούσια πραγματικά η μπασκετική επικαιρότητα.

Πάμε τώρα σε ένα ακόμη μήνυμα στη σημερινή εκπομπή του Πάρη. Και εγώ ήθελα να γράψω ότι δεν υπάρχει πέναλτι κατά τη γνώμη μου στη φάση με τον Μαντουέκε εννοεί και το τζαρτζάρισμα των Μέντες. Δεν ήθελα να εκτεθώ χωρίς να είμαι σίγουρος. Αν πάρει πρωτάθλημα ο Αταμάν, ποιος τον ακουμπάει μετά. Αν μείνει μετά το χαστούκι που έφαγε φέτος, πιστεύω θα γυρίσει πιο δυνατός με ντάμπλ. Δεν μπορείς να τον πεις αποτυχημένο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να το σηκώνει όσο καλή και να είναι η ομάδα. Πάρη, συμφωνώ ότι κανένας προπονητής δεν μπορεί κάθε χρόνο να παίρνει τίτλους. Όμως αυτό που γίνεται με τον Αταμάν φέτος μπορείς να του χρεώσεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, γιατί είχε το πιο ακριβό budget σε όλη την Ευρώπη και φάνηκε ότι και στα παιχνίδια που η ομάδα του τα έβρισκε δύσκολα, ο ίδιος δεν μπορούσε εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ομάδα του και να μπορέσει κάτι να αλλάξει στη διεξαγωγή του αγώνα, στον τρόπο παιχνιδιού των Πρασίνων, στην τακτική, να μπορέσει να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμφωνούν. Δεν ξέρω επίσης αν όντως πάρει το πρωτάθλημα ο Αταμάν, αν δεν διατηρηθεί στον πράσινο πάγκο πραγματικά. Μπορώ να πω ότι είναι όλα τα ενδεχόμενα πιθανά για αυτή την περίπτωση. Πάντως πάρει, μην είναι και μετά τις 11 συντονισμένος, γιατί έχουμε Γιώργο Κουγκαλίδη και θα του θέσω το συγκεκριμένο ερώτημα, ότι θα του πω: Γιώργο, παίρνει το πρωτάθλημα, παράδειγμα όπως μου λες, πάρει στο μηνύματα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τι γίνεται μετά με Αταμάν?

111 λεπτά αγώνα στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1. Υπενθυμίζω, στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου της ημιώρης παράτασης δημιουργήθηκε καλή ευκαιρία για την Παρή με κεφαλιά πάσα του Μπαρκολά μέσα στην περιοχή. Βγήκε έγκαιρα και έδιωξε με το ένα χέρι ο Ράγια. Μετά είχε καλή φάση για να φορτώσει τα αντίπαλα καρέ του Σαφόνοβ η Arsenal με εκτέλεση φάουλ του Ράις. Αλλά και εκεί είχαμε έγκαιρη έξοδο από τον τερματοφύλακα των Παριζιάων, αυτή τη φορά τον Σαφόνοβ που απομάκρυνε.

και πλάνα στο τηλεοπτικός μας δέκτες από τις κερκίδες των δύο ομάδων με πολλή αγωνία, και αυτοί προσπαθούν πάντως να εμψυχώσουν την ομάδα τους. Αυτό κάνουν τώρα οι φίλοι της Παρί, που έχει κερδίσει κόρνερ η ομάδα τους με τον Ντεζιρέ Ντουέ. 11 τα κόρνερ για την Παρί, 2 μόλις για την Άρσεναλ. Ο Ντουέ εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα που μακρύνεται στο πρώτο δοκάρι και μετά συνέχεια υποδέχεται και απομακρύνει λίγο πιο μακριά ο Μαρτινέλη. Η μπάλα καταλήγει ωστόσο στα πόδια του Σαφόνοβ στο απέναντι μισό του γηπέδου. Έχουμε είδηση από το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ. Ο δικέβαλος του Βορρά ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Θανάση Πατρικίδη, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Γιατί όχι, μιας και φέτος πήρε και το εγχώριο ντάμπλ. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Θανάσης Πατρικίδης στον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά για μία ακόμη σεζόν, αυτή που έρχεται 2026-2027.

0: Λέμε τα πάντα για τον τελικό του Champions League. Συνδεόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα και με Μάνο Σταραμόπουλο. Την ίδια ώρα στη Βουδαπέστη βγαίνει ο Ράγια και μπλοκάρει μια σέντρα του Νούνο Μέντες από τα αριστερά. Να πούμε πάντως, επειδή είναι μεγάλη και η μπασκετική επικαιρότητα, το λέω εδώ και μια μισή ώρα που έχει ξεκινήσει η εκπομπή, υπάρχει Ισραηλινό δημοσίευμα από τον δημοσιογράφο τον Άρελ Γκίνσπερ που λέει ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει στην απόκτηση του Τζάρεντ Χάρπερ ως αντικαταστάτη του TJ Shorts. So hard, lost my way. Turned around, but the sky... Ο Τζάρεντ Χάρπερ, να πούμε πάντως ότι αγωνίζεται για τη Χάμπελ Ιερουσαλήμ και αναδείχθηκε MVP του EuroCup τις δύο τελευταίες σεζόν. Πάμε ξανά σε Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, λίγα λεπτά απομένουν για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, ένα λεπτό περίπου για να τελειώσει και η μίωρη παράταση, 1-1 μέχρι τώρα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, καλώς εγώ το πράγμα, το μάλλον θα πάμε για στη διαδικασία των πέναλτι και ο καλύτερος, ο τυχερότερος, ο πιο ψύχρεμος θα πάρει την ίδια. Ο Έζε τώρα προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια για να περάσει την παλιά, δεν την προλαβε. Ο Ματουέκε, έτσι λοιπόν είναι στα χέρια του ρόστροφυλακά του Σαβόνοφ, που περιμένει να δει πως θα πάρουν θέση οι συμπαίκτες του. Του δίνει στον Πάτσο, τον κεντρικό αμυντικό της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, προωθείται αριστερά στον Νούνο Μέντες, ο φέτος που σήμερα έχει αρκετές δυσκολίες με τους αντίπαλούς του, ειδικά από την ώρα που μπήκε ο Ματουέκε. Ξανά ο Νούνο Μέντες, τη δίνει στον Τζαπάρνη, τον Ουκρανό στόπερ που πέρασε ως αλλαγή θέση του Μαρκίνιος, ο Χακίμι, στον Μπαρκολά που με εξαίρεση στις δύο εκείνες εντυπωσιακές κινήσεις θα μπορούσε να έχει γίνει ο ήρωας, δεν έχει κάνει από εκεί και μετά. Ο Μπαράλντο, ο Ζωάο Νέβες. Νομίζω ότι οι παίκτες περιμένουν για μια τελική προσπάθεια και μετά θα οδηγηθούμε στα πέναλτι αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Λουίς Ενρίκη. Ο Χακίμι τώρα ο αρχηγός που είχε πάρει το περιβραχιόνιο από τον Μαρκίνιος, ο οποίος αντικαταστάθηκε. Μπαρκολά τώρα ξεκινά επιθετική προσπάθεια, κάνει σέντρα, κόβει ο Σαλιμπά ωραία, Ζωάο Νέβες ξανά, Ντουέ, που πολλά περισσότερα περίμεναν οι συμπαίκτες του, αλλά και η τεχνική ηγεσία των Παριζιάνων, ξανά Ζωάο Νέβες, στο κέντρο του γηπέδου, δίνει στον Μπεράλντο, αυτός αριστερά, στον Νούνο Μέντες, στο κέντρο δίνει ξανά στον Πάτσο, ψάχνει συμπαίκτες του, δίνει στον Τζαπάρνη, ο Τζαπάρνη στον Ντουέ στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ψάχνει να βρει συμπαίκτη, Κονσάλβο Ράμος, ξανά Χακίμι, Ντουέ, προσπαθεί να πει προς το κέντρο της επίθεσης, δίνει αριστερά, συγγνώμη, στον Νούνο Μέντες. Υπάρχουν στιγμές που είναι τόσο μαρκαρισμένοι αντίπαλοι, οι συμπαίκτες μάλλον, που οι παίκτες του Ενρίκε και δεν ξέρουν τι να κάνουμε την μπάλα.
0: Πάντως Μάνο, είναι πολύ πιο ψύχρεμη και πιο αποτελεσματική στην κυκλοφορία της μπάλας η Παρή, αλλά κλείνει καλά τους χώρους η Άρσεναλ.
1: Είναι πολύ διαβασμένοι οι ποδοσφαιριστές του Μιχέλ Αρτέτα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δυσκολεύονται να διατηρήσουν την κατοχή.
1: Δεν αφήνουν διάδρομο καθόλου. Τώρα εδώ προσπαθεί ο Νέβες, ο Σοάο ξεφύγει, κάνει μια σέντρα άψυχη, καινούριο σουτ. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Νταβίτ Ράγια, ο κορυφαίος τροφυλακάς της Premier League και φέτος. Αντουέγε τώρα ξεφεύγει με άνεση όπου από τον Νούνο Μέντες και τώρα κίτρινη κάρτα. Και δικαίως τον Νούνο Μέντες, τον Πορτογάλο διεθνή αριστερό μπαχά που θα τον δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική του ομάδα. Περιμένουν να δουν επίσης θα εκτελέσει το φάουλ, μάλλον πάει ο Ράγια. Ίσως να είναι η τελευταία, μία από τις τελευταίες σημαντικές. 117. Ποτάρουν πολύ άλλες στα φάουλ οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Ο Ράγια κρατάει την μπάλα, την κάνει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πήγε πιο πίσω, ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Όλοι είναι, έχουν προωθηθεί στην αντίπαλη περιοχή του Σαβόνοφ, εκτελεί το φάουλο ο Ράγια. Άρα έχει μετάλλευτο, περνάει out την μπάλα.
0: Λιγοστές οι στιγμές που ανεβάζει τις γραμμές στο γήπεδο η Arsenal και δεν απειλεί ουσιαστικά.
1: Όχι, η Arsenal από την ώρα που πέτυχε τον γκολ εκεί με εκείνη την καραμπόλα του Μαρκίνιο στον Τροσάρ και το έξυπνο, το αριστουργηματικό γκολ του Γερμανού του Χάβερτς, φυλάει τα νότα της, εκκλείνει όλους διαδρόμους, επιτηρεί κάθε αντίπαλο. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που στη σκακέρα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τα πήγε πάρα πολύ καλά και ισοφάρισε, όπως ξέρουμε όλοι, η Παρίσι Σεντζερμέν στο δεύτερο με το πέναλτι που κέρδισε ο Γεωργιανός ο Κβαρατσχέλια και εκτέλεσε ωραία ο Ντεμπελέ. Το Μαντουέν και πάλι στην επίθεση, ξεφέρει από τον αντίπαλο, δίνει σαν συμπαίκτη του. Όχι, όχι. Πήγε να βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά στην κλειστή γωνία τώρα. Ήταν εντάξει. Προσπάθησε εκεί ο Ζίμπερ.
0: Φιλόδοξο πολύ.
1: Ήταν πολύ δύσκολο, ναι, γιατί θεωρώ ότι ο Σαββόρο φύλαγε τη θέση του, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, όλα παίρνουν και όλα χάνονται. Ο Ιγκάπη τώρα, ο στόπερ που παίζει αριστερά, σήμερα έκανε ένα έξυπνες κινήσεις ο Αρτέτα, είχε βάλει τα δύο στόπερ ο Σκέρα και η Ιγκάπη να καλύψουν τον ΤΟΕ και τον Κβαρατσχέλια και τα πήγανε πολύ καλά, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Ο ΕΖΕ τώρα προσπαθεί να ξεφύγει, δίνει την μπάλα. Θα δούμε. Ο Ντέκλα Ράις, και αυτός σήμερα στη γη λονταριού έχει δώσει μεγάλες μάχες, κερδίσει. Ο Ντουέγκ ετοιμάζεται να πραγματοποιεί σέντρα, κόβει όμως το πάτσο. Ο Γκιόκερες με λύσεντα ετοιμάζεται να στάρει. Ο Κόρνερ η μπάλα, ήταν ένα επικίνδυνο σύντρο για τον Σουηδόφορ. Ο Αρτέτα ζητάει πέναλτι πάντως, ότι χτύπησε σε χέρι. Ο διαιτητής περιμένει ίσως το ΒΑΡ, δεν ξέρω.
0: Και είναι τελευταίο λεπτό, Μάνο.
1: Τελευταίο λεπτό ακριβώς. Παράταση, κόρνερ λέει ο Ζίμπερτ. Και πάει να το εκτελέσει ο Μαντουέκε.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα χέρι.
1: Δεν υπάρχει. Το Μαντουέκ ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά, όπως επενδύεται η Arsenal. Όλοι οι παίκτες στο κέντρο μπροστά από την εστία του Σαμπόνο. Ο μόνος που έχει μείνει πίσω είναι ο Ράγια Τροφλάκας. Ο πιστοχωρεί τώρα για να μην τύχει καμιά καραμπόλα όπως έγινε υπέρ της ομάδας του. Ο Μαντουέκ ετοιμάζεται να εκτελέσει, εκτελεί. Κόβει ο Μπαρκολά. Κερδίζουν οι Άγγλοι. Ο Ντέκλα Ράις τώρα ετοιμάζεται να σουτάρει, κόντρα. Έρχεται ο Χακίμι και κερδίζει. Out. Σούταρε πάνω στον Ντέκλα Ράις και κέρδισε το out. Ο Χακίμι, ο Μαροκινός διεθνής. Κάποιος είναι, ο Χακίμι είναι στο έδαφος και ένας παίκτης και ο, και ο Εζέ είναι στο έδαφος και ο Μαντουέκη στο έδαφος και έτσι.
0: Τέλος.
1: Έληξε το παιχνίδι. Πάμε στην οδυνηρή διαδικασία των πέναλτι, πιο τυχερός, πιο καλός.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάνο Σταραμόπουλε, θες να σου δώσουμε μία ανάσα και να σε έχουμε για την περιγραφή διαδικασία τη ρωσική ρουλέτα.
1: Ωραία.
0: Παίρνει μία ανάσα 2-3 λεπτά μέχρι να προετοιμαστούν οι παίκτες και οι τερματοφύλακες να λάβουν οδηγίες. Και επανερχόμαστε για τα πέναλτι.

Τέλος και στην ημίωρη παράταση. Ο προπονητής τερματοφυλάκων της Arsenal μαζί με τον Κέπα δίνουν οδηγίες στο Ράγια. Το ίδιο κάνει ο προπονητής τερματοφυλάκων της Paris Saint-Germain μαζί με, με τον Μαρίν και τον Σεβαλιέ, τους άλλους δύο τερματοφύλακες. Όλοι οι τερματοφύλακες, οι υποομάδες της Arsenal και της Paris στον πάγκο για να λάβουν οδηγίες την ίδια ώρα. Οδηγίες προφανώς και ψυχολογική τόνωση περισσότερο για τους εκτελεστές, γιατί νομίζω, και κατά την ταπεινή μου άποψη, οι τερματοφύλακες δεν έχουν και άγχος σε αυτή τη διαδικασία. Ο ψυχρεμότερος και αυτός που μπορεί να επικρατήσει η ψυχολογία του είναι που θα επιβληθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Ευκαιρία για να ηρεμήσουν μέχρι την ρωσική ρουλέτα οι παίκτες των δύο ομάδων, και εμείς θα πάμε μετά σε λίγο σε Μάνο Σαραμόπλο για την περιγραφή της διαδικασίας των πέναλτι προφανώς.

0: Πάμε άμεσα σε σχόλιο του coach Γιώργου Χελάκη που είναι μαζί μας μέχρι να περιγράψει τη διαδικασία των πέναλτι ο Μάνος Αραμόπλος. Coach, καλησπέρα.
1: Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη για τη διαδικασία των πέναλτι. Είδαμε ένα θαυμάσιο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στα δύο ημίχρονα της παράτασης. Αν μια ομάδα στα σημεία δικαιούται να έχει φύγει ήδη νικήτρια από τη Βουδαπέστη, αυτή δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Είναι η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε που ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να δώσω τα εύσημα σε μια ομάδα που πετυχαίνει γκολ και μετά γυρίζει πίσω και παίζει μαζί και άμυνα. Αυτό μπορεί να είναι μια τακτική για να πάρει ένα τρόπο, αλλά δεν γίνεσαι έτσι μεγάλη ομάδα. Δεν το λέω για να κακίσω τον Αρτέτα. Με βάση το ποδόσφαιρο που έχει στην αντίληψή του και τους παίκτες που έχει, αυτό θεώρησε να παίξει. Εάν δεν είχε τις ατυχίες με τους τραυματισμούς του Κβαρασχέλια και του Ντεμπελέ που έπαιζαν τραυματισμένοι από την αρχή, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα το είχε ήδη πάρει η Paris Saint-Germain. Τώρα είναι όλα ανοιχτά στη διαδικασία του πέναλτι. Χαρήκαμε ένα παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο και στα δύο ημίχρονα της παράτασης, γεμάτο ένταση, πάθος και πολύ καλές στιγμές. Εάν με ρωτάς ποιος από τους δύο τερματοφύλακες θα μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, λέω ότι ο Ράγια είναι πολύπειρος. Ο Σαφρόνοφ όμως είναι ένας τερματοφύλακας που μας έδειξε και στον τελικό ικανός για σπουδαία πράγματα. Λείπουν μεγάλοι εκτελεστές πέναλτι, διότι έχουν γίνει αλλαγή. Αυτά. Ο λόγος στον Μάνο τον Σταραμόπουλο.
0: Πάμε άμεσα σε Μάνο Σταραμόπουλο. Κότσα, έχουμε μετά για το σχόλιο όταν αναδειχθεί ο κατακτητής του τροπέου. Συνδεόμαστε άμεσα με τη Βουδαπέστη. Μάνο Σταραμόπουλος μαζί μας γιατί ξεκινά η διαδικασία των πέναλτι. Μάνο.
2: Θα πούμε ότι ο εκ των βοηθών του Λουίς Ενρίκε είχε ένα χαρτί μπροστά του και έδειχνε στο Σαφρόνοφ, να υποθέσω ότι του έλεγε σε ποια γωνία εκτελεί ο κάθε ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας. Τώρα θα δούμε κατά πόσο στην πράξη αυτό θα ισχύσει ή όχι. Έτσι, οι παίκτες έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο βοηθός προπονητή δίνει εντολές στους παίκτες της Παρή ποιοι θα εκτελέσουν. Εξαρτάται και αυτή καμιά φορά τι θέλουν. Γιατί μερικοί τους πιάνει και φόβος πολλές φορές και δεν τελευταία στιγμή κάνουν πίσω. Έτσι, τώρα διαλέγουν το τέρμα οι δύο αρχηγοί, ο Ντέκλα Ράις με τον Χακίμι και τον Γερμανό διαιτή τον Ζίμπερ. Θα δούμε ποια εστία θα πάρει η μία και ποια η άλλη ομάδα. Διαλέγει ο Χακίμι και συζητάει με τον βοηθό, μάλλον στο κέντρο του γηπέδου όλοι.
0: Νομίζω Μάνο, ο Χακίμι έδειξε ότι παρεί να εκτελέσει πρώτη. Αυτό έδειξε ο Χακίμι νομίζω.
2: Ναι, περιμένω να δω σε ποια, μάλλον στην εστία τη δεξιά που ήταν στο δεύτερο ημίχρονο η Arsenal. Και πάει να εκτελέσει νομίζω τον Γονσάλο Ράμος, αν βλέπω καλά.
0: Άρα Μάνο λέμε ότι θα γίνει διαδικασία μπροστά από τη μερίδα οπαδών της Παρή.
2: Το Παρή ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οι παίκτες της Arsenal ξανά όλοι μαζί δίνουν προφανώς όρκο τιμής. Οι παίκτες της Παρή είναι όρθιοι, περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Ο διαιτητής περιμένει τους ποδοσφαιριστές. Ο Ράγια από ό,τι βλέπω πάει κατά τα δοκάρια. Και ο Γκονσάλο Ράμος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι για τους Παριζιάνους. Η αγωνία στο έπακρο, καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, θέλει ψυχραιμία, τύχη, θα δούμε. Ο Ράγια χτυπάει την μπάλα στο έδαφος πολλές φορές. Προφανώς θέλει να σπάρει τον αέρα σε εισαγωγικά, θα δούμε. Ο σκεπτικός, ο Γκονσάλο Ράμος, την τοποθετεί στο σημείο του πέναλτι. Καταλαβαίνει κανένας ότι τα νεύρα, η ψυχραιμία τώρα εδώ θα μετρήσει πάρα πολύ, άγχος μεγάλο, οι φύλαχοι οι μεν γιουχάρουν, οι άλλοι αποθεώνουν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Ζίμπερ, το Γερμανός διαιτητής δίπλα στον Γκονσάλο Ράμος, λέει του Ράγια, πάρε τη θέση σου κάτω τον γκολπόστ. Ο άλλος διαιτητής είναι δίπλα. Κάτι λέει ο Ζίμπερ τώρα στον Ράγια Ντροφλάκα. Πίνει νερό ο Σαφρόνοφ, πάει και αυτός δίπλα προφανώς. Θέλει να μιλήσει και στους δύο τροματοφύλακες.

0: στον Γκονσάλο Ράμος. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται πόλεμος νεύρων εδώ. Ο Γκονσάλο Ράμος απέναντι στον Ράγια περιμένει, σκέφτεται. Γκονσάλο Ράμος παίρνει φορά, γκολ. Σε μία γωνία η μπάλα, στην δεξιά γωνία η μπάλα, αριστερή ο Ράγια. 1-0 για την Paris Saint-Germain. Και τώρα έρχεται η σειρά της Arsenal με το Victor Gyökeres, τον αποκτηθέντα το καλοκαίρι, αντί 70 εκατομμύρια ευρώ από τη Sporting της Αμπόνας. Ο Gyökeres που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο επίχρονο, γιατί στο πρώτο έπαιζε βασικός ο Γερμανός ο Φάβερ που είχε ανοίξει και το σκορ. Ο Gyökeres τώρα απέναντι στο Σαμπόνο. Ο Gyökeres παίρνει φόρα. Ο Gyökeres, ο Σουηδός φόρ. Gyökeres απέναντι στο Σαμπόνο. Gyökeres παίρνει φόρα. Gyökeres 1-1. Στην ίδια γωνία που στη Λογοσάλο Ράμος στο πέναλτι, το εκτέλεσε και ο Gyökeres, έπαιρνε στην άλλη γωνία και ο Σαμπόνο. 1-1. Arsenal πάρει 1-1. Η ώρα του ντουέ τώρα. Σε ζηρέ ντουέ. Που δεν φάνηκε πολύ σήμερα. Θα δούμε. Κάνει κάποιες ασκήσεις ο Ράγια. Ο Ντουέ πάει να στήσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Δεν ζηρέ Ντουέ. Ο Ράγια κάνει, κλωτσάει λίγο το χορτάρι. Προσπαθεί να κάνει κάποια κόλπα. Κάθεται μπροστά στον Ντεζιρέ Ντουέ. Δεν πάει ακόμα στη θέση του. Ο Σίμπερ του λέει πήγαινε στέση, τώρα πήγε. Ντεζιρέ Ντουέ τώρα, Ντεζιρέ Ντουέ, και ενώ είμαστε ένα-ένα στη διαδικασία των πέναλτι. Ντεζιρέ Ντουέ, Ντεζιρέ Ντουέ, ο άνθρωπος με το νούμερο 14 που φοράγε παλιά, ο Γιώχαν Κρόιφ. Στην ίδια γωνία και αυτός, δεξιά γωνία, αριστερή γωνία ο Ράγια, 2-1 η Paris Saint-Germain. Και τώρα η σειρά της Arsenal με τον Έζε, τον αποκτηθέντα που πήρε πέρυσι το καλοκαίρι η Arsenal με 80 εκατομμύρια από την Crystal Palace. Έζε απέναντι στον Ρώστο το Σαμπόνο, ο Έζε. Ο Έζε, το 10 της Arsenal, ο Έζε. Έζε, ο οποίος είναι από τα νέα αστέρια του αγγλικού ποδοσφαίρου, ότι περιμένουν πολλά από αυτούς οι κανονιέρηδες, τους βοήθησε αρκετά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έζε τώρα απέναντι στο Σαμπόνο. Έζε, σύγχρεμος, παίρνει φόρα. Έζε, παίρνει φόρα, κάνει κόλπα. Σουτάρει out όμως. Out την μπάλα. Προηγείται 2-1 η Paris Saint-Germain. Ενώ πήγε στην άλλη γωνία, τη διάλεξε ο Σαμπόνος, η μπάλα πήγε αριστερή γωνία, αλλά έξω από το δοκάρι. 2-1 η Paris Saint-Germain.
1: Δεν ξέρω μάλλον ήταν τόσο ψύχρεμος τελικά ο Έζε, αλλά δεν του κάνει καλό.
0: 2-1 λοιπόν η Arsenal με τα γκολ του Ράμος και του Ντουέ. Η Arsenal με τον Gyökeres και το out του Έζε. Και τώρα παίρνει φορά ο Νούνο Μέντες. Ο αριστερός μπαχάφης Εθνικής Πορτογαλίας που θα τον δούμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Ο αριστερός ο πιστοφύλακας της Πόρτο που σήμερα είχε αρκετές δυσκολίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με αντίπαλο τον Μαντουέκε. Νούνο Μέντες τώρα απέναντι από το Ράγια. Δεν παίρνει πολύ φορά όπως βλέπουμε. Νούνο Μέντες. Αποκλούει ο Ράγια! Αποκλούει ο Ράγια! Τον είχε καταλάβει ο Ράγια και απέκρουσε το πέναλτι με θαυμάσια επέμβαση στην αριστερή του πλευρά. 2-1 προηγείται η Paris Saint-Germain, αλλά τώρα έχει το λόγο η Arsenal με τον Declan Rice, τον αρχηγό της. Ο Declan Rice απέναντι στον Ρώσο το Σαμπόνο. Declan Rice. Ο διεθνής Άγγλος χαφ που είναι ένας από τους 26 που είναι καλές εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής ο Τόμας Τούχελ. Declan Rice. Θεωρώ θα σπάρει με δύναμη. Θα δούμε.

0: Φαφ παίρνει φορά. Πλασάρι. Πολύ ωραίο πλασέ. Α, 2-2. 2-2. Θα δούμε τι θα, πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι που έχει πάρει φωτιά. Έχει πάρει φωτιά, έκανε πολύ ωραία κίνηση ο Ντέκλαν Ράις και πάγωσε ουσιαστικά τον Ρώσο τον Σαμόνοφ που έμεινε ακίνητος θέση του. 2-2. Έχει χάσει ο Έζε το πέναλτι το ένα για την Άρσεναλ και το άλλο τον Νούνο Μέντες το απέκρουσε ο Ράγια. 2-2 και προχωράμε. Είχαμε πολλά χρόνια, 10 νομίζω, να δούμε τελικό Champions League να οδηγηθεί διαδίκαση τον πέναλτι.
1: Σωστά, 10 χρόνια ακριβώς μάλλον από το Real Madrid της Ατλέτικο Μαδρίτη το 2016.
0: Ο Ασράφ Χακίμι παίρνει φόρα, ωραίο, ωραίο χτύπημα. 3-2 αυτή τη στιγμή η Παρή με το θαυμάσιο χτύπημα πέναλτι του Ασράφ Χακίμι, του Μαροκινού δεξιού πιστοφύλακα της Παρή Σεντζερμέν, εντός εκ των κορυφαίων δεξιών οπισθοφυλάκων του ευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που θα το δούμε καυτόν στο παγκόσμιο κύπελο σε ένα μήνα περίπου. Σε λιγότερο από ένα μήνα, τι ένα μήνα, μπαίνουμε Ιούνιο αύριο, σε 14 ημέρες. Τώρα, το Κυβαρατσχέλια μας σήκωνε το χέρι του εκεί. Να δούμε τώρα η ώρα της Άρσεναλ να εκτελέσει πέναλτι με τον Βραζιλιάνο, τον Μαρτινέλη, τον οποίο έχει εκφράσει ενδιαφέρον να τον αποκτήσει το καλοκαίρι η Παρί Σεντζερμέν. Μαρτινέλη τώρα, ο αριστερός της εξτρέμης της Άρσεναλ που μπήκε ως αλλαγή. Μαρτινέλη απέναντι στον Σαμπέρο. Μαρτινέλη. Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Μαρτινέλη. Σε μία γωνία η μπάλα, στην άλλη ο Σαμόνοφ. Συγκλονιστικές στιγμές ζούμε εδώ, στο Φέρενς Πούσκας, αυτόν τον όχι σπουδαίο τελικό από πλευράς παιχνιδιού στην κανονική διάρκεια, αλλά συγκλονιστικού στη διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε τώρα η σειρά της Παρή θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Έντεγκαρντ έχει σηκωθεί όρθιος, χαιρετάει και μπορεί τους συμπαίκτες του να κάνουν το καλύτερο δυνατό, να δώσουν, να πάρουν, να δείξουν ψυχραιμία. Θα δούμε τώρα η Παρή ξανά στο σημείο του πέναλτι. Είμαστε 3-3. Γκολ! Γκολ η Παρή! Γκολ η Παρή! Θα δούμε. Γκολ η Παρή, 4-3, 4-3 η Παρή με το θαυμάσιο χτύπημα πέναλτι, το αριστεροπόδαρο του Μπαράλντο.
1: Πλαενό δίχτυ πήγε η μπάλα. Πλαενό δίχτυ πήγε η μπάλα, τρομερή εκτέλεση.
0: Προηγείται 4-3 η Παρή με τον γκολ αυτό του Μπεράλντο με το αριστερό πόδι. Που είχε παίξει πέρσι το καλοκαίρι το όνομά του, αν θυμάμαι καλά, για δανεισμό στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ σωστά θυμάσαι μάλλον Σαραμόπουλε, ακριβώς.
0: Ωραία, τώρα η Άρσεναλ στο σημείο του πέναλτι. Η Άρσεναλ λοιπόν, βλέπουμε τον Βενγκέρ δίπλα στον Λουις Φίγκο, τον Μπίρχοφ, τον Κεντήρα, ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα, το αριστεροπόδαρ στόπερ της Βραζιλίας και της Άρσεναλ απέναντι στο Σαμφόνο. Αουτ! Αουτ η μπάλα! Αουτ! Hey, η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην διαδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, όπου η Paris με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Βέβαια και άλλες ομάδες στο παρελθόν δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουν και βέβαια κορυφαίος παίκτης του αγώνα και λογικό είναι ο Βιτίνια ο Πορτογάλος, ο οποίος φέτος έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί ότι μπορεί να πάρει και διεξή μπάλα, αλλά βεβαίως έχουμε μπροστά μας και το παγκόσμιο κύπελο που και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά.
1: Μάνο Σταραμόπουλε, απίστευτες εικόνες μας περιγράφεις και εσύ για τα καπνογόνα και τους έχεις άλλους πανηγυρισμούς της back-to-back ευρωπαϊκής πρωταθλήτριας Paris Saint-Germain. Απίστευτη εικόνα με τον Μαρκίνιος να παρηγορεί τον συμπατριό του, τον Γκάμπριελ, μετά την άστοχη εκτέλεση πέναλτι. Δύο άστοχες εκτελέσεις πέναλτι και τσιλοάστοχες, γιατί δεν τα απέκρουσε ο Σαφόνοφ, πήγαν out του Έζε και του Γκάμπριελ. Κρίμα πραγματικά, ενώ ο Ράγια απέκρουσε πέναλτι.
0: Αυτή είναι η άγρια ομορφιά των πέναλτι, έτσι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Αυτό είναι. Δυστυχώς είναι οδυνηρή διαδικασία. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς όταν είναι ένα παιχνίδι. Είναι ισόπαλοι στα 90 λεπτά ή στα 100, εν πάση περιπτώσει, και πρόσθετο χρόνο. Και μετά στα 120 δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να πάμε στη ρώσικη ρουλέτα. Αλλιώς το παιχνίδι ή θα επαναληφθεί και θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί η κίνηση. Και επειδή τα παιχνίδια τη σήμερα ημέρα είναι πάρα πολλά, είναι λογικό αυτό, γι' αυτό υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι. Μπράβο λοιπόν στην Παρίσι
1: Σεν-Ζερμέν,
0: μπράβο στον Αρτέτα, μπράβο στον Νάσερ Ελ-Χελαϊφί, μπράβο στους ήρωες του Λουίς Ενρίκε. Πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή το Παρίσι, ο πύργος του Άιφελ θα φωταγωγηθεί, έχουν ετοιμάσει ειδική γιορτή οι Παριζιάνοι. Και σε λίγο θα έχουμε και τη μεγάλη απονομή, θα κατέβει ο πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσεφερίν, μαζί με τον ομόλογό του της Ένωσης Συλλόγων της Ευρώπης, τον Νάσερ Αλ-Χελαϊφί, και τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, τον Έλληνα Θόδωρο Θοδωρίδη, για να δώσουν τα μετάλλια και το τρόπαιο στους νικητές, αλλά βεβαίως και στους μεγάλους νικημένους. Πάνω.
1: Μάνο Σαραμόπουλε, την ώρα της ΣΤΕΠΣ θα σε έχουμε και πάλι στον αέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Εμείς τώρα ξεκινάμε τα σχόλια εδώ στον 943 Intervention Sports. Η Paris Saint-Germain αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική σεζόν στην ιστορία της. Ένα τρόπαιο το οποίο έχει διεκδικήσει τρεις φορές σε τελικούς με προπονητή τον Λουίς Ενρίκε και το έχει πάρει δύο.

0: Έντονοι πανηγυρισμοί από Λουίς Ενρίκε μπροστά στο φίλαθλο κοινό της Paris Saint-Germain που έχει πραγματοποιήσει φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με καπνογόνα. Μετά τη διαδικασία το πέναλτι, εκεί φάνηκε ψυχρεμότερη η Παρή, γιατί μπορεί ο τερματοφύλακας του Σαφόνοβ να μην απέκρουσε κάποιο χτύπημα των παικτών της Arsenal, αλλά οι παίκτες της Arsenal, ο Έζε και ο Γκάμπριελ συγκεκριμένα που τα έστειλαν out, φάνηκαν ίσως απροετοίμαστοι ψυχολογικά για αυτή τη διαδικασία. Η ιστορία όμως έτσι γράφτηκε. Κοτς Γιώργος Χελάκης για το πρώτο σχόλιο της βραδιάς, μιας και έχουμε τον κατακτητή του τίτλου.
1: Ναι, έχουμε τον κατακτητή του τίτλου που είναι για άλλη μια φορά η Παρίς, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα του Λουίς Ρεϊ και πιο δύσκολα. Φορά πάει πεντάρα στην Ίντερ. Εδώ φτάσαμε στο πέναλτι. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο Βραζιλιάνος, που είναι στις βασικές επιλογές του Κάρλο Ανσελότη για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, τούταρε ψηλά και με 4-3 σε ένα ψυχοφθόρο παιχνίδι αποδόθηκε τελικά ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Παναγιώτη, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Παρή ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχασε ευκαιρίες και στην παράταση και ειδικά προς το τέλος της κανονικής διάρκειας, αν και βρέθηκε πίσω. Η Άρσεναλ προσπάθησε με ένα παιχνίδι αμυντικό, θύμισε Κατενάτσιο τη Χελένιο Χερέρα πριν από 40 και 50 χρόνια. Δεν είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό, μου επιτρέψτε να πω, και ας καρδιστούν οι πολλοί οπαδοί της Άρσεναλ στην Ελλάδα. Η Παρή ήταν καλύτερη στα σημεία, είχε 19 τελικές, 4 τελικές είχε η Άρσεναλ. Για όνομα του Θεού, όταν υπάρχει τέτοιου είδους στατιστική αποτύπωση, καλό είναι στα πέναλτι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αποδόθηκε και είμαστε τυχεροί που να απολαύσαμε αυτή τη διαδικασία σε περιγραφή από την Ferenc Puskas Arena του φίλου μου του Μάνου του Σταραμόπουλου. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Παρή που κάποτε για να πάρει το τρόπαιο είχε τον Νεϊμάρ, είχε τον Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Σοάρες, το παίρνει δύο φορές τη σειρά χωρίς αυτού. Για να αποδειχθεί ότι ένας καλός προπονητής με καλή οργάνωση, και τέτοιος είναι στην προκειμένη περίπτωση ο Λουίς Ενρίκε, μπορεί να πετύχει περισσότερα από ότι οι πιο ακριβοπληρωμένες ποδοσφαιρικές πριμαντώνες του κόσμου. Παναγιώτη.
0: Τρεις φορές coach έχει πάει ο Λουίς Ενρίκε σε τελικούς Champions League, εισάριθμες το έχει κατακτήσει.
1: Και τους τρεις. Έχεις δίκιο.
0: Από την
1: νομίζω
0: άλλη.
1: Ότι είναι, ναι. Η βραδιά της Παρή και η βραδιά του Λουίς Ενρίκε, ενός σπουδαίου τεχνικού, χωρίς να υποστηρίζω ότι ο Μικέλ Αρτέτα πήρε πρωτάθλημα με την Άρσεναλ, είναι προπονητής χαμηλότερου βεληνικούς. Σήμερα όμως, αν μια ομάδα άξιζε να πάρει το τρόπαιο, αυτή ήταν η Παρή.
0: Μάλιστα. Κότς, ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου.
1: Καλά.
0: Μείνετε εδώ συντονισμένοι 943 Ντερβέτεν Sports, γιατί συνεχίζουμε με τα σχόλια. Άμεσα θα έχουμε και Δημοσθένη Καρμύρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει και εκείνη τη δική του οπτική για τον τελικό και την Παρή που έγινε ιστορικά η δεύτερη, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν να κατακτά τον τίτλο.

0: Η Real Madrid 2016-2017-2018 έχει κατακτήσει 3 φορές το τρόπο με Zinedine Zidane στον πάγκο. Η Paris Saint-Germain γίνεται η δεύτερη ομάδα που το κατακτά 2 συνεχόμενες φορές με Luis Enrique προπονητή. Τώρα πάμε όμως στο Δημοσθένη Καρμύρη για το δικό του σχόλιο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο? Αν υπάρχει έστω και λίγη, αποδόθηκε με βάση τα 120 λεπτά του τελικού που είδαμε και τις όποιες με τις καθυστερήσεις μαζί, 130 γιατί είχε το πρώτο ημίχρονο.
0: Πάντως, Δημοσθένη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε ότι συνήθως στη διαδικασία των πέναλτι δεν βλέπουμε τη δικαιοσύνη να πηγαίνει κατά βάση όποιον το αξίζει. Αλλά αυτή τη φορά
1: γράφει. Αυτό λέω ότι εδώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, ναι, ακριβώς. Γιατί ήταν καλύτερη η Paris Saint-Germain. Καταρχάς, δεν μπορώ να καταλάβω, επειδή παίζεις ποδόσφαιρο, θέλω και εσένα πραγματικά να σε ρωτήσω. Ένας προπονητής του επίπεδου του Αρτέτα, πώς μπορεί να κάνει τέτοια γκάφα να αφήσει ουσιαστικά την ομάδα χωρίς αλλαγές και να παίξει για κάτι παραπάνω από το μισό του δευτέρου μηχρόνου της παράτασης ουσιαστικά με 10 παίκτες η Arsenal, το οποίο δεν το πλήρωσε εμένα, αλλά θέλω να πω ότι καταπονήθηκαν και οι υπόλοιποι και όλα αυτά με περισσότερη έλλειψη ενέργειας, θα έλεγα. Τα πάντα παίζουν ρόλο σε μια διαδικασία πέναλτι και κυρίως βέβαια στην ψυχολογία, αλλά ακόμα και τα πόδια όταν δεν είναι δυνατά, φρέσκα, όταν δεν πατάει καλά ο ποδοσφαιριστής, γιατί έτρεξαν και παραπάνω για το συμπαίκτη του, τον Γκάμπριελ, που ήταν απλώς ο σύ παρόν στον αγωνιστικό χώρο, για αρκετά λεπτά οι υπόλοιποι συμπαίκτες στους κανονιέριδες. Τέλος πάντων, ας πάμε στη μεγαλύτερη εικόνα του τελικού, η οποία λέει ότι από πλευρά στατιστικής και αυτό που είδαμε από την αρχή στο παιχνίδι, ήταν ότι και την μπάλα είχε περισσότερα λεπτά, πολύ περισσότερα λεπτά την μπάλα στα πόδια της η Paris Saint-Germain, και τις φάσεις έκανε η Paris Saint-Germain, και δοκάρι είχε, και ξεπέρασε γρήγορα την ψυχρολουσία του γκολ που ήρθε από τα αποδυτήρια στο 5ο λεπτό του τελικού, με το οποίο πήρε το προβάδισμα η Arsenal, και μια Arsenal που επιθετικά τουλάχιστον, πέρα το γεγονός ότι αγωνιστικά χιλιόμετρα στο παιχνίδι ήταν το μόνο στατιστικό στοιχείο στο οποίο υπερίσχυσαν οι Άγγλοι σε σχέση με την δυσσερή back-to-back πρωταθλήτρια πλέον Ευρώπη στην Paris Saint-Germain, δεν είχε κάτι άλλο να επιδείξει. Όλα τα υπόλοιπα στατιστικά συντριπτικά ήταν υπέρ της των Παριζιάνων, και γενικά ήταν η καλύτερη ομάδα, θεωρώ, αρκετά με σαφή υπεροχή, όχι μόνο στατιστικά αλλά και σαν εικόνα στο γήπεδο. Δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου άποψη και θα ήθελα λιγάκι να το συζητήσουμε αυτό. Πάντως δεν ήταν ένας τελικός που γοήτευσε ιδιαίτερα από πλευράς ποιότητας ποδοσφαιρικής. Είχε πολύ πάσα, είχε αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο παίζεται από προπονητές τύπου Luis Enrique, τύπου Pep Guardiola κτλ. Θα τολμήσω να πω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ψέγομαι την Arsenal, δεν μπορεί κανείς άλλωστε να υποτιμήσει μια ομάδα η οποία έκανε όλη αυτή τη χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα Αγγλίας, πήρε την Premier, κατέκτησε την Premier, έφτασε στο τελικό, αλλά νομίζω ότι έριξε ελαφρώς το επίπεδο του τελικού απέναντι σε μια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι η Paris Saint-Germain. Θέλω να πω ότι αν απέναντί της, δηλαδή η Paris ίσως δεν είχε την Arsenal, είχε την Bayern ας πούμε για παράδειγμα, ή είχε την οποία απέκλεισε βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ή ίσως κάποια άλλη ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί πιο καλά από πλευράς ποιοτικής στο γήπεδο, νομίζω ότι ίσως παρακολουθούσαμε ένα καλύτερο τελικό. Δεν είδαμε υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο και κυρίως δεν ξεχώρισαν οι ποδοσφαιριστές κλάσης, τα πολύ μεγάλα ατού των ομάδων, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί και η Arsenal έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ούτε εκεί μπορεί να πει κανείς ότι ξεχώρισε κάποιος ιδιαίτερος. Σε κάθε περίπτωση η Paris Saint-Germain ήταν καλύτερη, θα μπορούσε και στο 90 λεπτό και στο 100 και στα 120 λεπτά να έχει πάρει αυτή τη νίκη. Η Arsenal κάθισε σε μεγάλο χρονικό διάστημα στο γκολ το οποίο πέτυχε νωρίς, κάθισε πάνω σε αυτό, έπαιξε περισσότερο θα έλεγα στο να περιμένει την αντίπαλό της, ή αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα όσο την κρατούσαν στα πόδια τους οι παίκτες του Luis Enrique, και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι, που πολύ σωστά είπες ότι δεν αποδίδεται συχνά δικαιοσύνη μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αλλά να που αποδόθηκε φέτος για να και στην συγκεκριμένη περίπτωση στον απόψινό τελικό της Βουδαπέστης, για να σηκώσει το τρόπαιο η Paris Saint-Germain, η οποία έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα έχοντας αποκλείσει όλα αυτά τα μεγαθύρια νωρίτερα, και εδώ αποδόθηκε δικαιοσύνη νομίζω, δηλαδή στο η ομάδα που έβγαλε έξω άλλα σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, brand names, γιατί αυτή έβγαλε τα περισσότερα ονόματα έξω, τα πέταξε έξω. Έφτασε τελικά στο να κατακτήσει και το κύπελο με τα αυτιά, με τα μεγάλα αυτιά, το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League. Νομίζω είναι απολύτως δίκαιη η κατάκτηση της Paris Saint-Germain και σήμερα και γενικά να ανατρέξουμε στη χρονιά και στη σεζόν μέσα σε αυτή τη διαδρομή που πολλοί έλεγαν ανάμεσα σε αυτούς και εγώ ότι η Bayern ίσως θα ήταν έκπληξη να μην βρίσκεται καν στον τελικό, όχι να μην το κατακτήσει. Έγινε και αυτό όμως, και από τη στιγμή που έγινε αυτό η Paris Saint-Germain νομίζω ότι δίκαια κατέκτησε το Champions League και είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η βασίλισσα της Ευρώπης.
0: Δημοσθένη, επειδή ζήτησε τη γνώμη μου καθ' όλη τη διάρκεια που έλεγε στο σχόλιο, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι από άποψη ποδοσφαιρικής ποιότητας είναι λογικό όταν βρίσκονται δύο Ισπανοί προπονητές στους πάγκους των ομάδων να υπερισχύσει η τακτική παρά οι μεγάλες φάσεις, γιατί βλέπουμε πολύ passing game με κοντινούς αυτοματισμούς. Είναι αναμενόμενο αυτό. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την Arsenal που συνηθίζει σε όποια διοργάνωση και αν παίζει, όταν σκοράρει πρώτη, όπως έγινε κατά γενική ομολογία τη φετινή σεζόν, μετά να αμήνεται. Αλλά όταν μιλάμε για τελικό και για την Παρή που είναι πιο έμπειρη σε αυτές τις καταστάσεις, να διαχειριστεί μια εις βάρος της κατάσταση και φάνηκε όντως να υπερισχύει άνετα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που λες για τους 10 παίκτες είναι ότι που έπαιξε Arsenal, γιατί είχε κάνει και τις 6 αλλαγές ο Μικέλ Αρτέτα με την έναρξη της παράτασης.
1: Προφανώς,
0: η Arsenal έκανε και την έκταλλαγή που δικαιούται.
1: Όμως, έτσι.
0: Ναι, βιάστηκε να τι κάνει, λε.
1: Αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Και είναι πλέον και αυτό έμπειρο προπονητή και είναι προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα με τι ειδικέ απαιτήσει που μπορεί να έχει ένα τελικό και πρέπει να τα λάβει όλα υπόψη του. Ναι. Ακόμα πολλέ φορέ οι προπονητέ όταν κάνουν αλλαγέ, όχι το να τι κάνουν γρήγορα, αλλά ακόμα και το από ένα σημείο και μετά βάζω ή βγάζω παίκτη για να μπορώ να τον έχω, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο και πιο συνεπή ή πιο σπεσιαλίστα στα πέναλτι. Δηλαδή, στο βάθο, α πούμε, υπάρχει και αυτή η σκέψη. Και αυτό το να προνοήσω, να έχω τη διορατικότητα να ρίξω το παιχνίδι στο 110, στο 120, στο 100, στο 105, στο 115 έναν ποδοσφαιριστή ή στο 90 πια, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να με πάει, αν με πάει το μάτς, ο τελικός στην παράταση, να τον έχω και για πέναλτι.
0: Σίγουρα, γιατί εκεί φάνηκε για δύο παίκτες της Arsenal, γιατί δεν έπιασε κάποιο πέναλτι ο Σαφόνοβ, δεν θέλω να τον υποτιμήσω, σε αντίθεση με το Ράγια, γιατί οι παίκτες της Arsenal τα στείλανε χαρακτηριστικά, απελπιστικά.
1: Το τελευταίο ειδικά είναι πολύ κακό πέναλτι, yeah. Πολύ κακή εκτέλεση.
0: Δεν δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τι πιστεύεις εσύ?
1: Αυτοπεποίθηση.
0: Θύμισε Τζον Τέρι, θύμισε.
1: Γενικά, μπράβο. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και οι δύο αμυντικοί,
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και αυτό παίζει το ρόλο του πάντα. Είναι αμυντικοί. Επίσης για τους θερματοφύλακες που λες, ο Ράγια δεν φημίζεται στο ότι είναι καλός, ας πούμε, κατά τα δοκάρια, ειδικά στη διαδικασία από την Ασπριβούλα, αλλά να που έπιασε ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν και εύκολο.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν και η καλύτερη εκτέλεση, αλλά πέφτοντας στη γωνιά του ήταν δυνατό μεν. Αν είχε πάει από την άλλη πλευρά, βεβαίως θα το είχε δεχτεί, αλλά από τη στιγμή που το ψώνησε, εκεί που πήγε η μπάλα θα το πιάνε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτές τώρα βεβαίως είναι όλα κατόπιν εορτής οι αναλύσεις. Εμείς ωραία τα βλέπουμε και τα σχολιάσουμε από τους καναπέδες μας. Άρα αυτό που έχουν περάσει αυτοί και βεβαίως είναι το κοντράστ στο τέλος, ας πούμε. Βλέπεις και τις εξέδρες και τον αγωνιστικό χώρο και όλους τους παίκτες να προσπαθούν να συμπαρασταθούν στο ένα προσωπικό αγωνιστικό δράμα που ζει ο αθλητής όταν έχει χάσει το τελευταίο πέναλτι και είναι αυτός από τον οποίο από τα πόδια τα δικά του έχει κλωτσίσει και ένα κύπελο και το έχει στείλει στην απέναντι πλευρά για να το πανηγυρίσει η άλλη ομάδα. Εντάξει, αυτά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν. Πάντα θα υπάρχει ένας νικητής. Όταν είναι ένα σκληρό μπραντεφέρ που λέγεται τελικός, το ένα χέρι θα λυγίσει, ο ένας καρπός θα λυγίσει και θα πέσει πίσω και θα υπερισχύσει ο άλλος. Εντάξει, δεν γίνεται να νικάνε και οι δύο, γι' αυτό είναι τόσο πολύ όμορφο.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό είναι γενικότερα ωραίος αθλητισμός, γιατί έχει σημασία και η συμμετοχή στο τελικό για να ζεις όλες αυτές τις στιγμές, όλες αυτές τις συγκινήσεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές. Και αυτά τα βλέπουμε ειδικά όταν τελειώνει ένας τελικός, όπως έγινε απόψε.
0: Σωστά. Και Δημοσθένη, ήταν ωραίο ότι μετά από 10 χρόνια είδαμε και παράταση και πέναλτι, και μετά από 8 χρόνια συγκεκριμένα είδαμε να σκοράρουν και δύο ομάδες σε τελικό. Τη προηγούμενη σεζόν ήταν μονόλογος.
1: Σωστά. Ότι είχε αυτό το αμφίροπο, παρότι είχε την υπεροχή η Paris Saint-Germain. Και γι' αυτό πήγε στα πέναλτι. Πάντως και η στατιστική, ξαναλέω, και στις ευκαιρίες με τα 6 goals, στα corner. Επίσης ένα άλλο στοιχείο. Αυτό το πολυσυζητημένη και δικαίως ικανότητα της Arsenal με τον μαέστρο συνεργάτη του Αρτέτα, ο οποίος αμείβεται με πολλές χιλιάδες λίρες για να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να προγραμματίζει και να δίνει τις κατευθύνσεις και όλα τα, τις κομπίνες για τις στημένες φάσεις που είναι στο βούτυρο, στο ψωμί της Arsenal. Το πρώτο κόρνερ το πήρε πάρα πολύ αργά απόψε και νομίζω είχε 2 ή 3 σε ολόκληρο το τελικό, έναντι σχεδόν διψήφιο αριθμό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Παρί Σεν Ζερμεν, 9 ή 10 πρέπει να ήταν.
0: 11 κόρνερ η Παρί, 3 η Άρσεναλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Άλλο ένα ατού δηλαδή της Άρσεναλ που δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί σήμερα. Όπως ξαναλέω, σωστά, ότι δεν θυμάμαι και έναν ποδοσφαιριστή που να ξεχώρισε πάρα πολύ, δηλαδή να έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, να είναι MVP έστω μιας χαμένης της φιναλίστ απλώς που λέγεται Άρσεναλ. Δεν νομίζω ότι ξεχώρισε κάποιος τόσο πολύ.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο
1: και εγώ,
0: σου.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια βεβαίως στην Paris Saint-Germain που ασφαλώς έχει πετάξει με το Luis Enrique και με μια καλύτερη διαχείριση, στρατηγική, σχεδιασμό του τεράστιου πλούτου που ρίχνει και λαϊφή και οι συνεργάτες του στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει πετάξει από πάνω της εκείνο τον... την ετικέτα των losers που είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι Paris Saint-Germain.
0: Σωστή.
1: Ότι όλα τα έκαναν καλά μέχρι τη στιγμή που θα έπρεπε να πάει η Κανάτα μέχρι τη Βρύση. Και κάπου εκεί έσπαζε.
0: Σωστά, μετράει και αυτό, Δημοσθένη, έχεις απόλυτο δίκιο. Σου ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Θα κάνουμε μια παύση στα σχόλια γιατί σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ξανά με Μάνο Σταραμόπουλο. Γιατί αφού παρέλαβαν τα σημαίνια μετάλλια τους οι παίκτες της Arsenal, τώρα οι παίκτες της Paris Saint-Germain παίρνουν τα χρυσά τους μετάλλια. Μάλιστα και ο Κελαϊφή εκεί τους δίνει τα εύσημα. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Θεοδωρίδης της UEFA και η ελληνική παρουσία όπως πάντα στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα και ο Ντεζιρέ Ντουέ φυλά το τρόπο με τα μεγάλα αυτιά και ο Ντεμπελέ παίρνει και αυτό στο μετάλλιό του. Ετοιμάζεται για τη στέψη της για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

0: Να πούμε για την ιστορία ότι το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Kai Havertz σε τελικό κυπέλλου ήταν το σημερινό. Το είχε κάνει και το 2020 σε τελικό Champions League με την Chelsea, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Παρή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Μάνος Σταραμούμπλος θα μας περιγράψει τη στέψη της. Τον έχουμε για ακόμη μια φορά σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι εδώ από το Φέρες Πούσκας, όπου αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει πανηγυρισμοί. Ο Μαρκίνιος κρατάει στα χέρια του το μαρίτιμο τρόπαιο που του απέριμε ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρ Σεφερή. Όλοι μαζί, οι ποδοσφαιριστές, η τεχνική ηγεσία της Παρή αποθεώνεται από τις χιλιάδες των οπαδών της. Εννοείται ότι οι Άγγλοι ξένε με μαύρο δάκρυ. Έχει πάει και ο πρόεδρος της Παρή, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, σηκώνει για αυτό το τρόπαιο. Και ο Λουίς Κάμπος, ο αθλητικός διευθυντής τώρα, ο Ρουίς, ο Κβαρατσχέλια, ο Τεπελέ, ο Βιτίνια, ο καλύτερος παίκτης του σημερινού τελικού και από τους βασικούς υποψηφίους για την κατάσταση της μπάλας. Ο Λουίς Κάμπος, ο άνθρωπος που παίζει σημαντικό ρόλο στις όλες μεταγραφικές κινήσεις της παριζιάνικης ομάδας. Το Παρίσι αυτή τη στιγμή καίγεται, έχει φωταγωγηθεί ο πύργος του Άιφεν, χιλιάδες Γάλλοι έχουν βγει στους δρόμους όλων των πόλεων. Τώρα πήραν στα χέρια τον Λουίς Ενρίκε, αποθεώνω το προεργάτης της μεγάλης αυτής επιτυχίας, όπου για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Υπερασπίστηκε επάξια το τρόπαιο που είχε καταπίσει πέρυσι το καλοκαίρι στο Μόναχο, συντρίβοντας στην Ίντερ.
0: Μάνο, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τελικό Champions League, ο Βιτίνια κατακτά τον τρόπο για να δεικνύεται MVP, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, Παναγιώτη.
0: Λέω ότι ο Βιτίνια για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν αναδεικνύεται MVP στο τελικό του Champions League, δεν είναι τίποτα θέτει, τυχαίο, έτσι.
1: Και θέτει ακριβώς και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα, όπως είπαμε, για να διεκδικήσει με μεγάλες αξιώσεις και τη χρυσή μπάλα, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί και το παγκόσμιο κύπελο και φέτος. Για πρώτη και μοναδική φορά η τελετή απονομή της χρυσής μπάλας θα γίνει στο Λονδίνο κατά το 26 Οκτωβρίου, για τη συμπλώνω 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε κατακτήσει ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο επωνομαζόμενος μάγος της τρίπλα, ο ακραίος επιθετικός των Blackpool και Stoke City και βεβαίως εθνικής ομάδας Αγγλίας.
0: Και Μάνο, θέλω και το σχόλιο σου για αυτό που θα θέσω τώρα. Αποδεικνύεται ότι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν επιβεβαιώνεται μάλλον ότι οι προπονητές είναι πιο ισχυρές προσωπικότητες εντός των αποδυτηρίων από τα μεγάλα ονόματα, να πούμε εισαγωγικά, γιατί είδαμε ότι από όταν άλλαξε εποχή η Paris Saint-Germain έχει πάρει τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους, Super Cup κόντρα στην Tottenham στα πέναλτι, δύο Champions League. Τι να πούμε.
1: Είναι γεγονός ότι ο Luis Enrique κατάφερε σε τις αλλαγές που έκανε στο μεταγραφικό πεδίο, που άφησε να φύγει και ο Μέση και ο Εμπαπέ, παρά το γεγονός ότι οι οπαδοί δεν ήθελαν, έδωσε μεγάλη σημασία μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του αθλητικού διευθυντή, τον Λουίς Κάμπος, στη δημιουργία ενός δυνατού, ενός αξιόμαχου, ενός συμπαγούς συγκροτήματος που βάζει πάνω απ' όλα, όπως οι τρεις σωματοφύλακες, ένας για όλοι, για έναν πάνω απ' όλα η ομάδα. Και είδαμε σήμερα ότι ήταν πολύ καλύτερα από την Arsenal, ασχέτως αν η Arsenal άντεξε μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι. Θα ήταν αδικία, προσωπική μου εκτίμηση, να πάρει το τρόπαιο σήμερα η Arsenal, που δικαίως βέβαια πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Η Paris Saint-Germain ήταν αυτή που κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Ότι δεν μπόρεσε να πετύχει πολλά γκολ, εντάξει, αυτό έπαιξε ρόλο η άριστη τακτική που ακολούθησε ο Αρτέτα, που είχε διπλά τουπλαρίσματα τόσο στο Κβαρατσχέλια όσο και στο Ντουέ. Θα δούμε πάντως, πολλά συγχαρητήρια στην Paris Saint-Germain, η οποία βεβαίως θα κάνει τώρα τις απαραίτητες κινήσεις για να ενισχυθεί και να διεκδικήσει του χρόνου το τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κορυφαίο στην Ευρώπη αν όχι και στον κόσμο.
0: Και οι περισσότεροι παίκτες της Παρή θα δώσουν και το παρόν σε δύο εβδομάδες στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ακριβώς. Παιδιά μου, είτε με τη Γαλλία, είτε με το Μαρόκο, είτε με την Πορτογαλία. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα που δεν συμμετέχει και η Ρωσία, θα βλέπαμε και το Σαββόρο. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Okay. Γιατί και η πολιτική παίζει το παιχνίδι της.
0: Δυστυχώς και σε αυτό το τομέα μπλέκεται και επηρεάζεται άμεσα. Μάνο, τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αλλαγή εποχής για την Paris Saint-Germain. δεν αγοράζει πλέον τους superstar, αλλά τους δημιουργεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Και έχει στόχο η Παρή να μπει πλέον στο μεγάλο τραπέζι των κορυφαίων συλλόγων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι, ναι. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την παρουσία σου απόψε. Καλή επιστροφή, καλή απόλαυση τώρα στους πανηγυρισμούς και ό,τι άλλο ακολουθήσει.
1: Καλή συνέχεια πάνω.
0: Αυτό ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος από την Ουγγρική Πούσκας Αρένα και την για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain.

Η Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει πάρει και Super Cup κόντρα στη Tottenham. Και αυτό στη διαδικασία το πέναλτι. Πήρε και κόντρα στη Fluminense το τρόπαιο που παίζεται ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης και τον πρωταθλητή Λατινικής Αμερικής. Και αυτό στη διαδικασία το πέναλτι. Και το Super Cup στη διαδικασία το πέναλτι. Και σήμερα κόντρα στην Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν είναι τυχαίο όταν μια ομάδα πηγαίνει στη ρουσική ρουλέτα και συχνά είναι αυτή που επικρατεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μιλάνε οι προσωπικότητες και αυτό συνέβη και σήμερα στην Ουγγρική πρωτεύουσα, τη Βουδαπέστη. Σας περιέγραψα και τη συγκλονιστική στιγμή με τους δύο Βραζιλιάνους κεντρικούς αμυντικούς που θα είναι σε λίγο μαζί, σε λίγο διάστημα, στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μαρκίνιος να σπέβδει μετά την κατάκτηση του τροπέου και την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκάμπριελ να πηγαίνει γρήγορα να παρηγορήσει τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό της Arsenal. Στιγμές που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει και το ήθος και η αθλητική παιδεία που έχει χτίσει ο κάθε αθλητής. Σε μερικά λεπτά εμείς θα περάσουμε, σε δύο λεπτά συγκεκριμένα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά θα συνδεθούμε με Κώστα Σαμοθράκη, Σάκη Μπουζούνη, Λάκη Κοντσιώτη, γιατί τρέχει και η εγχώρια επικαιρότητα, και σας έχω υποσχεθεί και ο Γιώργος Γκογκαλίδη, γιατί είναι πολλά και τα τελευταία μπασκετικά νέα. Και όπως είπαμε, αυτό ισχύει για την Paris Saint-Germain. Δεν αγοράζει πλέον τους superstar, αλλά τους δημιουργεί. Πήγε στην Paris με πολύ μεγάλη κριτική από την Μπαρτσελόνα, Ντεμπελέ πήρε χρυσή μπάλα. Ο Βιτίνια, δύο συνεχόμενες σεζόν, ως παίκτης που δεν έπαιζε καν βασικό στη Γουλφς, έχει αναδειχθεί MVP σε τελικούς Champions League. Και αυτός θα μπει έντονα συζήτηση για τη διεκδίκηση της χρυσής μπάλας. Έφυγε από το μοτίβο να δαπανεί τεράστια ποσά για μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου. Πήρε παίκτες που ήταν με βασικό ρόλο σε άλλες ομάδες, σε άλλα πρωταθλήματα, και τους έχει κάνει πλέον μεγάλα ονόματα και πρωταγωνιστές στην, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη ομάδα αυτή την ώρα στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένα ακόμη μισάωρο. Πάμε σε διαφημιστικό break. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Κώστας Αμοθράκης με το δικό του σχόλιο και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, γιατί και αυτά τρέχουν. Και εμείς θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sport. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Interveten Sports.

0: Τώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε σωστά συντονισμένοι. 9.43 Intervention Sports. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως τις 12 όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Συνέχεια στα σχόλια για τον τελικό του Champions League και τα νέα του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, σιγά μην έχανες. Καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Πανούλη. Πού είσαι ρε Πανούλη?
0: Εδώ κάθε Σάββατο βράδυ, σταθερά.
1: Είσαι σαββατιάτικος τύπος?
0: Καθιερωμένο εδώ και ένα χρόνο. Σαββατιάτικος. Δρούμε πρώτα στο ραδιόφωνο και μετά εκτός.
1: Καλά, αυτό είναι αναμενόμενο. Τι, αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε καθόλου ο τελικός.
0: Ναι.
1: Πολύ φτηνός. Δεν χόρτασα ποδόσφαιρο. Χόρτασα τακτική και σκοπιμότητα. Δυστυχώς, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ. Και αν κάνουμε μια σύγκριση πάνω με τον περσινό τελικό, θα σου εξηγήσω τι εννοώ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πέρσι, στο 19 ήταν 2-0 η Παρή με την Ίντερ. Γι' αυτό και άνοιξε το παιχνίδι και έγινε 5-0. Φέτος έγινε το αντίθετο και αυτό που φοβόμουν, ότι αν πετύχει πρώτη γκολ η Arsenal, θα πάει το παιχνίδι έτσι. Γιατί αυτός είναι ο Αρτέτα, αυτή είναι η Arsenal.
0: Σωστά.
1: Μας το έχει δείξει όλη τη χρονιά. Με την τακτική. Δεν θα έλεγα σκοπιμότητα στην Premier League, αλλά σε πολλά παιχνίδια δεν τα έκανε over στην Premier League η Arsenal. 1-0, 2-0 και τα λοιπά. Δεν μ' άρεσε. Δηλαδή δεν ευχαριστήθηκα ποδόσφαιρο. Είχε ένταση. Προφανώς και η Paris Saint-Germain ήταν καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω αν δικαιούται ή όχι τον τίτλο. Όταν μια ομάδα πηγαίνει στα πέναλτι, δεν λες ότι αποδίδεις και δικαιοσύνη στα πέναλτι, αλλά εν πάση περιπτώσει καλώς έκανε και το πήρε. Περίμενα τον Αρτέτα να το διαχειριστεί καλύτερο το μάτς. Παρά το γεγονός πάνω ότι μετά το 1-1 ρίσκαρε ο Αρτέτα αν αιγηθεί.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή βγάζει τον Όρντεγκαρ και βάζει τον Γιόκερες και παίζει μαζί με τον Χάβες μαζί. Πήγε να το πάρει το μάτς.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Γι' αυτό και έκανε τις αλλαγές γρήγορα. Ήθελε να χτυπήσει το μάτς προφανώς στο 90 λεπτό. Δεν του βγήκε. Okay. Αναμενόμενο. Ήταν η Παρή έχει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, παρότι ο Γεωργιανός, ο Ντεμπελέ δεν ήταν σε καλό βράδυ.
0: Και τραυματίστηκαν και βγήκαν και αλλαγή.
1: Ναι ρε παιδί μου, σε τέτοια παιχνίδια περιμένεις αυτοί οι παίκτες να κάνουν τη διαφορά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν την έκαναν. Ούτε και ο Σάκα που λες ότι περιμένεις πολλά από αυτόν. Ούτε ο Όρντεγκατ μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν ήταν σε καλό βράδυ. Να κάνει τη διαφορά δηλαδή εκεί στον άξονα, στα χαφ. Γενικά και από τις δύο ομάδες τα δυνατά της όπλα ψιλοκρύφτηκαν θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μόνο κάποια ξεσπάσματα είχαν. Αυτή είναι η άποψή μου για τον τελικό, αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
0: Εντάξει Κώστα, ξέρω ότι είσαι στο μέγιστο ποδοσφαιρικός, γιατί έπαιζες και μπάλα παλιά, αλλά η τακτική νομίζω είναι δεδομένη όταν υπάρχουν προπονητές ισπανίκες στις δύο ομάδες, στους πάγκους, και την έχουμε συνηθίσει και εδώ.
1: Φίλε, η τακτική πλέον έχει μπει στο ποδόσφαιρό μας. Πάρε να δεις όλους τους τελευταίους τελικούς, αν δεν κάνω λάθος, αν εξαιρέσουμε το περσινό 5-0 που έγινε όπως έγινε, όλοι ήταν σε αυτό το στυλ. Ή κάνω λάθος?
0: Όχι, συμφωνώ, εννοεί συντηρητικά και...
1: Ακριβώς, έτσι έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Φαντάζομαι να μην δούμε κάτι και στο παγκόσμιο κύπελο, κάτι ανάλογο και στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Μακάρι όχι, εκεί κυριαρχεί η φαντασία συνήθως.
1: Ναι, καλά, θα το δούμε αυτό, αλλά γενικά βλέπουμε τους προπονητές να ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην τακτική, στη σκοπιμότητα. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο, επειδή το λέω αυτό γιατί βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο, έχω δει τελικούς, έχω δει παγκόσμια κύπελα, έχω δει πολλά πράγματα και ήταν πολύ διαφορετικό από το ποδόσφαιρο. Προφανώς και έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δεν το συζητάω έτσι. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει παραγίνει με την τακτική, ναι. Και ειδικά όταν μιλάμε για Ισπανούς προπονητές.
0: Ναι, και δεν μπορούν να αφαιθούν οι παίκτες στην ατομική ενέργεια, να δείξουν και στο μέγιστο.
1: Όχι, φίλε, εδώ δεν είδε ο Γερμανός, ο Χάρβερτς, πίσω από τη σέντρα ήταν όλοι και μάρκαραν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ποδόσφαιρο. τι να πω. Εντάξει, περιμένω. Εντάξει, μπορεί να έχω μείνει σε μια άλλη εποχή εγώ. Πιο ρομαντική. Βλέπαμε μπάλα, χορτέναμε ποδόσφαιρο.
0: Αυτό προτιμά ο κόσμος όμως.
1: Τι?
0: Αυτό προτιμά ο κόσμος, όπως το περιγράφεις.
1: Ναι, αλλά ο Αρτέτα και ο Λουίς Ενρίκε προτιμούν να πάρουν τον τελικό. Αυτό είναι το κακό.
0: Σωστά.
1: Να πάρουν το κύπελο. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Τώρα να πάμε και στα Ερυθρόλευκα. Όχι της Arsenal.
1: Πάμε όπου θέλεις.
0: Εννοείται, πάμε στο στρατόπεδο του Μεντιλίμπαρ. Και για την επικαιρότητα που εκεί υπάρχει.
1: Και μια που λες Μεντιλίμπαρ, μην κατηγορούμε τον Μεντιλίμπαρ για την τακτική του.
0: Όχι.
1: Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο χρόνια δεν παίζει θεαματικό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Παίζει με ποδόσφαιρο τακτικής.
0: Ναι. Έτσι είναι. Ναι.
1: Για να το συνδυάσω λίγο αν θέλεις.
0: Θέλω, βέβαια.
1: Και επειδή τον κατηγορούν πολύ τον Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό το λέω. Προφανώς και δεν μας αρέσει, προφανώς στον Ολυμπιακό έχουμε μάθει να βλέπουμε γκολ πολλά, θέαμα και τα λοιπά. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ έχει μια άλλη φιλοσοφία που προφανώς φαίνεται να ταιριάζει σε αυτές των Ισπανών προπονητών.
0: Σωστά. Και αυτό λοιπόν, έκανε εμφανώς την παρουσία όταν από την πρώτη σεζόν του Μεντιλίμπαρ, ότι πάει με την
1: βέβαια. Δηλαδή και πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα, απλά ήταν ο Ελκαμπή σε καλή κατάσταση και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό, κάτι που δεν γινόταν φέτος. Είχε παίκτες που έφαναν εύκολα στον γκολ και γι' αυτό ας πούμε πήρε και εύκολα το πρωτάθλημα. Αλλά και πάλι, δηλαδή πέρσι κέρδισε ένα 0 την ΑΕΚ μέσα στον ΟΠΑΠ Αρένα με τον γκολ του Τσικίνιο και δεν ήταν τρομερός Ολυμπιακός, γιατί κάπου εκεί τελείωσε και το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Κάπως έτσι έγινε το 0-1 με τον Τζικίνιο στις καθυστερήσεις και πήρε το παιχνίδι.
0: Έχεις δίκιο, όπως τα λες είναι Κώστα.
1: Τώρα ήρθανε κάποια άλλα παιχνίδια, μετά με τον ΠΑΟΚ του 4-2, ξέρω εγώ, τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και είναι και πόσα σου κάτσε ένα παιχνίδι, ρε Σιπανό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και σε αυτά τα μάτς με τα πολλά γκολ άνοιγε για από νωρίς το σκορ.
1: Ακριβώς. Απλά η άποψή μου είναι ότι το μάτς χάλασε απόψε και μας χάλασε γενικά, γιατί προηγήθηκε η Arsenal. Αν προηγήταν η Paris Saint-Germain θα βλέπαμε άλλο ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα.
1: Όταν όμως προηγείται μια ομάδα η οποία ο προπονητής έχει στο μυαλό στην τακτική πολύ καλή αμυντικά, έτσι, όλη τη χρονιά, δηλαδή είδα και τα μαρκαρίσματα, ας πούμε, τρομερά μαρκαρίσματα, έτσι, από πλευράς Arsenal. Ενώ η Paris είναι πιο επιθετική ομάδα, πιο soft, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για τον τελικό. Πες μου τώρα.
0: Πάμε στα του Ολυμπιακού.
1: Στα του Ολυμπιακού. Από εβδομάδα νομίζω ότι θα ανακοινωθούν οι δύο πρώτες μεταγραφές. Του αγαπημένου μας Κώστα Φορτούνη,
0: ναι,
1: και του Ουνάι Λόπες, ο οποίος θα είναι ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι. Ένας παίκτης ο οποίος ο Μεντιλίμπαρ τον είχε στο μυαλό του από την πρώτη στιγμή, είναι και ελεύθερος, 30 χρονών, σε καλή ηλικία. Τον βλέπω και μου θυμίζει λίγο Όρτα και εμφανισιακά και ποδοσφαιρικά, και έτσι όπως τον είδα και στον τελικό με την Crystal Palace, είναι, παρότι δεν έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι, βέβαια τελικός ήταν και εκεί σκοπιμότητα υπήρχε και τα λοιπά, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να του κάνει πολλή δουλειά στον άξονα και στο δημιουργικό κομμάτι και στο ανασταλτικό. Καλά μαρκαρίσματα, καλές τοποθετήσεις, αλλαγή παιχνιδιού. Μπορεί να παίξει από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, είναι εκτός από οκτάρι, γιατί είναι κλασικό οκτάρι. Μάλλον, ναι, είναι κλασικό οκτάρι ο Ναϊ Λόπες, αλλά μπορεί να παίξει και σαν αντιτσικίνιο, δηλαδή πίσω από το center four. Δηλαδή να μαρκάρει ψηλά, αυτό που θέλει με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίκτης που, εντάξει, δεν είναι superstar, δεν μπορούμε να δούμε τέλα πράγματα, αλλά είναι ένας παίκτης εργαλείο, όπως έχω πει, και γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ τέτοιους παίκτες θέλει.
0: Αλλά Όρτα, όπως λες.
1: Ναι, γιατί και ο Όρτα κάπως έτσι ήταν, ρε φίλε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, σου λέω, μόλις τον είδα, δεν τον είχα παρακολουθήσει πολύ. Είπα ότι αυτό μου θυμίζει τον Αντρέι Όρτα, ας πούμε. Για τον οποίο εγώ είχα αντίρρηση το ότι δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί όταν τελείωσε η περσινή χρονιά, έγινε μια συζήτηση να κρατήσουμε τον Όρτα. Και είπα ότι θα ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς αυτό το κάτι καλύτερο είναι και σε μικρότερη ηλικία ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Γενικά, βλέποντας και τα ονόματα που κυκλοφορούν πάνω, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει πολύ στην ισπανική αγορά, αναμενόμενο είναι αυτό, για τον απλούστατο λόγο πάνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό το οποίο πρέπει να το λύσει ο Μεντιλίμπα, και θα το λύσει βέβαια εννοείται. Οι 7 ξένοι, οι 7 μη κοινοτικοί, δεν γουστάρει με τίποτα να έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα τους οποίους πρέπει να τους αποκλείει την αποστολή στο ελληνικό πρωτάθλημα κατά Κυριακή. Θέλει τους παίκτες που έχει με αυτούς να δουλεύει και αυτοί να παίζουν. Δηλαδή βρισκόταν σε πολλή θέση που άφηνε τον Κλέιδον και τον Αντρέ Λουίς εκτός αποστολής. Γιατί δεν τους έδωσε και τις ευκαιρίες έτσι. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά από τη στιγμή που έπρεπε να βγάλει ένα μπακ και ένα σέντερ φορ με τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή να μην βγαίνουν με τίποτα. Αναμενόμενο ήταν. Άρα ο Ολυμπιακός ψάχνει για κοινοτικούς παίκτες. Αν φύγει ο Ταρέμι, που είναι πολύ πιθανό κατά την άποψή μου να έρθει μια πρόταση, φύγει και ο Ορτέγκα και δώσει και τον Κλέιτον στην Ρίο Άβε με μορφή δανεισμού, ίσως να ψάξει να βρει έναν ακόμα ξένο. Θα μείνουν τέσσερις, δηλαδή είναι 7. Αν φύγουν αυτοί οι τρεις, θα μείνει μια θέση κοινή. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θέλει να το λύσει ο Μεντιλίμπαρ και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα πράγματα που έχει στο μυαλό του.
0: Άρα δεδομένα και θα μειωθούν. Εσύ βλέπεις επικρατέστερο σενάριο αποχώρηση Ορτέγκα αντί για Μπρούνο δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ορτέγκα έχει φέρει μια πρόταση ο μανατζέρ στον Ολυμπιακό. Για τον Μπρούνο δεν υπάρχει πρόταση. Τώρα αν έρθει κάποια εντελώς ξαφνικά δεν το ξέρω. Αλλά και ο Μεντιλίμπαρ από τους δύο προτιμάει τον Μπρούνο. Είναι πιο αθλητικός, πιο αλτικός, καλύτερα ανεβάσματα έχει. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, φίλε, θα πάρει αριστερό μπακ πολύ δυνατό.
0: Από ισπανική δηλαδή, αγορά, όπως γράφτηκε μεσοβδομάδα.
1: Ισπανική, ναι, ναι. Ο ένας είναι ο Παράδα, της Αλαβές, ο οποίος παίζει και αριστερό στόπερ και αριστερό μπακ. Και αυτοί οι διπλοθεσίτες αρέσουν όχι μόνο στο Μεντιλίμπαρ, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ, σε κάθε προπονητή να έχει ένα παίκτη δηλαδή ο οποίος δεν μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις. Του λύνει πολλά προβλήματα.
0: Σωστά.
1: Να μπορείς, ας πούμε, να τον έχεις αριστερό στόπερ, ξέρω εγώ, και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς και τις απαιτήσεις του αγώνα, μπορείς να τον βάλεις και αριστερό μπακ. Δεν σημαίνει αυτό ότι επειδή ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο στόπερ, θα παίξει με τρεις στόπερ. Δεν αλλάζει την τακτική του με την Λίμπαρ. Απλά γιατί και ο Μπιανκόν φαίνεται ότι θα φύγει, θα επιστρέψει στη Γαλλία. Οπότε μένουν ο Ρέτσος μαζί με τον Πιρόλα. Τώρα θα με ρωτήσεις και αν έρθει καμιά πρόταση για τον Πιρόλα. Όλα αυτά είναι σκέψεις τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία του καλοκαιριού. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να βάλεις ένα πλάνο από τη στιγμή που υπάρχουν εκκρεμότητες. Δηλαδή, αν έχει πρόταση για τον Μουσακίτη, για τον Πιρόλα, για τον Τσαλάκη ο Ολυμπιακός δεν το συζητάει, το ίδιο και για τον Ροντινέη. Αν έχει πρόταση για τον Αντρέ Λουίς που ακούγεται, οπότε θα πρέπει να ψάξει ο Ολυμπιακός και άλλο στόπερ. Τι θα γίνει, άλλο εξτρέμ, συγγνώμη. Τι θα γίνει με τον Ποντένσε, που δεν το βλέπω να μείνει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν το βλέπεις,
1: Όχι, με αυτά τα λεφτά που υπάρχουν τώρα, δεν νομίζω, με το συμβόλαιο που έχει και αυτά που ζητάνε εκεί πέρα κάτω, δεν βλέπω ότι μπορεί να παραμείνει. Ο Μεντιλίμπαρ προφανώς θέλει να παραμείνει ο Ποντένσε και γενικά θέλει οι παίκτες οι οποίοι δούλεψε μαζί αυτά τα δύο χρόνια από την τότε από το 24 που πήρε ο Ολυμπιακός το conference, είναι δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους παίκτες και θέλει όσο δυνατόν να μείνουν περισσότεροι. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που μπορεί να μην είναι και εφικτά κιόλα. Δηλαδή για τον Ποντένσε το βλέπω πολύ δύσκολο. Γιατί παρότι το γεγονός ότι και ο ίδιος θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ θέλει, αλλά φαντάζομαι το οικονομικό θέμα είναι πολύ σοβαρό για να μπορέσουν να γίνουν συζητήσεις για ενδεχόμενη παραμονή του Ποντένσε.
0: Και επειδή λες για το δέσιμο των παικτών με το Μεντιλίμπαρ και από τη χρονιά του Κόφερενς, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι είπες ότι προτιμά παραμονή Μπρούνο αντί για Ορτέγκα, αν και ο Αργεντινός είναι αυτός που θα φέρει τις προτάσεις που έχει ήδη φέρει, όπως λες.
1: Κοίταξε, φίλε, καταρχάς έχει έρθει ήδη μια πρόταση λόγω για τον Ορτέγκα. Ύστερα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τον Ορτέγκα. Γενικά, δεν έχει κάνει καλή χρονιά. Παρασύρθηκε κι αυτός γενικά από την ομάδα, αλλά γενικά είναι ένας παίκτης κάτι από Ρέαμτσουκ μου θυμίζει. Δηλαδή, λίγα πράγματα. Ο Ολυμπιακός θέλει κάτι πολύ δυνατό εκεί στην αριστερή του πλευρά και από τη στιγμή που παίζει πολύ με τα άκρα, θέλει να δέσει τη δεξιά του πλευρά. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα, να δέσει και την αριστερή του πλευρά. Ανάμεσα στον Μπρούνο και στον Ορτέγκα, νομίζω ότι τον Μπρούνο προτιμάει ο προπονητής. Εκτός σου λέω, αν έρθει κάποια πρόταση για τον Μπρούνο, πάντως μέχρι τώρα δεν έχει ακούσει τίποτα, ενώ σε αντίθεση με τον Ορτέγκα έχει έρθει μια πρόταση και συζητάει ο μάνατζερ του για να φύγει.
0: Λέμε για τα κενά που έχουν ήδη δημιουργηθεί στις θέσεις των στόπερ, για ενδεχόμενες αποχωρήσεις. Υπάρχουν βέβαια πάντα και αυτό που είπες για τον Πιρόλα, ενδεχόμενες προτάσεις που ίσως έρθουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση πίσω από τα στόπερ στους τερματοφύλακες. Δύο αποχωρήσεις και εκεί, και ενδεχομένως να αποσχολήσει και έντονα ο Τζολάκης, μιας και υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον από μεγαθύρια του εξωτερικού.
1: Πάνω δεν τον δίνει ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον αυτή τη χρονιά δεν θα τον δώσει τον Τζολάκη. Θέλει να πάει δυνατός για να μπει στους ομίλους του Champions League. Του χρόνου θα δούμε, άλλωστε είναι 24 χρονών ο Κωνσταντής, έχει μπροστά του χρόνου, αλλά δεν είναι, εκτός τώρα αν έρθει καμία πρόταση αλλά Κοστούλα ας πούμε, οπότε εντάξει εκεί θα κάνουμε άλλη συζήτηση ρε φίλε.
0: Βέβαια, ναι, και μιλάμε για την πιο κομβική θέση.
1: Όπως είναι και σοβαρό το θέμα με τους Έλληνες, με τους Έλληνες, γιατί στην Ευρώπη θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Με τους 8 Έλληνες που πρέπει να έχει στη λίστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης. Δεν πιστεύω να ξεχνάω κάποιον. Τέσσερις. Και αν έρθει καμιά πρόταση για τον Μουζακίτη είναι τρεις. Άρα θα πρέπει να βρει τις τρεις Έλληνες παίκτες.
0: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Γι' αυτό σου λέω είναι πολλά τα θέματα τα οποία τώρα εμείς μιλάμε με υποθετικά, με το αν θα έρθει πρόταση, αν θα έρθει ο ένας, αν θα έρθει ο άλλος. Έχουν αλύσει πολλά θέματα στον Ολυμπιακό. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός με τη δεύτερη θέση και την Άστον Βίλα να παίρνει την τέταρτη θέση στην Premier League και να κατακτά και το Europa. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα γύρο, άρα πάει για τις... για 3 με 4 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια. Άρα θα ξεκινήσει και πιο αργά η προετοιμασία, γιατί πριν από λίγο καιρό κάναμε συζήτηση ότι μπορεί η προετοιμασία να ξεκινήσει στις 20 Ιουνίου. Ενώ τώρα θα ξεκινήσει 29, εκεί τότε θα γίνει συγκέντρωση, θα πάνε στη συνέχεια στο Ρότερνταμ, έξω από το Ρότερνταμ, μια ωραία περιοχή εκεί που είχαμε πάει και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για 10 μέρες, θα επιστρέψουν στην Αθήνα για 2-3 μέρες να πάρουν ανάσεις και θα ξαναγυρίσουν πάλι στο ίδιο μέρος να συνεχιστεί η προετοιμασία και να δώσει ο Ολυμπιακός και 4-5 φιλικά παιχνίδια δυνατά ώστε να είναι πανέτοιμος για τις 3-4 Αυγούστου που θα δώσει το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά στον τρίτο γύρο του Champions League, πριν πάει μετά για τα play-off, πόσο περάσει, που είναι προγραμματισμένα για το τέλος Αυγούστου. Με αντιπάλους τη Λιόν ή την Μποντογκλίμ. Μία από τις δύο θα βρει μπροστά του Ολυμπιακούς. Βάση λογικής τώρα μιλάω έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εφόσον περάσει και το πρώτο εμπόδιο. Εννοείται, έχει ευνοϊκή κλήρωση, έχει τρομερό ράγκινγκ ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και αυτό του έδωσε την ευκαιρία με την κατάκτηση δεύτερης θέσης να έχει ευνοϊκές κληρώσεις γενικά. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ήταν στην Βουδαπέστη, ήταν εδώ στο παρόν και σε ένα γκαλά που έγινε την Πέμπτη το βράδυ, το οποίο διοργάνωσε η FIFA και ο πρόεδρος της UEFA, συγγνώμη, συναντήθηκε με πολύ κόσμο, μπορεί να βγει καμιά είδηση από εκεί. Μαρινέκης είναι απρόβλεπτος, ξέρει να κινείται γενικά και μην αποκλείσουμε να έρθει και ένα δυνατό όνομα φέτος το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Λέω Σαββάτο βράδυ.

0: το ρόστερ, αυτό που θέλει και ο Μεντιλίμπαρ, μέχρι να πάει η ομάδα στην προετοιμασία. Ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, νομίζω τρεις παίκτες είναι δεδομένο ότι θα είναι στις 29 του μήνα στο Ρέντι, 29 Ιουνίου, συγγνώμη, δηλαδή ο Φορτούνης, ο Αντρέ, ο Νάι Λόπες και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Σωστά, ναι.
0: Τρεις. Φαντάζομαι και ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο Τσάπρα. Οπότε ήδη, ας πούμε, τέσσερις παίκτες θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όπως και ο Μεντιλίμπαρ πάνω θέλει πάρα πολύ να έχει μαζί του και τον αμυντικό χαφ. Ο Ετιέν Καμαρά, να ξέρεις, της Αρλερουά, αριστεροπόδαρος, 23 χρονών, Γάλλος, 1,90 ύψος, γιατί θέλει να ψηλώσει την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ. Είναι βασικός στόχος. Ακριβούτσικος βέβαια, αλλά είναι στόχος του Ολυμπιακού και θα κινηθεί ανάλογα ώστε να κλείσει και ένα αμυντικό χαφ, άσχετα τι θα γίνει με τον Ντάνι Γκαρσία, γιατί ο προπονητής έχει ζητήσει την παραμονή του. Δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρσία, να δούμε και τα οικονομικά του, συμβόλαιο για ένα χρόνο κτλ. Είναι και στα 35, στα 36, αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής επιθυμεί την παραμονή του, νομίζω ότι θα του κάνουν το χατήρι. Για έναν παίκτη πάντως που εγώ λέω τα καλύτερα, άσχετα σε κάποιους δεν αρέσει ή στραβώνουν με τον Ντάνι Γκαρσία, είναι ένας ποδοσφαιριστής με την εμπειρία, μπορεί να σου δώσει πολλά εκεί στον άξονα. Προφανώς και δεν είναι για 90 λεπτά, δεν το συζητάω, γι' αυτό και στα περισσότερα παιχνίδια που έπαιξε ήταν αλλαγή. Είναι ένας παίκτης τον οποίο είναι ο παίκτης προπονητή, για να σου το πω καλύτερα.
1: Αλλά είναι αυτό που λες, Κώσταντ, είναι ένας παίκτης, μπορεί να μην είναι για άλλη τη διάρκεια πλέον, αλλά μπορεί να διαχειριστεί και να δώσει το παρόν στο γήπεδο με κάθε αντίπαλο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Το
0: είδαμε και σε μεγαθύρια. Είναι ο παίκτης του προπονητή πάνω.
1: Σωστά, και στην πιο κομβική θέση του κέντρου.
0: Αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω όλη τη χρονιά, γιατί μου έλεγαν για τον Ντάνι Γκαρσία τι παίζει και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι ο παικταράς, ήτανε πριν 5-6 χρόνια. Προφανώς η ηλικία του έχει να κάνει αυτό με την ηλικία. Όταν είσαι 35, εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις 90 λεπτό και μάλιστα σε αυτή τη θέση. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι το εξάρι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε, αυτά φίλε, σε κάλυψα.
1: Τα πάντα έδωσε και ένα βήμα σούπα για ξενύχτια.
0: Μην ξενυχτήσεις πολύ, πρόσεχε.
1: Χορταστική παρουσία, εντάξει.
0: Τα ξενύχτια δεν κάνουν καλό.
1: Δεν κάνουμε μέτρο με μέτρο, αλλά με αυτά που είπες...
0: Σου μιλάει η εμπειρία.
1: Ακούω με την εμπειρία, με μέτρο. Και τη σέβομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια πάνω μου, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Χορταστικός Κώστας Σαμοθράκης, είδατε ειδήσεις. Από εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι δύο πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Η μία θα είναι η επιστροφή Κώστα Φορτούνη, όπως μας είπε ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών. Με τρία νέα πρόσωπα αναμένεται η επιστροφή στο Ρέντι και θέλει και περισσότερα ο Μεντιλίμπαρ όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται πριν αποχωρήσει η ομάδα για το βασικό σταδίο της προετοιμασίας έξω από το Ρότερνταμ. Χορταστική παρουσία Κώστα Σαμοθράκη και για το σχόλιο του για τον τελικό του Champions League και εννοείται για την ερυθρόλευκη επικαιρότητα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε για μια γεμάτη τελευταία ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλούς λόγους.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτ & Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η γαλλική ομάδα επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. MVP του τελικού ο Βιτίνη, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Από την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τις πρώτες του μεταγραφές. Πιο συγκεκριμένα επιστροφή Κώστα Φορτούνη και η απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολίων των Νίκολιτς και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος συγκαταλέγεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μόρεν Ντιαγέ της Πογκόν, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Στον άλλον αγώνα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ συμφώνησε με την North Carolina και έτσι θα είναι συμπαίχτης με τον Νεοκλή Αβδάλα τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα πως η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Oliver Glasner. Στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικούς της Water Polo League ανδρών κοντά στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Η τελευταία ώρα της καθιερωμένης αθλητικής σαβαθιάτικης εκπομπής έχει ξεκινήσει. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαι σε αυτό και στην παρέα σας. 6939-943-943 ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας. Στείλατε πολλά κατά τη διάρκεια του τελικού, περιμένω πολλά ακόμη. Σχόλια για τον τελικό αλλά και ρεπορτάζ ομάδων. Τώρα από τον Κώστα Μοθράκη, το σχόλιο του για τον τελικό και τον Ολυμπιακό, θα περάσουμε στον Σάκη Μπουσδούνη και θα τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας όπως είναι καθιερωμένο. Καλησπέρα Σάκη.
1: Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές φίλε.
0: Είμαι σίγουρος ότι πάντα πράσινά σου αισθήματα, είδες τελικό.
1: Εννοείται ρε εσύ. Και με αυτό τον τελικό πέφτει και η αυλαία για φέτος, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
0: Πέφτει η αυλαία για δύο εβδομάδες γιατί έχουμε και παγκόσμιο.
1: Ναι, εννοείται. Ενώ τη σεζόν, ρε παιδί μου, για τα τοπικά πρωταθλήματα, για το Europa, για το Conference, για το Champions League, αυτό εννοώ. Μετά ξεκινάει το Mundial για φέτος. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τους τελικούς του μπάσκετ. Αυτά.
0: Σε αυτή την πραγματικότητα μπαίνουμε από νωρίς, από Τετάρτη.
1: Ακριβώς. Από την Τετάρτη έχει βγει το πρόγραμμα, φαντάζομαι το έχεις πει.
0: Βεβαίως.
1: Θα δούμε αν θα χρειαστεί. Αν θα χρειαστούν 5 αγώνες ή 3 αγώνες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μεγάλος τελικός. Μπράβο στην Παρίσι Σεντζερμέν. Είδαμε και γκολ μετά από 8 χρόνια να βάζουν και οι δύο ομάδες.
0: Σωστά, από το 2018, ναι.
1: Μπράβο. Ρεάλ Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος, 3-1.
0: 3-1 με πρωταγωνιστή Κάριους τότε. Στο Κίεβο.
1: Μπράβο. Ναι. Στο Κίεβο, όπως πολύ σωστά το λες. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Λουίς Ενρίκε. Πολύ καλός προπονητής. Δεν τα κατάφερε η Άρσεναλ. Εντάξει, κοίτα, γενικά σε γενικές γραμμές ωραίος τελικός ήταν, μια χαρά. Σε κράταγε ρε παιδί μου, αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Βέβαια, μέχρι τέλος κρίθηκε και στο τελευταίο, στο 15.
1: Μπράβο, δεν θα ήθελα να είμαι ο παίκτης που θα χάσω, φίλε, φαντάζομαι και εσύ επειδή ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, δεν θα ήθελες να είσαι ο τελευταίος παίκτης που κρίνεται από σένα το τι θα γίνει.
0: Γι' αυτό εκεί μιλάνε οι προσωπικότητες.
1: Εννοείται. Δεν ξέρω, καλά θα μου πεις τώρα εκ των υστέρων, μπορεί να πούμε πολλά, αν να ήσουν προπονητής εσύ της Άρσεναλ να τα βάζες το συγκεκριμένο παίκτη να χτυπήσει. Έχω ακούσει πολλά από την ώρα που έληξε το μάτς. Εντάξει, και το ποδόσφαιρο φίλε είναι, ξέρεις, παίζει ρόλο πάρα πολύ και η τύχη.
0: Νομίζω όμως η τύχη καθορίζεται από την ψυχολογία, αυτό πιστεύω εγώ.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό που είπες, μπράβο. Πολύ βασικό, εννοείται. Γιατί έχουμε δει, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις η μπάλα ζυγίζει πάρα πολλά κιλά. Έτσι. Έχουμε δει να χάνουν και πολύ μεγάλοι παίκτες. Παίκτες που συνήθως τα πέναλτι δεν τα χάνουν. Πραγματικά βλέπω τώρα και ένα πλάνο με τον Μπενίτες, γιατί ήταν καλεσμένος με την ευκαιρία να σου πω ότι ήταν καλεσμένος με την UEFA.
0: Βεβαίως και θα σε ρώταγα για Ράφα Μπενίτες, γιατί είχαμε έναν Ισπανό προπονητή στον πάγκο της Παρί, ένα Βάσκο προπονητή στον πάγκο της Άρσεναλ, αλλά υπήρχε και Ισπανός προπονητής, παιδιά, στην κερκίδα, Ράφα Μπενίτες.
1: Ράφα Μπενίτες, ναι, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια έτσι, και για τους δύο που. Προπονητές που προανέφερες, ήταν καλεσμένος στο Πούσκας Αρίνα, ο μέχρι πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού, και βγήκε και μια ειδησούλα ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω, αυτοπροτάθηκε αφού μίλησε με καλύτερα λόγια για Ενρίκε και Αρτέτα. Ρωτήθηκε το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, γιατί εκεί έχει χειρέψει, αν μπορώ να το πω έτσι, η θέση. Τ' άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Το να είσαι προπονητής εθνικής ομάδας, λέει, θα ήταν ένα ακόμη κίνητρο. Αν με καλέσουν και ερχόταν οι πρώτες, θα μου άρεσε σίγουρα. Γιατί όχι. Λοιπόν.
0: Και δεν θυμάμαι αν έχει αναλάβει εθνική ομάδα.
1: Νομίζω πως δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα στην καριέρα του εθνική ομάδα. Ίσως να έχει ο καιρός. Θα το δούμε. Και δεν ξέρω αν θα. Εντάξει, μόνος του είπε αν με καλέσουν, δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τώρα, αν θα γίνει αυτό την Ιταλία ή από κάποια άλλη εθνική ομάδα, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, αυτή τη στιγμή απολαμβάνει την ελευθερία του, θα έλεγα. Απόλασε και τον τελικό. Εντάξει, έκλεισε ένα κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει καινούργιο κεφάλαιο, φίλε, με την εποχή Νίστρουμ, που αναμένεται να αναλάβει τα καινούργια του καθήκοντα σε λίγες ημέρες. Ενώ και επίσημα, έτσι, γιατί ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και για τα τελευταία 15 χρόνια εποχής Αλαφούζου είναι ο πιο νέος προπονητής, 38-39, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την παρουσίαση. Μαθαίνω ότι μάλλον την Τρίτη το μεσημέρι, τη Δευτέρα το μεσημέρι θα έρθει. Τελικά ήταν άσχη την Παρασκευή. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά, φίλε, που βγαίνει εκτός Σουηδίας. εκτός της χώρας σου. Οπότε, ξέρεις, υπάρχουν τα διαδικαστικά και όλα αυτά. Να τελειώσει και να φτιάξει το τεχνικό του team, γιατί οι δικοί του έμειναν στην Κοπενχάγη όταν έφυγε από εκεί. Οπότε θα δούμε κιόλας με ποιους μάλλον θα έχει στο team το δικό του.
0: Και πρώτη φορά που δουλεύει εκτός Δανίας.
1: Αυτό λέω, ναι, γι' αυτό. Και μάλλον θα έρθει τη Δευτέρα να παρουσιαστεί, φαντάζομαι, η Δευτέρα από Τρίτη, τέλος πάντων. Θα τα πούμε αυτά με το που θα βγουν από το Παναθηναϊκό επίσημα. Και φυσικά να σηκώσει μανίκια για να πιάσει δουλειά, γιατί έχει πολλή δουλειά με Κοτσόλη, παρέα και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και με κορώνα, να δούνε την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Έτσι, πάρα πολλή δουλειά για τους παίκτες που θα έρθουν, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νωρίς φέτος στις υποχρεώσεις, να μην το ξεχνάμε.
0: Πρέπει να το τρέξουν, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θα σταματάμε να το λέμε, Σάκη.
1: Ακριβώς, και ξέρεις τι, φέτος. Μην το θεωρούμε εύκολο, γιατί πολλοί λένε και έχουν δίκιο οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι άμεσα τουλάχιστον κάποιες μεταγραφές πρέπει να τις κάνει για να πάει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στα πρώτα παιχνίδια, γιατί έχει τρεις προκριματικούς γύρους να περάσει ο Παναθηναϊκός και θα χρειαστεί παίκτες, έτσι. Έχει θέμα, ας πούμε, στο Νάσο, θερματοφύλακας, δεξιά αριστερό μπακ δεν θα έχει backup. Στο κέντρο της άμυνας θα χρειαστεί παίκτη, σίγουρα στο 6-8 παίκτη. Μιλάμε για άμεσα τώρα, όχι να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Απ' την άλλη όμως, ποιο είναι το πρόβλημα φέτος? Το Μουντιάλ. Δεν είναι πιο πολλές οι χώρες φέτος που έχουν συμμετοχή στο Μουντιάλ. Για φαντάσου τώρα να έχεις μιλήσει εσύ με έναν παίκτη, να έχεις κάνει μια προεργασία, να βγάλει μάτια στο Μουντιάλ και να μην μπορείς να τον πάρεις μετά. Γιατί θα είναι πάρα πολύ το κασέτο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα φέτος. Θα δούμε. Το τι προεργασία έχουν κάνει του Παναθηναϊκού και ποιοι παίκτες θα έρθουν, έτσι. Γιατί, σου ξαναλέω, από την ώρα που θα πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, έχει να αντιμετωπίσει αρκετά θέματα. Γιατί δεν έρχεται σε μια έτοιμη ομάδα. Πρέπει να χτίσει αυτό που θέλει αυτός, όσο δυνατόν περισσότερο τουλάχιστον, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν πρόκειται, δηλαδή, να φανταστεί κανείς ότι θα έρθει και θα αλλάξει, φύγουν όλοι και θα πάρει καινούριους. Δεν το συζητάω.
0: Και τι βλέπεις να γίνεται με τις ενδεχόμενες προσθήκες εν ώψη έτσι προετοιμασίας? Βλέπεις νέα πρόσωπα πριν μαζευτεί η ομάδα? Αλλά μιλάμε τώρα, θα μαζευτεί περίπου 20 Ιουνίου, μιας και το πρώτο μάτς είναι 23
1: Ιουνίου. Μέσα του Ιούνιου, μια εβδομάδα πριν, 23, ναι, θα φύγει για το εξωτερικό. Λογικά θα μαζευτούν, ενώ δεν υπάρχει κάτι επίσημο ημερομηνίες, έτσι. Ναι. Λογικά θα μαζευτούν μια εβδομάδα νωρίτερα, ξέρεις, εργομετρικά όλα αυτά. Και 23 με αρχές Ιούλη θα φύγουν για την προετοιμασία στην Ολλανδία. Να επιστρέψουν, γιατί μια εβδομάδα πριν το επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, 23 πρέπει να είναι Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο επίσημο, θα μάθουν και τον αντίπαλό τους οι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, λογικά, φεύγοντας για διακοπές, πήγα να πω καλά το μυαλό μου στις διακοπές, για προετοιμασία, θα πρέπει να έχει έρθει παίκτης ή παίκτες. Δεν το ξέρω. Αν όντως θα γίνει αυτό, η λογική λέει ότι πρέπει να γίνει. Ειδικά, ας πούμε, στη θέση του τερματοφύλακα, δεν λέω, έχει δύο καλούς τερματοφύλακες ο Παναθηναϊκός. Μάλλον όχι δύο, αυτή τη στιγμή έχει έναν, γιατί είναι το Τζάβες. Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα και ίσως κάνει προσπάθεια να μείνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα εξαρτηθεί από εβδομάδα που θα έρθει και ο νέος προπονητής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν δηλαδή, αν θα παραμείνει, γιατί είναι ένας παίκτης αυτή τη στιγμή που γνωρίζει την ομάδα. Ναι, δεν τον έχουμε δει με τα πράσινα. Ένας παίκτης που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα προλάβει ο Παναθηναϊκός να φέρει βασικό τερματοφύλακα να ενσωματωθεί στην ομάδα, ερωτηματικό τώρα, δεν το ξέρω, και να είναι έτοιμος κιόλας για τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού?
0: Πάντως, να κάνω μια πρόβλεψη. Νομίζω ότι και να αποκτηθεί ο Τσάβες, και αν δεν αποκτηθεί εν δυνάμει ο βασικός τερματοφύλακας μέχρι τα πρώτα προκριματικά του Conference League, βλέπω Κότσαρη βασικό να πορεύεται ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίτα, είναι ένας καλός που αποπνέει εμπιστοσύνη ο Κότσαρης. Το ίδιο θα πω και για τον Τζάβες εγώ. Τον είχαμε δει στον Πανετολικό, μια χαρά τερματοφύλακα. Ήταν εντάξει, όλοι λένε για το ύψος του, okay. Οπότε δεν πάει γυμνός με την έννοια ότι δεν είναι τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, εγώ το λέω και από άποψη αγωνιστικής απραξίας του Τζάβες, και μιλάμε και για την πιο κομβική θέση. Οπότε εκεί ίσως μπορεί και να είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δεν το αποκλείω.
1: Ναι, μα θα φουλάρει ο Παναθηναϊκός γι' αυτό, δεν το συζητάμε. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς τώρα τι θα γίνει. Εάν θα πάρει, γιατί κοίτα, μπορεί να έρθει υποθέσεις κάνουμε τώρα. Μπορεί να έρθει ο προπονητής από Δευτέρα και να στο τέλος της εβδομάδας να έχει τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός. Οπότε ναι. Τότε θα τον έχει μαζί του στην προετοιμασία, οκ. Okay. Μπορεί να μην γίνει. Δεν, σου ξαναλέω, δεν είναι τόσο εύκολο φέτος οι μεταγραφές. Για το δούμε αυτό. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Με τα καλύτερα λόγια, να μην ξεχάσω να πω, για τον Νίστρουμ μίλησε ένας πρώην κεντρικός αμυντικός στο Παναθηναϊκό, ο Χέντερσεν. Ωραία, δεν είναι Χέντερσεν.
0: Ποιοτικός.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Παλιότερα θα το θυμούνται, έτσι. Έπλεξε το εγκόμενο του Νίστρουμ και είπε ότι είναι εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι ξέρει από τίτλους, γιατί όντως έχει πάρει τίτλους με την πρώην ομάδα του, και από πίεση, γιατί όντως είχε και μεγάλη πίεση εκεί. Και το είχε, λέει, στην καθημερινότητα της ομάδας στην Κοπενχάγη την πίεση, την είχε μάλλον. Είναι βέβαιος, όπως δήλωσε, ότι ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει τη δυνατότητα να χτίσει ένα καλό και δυνατό σύνολο. Απαιτείται όμως υπομονή και στήριξη, όπως είπε, ειδικά στην αρχή, στο αρχικό διάστημα που θα είναι εδώ στην Αθήνα, από όλους και από τους συθήνοντες του Παναθηναϊκού, αλλά και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Mm. Λοιπόν, για αυτό το καινούριο project. Εντάξει, κάτι παραπάνω σίγουρα ξέρει ο Ρενέ από εμάς. Τώρα, πάντα παίζουν και συνεχίζουν να παίζουν ονόματα για τον Παναθηναϊκό. Ένα από αυτά είναι ο κεντρικός αμυντικός της Κοπενχάγης, που το γνωρίζει κιόλας ο νέος προπονητής, ο Σουζουκί. Καμία σχέση με τον Σουζούκι, έτσι. Είναι κεντρικός αμυντικός, αγωνιζόταν στην Κοπενχάγη. Γνωρίζεται με τον νέο προπονητή, όπως είπα. Σίγουρα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για να πάρει κεντρικό αμυντικό ύστερα από τη θέση του τερματοφύλακα που είπαμε νωρίτερα. Ίσως δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο πλάγια back, δύο half, δηλαδή στο 6-8. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστρη. Φεύγω λίγο από τους κεντρικούς αμυντικούς, εάν πουληθεί, δηλαδή αν πάει καλά στο παγκόσμιο και φέρει πρόταση. Θα δούμε τι θα γίνει με τους center four, έτσι, αν θα αποκτηθεί άλλος, αν θα αποχωρήσει ο Σφιντέρσκι, τι θα γίνει με τον Μπάντοβιτς. Έχει πάρα πολλά να λύσει ο νέος προπονητής. Ο Σουζουκί λοιπόν έχει ύψος 1,85, αγωνίζεται στην Κοπενχάγη. Πολύ καλή σεζόν, 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ. Με 6 συμμετοχές με την εθνική του. Οι πληροφορίες που έρχονται από τη Σουηδία λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα μείνει απλά ενδιαφέρον ή θα γίνει και κάτι. Επίσης, πάλι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έρχεται το όνομα από μανατζερικές πηγές, τώρα αυτό, του Σκοπιανού Φορ, του Ράστοντερ, ο οποίος, από ό,τι λένε, ότι ο 24χρονος Σκοπιανός έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν φέτος, έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην Ελβετία με την ομάδα του, ότι είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, έχει ύψος 1,91, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχει και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον παίκτη, όπως το Άμβουργο, που φέτος ανέβηκε στην Bundesliga, Gladbach, Lyon. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
0: Πολλά τα ζήτημα.
1: Έτσι.
0: Και τα ονόματα μέρα με τη μέρα αυξάνονται και παίζουν και τα ίδια, γιατί είναι αρκετό ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ακριβώς, όπως και το όνομα του Ζαγαρίτη έχει ακουστεί. Υπήρχε και στο ρεπορτάζ το Γενάρη, αν θυμάσαι. Ότι υπάρχει μια έτσι, επικοινωνία, θα έλεγα, με τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζονται και πολύ καλά. Αντρώθηκε την ομάδα. Βοηθάει και στην ευρωπαϊκή λίστα ο παίκτης. Χρειάζεται αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, όπως και δεξί, όπως είπα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καλάμπρια. Γιατί φήμες από Ιταλία λένε ότι ίσως επιστρέψει στην Ιταλία, ίσως φέρει πρόταση να πουληθεί. Εντάξει, έχει πολλά θέματα που είναι σε εκκρεμότητα. Να πω για τον Αντίνο, γιατί είδα ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social, ότι παρόλο που είναι σε διακοπές, κάνει δουλειά και τώρα, σαν ατομική προετοιμασία θα έλεγα, δεν σταματάει δηλαδή να δουλεύει, αν και είναι και σε διακοπές, για να είναι όσο δυνατόν σε καλή κατάσταση όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αυτό δείχνει έναν επαγγελματισμό. Και ίσως δούμε, το πιο πιθανό είναι δηλαδή, και το ευχόμαστε όλοι, να δούμε έναν καλύτερο Αντίνο, γιατί όντως είναι πολύ καλός παίκτης. Μην ξεχνάμε ο Παναθηναϊκός έδωσε 8 εκατομμύρια το Γενάρη για το 75% των δικαιωμάτων του στην Godoy Cruz, και που έχει κρατήσει το 25%, έτσι, και έχει δώσει 1 εκατομμύριο για τους ατζέντες, αυτά τα γύρω-γύρω που λέμε. Ένα project που πιστεύει πολύ ο Παναθηναϊκός, και από ό,τι φαίνεται Δουλεύει επαγγελματικά το παιδί και μπράβο του, έτσι. Γιατί δεν έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μισό, από την ώρα που είστε δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Ισχύει. Σάκη, νομίζω έχουμε πει τα πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Συνήθως. Είπαμε τα πάντα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Και θα τα συζητάμε στο 943 Τριβέτεν Sports. Καλό υπόλοιπο τριημέρου, φίλε, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλό βράδυ. Προσοχή στους δρόμους που είναι Σαββατοκύριακο. Και να είμαστε όλοι καλά, φίλε. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό τριημέρο και σε εσένα, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια.
0: Σχόλιο Σάκη Μπουσδούνη και για τελικό και για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού είχατε ενημέρωση. Πάμε τώρα στο Λάκη Κοντσιώτη, και αυτός ποδοσφαιρικός, ποδοσφαιρόφιλος, το γνωρίζω πολύ καλά. Και όμως θα ακούσουμε και αφού τον καλησπερίσουμε και το σχόλιο του για τον τελικό. Καλησπέρα, καλησπέρα Λάκη.
2: Καλησπέρα Παραγγελή.
0: Είμαι σίγουρος έχεις δει τον τελικό, σιγά μην το χάνες.
2: Ναι. Ακόμα βλέπω εδώ τους πανηγυρισμούς, τις δηλώσεις μετά τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι μας κούρασε μέχρι την ισοφάριση της Παρή. Έκανε τον γκολ η Άρσεναλ και κάθισε πίσω. Μέτραγε περισσότερο η ουσία παρά το θέαμα. Ως γνωστό, εντάξει, το περιμέναμε μέχρι ένα βαθμό, αλλά παρά ήταν κουραστικό το θέαμα. Ευτυχώς το φάρεσε η Παρή και είδαμε λίγο μπάλα στο τέλος τουλάχιστον. Είδαμε και ότι η Άρσεναλ ρίξε τον εαυτό της. Μπορούσε να επιτεθεί λίγο νωρίτερα, πιστεύω. Είχε περισσότερες αλλαγές, φάνηκε να είναι πιο φρέσκα στο τέλος. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Αρτέτα, ίσως θα φοβήθηκε περισσότερο το μάτς. Και τελικά το χάσε απέναντι.
0: Ναι, αρκετά συντηρητική η Άρσεναλ, Λάκη Κοντσιώτη. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι φάνηκε ότι έχει τον τρόπο να δημιουργήσει και επιθετικά προβλήματα, αλλά δεν το επιδίωκε.
2: Μόνο άμυνα, όλοι συνέχεια πίσω από την μπάλα, να κλείνουν τους διαδρόμους, πολύ κοντά οι γραμμές. Σενάριο αμυντικής διάταξης, αλλά αντιποδόσφαιρο. Δηλαδή, κρίμα, τελικό παίζεις. Πρέπει να παρουσιάσεις κάτι.
0: Ναι, και πόσο μάλλον να παίζεις την ποιοτικότερη.
2: Η μέρα ο Κουβαρατσχέλια που πάει και είχε τραυματισμό και δεν μπορούσε να τραβήξει, νομίζω θα είχε καθαρίσει και νωρίτερα η Παρή. Ναι.
0: Και εντάξει, όταν παίζεις και με την ποιοτικότερη ομάδα, προφανώς το πλάνο αυτό με το οποίο πορεύεσαι όλη τη σεζόν δεν θα είναι ιδανικό. Ναι, και είναι και η συγκεκριμένη διοργάνωση. Άλλοι αντίπαλοι εγχώρια στο πρωτάθλημα. Ναι, μεν η Arsenal έφτασε στον τελικό έχοντας μείνει αίτητη. Καλά, τη σεζόν αίτητη την ολοκληρώνει σε κανονική διάρκεια. Μόνο στα πέναλτι έχασε. Και έχει δεχθεί μόνο 6 γκολ 7 με το σημερινό Ντεμπελέ. Αλλά κόντρα στην Παρή δεν ισχύει ό,τι ίσχυε και με τους προηγούμενους αντιπάλους. Στα μάτια μου είναι η ποιοτικότερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο διεθνές ποδόσφαιρο.
2: Έτσι ακριβώς συμφωνώ. Και νομίζω ότι πέτυχε και το UEFA να γίνει νωρίτερα ο τελικός στις 7 ώρα Ελλάδος. Να, γιατί προέκυψε και παπάτα πέναλτι. Αν είχε ξεκινήσει 10 θα φτάναμε ξημερώματα.
0: Ακόμη θα βλέπαμε.
2: Ήταν ευτυχώ.
0: Ναι, ακόμη θα βλέπαμε. Θες να περάσουμε και στα τη ΣΑΕΚ.
2: Ναι. Στην ΑΕΚ, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να πούμε αλήθεια. Κάτι κυρίως στο παρασκήνιο. Το βασικό αυτή τη βδομάδα ήταν η κυκλοφορία των εισιτηρίων της Αγγλίας. Έχουν δικαίωμα οι κάτοχοι από πέρσι των θέσεων να ανανεώσουν μέχρι και τις 19 έκτου. Αυτοί έχουν την προτεραιότητα. Οι τιμές έμειναν αμετάβλητες. Παραμένει και το εξτρά της κάρτας φύλου για την αεραστεχνική, τα 50 ευρώ. Εκεί βέβαια και λίγο γκρινιάζει ο κόσμος, έχοντας τα τελευταία δείγματα της εθνικής δεν είναι καλά. Έχασε χθες ο Χάντμπολ, θυμίζω, 3-1 τελικά στον τελικό από τον Ολυμπιακό. Ήταν ο τέταρτος τελικός, δεν καταφέρει να σοφαρίσει και έχασε το πρωτάθλημα. Ένα Χάντμπολ το οποίο κόντεψε να διαλυθεί φέτος και με την αρρωγή του κ. Ηλιόπουλου κατάφερε να προσθέσει τη χρονιά και με προπονητή τον Αλέξη Αλβανό. Επίσης και άλλα τμήματα έτσι παρουσίασαν μια εικόνα όχι πολύ καλή. Το handball στη συνέχεια πολύ καλά έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά έχασε από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχασε και το futsal από τον ΠΑΟΚ. Το futsal που έπαιρνε δύο σερή χρονιές τον τίτλο και τον έχασε φέτος.
0: Σωστά. Στο φουτσαλάκι, επειδή έτυχε και ένα από τα ντέρμπι κορυφής φέτος, στο ισόπαλο 2-2 στο Μαρούσι ανάμεσα σε Δούκα και ΑΕΚ, να το περιγράψω. Έβλεπα πραγματικά την ΑΕΚ, έλεγα αυτή η ομάδα είναι καλύτερη, δεν γίνεται να χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά να όμως που συνέβη και στο φούτσαλ.
2: Πολύ καλή, έφτασε στους 16 του Champions League φέτος. Ναι. Είχε πάρα πολύ καλά. Και είχε κάποιους Βραζιλιάνους, είχε υλικό δυνατό. είναι και πολύ οργανωμένη, αλλά δεν κατάφερε. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν και ο αγωνισμός ίσως υψηλός και αυτό ξέρεις καμιά φορά στην πορεία, νομίζω ότι θα τα πάρεις περπατώντας και το χάρισε μέσα τα χέρια σου. Όπως και η βασκετική ΑΕΚ έχασε και το δεύτερο παιχνίδι σήμερα από τον Ολυμπιακό, όπως αναμενόταν, αλλά κυρίως αυτό που ενοχλούσε στη φετινή σεζόν, γιατί κατά τα άλλα ήταν πολύ επιτυχημένη, ήταν το τίτλο που χάθηκε το BCL πριν μερικές εβδομάδες, ένας τίτλος που τον είχε στα χέρια της, τον έχασε στην τελευταία περίοδο. Το τελευταίο κομμάτι της τελευταίας περίοδου, για να είμαστε ειλικρινείς, από την Λιτουανική Ρήτας.
0: Πραγματικά, Λάκη, αυτό το θυμάμαι, είχαμε μιλήσει και άμεσα μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν αυτοκτονία από την ΑΕΚ. Ναι. Και ενώ φέτος ανέβηκε, εγώ θα πω, επίπεδο με τις προσθήκες παικτών που έκανε, γιατί είχε και πολλές αποχωρήσεις σε σχέση με πέρυσι, απέκλεισε τώρα. Ναι, μεγαθύρια για να φτάσει στον τελικό.
2: Αν είχε πάρει και αυτό το τίτλο, νομίζω ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη χρονιά.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Είναι τα υπόλοιπα τμήματα εκτός του ποδοσφαίρου, όντως όπως λες φέτος είχαν τα ζητήματά τους.
2: Ναι, είχαν τα ζητήματά τους. Τώρα για την πρωταθλήτρια πάλι να επανέλθω. Σίγουρα όταν μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει καλή παρουσία, υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς για τους παίκτες αλλά και για τον προπονητή. Βλέπουμε δημοσιεύματα την Τουρκία και σχετικά με τον ίδιο του Τσακουλίδης, αλλά δεν ανησυχούν στην ΑΕΚ. Μάλιστα είναι δρομολογημένη η ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή. Ο οποίος έχει συμβόλαιο κανονικά μέχρι το 2027, αλλά θα ανανεωθεί, θα επεκταθεί μάλλον και σωστά τουλάχιστον μέχρι το 2028. Αυτή τη στιγμή έχει τη μεγάλη πρόκληση να οδηγήσει την ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Και είναι κάτι που και ο Ιωσήφ του διώγει και έφερε, είναι δικό του δημιούργημα αυτή η ομάδα και θέλει σίγουρα να το δει. Από εκεί και στα, τα συμβόλαια κάποιων παιχτών που λήγουν του χρόνου, όπως είναι του Γιώβιτς, όπως είναι του Τζίνι, είναι κάποια αγκάθια, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών. Για τον Πινέδα έχει γίνει κουβέντα, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως κάτι, είναι και το Μοντιάλ στη μέση. Δεν αποκλείεται την πράξη που πήγε και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τον Πινέδα. Νομίζω είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ σίγουρα θα του κάνει πολύ βελτιωμένη πράξη. Αλλά και για τον Γιώβιτς, ο οποίος είπαμε έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, ήταν φέτος φανταστικό πρωτάθλημα. Και δεν αποκλείεται να έχουμε ενδιαφέρον από κάποιο πολύ σημαντικό προπάρχημα.
0: Μάλιστα. Λάκη, σε ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε για να πάω σε διαφημίσεις.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
3: 943 Interveten Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 11.30.
0: Το τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής έχει μόλις ξεκινήσει. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι τις 12 παρα 5 περίπου. Σε λίγο θα υποδεχθούμε Γιώργο Κουγκαλίδη, γιατί μπορεί η Paris Saint-Germain για δεύτερη διαδοχική σεζόν να αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά και η μπασκετική επικαιρότητα είναι πλούσια και σήμερα. Μιας και μιλάμε για διεθνές ποδόσφαιρο, ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο γήπεδο Red Bull Arena της Salzburg, χωρητικότητα εκεί 30.000 θέσεων. Η Παρή πέρυσι είχε πάρει το Super Cup κόντρα σε λονδρέζικη ομάδα την Tottenham, κόντρα και σε αυτήν στα πέναλτι. Φέτος θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Europa League Aston Villa. Παρή Aston Villa λοιπόν πέρυσι είχαν αναμετρηθεί δυο τους στα προημιτελικά του Champions League. Και όλοι θυμόμαστε τι γίνεται όταν ο Μιλιάνο Μαρτίνεζ, ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Aston Villa, αντιμετωπίζει γαλλικές ομάδες. Μέχρι τότε όμως έχουμε δρόμο και επειδή τρέχουν και τα θέματα στο μπάσκετ, πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Κογκαλίδη που δίνει το παρόν για ακόμη μια φορά σε εκπομπή. Καλησπέρα Γιώργο.
6: Καλησπέρα Παναγιώτη μου.
0: Όλοι λένε για τελικούς Champions League, αλλά εδώ μπαίνουμε σε ρυθμούς ελληνικού πρωταθλήματος, σε τελικούς του μπασκετικού πρωταθλήματος. Ποιο Champions League.
6: Παρότι και οι παίκτες του Ολυμπιακού Μακίση με το Φουρνιέ ήταν παρέα τον τελικό του Champions League, αλλά ναι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον. Καθαρίσαμε πολύ γρήγορα με σκούπα και οι δύο από τους ημιτελικούς της GBL και πλέον πάμε στο ζευγάρι που όλοι περιμέναμε ότι θα είναι και το ζευγάρι τελικού. Από Τετάρτη ξεκινάμε από το στάδιο Ενισχυφλίας, ένα γαϊτανάκι που θα χρειαστούμε από 3-5 παιχνίδια για να μάθουμε τον πρωταθλητή.
0: Ναι. Ξεκινάμε από Τετάρτη, νωρίς.
6: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα συμφωνήσουμε όλοι πως αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μοιάζει να παίζει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό, μοιάζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά όταν πάμε στους τελικούς είναι εύπλαστα και μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνει σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά. Αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμιά που μας ακούει ότι αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει και το πρωτάθλημα θα έχει επιφέρει ένα πολύ μεγάλο επικοινωνιακό και όχι μόνο χτύπημα στον αντίπαλο. Απ' την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να μπορέσει να κερδίσει το πρωτάθλημα, να κάνει τον double στην Ελλάδα, να μην μείνει δηλαδή μόνο με το κύπελο. Και αυτό θα αμβλύνει λίγο την πίκρα για την αποσία του τροπέου και δει το ευρωπαϊκό τροπέο και δει μέσα στο T-Center. Ξεκινάνε δηλαδή από μια αφετηρία που και οι δύο έχουν διαφορετικό κίνητρο, αλλά μεγάλο κίνητρο και για τους μεν και για τους δε. Και βεβαίως πάντα για το πρωτάθλημα δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο κίνητρο. Αυτό που πάλι μοιάζει να είναι έτσι πολύ, να φαίνεται διαγυμνό φθαλμού, είναι ότι ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας εν προκειμένου, επένδυσε στο να έχει πολλούς παίκτες ζωντανούς στην, πώς το λέμε, στη λογική των αγώνων, και αυτό του βγαίνει. Δηλαδή στην ουσία έχει 16, δεν είναι γιατί έχει περιορισμούς στους ποιους δηλώνει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα μεγάλο αριθμό παίκτων στη διάθεσή του. Ο Παναθηναϊκός, αν δεις και το απόψινό μάτς με τον ΠΑΟΚ, πάλι υπήρχαν παιδιά όπως είναι ο Σμάν, όπως είναι ο Ναν, νομίζω ο Χουάντσο που ήταν τριαντάρια και βάλε, έτσι.
0: Και
6: αυτό σε μια σειρά αγώνων που θα πηγαίνουν back to back ενδεχομένως να επιφέρει και μια κούραση και σωματική και κυρίως ψυχολογική.
0: Σίγουρα, αλλά και σε αυτό αναφέρθηκε και ο Αταμάν, είπε ότι άμα δείτε με πόσους Έλληνες παίζει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, δείτε ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή έχει κάνει καραμέλα αυτή τη δήλωση. Δεν το λέω κατηγορηματικά, σαν γεγονός το αναφέρω.
6: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Αταμάν έχει, νομίζω ότι έχει κάσει και το επικοινωνιακό παιχνίδι. Γιατί μονίμως μετατοπίζει το βάρος του προβλήματος, της ήττας, του, αν θέλεις, της κακής διαχείρισης του ρόστερ του, το μετατοπίζει άλλοτε στη διετησία, άλλοτε στο ότι ο Ολυμπιακός
0: ευνοείται,
6: έχει περισσότερους Έλληνες. Ξαναλέω ότι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει, γιατί αν εξαιρέσει το walk-up, όπως σαν το walk-up, έχει και Εθνική Τουρκία παίκτες, έτσι μην ξεγελιόμαστε.
0: Βέβαια.
6: Ο Αταμάν, ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για τον Ντόρση ή για τον Βεζέγκοφ. Έτσι, ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη. Καθότι η Εθνική Τουρκία, στην οποία κοουτσάρει, πρέπει να έχει και έναν δύο Τούρκους, έτσι, γιατί οι άλλοι είναι από όλα τα Βαλκάνια και έδωσε και με ένα μπαρμπά. μέχρι και είναι γέρα να έχουν να κάνει τροκό. Άρα λοιπόν, λένε στο χωριό μου, στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκηνή. Επίσης, ο Παναθηναϊκός έχει κάποια παιδιά, τα οποία είναι παιδιά πρώτης γραμμής, όπως είναι ο Μητρόγλου, όπως είναι ο Καλαϊτζάκης, δεν μιλάω βέβαια για τον Σλούκα, εντάξει, προφανώς, όπως είναι, αν θέλεις, ο Τολιόπουλος. Το αν ο κύριος Αταμάν δεν έχει καταφέρει να τους αξιοποιήσει και γι' αυτό και αναγκάζεται να παίζει με παίκτες που τραβάνε 35 λεπτά στα μάτια, γι' αυτό δεν του φταίει κανείς. Έτσι. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ξανακούσει, είναι μια καραμέλα που έχει λιώσει πλέον. Και ξέρεις, κάπου καταντάει και κουραστικό να συζητάμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός βαράει βολές, έχει περισσότερους Έλληνες, συνωμοτεί το σύμπαν τώρα εναντίον του Αταμάν. Εντάξει, φτάνει. Ναι. Δηλαδή, το καταλαβαίνει. Γι' αυτό και βλέπεις και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, εντάξει, ξέρεις, το τέλος, τη μία φορά πείθεις, τη δεύτερη πείθεις, την τρίτη είσαι σαν τον Βοσκό με τον Λύκο. Ο Αταμάν πλέον έχει χάσει και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, εγώ και φαντάζομαι ότι δεν αποτελεί εξαίρεση τον κανόνα, γίνομαι αποδέκτης πολλών μηνυμάτων, τα οποία καταλήγουν σε ένα, σε ένα ερώτημα. Θα έρθει ο Ζώτης στον Παναθηναϊκό? Αν ήταν ικανοποιημένοι με τον Αταμάν, ή αν ήταν ο Αταμάν του πρώτου χρόνου, δεν νομίζω ότι κανείς θα συζητούσε για τον Ζώτης. Όσο τεράστιος και αν είναι και όσο μεγάλη ιστορία και αν έχει τον Παναθηναϊκό. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Αταμάν, εντάξει, καλά προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι του επικοινωνιακού, ας κοτσάρει και λίγο, δεν είναι μια καινούργια εμπειρία, μπορεί να τη ζήσει και αυτή.
0: Πάντως, Γιώργο, σχετικά με αυτό το θέμα, με τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, έχει έρθει μήνυμα από ακροατή νωρίτερα και μου είχε αναθέσει ο ακροατής να στο μεταφέρω. Αν βλέπεις με κατάξυ πρωταθλήματος Παναθηναϊκού, παραμονή Αταμάν, γιατί λέει ο συγκεκριμένος ακροατής, γιατί να φύγει, λέει, πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, κάποιο τίτλο. Εγώ δεν συμφωνήσα με αυτή τη λογική, ότι προφανώς οι προπονητές γίνεται κάθε χρόνο να τα κατακτούν όλα τα τρόπαια, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να αντιστρέψει και να ανακάμψει την κατάσταση.
6: Κοίταξε να δεις. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ο συγκεκριμένος ακροατής είναι ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο τίτλος είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δοκάρι και μέσα είναι επιτυχημένος, δοκάρι και έξω είναι αποτυχημένος. Η Arsenal, ας πούμε, θεωρητικά ήταν η καλύτερη ομάδα, το πήρε η Paris Saint-Germain στα πέναλτι. Σημαίνει ότι είναι αποτυχημένος ο προπονητής της Arsenal, λέει ότι θα ήταν αποτυχημένος ο προπονητής της Paris αν έπιανε το πέναλτι ο τερματοφύλακας? Δεν είναι έτσι. Όμως ο Παναθηναϊκός την ίδια στιγμή, όταν έχει ένα ρόστερ αυτής της χρηματιστηριακής αξίας και παίκτες με αυτή την προσωπικότητα, και καταφέρνει μετά το 2-0 να χάσει τρεις συνεχόμενους αγώνες από την Βαλένθια που είχε το μισό ρόστερ από αυτόν, διάολο δεν μπορεί να φταίνει όλο, διάολο. Κάτι έχει κάνει και εσύ λάθος. Όταν οι παίκτες δεν θέλουν να τον δουν και έχει χάσει τα αποδυτήρια, όταν βγαίνει και λέει ότι παίζαμε με τέσσερις παίκτες τη στιγμή που ήταν μέσα ο Σόρτς. Ο Σόρτς και τώρα που τον έβαλε, μια χαρά ήταν σήμερα. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ να συμφωνήσω ότι ο Σόρτς είναι ο χειρότερος παίκτης που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, εμένα θα με βόλευε και αυτό το αφήγημα, γιατί θυμάσαι ότι πολύ πριν πάει στον Παναθηναϊκό έλεγα ότι δεν μου γεμίζει το μάτι. Όμως, διάολο, αναρωτιούμαι, αυτός δεν τον πλήρωσε? Αυτός δεν έβαλε το Γιαννακόπουλο να τον πληρώσει, για να είμαι σωστός? Τι είδες στο Σόρτς που δεν το κάνει στον Παναθηναϊκό? Του έδωσε την μπάλα να τρέξει και δεν τρέχει. Δεν παίζει άμυνα, μα γιατί έπαιζε άμυνα στην Παρή? Έχει αδυναμία στο τρίποντο, ήταν ποτέ σουτέρ τριών πόντων? Αν δηλαδή, ξέρεις, πάρεις ας πούμε το Βολάνιο, γιατί αποκρούει τα πέναλτι και στα 25 πέναλτι που του βαρέσει δεν πιάνει κανένα, θα πεις ότι αδερφέ, εγώ άλλο πλήρωσα, άλλο μου δώσανε. Αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως ο Σόρτς όποτε τον έχει σφάλει, εγώ δεν σου λέω ότι συγκλονίζει, αλλά το παιδί είναι φιλότιμο. Φίλε, δική σου επιλογή ήταν. 2,5 εκατομμυρία στο Χόλμς. Δεν ρώτησε εμένα ο Γιαννακόπουλος για να τα δώσει. Φαντάζομαι ούτε σε ένα Παναγιώτη, ούτε τον ακροατή. Ρώτησε τον Αταμάν. Όταν βγήκε στην αγορά ο Τάιρικ Τζόουνς, δεν είπε ο Ταϊρίκ ότι δεν έρχομαι στον Παναθηναϊκό από μικρό θέλω να φορώ στα κόκκινα. Ο Αταμάν είπε ότι δεν μας κάνει και δεν τον θέλουμε. Αυτά όλα λοιπόν νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε και πρέπει να τα εξηγήσει και ο ίδιος, γιατί είναι επιλογές και ξέρεις ο προπονητής κρίνεται τις επιλογές του. Εδώ λοιπόν ήταν μια ομάδα που σε παιχνίδι που θα έπρεπε να τρώει σίδερα εμφανίστηκε σαν να μην έχει καθόλου ενέργεια, μιλάω για το πέμπτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Μια ομάδα που ξεκίνησε από το 2-0 και ήθελε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να χάσεις. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι στο τρίτο παιχνίδι, ενώ ήταν 15 πόντους, 16 πόσο ήταν πίσω ο Παναθηναϊκός, για 5 λεπτά οι άλλοι τρέμαν τα χέρια τους. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός αν είχε, αν έμπαινε το τρίπο του Ροκαβόπουλου, να πήγαινε το μάτς στην παράταση και είμαι σίγουρος ότι θα σκούπιζε την, έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού τη Βαλένθια. Όταν λοιπόν είσαι σε αυτό το σημείο και εμφανίζεις τόσο ανέτοιμος, χάνεις δύο παιχνίδια στο γήπεδο σου και δεν πας καν να παλέψεις το τρίτο. Η ομάδα μπήκε με κάτι από τα χέρια. Όταν έχεις χάσει από τον Κολοσσό με 100 πόντους στην έδρα σου, όταν έχεις χάσει από τον Άρη με πολλά και από τον Ηρακλή και δεν ξέρω τι άλλο, και δύο φορές βεβαίως από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, άσε την Ευρωλίγκα. Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή, okay, μια χαρά είναι το μας, συμφωνούμε. Αν μου αρέσει το φίλο, αρέσει και σε μένα, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει για να συζητήσουμε για το ανάταμαν. Και δεν σου λέω πόσα παιχνίδια τέλειωσε και πόσα αποβλήθηκε. Δεν θυμάμαι ποτέ, ξέρεις, αν ρωτήσεις προπονητές, και δεν το λέω σε να το λέω για τον κόσμο, αν ρωτήσεις προπονητές, δεν είναι ανάγκη να είναι προπονητές Ευρωλίγκας, σε επίπεδο ΕΣΚΑ. Θα σας πούνε για τα plays του Ολυμπιακού, για το playbook του Μπαρτζόκα. Το οποίο είναι τεράστιο. Και ο τρόπος που εφαρμόζει και οι αυτοματισμοί που δουλεύει, είναι συγκλονιστική για το επίπεδο αυτό και πάντα με την υποσημείωση ότι δεν έχουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας τη δυνατότητα για πολλές προπονήσεις, καθώς έχουμε διάβολο εβδομάδες, έχουμε αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα και κάπου παίχτες πρέπει να παίρνουν και ανάσα. Την ίδια στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι τόσο προβλέψιμες οι επιθέσεις που και προπονητής να μην είσαι, νομίζω ότι ξέρεις πώς θα κινηθεί το πράγμα. Θα έλεγα ότι το μόνο που είδα καλύτερο στον Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Ιωάννη Δίπολο είναι τα ειδικές καταστάσεις που λέμε, τα special. Όπου εκεί φάνηκε να είναι λίγο πιο δουλεμένα. Αλλά συνολικά είναι, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ προβλέψιμο στην επίθεση. Και τα playbook δεν έχουν σημασία τόσο μπροστά. Γιατί μπροστά ξέρεις, μπορεί το σύστημα να, είναι, να πηγαίνει κατά διάλογο και να πετάξει την μπάλα. Δηλαδή πέταξε την μπάλα από το κέντρο ο Βεζέγκοφ στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ και μπήκε. Από το λόγο. Αυτό είναι σύστημα Μπαρτζόκα, προφανώς όχι. 4-5 επιθέσεις μπορώ να θυμηθώ έτσι πρόχειρα στο μυαλό μου που η μπάλα έμενε στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού και την πέταγαν και μπαινε μέσα γιατί έχει το ταλέντο ο Ναν, γιατί έχει το ταλέντο ο Έρναρ Γκόμεθ, γιατί έχει το ταλέντο οποιοδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω παίξει κάτι, δεν έχω παίξει τίποτα. Το ζήτημα όμως είναι καλά όλα αυτά. Στην άμυνα τι κάνεις ρε έρχοντα. Τι έχεις φτιάξει στην άμυνα. Α, σου έλεγα ότι δεν έχει φτιάξει τίποτα. Και επίσης θέλω να πω και στο φίλο του Μακροατή για να μην φανεί ότι ξαφνικά έχουμε κάτι με τον Αταμάν. Ξέρεις, ούτε εσύ έχεις πάει ποτέ στο άκρα σε αγώνα του Παναθηναϊκού, ούτε εγώ θυμάμαι στα λίγα παιχνίδια που έχω πάει να έχω αποδοκιμάσει τον Αταμάν. Και επειδή προφανώς δεν πάνε και οπαδοί των άλλων ομάδων, αυτοί που αποδοκιμάζαν και την ομάδα και τον Αταμάν είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Άρα αν σου κάνει Αταμάν, γιατί τον αποδοκιμάζεις. Απλά ερωτήματα θέτω.
0: Ναι.
6: Έτσι, δεν κινήθηκε κανένας μηχανισμός αλλά δεν το έδωμα.
0: Πάντως στέλνει ο ακροατής ο Πάρης συγκεκριμένα που ρώτησε το ζήτημα για τα Μαν, λέει ότι αν πάρει τον Νταμπ Λίπα δεν θα θεωρείται αποτυχία. Δηλαδή τρεις Ευρωλίγκες τα τελευταία χρόνια τον βγάλαμε άχρηστο. Εγώ θεωρώ δεν το θέλουν οι παίκτες, έχουν φαγωθεί μεταξύ τους.
6: Καλά, οι παίκτες δεν ξέρουν ότι έχουν ένα τέτοιο καλό προπονητή που έχει τρεις Ευρωλίγκες. Δηλαδή ξαφνικά επειδή τους πιέζει πολύ στην προπόνηση που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και στο ρεπό του πήγε στη Μύκονο. Τώρα τι συζητάμε, παιδιά. Το 3 Ευρωλίγκες λέει πολλά, δεν λέει και τίποτα. Ωραία. Και ο Παυλίσεβιτς 2 Ευρωλίγκες έχει. Γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Και δηλαδή σημαίνει κάτι, 2 Ευρωλίγκες τώρα έχει ο Μπαρτζόκας. Σημαίνει ότι ξαφνικά έγινε καλύτερος προπονητής από ότι ήταν πέρυσι ή πρόπερση που έχασε τον τίτλο. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρο. Καθρέφτης του γηπέδου, του καθρέφτης της ομάδας είναι το γήπεδο, το παρκέ και ο καλύτερος διαφημιστής ή ο χειρότερος διαφημιστής του προπονητή είναι οι παίχτες. Mm. Οι παίκτες νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρο, το λέει και ο φίλος. Και φαντάζομαι ότι είναι και λογικό να με θέλουν. Δηλαδή και εσύ, αν ο προπονητής έρχονται και έλεγε ότι παίζαμε με 10 όταν είχα το Βολάνιο μέσα, την επόμενη μέρα δεν θα πήγαινες με γλυκά στην προπόνηση.
0: Βέβαια.
6: Την ίδια στιγμή ο Μπαρτζόκας, σου θυμίζω και θυμίζω και στον κόσμο, έλεγε θα πεθάνω για, για τους παίκτες μου, για τον Μακίσικ.
0: Σωστά, ναι, ναι.
6: Και ο Μακίσικ στον τελικό και όχι μόνο, το ξεπλήρωσε. Ό,τι δίνεις παίρνεις.
0: Ένας πάντως ακόμη παίκτης που δεν ήταν και στα βασικά πλάνα, το Αταμάνι, δεν είχε και ενεργό ρόλο στο rotation, θα είναι συμπαίκτης εκ νέου με Νεοκλή Αβδάλα. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ που πάει στο κολέγιο North Carolina.
6: Ναι, και να σου πω κάτι. Τι βελτίωση είδαμε φέτος στο Σαμοντούροφ?
0: Αφού δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.
6: Είχε και τον τραυματισμό, ναι, να μην είμαι άδειος. Ναι. Αλλά σε αυτά τα παιδιά πρέπει να επενδύσεις. Εντάξει, δεν επένδυσε ο Σαμοντούροφ, είναι νέος, δεν προλάβαμε. Το καταλαβαίνω. Το Λιόπουλος. Πότε έπαιξε το Λιόπουλος και ήταν, δηλαδή δεν έχει ανταποκριθεί αυτό το παιδί? Δηλαδή, τι χρειάζεται να κάνει παραπάνω? Έβαλες ποτέ τον Καλατζάκη? Ο Καλατζάκης δεν είναι κανένα. Αν έβαζε και καλάθια στην επίθεση, θα έκανε 4 εκατομμύρια και θα ήταν στο NBA. Ο Καλατζάκης είναι ένας παίκτης που του λες πιάσε τον καλύτερο αντίπαλο. Και είναι ένα παιδί που με το φιλότιμο, με την αμυντική του έτσι ικανότητα και με τον τρόπο που πιέζει τον αντίπαλο, είναι πάντα ένα θετικό στοιχείο. Να τον έχουν στο μόσχιο. Εντάξει. Τώρα είναι δυνατόν να θέλεις να κερδίσεις μέσα στη Βαλένθια, να ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου παίχτες όπως ο Μπαντιό, όπως ο Μοντέρο, και να μου βάζεις τον Γκριγκόνης και να αφήνεις απ' έξω τον, πώς το λέμε, τον Καλατζάκη. Δηλαδή, παιδί μου, τι να πω τώρα, okay. Άμα αυτό αρέσει, συμφωνώ και εγώ, είμαι με τον coach.
0: Γιώργο, θέλω να σου μεταφέρω και μια άλλη είδηση που βλέπω τώρα να βγαίνει σε εγχώριο μέσο και αφορά τώρα το αντίπαλο στρατόπεδο αυτού του Ολυμπιακού. Περίπου 40 οργανωμένοι φίλοι των Πειραιωτών βρέθηκαν σπίτι του Άλεκ Πίτερς στα νότια προάστια και τον, να σου πω συγκεκριμένα, ήταν σκοπός ζητώντας του να μείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης. Αυτός σύζυγός του έμεινε ανέκπληκτη από αυτή την κίνηση. Τον ευχαρίστησαν για όσα έχει προσφέρει και προσπάθησαν να του δείξουν με κάθε τρόπο ότι θέλουν όσο τίποτα άλλο να συνεχίσει στον Ολυμπιακό.
6: Ωραία. Μα πάρουν αυτοί οι 40 οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί σου είπα, εμένα δεν μ' άρεσε να χαϊδεύω αυτιά, είτε με κόκκινα είτε με πράσινα. Να πάρουν λοιπόν να δούνε τι γράφανε όλοι αυτοί οι γελοί που οι Ολυμπιακάρες, η τάχα μου, όταν ο
0: Πίτερς
6: ήταν στα κάτω του, γιατί υπήρξε για ένα διάστημα, όλοι οι παίχτες δικαιούνται να έχουν και κακές και κακά διαστήματα, έτσι, να κάνουν κοιλιά. Και ο Πίτερς είναι από αυτούς που έχει κάνει τη μικρότερη από όλους τους άλλους, έτσι.
0: Συμφωνώ.
6: Είναι πάντα συνεπής. Όταν λοιπόν αυτοί μπαίνανε και τον ξεσκίζανε και λέγαν ότι είναι αδιάφορος, ότι ασχολείται μόνο με το μαγαζί του και ότι να φύγει να πάει στο καλό, ας τους πιάσουν αυτούς λοιπόν που είναι συνοπαθοί τους και να τους πάρουν μαζί να πάνε να πούνε στον Πίτερς τι σκεφτόμαστε. Που δεν σημαίνει ότι ο Πίτερς φεύγει γιατί του γράψανε δύο βλακίες. Νομίζω ότι, επειδή το είπαμε και στην εκπομπή με τον Νικό Σύριγο, το είπαμε και το πρωί με τη Λένα την Καραλή, οι πιθανότητες να μείνει ο Πίτερς είναι απειροελάχιστες. Και αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι αν δεν έχει υπογράψει το προσύμφωνο, έχει δώσει τα χέρια με το Μιλάνο και θα είναι πολύ δύσκολο να το πάρει πίσω. Και επίσης θέλω να πω και μία παράμετρο, όχι ότι θα χαριστεί σε κανέναν Ολυμπιακός, αλλά επειδή στο Μιλάνο είναι και ο Χρήστος Σταυρόπουλος, παλιό κομμάτι του Ολυμπιακού, δεν είναι εύκολο τώρα, ξέρεις, να πιέσει ο Ολυμπιακός, γιατί θα δημιουργηθεί και ένα μεγάλο πρόβλημα στην επαγγελματική, έτσι,
0: σχέση, ναι,
6: διάσταση του συγκεκριμένου που είναι και συμπαθέστατο στον Πειραιά. Κοίταξε, ο Πίτερς αποφασίσει. Ο Ολυμπιακός τον θέλει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο κόσμος τον θέλει. Είναι προφανές ότι, για να πούμε και τα σωστά, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε, έτσι, όχι τώρα ξαφνικά που όλοι αποθεώνουν τον Μπαρτζόκα, ας μου πούν τι γράφανε μετά το Αμπουντάμπι. Και ας έρθει ένα, περιμένω ένα να έχει από παντελόνια, γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν πολύ μεγαλύτερα από τους άντρες, έτσι, και φοράνε και αυτές παντελόνια και τα γεμίζουν κιόλας. Ας έρθει ένας λοιπόν, πώς το λένε, μάγκικα και πυριώτικα που λένε και συνέφερες που χρησιμοποιούν, να πει ναι, εγώ ήμουν από αυτούς που έκραζα τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
6: Ένας δεν έχει βρεθεί. Τώρα είναι Γιώργο Ψυχάρα Ολυμπιακάρα και είναι ο καλύτερος προπονητής και τέτοια. Λοιπόν, πού ήταν όλοι αυτοί, αυτοί που γράφανε μετά από το Αμπουντάμπι, ποιοι ήτανε? Εξαφανίστηκαν? Ήτανε επισκέπτες από άλλες χώρες? Λοιπόν,
0: ή γίναν κυρίως μπασκετικοί φέτος?
6: Εντάξει τώρα, ας ξέρουμε. Ξέρουμε και πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί και καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι και τι είναι και πώς είναι. Σε κάθε περίπτωση λέω ότι ο Πίτερς αποφασίσει. Όπως να ξέρεις, το είπαμε και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο, άλλος ένας παίκτη που αυτός θα αποφασίσει τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός δεν θα τον πιέσει κατά ελάχιστον, είναι ο Σακίλ Μακίσικ, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ δελεαστική πρόταση από τον Μιστακίδη και τον ΠΑΟΚ. Είναι ο κρυφός πόθος του Τριγκέρι, το αποκαλύψαμε στην εκπομπή με τον Νίκο, το λέμε και τώρα στη δική σου εκπομπή, ότι ο Μακίσικ θεωρεί ο Τριγκέρι ότι είναι κομβικός για να φτιάξει μια ομάδα με Καλάθι, με Τρουλόγκ, με Κλάιμπερν, καταλαβαίνεις, μια ομάδα που θα είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, και θεωρούν ότι ο Μακίσικ είναι ο καταλληλότερος. Από εκεί πέρα προφανώς και του δίνουν πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που του προσφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πάλι...
0: Γιατί μιλάμε και για άλλο ρόλο, έτσι. Γιατί μιλάμε και για άλλο ρόλο εκεί πέρα.
6: Ναι, ναι. Αυτό είναι που παίζει ρόλο και στο...

0: θα είναι, αν θελήσει να μείνει ο Μακίζικ, θα έχει και ρόλο και συμβόλαιο. Αν θέλει να φύγει, ο Ολυμπιακός θα του σεβαστεί. Έτσι, αυτοί είναι οι δύο παίκτες που αποτελούν ερωτηματικά. Είναι ξεκάθαρο ότι θα φύγει ο Μόρισον, η Λικίνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσουν. Ο Τζόσεφ, που έχει και άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, θα παραμείνει. Περιμένουμε να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο του Μακιντάιρ, ο οποίος θα συνεχίσει τα Ερυθρό Λευκαλά, όχι αυτά του Ερυθρό Αστέρα, αλλά του Ολυμπιακού. Είναι κοντά ο Ολυμπιακός του Μοντέρο. Εμένα δεν με τρελαίνει αυτή η κίνηση, αλλά οκ. Okay. Και η τελευταία κίνηση που θα γίνει είναι αναλόγως τι θα κάνει ο Πίτερς, αν θα τον αλλάξουν, αν δηλαδή θα χρειαστεί να πάρουν παίκτη στη θέση του ή όχι. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι πλέον γεμάτος. Έχει κυκλοφορήσει και μια πληροφορία από το πρωί, από χθες νομίζω, ότι ο Φαλ θέλει να βγάλει ελληνικό διαβατήριο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η πενταετία που πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Θα το δούμε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Και για Φαλ θέλω να σε ρωτήσω, εφόσον βγει το ελληνικό διαβατήριο, θεωρείς δεδομένη παραμονή και αυτός βλέπεις μπας και μετακομίσεις προς βόρεια?
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι ο Φαλ και χωρίς το διαβατήριο θα μείνει στο Ολυμπιακό, αν θες τη γνώμη.
1: Και με το ρόλο του τέταρτου σέντερ, έτσι?
0: Ναι, ως μια δικλίδα ασφαλείας. Κοιτάξτε, στον Ολυμπιακό κατάλαβαν αυτό που άργησε, που δεν έχει καταλάβει ακόμα ο Αταμάν. Το μπάσκετ το 2026 δεν παίζεται με 12, παίζεται με 16-17. Το είπε και ο Σπανούλης κάποια στιγμή, που είπε ότι δεν μπορώ να κάνω προπόνηση, δεν έχω παίκτες. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται πολλούς, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση. Πλέον του χρόνου, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, με έναν ΠΑΟΚ που θα είναι διαφορετικός, με τον Άρη, ειδικά αν δικαιωθεί και ο Νίκος που σήμερα έδωσε χαρακτήρα οριστικού, ο Νίκος Συρίγος, του λέω, εγώ το είχα πει εδώ και 2-3 μήνες αν θυμάσαι, ότι ο Σπανούλης θα καταλήξει στον Άρη, φαίνεται ότι τα έχουν δώσει τα χέρια. Άρα λοιπόν ο Άρης με τον Σπανούλη στον πάγκο, αν και εφόσον όλα αυτά είναι για την ώρα σκίσει επί χάρτου, έτσι. Αν λοιπόν ο Άρης με τον Σπανούλη και με ένα μπάτζετ που λένε ότι θα είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια το παικτικό, συν τον ΠΑΟΚ που θα είναι σαφέστατα μια ομάδα που έχει πολύ καλό προπονητή, τον Τριγκέρι, και που πλέον περιμένουμε να ανακοινωθούν ο Καλάθης, ο Δημήτρη Λόγκ, ο Μπαζίνας και ο Κλάιμπερ, και βλέπουμε, καταλαβαίνεις ότι του χρόνου τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, με την ΑΕΚ δεν θα είναι παιχνίδια περάστε σκουπίστε και τελειώσατε. Και ειδικά αν ας πούμε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν διαβολοβδομάδα και μετά έχουν να πάνε να παίξουν στη Θεσσαλονίκη, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό χρειάζεται και 16 και 17 ίσως και 18 παίκτες, δεν ξέρω, θα μου πεις πως χωράνε όλοι. Πρέπει να χωρέσουν, είναι μεγάλο το διάστημα, είναι πολλοί αγώνες. Και βλέπεις ότι ας πούμε για παράδειγμα η Ρεάλ που είχε ένα εξαιρετικό ρόστερ, πάλι θα πω 3 μήνες πριν, 4 είχα πει για το ότι θα είναι η Ρεάλ στον τελικό. Ποιος περίμενε όμως ότι θα τραυματιστούν και οι 3 σέντερ? Δεν είναι, στατιστικά δεν γίνεται. Έχει συμβεί και με τον Ολυμπιακό, να θυμάσαι, όταν πήρε το Ράιτ που τον έφερε από το αεροπλάνο για να παίξει, γιατί είχαν βγει όλοι έξω, ακόμα και ο Πετρούσεφ που μπορούσε να παίξει στα σέντερ. Λοιπόν, αλλά επειδή όλα συμβαίνουν, πρέπει να έχεις backup λύσεις. Ο Φαλ λοιπόν, ακόμα και αν δεν πάρει το ελληνικό διαβατήριο, επειδή θα είναι και 7-6 του χρόνου, αυτό λέει το ρεπορτάζ, θα είναι τέταρτο σέντερ. Αυτό που δεν είμαι σίγουρος είναι τι θα γίνει με τον Κίναν Εβανς, για να σου πω.
1: Okay.
0: Αν δηλαδή και τιμή Σένεκεν μπει μέσα στην εξίσωση ή όχι, θα το δούμε. Νωρίς είναι ακόμα και νομίζω ότι δεν καίγεται και κανένας γι' αυτό.
1: Σίγουρα. Γιώργο, νομίζω τα έχεις πει όλα, αλλά ξάλλου φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Αλλά έδωσες και τις ειδήσεις περί ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Είδηση σας κρατάγαμε για το τέλος, με την αποκάλυψη του Γιώργου Γκουγκαλίδη ότι αποτελεί διακαή πόθο το Αντρέα Τρινκέρι, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Σακίλ Μακίσικ να μεταβεί στο δικέφαλο του Βορρά. Κάπε εδώ η τετράωρη αθλητική εκπομπή με τελικό Champions League, με αποκαλύψη για ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, για μπασκετικό ρεπορτάζ, φτάνει στο τέλος. Παναγιώτης Βολάνιος ήμουν στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα πολλά μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ.
2: 943 Intervet Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή

0: που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μπιλ Σάγκλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Paris Saint-Germain ανακατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η γαλλική ομάδα επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. MVP αναδείχθηκε ο Βιτίνι, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει τις πρώτες του μεταγραφές για τη νέα σεζόν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη αλλά και η απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέραψε σε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγάρη τα εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος συγκαταλέγεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μόρε Ντιαγέ της Πογκόν, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ συμφώνησε με τον North Carolina και έτσι θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα πως η διάθεση των εισιτήριων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 θα γίνει ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Greek Basket League. Ο Cleveland Melvin έπαιξε και τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πλέον είναι έτοιμος να βάλει τη φανέλα του Ηρακλή. Διακαείς πόθος του Αντρέα Τρινκέρι ο Σακίλ Μακίσικ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κογκαλίδης. Η Εθνική Ελλάδας Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της Κροατίας. Σκόρεγεται το προσωπευτικό μας συγκρότημα ο Σταύρος Πνευμονίδης. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Στο βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι ο Φίλιππος Σκιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Αυτός ο σύλλογος που προσφέρει περισσότερα από το βόλεϊ ήταν το μήνυμα του Κόλεφ μετά το πέρας θητείας του από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικούς Water Polo League Andron κοντρα στον Παναθηναϊκό 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 12.30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Sports. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 3.